0: αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και ότι κάθε φορά που αφήνουμε την αμέλεια και βιάζουμε τον εαυτό μας σε επιμελή έργα, οι άγγελοι μας φέρνουν στη Βασιλεία του Θεού Στέφανον ένδοξης νίκης. Και ότι αντίθετα στους αμελείς, όχι μόνο δεν έχουν στεφάνια χάριτος, αλλά φεύγουν από αυτούς και η χάρη που είχαν δοσμένη από τον Θεό και στερούνται της Βασιλείας του Θεού. Μας λέγει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να καλλιεργήσει ο άνθρωπος έναν λογισμό που μπορεί να κινήσει λίγο την ψυχή του σε επιμέλεια. Να σκέφτεσαι, λέγει, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα και μόνο μια απλή κίνηση του μυαλού μας σε ώρα η οποία βρίσκεται σε αμέλεια, σε ραθυμία, σε πτώση είναι ο άνθρωπος, όταν είναι έτσι σε πτώση, και μόνο μια ανύψωση του νου στον Θεό που γίνεται στο όνομα του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και είναι σημαντικό, παιδιά, επειδή είμαστε όλοι μέσα στον κόσμο και έχουμε όλοι πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές φροντίδες και πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλές ευθύνες, είναι σημαντικό έτσι στην διάρκεια της ημέρας μας να έχουμε αυτήν την έγνοια μας να στρέφουμε το νου μας προς τον Θεό. Έστω και για ένα δευτερόλεπτο, έστω και για 5 δευτερόλεπτα, έστω και για να πούμε 1, 2, 3 φορές να επικαλεστούμε το όνομα του Θεού. Είναι σαν κάποιος άνθρωπος ο οποίος πνίγεται μες στη θάλασσα, αλλά βγάζει το κεφάλι του έτσι κατά διαστήματα απ' έξω, παίρνει λίγη να αναπνύει και μετά πάλι πάει από κάτω. Θα αντέξει, ελπίζομαι να μην πνιγεί βέβαια. Το ίδιο πράγμα μοιάζουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές ευθύνες και πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να ελέγξουμε το μυαλό μας, ούτε τον εαυτό μας. Ούτε και ανήκουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Αλλά όμως, όπως και αν έχει το πράγμα, το νου μας μπορούμε να τον κυβερνήσουμε και μπορούμε να τον στρέψουμε έτσι κατά διαστήματα προς τον Θεό. Και όσες δυσκολίες και αν έχει ο άνθρωπος, όταν επικαλείται το όνομα του Θεού, είναι πράγματι σαν να παίρνει μια μεγάλη αναπνοή, μια μεγάλη ξεκούραση, μια ναχτίδα φωτός. Όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ, εμνήσθην του Θεού και εφράνθην. Εθυμήθηκα τον Θεό, λέγει ο προφήτης, και εφράνθηκα, εξεκουράστηκα. Γαλήνεψε η ψυχή μου. Και είναι αποδεδειγμένο ότι όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, ιδιαίτερα όταν έχουμε δύσκολες ώρες και δύσκολες καταστάσεις και επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, είναι σαν ένα ηρεμιστικό, ας πούμε, δραστικό ηρεμιστικό που έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος ηρεμεί και παίρνει δύναμη να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έχει μπροστά του. Και όταν έχει απορία ο άνθρωπος και έχει δυσκολία, φωτίζεται ο νους του για να πάρει τη σωστή απόφαση. Όταν έχει δύσκολα πρόσωπα και πράγματα, παίρνεις μια άνεση για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες. Αλλά και όταν έχουμε τον εαυτό μας που μας ταλαιπωρεί και μας θλίβει και μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας προδίδει πολλές φορές ο εαυτός μας με τα πάθη του και τις αδυναμίες του, τότε η επίκληση στο ονόματος του Χριστού μας είναι μια παρηγοριά. Είναι μια παρηγοριά. Όπως όταν ένας άνθρωπος έχει μια πίκρα μεγάλη και γευτεί, ξέρω εγώ, κάτι γλυκό, κάτι ευχάριστο, ακούσει κάτι όμορφο, φύγει από εκείνη τη βαβούρα όλη την οποία βρίσκεται, πολύ περισσότερο όταν στρέψει τον νου της στον Θεό. Όταν δεν βρίσκεται σε αμέλεια, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να παρακινεί τον εαυτόν του άνθρωπος, να παρακινεί τον εαυτόν του με καλούς λογισμούς και να σκέφτεται ότι είναι σημαντικό πράγμα να προσευχηθεί, ας πούμε. Και λέει εδώ, ας πούμε, ο Άγιος Νικόδημος ότι και μια ευχή να κάνεις μόνο είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Κάποτε διηγείται στο γεροντικό ένα διήγημα όμορφο που κάποιος μοναχός ερημίτης έπεσε σε μεγάλη αμέλεια. Τον επολέμησε πάρα πολύ αυτή η αμέλεια και παρεδόθηκε στην αμέλεια και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προσπαθούσε από εδώ, προσπαθούσε από εκεί, προσπαθούσαν και οι πατέρες, οι γείτονές να τον βοηθήσουν, δυσκολευόταν. Πήγε ένας σοφός αβάς, ένας σοφός γέροντας και του λέει, ξέρεις πάτερ, έχω μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες δυσκολίες και πάρα πολλές θλίψεις. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου κάνεις μία ευχή την ημέρα, να λες μία ευχή για μένα την ημέρα. Τον ελυπήθηκε εκείνος ο αμελής, λέει τώρα εγώ να κάνω μία ευχή για σένα πάτερ μου, αλλά τέλος πάντων, μία ευχή να κάνω. Έκαμε μια ευχή, είπε ξέρω εγώ μια προσευχούλα εκεί για τον γείτονά του, τον μοναχό. Πήγαινε τον την άλλη εβδομάδα, του λέει, ξέρεις, πολύ ωφέλεια βρήκα από εκείνη την ευχή που έκαμες. Εντες κάνεις δύο. Να κάνεις δύο ευχές την ημέρα για μένα. Εντάξει, πήρε θάρρος κι ο άλλος, λέει, αφού βρήκε και ωφέλεια, κάτι θα έγινε. Τις έκαμε δύο. Πάει την μεθεπόμενη εβδομάδα, του λέει, τι να σου πω. Μεγάλη ωφέλεια, δεν τις κάνεις τρεις. Και μετά μπήκε και εκείνος σιγά σιγά σε μεγάλη πνευματική εργασία. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, είναι σαν τη μηχανή που άμα είναι παγωμένα τα λάδια της, όπως τώρα παγώνουν τα αυτοκίνητα μας. Τα αυτοκίνητα σας μάλλον, γιατί εγώ δεν ξέρω να οδηγώ, αλλά ξέρω από που περιμένω να ξεκινήσει το αυτοκίνητο, τι ξεκινά. Δεν ξέρω να οδηγώ, δεν έμαθα. Σαν τα παγωμένα λάδια της μηχανής που θέλει ώρα για να ζεσταθεί, να ξεκινήσει το μηχάνημα. Άμα ξεκινήσει όμως, μετά σιγά σιγά πάει στον προορισμό του, κάνει τη δουλειά του. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές λέει στους εαυτούς, ας πούμε, ξέρω εγώ σήκω τώρα με την τηλεόραση, πήγαινε κάνει καμιά προσευχή. Εντάξει, να πάω, τσιμάσαι, ξυπνάς. Ξανακοιμάσαι, ξαναξυπνάς, δεν τεράσεις με την τηλεόραση να φύγεις. Σ' αφήνει η αμέλεια να πάει να κάνεις. Εάν όμως προσπαθείς λίγο περισσότερο και πεις εντάξει, να πάω για ένα λεπτό και να έρθω. Να πάω να πω μια μικρή προσευχή και να έρθω πίσω. Αρχίζοντας την προσευχή ο άνθρωπος, τότε σιγά σιγά γλυκαίνεται η ψυχή του και ξεπαγώνουν τα λάδια του, τα πνευματικά του λάδια, και παίρνει μπρος τη μηχανή. Αλλά αυτό συμβαίνει και με κάθε έργο του ανθρώπου στο οποίο πολεμείται από την αμέλεια. Εάν προσπαθήσει ο άνθρωπος να σπρώξει λίγο τον εαυτόν του, έστω και κάτι λίγο, κάτι θα γίνει. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που ήρθε πριν χρόνια πολλά, όχι στην Κύπρο, στο Άγιον Όρος Τανίμου, και προσπαθούσα να τον πείσω να κάνει τρεις μετάνοιες κάθε νύχτα πριν κοιμηθεί. Πω, με τίποτα. Λοιπόν, λέω του, κοίταξε να δεις κάτι. Άμα σου πέσει κάτι χαμένο, το πιάνεις. Λέει, βέβαια. Πες ότι έσκυψε να βγάλεις τα παπούτσια σου. Αφού σκύβεις που σκύβεις, πέτσε το Κύριε σου Χριστέ, λέει, σώμε. Κάθε παπούτσι που βγάζεις, πες ένα Κύριε σου Χριστέ, λέει, σώμε. Έχει δύο. Ας σου πέσει, ξέρω εγώ, τίποτε άλλο κάτω, πέσει ακόμα ένα, δεν γίνουν τρία. Επία είπα σε έναν άλλον, λέει μου, κοίταξε τώρα το Πάσχα, πόσες μέρες είναι να νηστέψουμε. Λέω του 40. Λέει 40, ούτε το σκεφτείς. Λέω εντάξει, νηστέψε και τρεις μέρες και βλέπουμε. Κοντά στις δυο έγιναν τρεις, οι τρεις έγιναν τέσσερις, οι τέσσερις έγιναν πέντε. Σιγά σιγά κάτι έγινε. Θέλω να πω ότι έτσι συμβαίνει και στο σωματικό μας, στη σωματική μας υπόσταση. Όταν καθίσουμε και αφηθούμε μέσα στην αδράνεια και μέσα στην αμέλεια, παραδιδόμαστε. Θέλει έναν κόπο, μια βία, να ηγερθεί ο άνθρωπος πάνω και να αρχίσει να εργάζεται και σωματικά. Πολύ περισσότερο να αρχίσει να εργάζεται πνευματικά και να έχει καλού λογισμού, να σκέφτεται ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να προσκυνεί τον Θεό και να προσεύχεται στον Θεό και να επικαλείται το όνομα του Θεού. Είναι τιμιότερον, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Ξέρετε παιδιά, σας είπα και άλλες φορές, ότι όλοι οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι που γνωρίσαμε ήταν πολύ επιμελείς άνθρωποι, πάρα πολύ επιμελείς. Και από την πολλή επιμέλεια που είχαν έφτασαν στα μεγάλα μέτρα της αγιότητος. Τόσο επιμελείς και προσεκτικοί που πολλές φορές παραβίαζαν ακόμα και τους νόμους της φύσεως και τους νόμους της ιατρικής επιστήμης. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που είχαμε στο Άγιον Όρος, ένας Ρουμάνος, ο Γεροενόχ. Το συνόδευα μία φορά στο νοσοκομείο, εντάξει, θα έχετε ακούσει την ιστορία του, που ήταν να πεθάνει, δεν ξέρω τι είχε με το στομάχι του, κάτι είχε. Πήγαμε στο νοσοκομείο, τον συνόδευσα εγώ γιατί δεν ήξερε, δεν είχε βγει ποτέ του στη Θεσσαλονίκη. Οπότε με βρήκε στη Δάφνη και με παρακάλεσαν να τον συνοδεύσω να τον πάρω στο νοσοκομείο. Τον πήρα στο νοσοκομείο, πάμε εκεί στον γιατρό, εξάπλωσε με τα ρούχα του, με τα ράσα του έτσι κουμπωμένος, σαν τον πεθαμένο να κουβαλεί τα χέρια του στο στήθος του και περίμενα τον εξετάσει ο γιατρός έτσι. Του λέει ο γιατρός, πάτερ μου, του άνοιξε το ράσο σου, ξέρω εγώ, με τίποτα. Τέλος πάντων δεν έβγαζε το ράσο του, δεν έβγαζε το σκούφο του, λέει ο γιατρός, δεν μπορώ να εξετάσω. Μπήκε μέσα, πήγε στο πνευματικό του, του είπε ότι πονούσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Του λέει ο πνευματικός του, πάτερ Ενόχ, έχεις μεγάλη υπερηφάνεια. Εδώ ο Χριστός πάνω στο Σταυρό βγήκε γυμνός για τη σωτηρία του κόσμου και εσύ δεν άνοιξες το σωστικό σας, εξετάσει ο γιατρός. Να πάει να ταπεινωθείς και να κάνεις ό,τι σου πει ο γιατρός. Τέλος πάντων βγαίνει δεύτερη φορά έξω. Πάλι τον παίρνω εγώ έξω. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από εκείνα τα οποία η μισή ήταν μέσα στο νοσοκομείο και η μισή ήταν πόξω από το νοσοκομείο. Μέσα στους διαδρόμους και μέσα στους διάφορους. Μας έβαλα σε ένα κρεβάτι. Του λέω ο γιατρός, πάτερ μου, μην κινηθείς καθόλου. Μην κινηθείς. Να μείνεις στο κρεβάτι, να μείνεις έτσι, διότι δεν πρέπει να κινηθείς, είσαι επικίνδυνο, να πεθάνεις. Δεν απαντούσε ο παππούς. Δεν απαντούσε. Μόλις έφυγε ο γιατρός, απ' έφυγε ο γιατρός μου λέει, πηγαίνεις να μου φέρεις δυο τρεις εφημερίδες. Λέω, μα αφού δεν ξέρεις ελληνικά, φέρε μου εφημερίδες, εγώ θέλω εφημερίδες. Να πάω να του αγοράσω δυο τρεις εφημερίδες, να το φέρω. Και ήθελε και δυο τρεις μάλιστα, δεν τον έκανε μια. Ελληνικά δεν ήξερε. Λέω, τι θα δει στις εφημερίδες, φωτογραφίες, τι θα δει. Τους πήρα, τις έβαλε εκεί κάτω από το κρεβάτι του και μου λέει, πήγαινε να κοιμηθείς τώρα. Λέω, εντάξει, που θα μείνω εδώ και θα σε περιμένω. Έφυγα, βγήκα λίγο στο διάδρομο. Μόλις είδαν ότι έφυγα και δεν ήμουν εκεί και άλλοι κοιμώντους στον θάλαμο, πετάγεται από το κρεβάτι, απλώνει τις εφημερίδες κάτω στο δάπεδο και άρχισε να κάνουν μετάνοιες. Άρχισε να κάνουν σταυρών του και κάνουν μετάνοιες. Πολύ γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Έτρεξε, εγώ λέω, παππού, τι κάνεις εκεί. Λέω, τι κάνω. Λέω, τι κάνεις, δεν είπε για το να μην ταράξεις, να μην κουνηθείς. Μπρε, λέει, αυτός δεν ένιξε την καλά ελληνικά. Το γιατρό είναι μασόνος. Δεν ήξερε, λέει, ότι εγώ είμαι καλόγερος, πρέπει να κάνω μετάνοιες απόψε. Λοιπόν, ο καημένος ο παππούς τόση μεγάλη ακρίβεια είχε, ακόμα και άρρωστος, και οι γεραντάδες μας και όλοι οι πατέρες είχαν μεγάλη ακρίβεια. Δεν άφηναν την αμέλεια, δεν άφηναν την αμέλεια ούτε να τους προσεγγίσει. Ήταν πολύ ακριβείς άνθρωποι, που βέβαια δεν λογάριαζαν και τον εαυτόν τους και βίαζαν τον εαυτόν τους. Ήταν βιαστές άνθρωποι. Αυτό που λέει ο Χριστός, παιδιά, ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και η βιαστή αρπάζωση αυτή έχει έτσι πραγματικότητα και εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να μην χαρίζεται στον εαυτόν του. Να μάθει να επιβάλλεται στον εαυτόν του για να κάνει με επιμέλεια τα έργα του. Βέβαια με διάκριση, δεν είπαμε να διάκριτα πράγματα, αλλά όχι με φιλαυτία. Να σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, την καλοπέρασή μας και να μην χαλάσουμε το χουζούρι μας, αλλά με φιλοπονία, να έχουμε την φιλοπονία, να αγαπούμε τον κόπο, να αγαπούμε την εργασία και την σωματική και την πνευματική. Αυτή η προσπάθεια να μπει κανείς σε ένα πρόγραμμα, έστω και μικρό πρόγραμμα. Οι πατέρες λένε μην αρχίσεις με μεγάλα πράγματα, άρχισε με μικρά. Μικράν εργασίαν και μένουσαν, λένε οι πατέρες. Να κάνεις μικρά πράγματα, αλλά μόνιμα, σταθερά. Και σιγά σιγά θα πας και στα μεγαλύτερα. Ενώ να αρχίσεις από πολύ μεγάλα, μπορεί να μην μπορέσεις να κρατήσεις και να χαμηλώνεις μετά και να πέφτεις κάτω-κάτω, που αυτό δεν σε βοηθά. Και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυτόν τον άνθρωπο που με φιλότιμο και με φιλοπονία αγωνίζεται για την αγάπη του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον αποδέχεται με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ χάρη ουράνια, και γίνεται πραγματικά η ψυχή του χώρος που ο Θεός εμφανίζει τον εαυτόν του. Και όταν ο Θεός μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν αισθάνεται και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, ξεπερνά όλα όσα είναι γύρω του. Θυμάμαι μια φορά σε μια αγρυπνία στο Άγιον Όρος που διήρκεσε 18 ώρες. Σκεφτήκατε 18 ώρες να είσαι σε μια αγρυπνία? Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός. Τι καθόταν, στεκόταν δηλαδή ο άνθρωπος. Στεκόταν δίπλα μου ένας μοναχός. Δεν θα πω το μοναστήρι γιατί ο μοναχός ζει ακόμα και είναι εκεί. Συνομήλικος μου τότε και τώρα. Ο οποίος καθόταν όλη νύχτα έτσι. Και άκουγε την αγρυπνία, προσευχόταν. Άλλαξε 2-3 φορές το χέρι του. Έκανε άλλο το χέρι. Εγώ κοιμόμουν, ξυπνούσα, καθόμουν, ήμουν σαν το σκοτωμένο το φίδι εκεί, στριβογύριζα. Αλλά με ήλεγχε η στάση του αδελφού μου που ήταν δίπλα. Τέλος πάντων, περάσαμε όλη νύχτα εκεί. Έλεγα, πέρ και κοιμηθεί για τούτο και παρηγορηθώ κι εγώ λίγο. Σε μια στιγμή του λέω, πάτερ μου, κάτσε να ξεκουραστείς. Μα πάλι δεν κουράστηκα. Δεν κουράστηκα. Την άλλη χρονιά είπα κι εγώ να κάνω το ίδιο. Παρακινήθηκα από τον αδελφό. Λέω να δοκιμάσω κι εγώ. Να σας πω ότι πριν πάω είχα πολύ φόβο. Γιατί άκουγα ότι αυτή η αγρυπνία στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου ήταν τεράστια αγρυπνία. 18 ώρες. Εμπαίνα η ώρα 5 το απόγευμα και βγαίνει την άλλη μέρα την ίδια ώρα σχεδόν. Μετά το μεσημέρι. Πέρασα από το κελί του Γερο Παΐσιου, ήμουν και κουρασμένος, δεν είχα ξεκουραστεί και καθόλου, και πήγα με τα πόδια από τις καρές στη Μονή Βύρο για να πάρω το καραβάκι. Λέω του Γέροντα, δώσ' μου την ευχή σου, διότι τώρα θα πάω στη Λαύρα, στην Αγρυπνία. Δεν ξεκουράστηκα καθόλου, είμαι σκοτωμένος, κουρασμένος. Πώς θα βγάλω αυτή την αγρυπνία? Και λένε και τόσες πολλές ώρες. Δεν είχα πάει άλλη φορά, ήταν η πρώτη φορά. Μου λέει, μη στενοχωριέσαι. Να πάεις. Να πάω, αφού πάω. Ξεκίνησα να πάω. Με στείλαν από το μοναστήρι να πάω. Λέει, να σου πω τι θα κάνεις. Μόλις πάεις, να πάει να πάρεις ένα κρεβάτι. Να ζητήσεις από τους πατέρες εκεί να σου δώσουν ένα κρεβάτι. Σε όλους δίνουν ένα κρεβάτι για λίγη ξεκούραση. Να πάεις στην εκκλησία. Και μόλις αρχίσει το Κύριε και έκραξα, φύγε. Φύγε, πήγαινε να κοιμηθείς. Κοιμήθου καλά. Μην βάλεις ούτε ξυπνητήρι ούτε τίποτα. Κοιμήθου να ξεκουραστείς καλά. Αφού κοιμηθείς καλά, καλά, καλά, καλά και χορτάσεις ύπνο και επιστρέψεις πίσω, τότε θα αρχίσει το κατευθυνθείτο. Όσοι ξέρετε από την ακρισιαστική ακολουθία, είναι επόμενος στίχος δηλαδή. Τόσο μεγάλη ήταν η ακολουθία. Πράγματι έτσι και έγινε, και αλλά μίλεξε ο αδελφός ο οποίος ήταν δίπλα μου. Την άλλη χρονιά έκανα και εγώ το ίδιο, προσπάθησα. Όταν έπαθα μηνίσκο μου λέει και ένα γιατρός, μα παίζεις μάπαν πάτερ μου. Λέω όχι, με παίζουν μάπαν άλλοι εμένα. Παίρνουμε και φέρνουμε, μια τζίγε καδά. Ήταν ένας Γερμανός, ο οποίος στεκόταν και αυτός δίπλα από τον πατέραν εκείνον. Και όταν τέλειωσε η ακολουθία, η όλη εκείνη αγρυπνία, ο Γερμανός επήγε σε κάποιους που ήξερα γερμανικά και παρεκάλεσε αν ήταν δυνατόν να το βαφτίσουμε, να το κάνουμε ορθόδοξο. Και τον πάνε πατέρες, καλά τι έπαθες, ας πούμε, λέω μήπως σε σάλεψε. Έμεινε όλη η νύχτα στα γρυπνία και έστριψε το φαίνεται. Τι έπαθεν τώρα τούτος. Θα το βαφτίσουμε εδώ και τώρα. Λέει, καλά, γιατί θέλει να βαφτιστείς να γίνεις Ορθοδόξος. Λέει, εγώ να μείνω 18 ώρες στέκοντας στην εκκλησία και να μην καταλάβω ούτε μία λέξη. Και να μην βαρεθώ να φύγω και να γονκίσω για αυτήν όλη την ταλαιπωρία που υπέστηκα, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι εδώ. Και πράγματι, μετά, εντάξει, τον βαφτίσαν την ίδια μέρα, τον κατήχησαν και βαφτίστηκε ο άνθρωπος. Είναι ένας άλλος τρόπος λοιπόν, όπως λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος, είναι εκτός από τον καλό λογισμό και το καλό παράδειγμα, το καλό παράδειγμα των αδελφών μας βοηθά να πάρουμε κι εμείς ένα θάρρος, ένα κουράγιο, να μπούμε σε μια επιμέλεια. Όταν πάει, ας πούμε, στην εκκλησία και βλέπεις έναν άνθρωπο με τα παιδάκια του, με την οικογένεια του και εσύ έχεις ένα παιδί και γονκίζεις και βλέπεις άλλο που έχει 7-8 και δεν γονκίζει, παίρνεις ένα κουράγιο, παίρνεις ένα παράδειγμα. Και πρέπει να μάθουμε να εντοπίζουμε τα καλά παραδείγματα και να παίρνουμε έτσι θάρρος από αυτά και να εμπνεόμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουμε ότι αγωνίζονται και προσπαθούν και απολαμβάνουν αυτή τη χάρη του θεολόγου της μεγάλης τους επιμέλειας. Και έτσι να βιάζουμε τον εαυτό μας, όπως είπαμε προηγουμένως, να βιάζουμε τον εαυτό μας, να μην τον αφήνουμε να χαλαρώνει και να πέφτει στην αμέλεια. Γιατί όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυξάνει ο Θεός την χάρη στους επιμελείς και στους βιαστές και τους κάνει να μπούμε αυτά εις την Βασιλεία του Θεού. Εάν όμως, λέγει, ο κακός λογισμός σε πολεμά να σε ρίξει την αμέλεια και σου φέρνει στο νου ότι για να αποκτήσεις μια αρετή που θα επιθυμείς θα κοπιάσεις πολύ και για πολλές μέρες και ότι οι εχθροί σου είναι δυνατοί και πολλοί ενώ εσύ είσαι ένας και είσαι αδύνατος και ότι χρειάζεται να κάνεις πολλές και μεγάλες πράξεις για να τα κατορθώσεις, αν λέω σου φέρει αυτά στο νου ο λογισμός της αμέλειας, μην τον ακούσεις. Βλέπετε, μπορεί να μας λέει ο λογισμός μας ότι τι θα κάνω εγώ, μα δυνατόν να τα βγάλω πέρα, να κάνω αυτό το πράγμα, να κάνω το άλλο, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Γίνεται ένα βουνό μπροστά μας που μας φέρνει ο πειρασμός στα μάτια μας για να μας αποθαρρύνει και να μας ρίξει στην αμέλεια, να σβήσει τη φλόγα της προθυμίας που έχουμε μέσα μας. Πρόσεχε, λέει, να μην τον ακούσεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μην ακούσεις αυτόν τον λογισμό. Αλλά τι να κάνεις. Αλλά άρχισε να φέρνεις στο νου σου πράξεις, σαν να έχεις να κάνεις μερικές και σαν να πρέπει να κοπιάσεις λίγο και για λίγες μέρες και σαν να έχεις να πολεμήσεις εναντίον μόνον ενός εχθρού και όχι με πολλούς. Και βλέπετε, δεν σε αφήνει να σκεφτείς όλα εκείνο το βουνό που έχεις μπροστά σου να ανέβεις, αλλά σου λέει κάμε ένα πράγμα και μην σκέφτεσαι ότι έχεις να κάνεις πολλούς κόπους, κάμε κάτι μικρό, να σκέφτεσαι εντάξει θα κάνω κάτι λίγο και θα τελειώσει και δεν έχω να πολεμήσω με πάρα πολλά πράγματα και θα είναι κάτι πολύ εύκολο για μένα. Σβήνεις και χαμηλώνεις την ένταση του πειρασμού. Και έτσι εξασθενεί από σέναν η αμέλεια και φεύγει σιγά σιγά η αμέλεια και ο φόβος του κόπου και της δυσκολίας που μπορεί να συναντήσεις και αρχίζει, λέει, αντίθετα η αρετή της επιμέλειας. Αυτό το ίδιο κάνουμε και στην προσευχή. Και αν ο καιρός, λέει, σου φαίνεται ότι είναι δύσκολο για εσύ να κάνεις μια ώρα στην προσευχή, κάνε μισόν τέταρτο της ώρας. Βλέπετε, για τους πατέρες μισή ώρα ήταν τίποτα δηλαδή. Εμείς τώρα 2 λεπτά και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Και μετά, λέει, άμα περάσει μισή ώρα θα περάσει εύκολα και άλλη. Εντάξει, δεν έχουμε εκείνα τα μέτρα των πατέρων μας, αλλά εκείνο που είναι η ουσία είναι η τέχνη του πολέμου. Να μάθεις να αρχίσεις την εργασία σου, όποια και αν είναι αυτή, είτε πνευματική εργασία είναι προσευχής, είτε εργασία φιλοπονίας, είτε οποιοδήποτε πράγμα έχεις να κάνεις, θα το αρχίσεις να το κάνεις σιγά σιγά, χωρίς να το αφήνεις μπροστά σου να γίνεται ένα βουνό και να μπεις μέσα σε προθυμία και να το κάνεις λίγο-λίγο και έτσι επειδή φαίνονται στην αμέλειά σου πολλά και δύσκολα τα πολλά, εσύ ταράζεσαι ολόκληρος. Γι' αυτό άρχισε ήσυχα από το ένα, σαν να μην έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Και έτσι ενεργώντας με επιμέλεια θα τα κάνεις όλα με πολύ λιγότερον κόπο από εκείνο που φαίνεται στην αμέλεια. Αρχίζοντας σιγά σιγά να προσεύχεσαι, να μελετάς, να πηγαίνεις στην εκκλησία. Λες έναν άνθρωπο που πάει στην εκκλησία. Τι ρωτούν οι άνθρωποι, έτσι, ιδίως οι επίσημοι? Λέει, να έρθουμε στην εκκλησία την Κυριακή. Είναι τα ώρα να τελειώνει. Λέει, ώρα 6 το πρωί. Εμείς ποτέ δεν ρωτούμε τι ώρα τελειώνει η εκκλησία. Ρωτάμε τι ώρα αρχίζει η εκκλησία. Τέλος πάντων. Αλλά εκείνος που θέλει να μπει σε μια πνευματική ζωή, λέει, εντάξει, σου λέει, δεν μπορώ, πάντρε μου, εγώ να πάω 3 ώρες στην εκκλησία. Ωραία, δεν μπορεί να πας 3 ώρες στην εκκλησία. Πήγαινε μια. Δεν μπορώ να πάω 1 ώρα. Είναι πολύ. Πήγαινε 1/2 ώρα. Δεν μπορώ να πάω 1/2. Πήγαινε 1/4, το τελευταίο 1/4, το τελευταίο 10 λεπτό, το τελευταίο 5 λεπτό. Πήγαινε μετά που μόλις τελειώσει να πάρεις αντίδωρο. Παρόλο που φαίνεται αστείο και λες κανείς τώρα εντάξει σε πάει 5 λεπτά, έχει σημασία όμως αυτό. Όταν θα πάει εκείνα τα 5 λεπτά, θα γίνει τα 5, θα γίνουν 7, θα γίνουν 10, θα γίνουν 15, θα γίνουν 1 ώρα, θα γίνουν 2 ώρες, διότι η λατρεία του Θεού, η προσευχή του Θεού, η Θεία Λειτουργία είναι σαν το γλύκισμα που όσο το τρώεις τόσο περισσότερο το θέλεις. Αν είσαι και κανένας λέμαργος μάλιστα, σου ανοίγει η όρεξή σου. Διότι ο Θεός έχει μια ιδιότητα. Όσο τον γεύεται ο άνθρωπος αισθάνεται 2 πράγματα. Πρώτα αισθάνεται γεμάτος, έτσι γεμάτος, δεν αισθάνεται ότι έχει κενά μέσα του. Δηλαδή οι βρώσεις του Θεού, το να γεύεσαι την παρουσία του Θεού, σε κάνει να είσαι πλήρης, αλλά ταυτόχρονα θέλεις και κάτι περισσότερο. Και κάτι περισσότερο. Δεν αρκείσαι σε εκείνο το οποίο έχεις, χωρίς να αισθάνεσαι κανέναν κενό. Και δεν αισθάνεσαι κορεσμό, δεν αισθάνεσαι να πεις φτάνει πια, εντάξει. Εγεύτηκα τον Θεό, προσευχήθηκα, έκαμα τι έκαμα, κάνει έτσι να είμαστε την όλη μέρα μέσα στο Θεό και να προσευχόμαστε συνέχεια. Το πολύ Κύριε λέει, σου λένε και οι αγιάδες μας εδώ, το βαρκέται και ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός δεν το βαριέται και ο άνθρωπος όταν το λέει και όταν αγωνιστεί σε αυτήν την επίκληση του Χριστού και σε αυτήν την κοινωνία του Θεού, δεν αισθάνεται ποτέ κορεσμόν. Ούτε αισθάνεται βαργεστημάρα. Αντίθετα, ενεργοποιείται η μηχανή του ανθρώπου, η πνευματική του υπόσταση και θέλει και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Όπως μια μηχανή που όσον της βάζεις καύσιμα παράγει ενέργεια, κατά τον ίδιο τρόπο όσον εισέρχεται πνευματική εργασία μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ενέργεια βγαίνει και παράγει καρπό πνευματικό. Και για να τελειώσουμε, λοιπόν, εσύ πάντοτε να γρυπνάς προσευχόμενος και να επιμελούμενος ως ανδρείος αγωνιστής και να θυμάσαι κάθε μέρα, μας λέει και ένα ωραίο πράγμα εδώ, έναν καλό λογισμό, ότι το σήμερα είναι δικό σου και το αύριο είναι στα χέρια του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Και μην ακούσεις τον εχθρό που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να δώσεις το Θεό. Αλλά δώσε το σήμερα στο Θεό και το άλλο να άφησε το στην πρόνοια. Έτσι λες καμιά φορά, σήμερα δεν μπορώ να κάνω πνευματικά, ας πούμε, να κάνω την προσευχή μου, να διαβάσω, αύριο όμως θα τα κάνω. Μην το ακούς λέει αυτόν τον λογισμό, είναι λογισμός αμέλειας, είναι δικαιολογία. Ποιος σου είπε ότι θα είσαι αύριο και ποιος σου είπε ότι θα μπορείς αύριο? Και συνήθως εκείνος που λέει αύριο ποτέ δεν αρχίζει. Είχε ένα σύνθημα που έγραφα στον τοίχο τα παιδιά που έπαιρναν ουσίες και έγραφαν από Δευτέρα σε Δευτέρα και ποτέ δεν αρχίζομαι. Έλεγαν από Δευτέρα θα αρχίσουμε να κόψουμε τα ναρκωτικά. Όπως κάποιοι που θα αρχίσουν από Δευτέρα δίαιτα. Σαν εμένα δηλαδή. Εκείνη Δευτέρα, θα έρθει Δευτέρα παρουσία και ακόμα έτσι αρχίσουν. Λοιπόν, πρέπει λέει ο Άγιος Νικόδημος να πιάσεις το σήμερα, το τώρα. Τώρα. Όχι σε 10 λεπτά. Όχι σε μια ώρα. Όχι το απόγευμα. Όχι το μεσημέρι. Τώρα, αυτήν τη στιγμή. Εδώ και τώρα. Να το κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και το αργότερα άφησε το μετά. Και μην πιστέψεις ότι θα αρχίσεις να εργάζεσαι πνευματικά εάν αναβάλεις αυτό που μπορεί να κάνεις τώρα. Διότι το αύριο δεν ανήκει σε σένα, δεν μπορεί να το ελέγξεις εσύ. Ούτε ξέρεις αν θα υπάρχεις, αλλά ούτε και ξέρεις πώς θα είσαι. Νόμιζε, λέγει, ακόμα σαν χαμένη εκείνη την ημέρα την οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά της αμελίας. Και αν μια μέρα δεν ενίκησες αυτή την αμέλεια, νόμιζε αυτήν την ημέρα σαν χαμένη, ότι έφυγε και χάθηκε η μέρα εκείνη, διότι δεν ενίκησες σε αυτόν τον αγώνα της αμέλειας και υποτάχθηκες σε αυτήν. Τελειώνοντας σου παραγγέλλω, αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμέλειας κέρδισε την Βασιλεία του Θεού και μία μόνον ώρα αμέλειας την έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είσαι ασφαλής και να έχεις βεβαία την ελπίδα της σωτηρίας σου. Γιατί εκείνος που πιστεύει στον Θεό εργάζεται με πολλή προσοχή και μεγάλη επιμέλεια. Και τελειώνει εδώ το 20ο κεφάλαιο το Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Έχουμε 5-6 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Έχετε σκεφτεί αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Μα τι πάθατε απόψε ότι δεν μιλάτε? Έπιασα η αμέλεια φαίνεται. Λέει σε ένα παιδάκι να εξομολογηθεί 9 χρόνων. Και λέω θέλετε να πούμε τίποτα? Όλοι μα τι μπορούμε να πούμε εμείς οι δυο? Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Του λέω δεν μου λες που θα μεγαλώσεις, θα γίνεις δικηγόρος? Πού το κατάλαβες? Μου λέει. Λέω του γράφει το πάνω σου. Πάνω στο μέτωπο σου γράφει δικηγόρος. Καλά λαλούν ότι είσαι Άγιος. Λέω έτσι γλωσσού άμα ένας μέλλον δικηγόρος θα έχει. Τέλος πάντων. Θα είμαστε ξανά εδώ, αν ζούμε βέβαια, σε 15 μέρες, παιδιά, έτσι, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, Κύριο Αθανάσιο.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 21. ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσει, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ρίσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ουκ κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημείς κόλιξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με, εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου απομαστών της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εισύ. Μη αποστείς από μου, η θλίψης εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρε ξεχύθην, και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ως κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγα γιές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός των μονογενής σου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' επ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού ο έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουσι ενώπιον αυτού πάσε επατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην, και η ψυχή μου αυτό ζει. Και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη, και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο, όν επίησε ο Κύριος.
0: Ψαλμός 21. Θερμή δέηση προς τον Θεό για σωτηρία και θερμή ευχαριστία λόγω της σωτηρίας. Ψαλμός Χριστολογικός. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, γιατί με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν. Έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος οδύνης και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλη την ημέραν, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ.

αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: «Ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως». Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερε στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. Και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριη μόσχη. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα. Έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα οστά μου. Η καρδιά μου μέσα στο στήθος μου είναι σαν κερί το οποίο λιώνει από τη φωτιά. Σαν πύλινο σκεύος το οποίο χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερό ήλιο. Έτσι ακριβώς ξηράθηκε και εξέλιπε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα που με κατακαίει και την αγωνία κόλλησε στο λάριγγά μου. Και εσύ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίου τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων σαν με φοβερά καρφιά έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει, μπορούν όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου με χερεκακία πολύ κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Τη μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος, σαν λυσασμένο σκύλος, ορμά εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα, που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με

0: από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκέρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου τον Ισραήλ. Εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησιν εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς Αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. Λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. Πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι εις τα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν Αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων, και Αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιόν του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. Η ψυχή μου, ολόκληρη η ύπαρξή μου, ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενεά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός Του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη Του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου Του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής, ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκύ αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημινογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις το κάθε θέμα, πώς προχωράς την καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά. Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι Άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιεικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήταν άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα, ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Θεός χωρέσεις, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε, την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα». Αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες. Δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θυμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση, έχοντας αρχίσει μια νέα σειρά εκπομπών, η οποία αναφέρεται στις ακολουθίες του νυχθημέρου. Την προηγούμενη μας φορά, στην προηγούμενη μας συνάντηση δηλαδή, είδαμε πώς αρχίζει η ακολουθία του Εσπερινού. Ξεκινά με τον 103ο ψαλμό του Δαβίδ. Με εκείνον τον ψαλμό, ο οποίος μας αναφέρει ότι ο Θεός είναι δημιουργός, Θεός προνοητής για όλο το σύμπαν. Είδαμε ότι στο προήμιο, στην έναρξη αυτού του ψαλμού, δοξολογήθηκε ο Θεός, διότι είναι μεγαλοπρεπής, είναι ισχυρός. Είναι Θεός στον οποίο αρμόζει κάθε είδους ενέσεως και δοξολογίας. Τον είδαμε να περιγράφεται από τα μάτια του Θεόπτη Δαβίδ ως ενός Θεού ο οποίος έχει περιβληθεί το φως σαν ρούχο. Αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή τον άσαρκο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν έχει γίνει ακόμα άνθρωπος για να λάβει σάρκα και οστά, επαναλαμβάνουμε ότι αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το φως. Αυτό το θείο φως, το άκτιστο φως που διαχέεται σε όλο το σύμπαν, σε όλα τα όντα, από τους αγγέλους μέχρι και τους ανθρώπους. Εμφανίζεται ο Θεός να κατέχει μεγάλη δύναμη, τέτοια δύναμη που τεντώνει τον ουρανό σαν σκίαστρο πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. «Εσύ είσαι», λέει ο ψαλμός, «ο εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν». Εσύ, ο οποίος έχεις τεντώσει τον ουρανό σαν το δέρμα των ζώων. Όπως εμείς οι άνθρωποι τεντώνουμε μέσα στην έρημο και κάτω από τον καυτό ήλιο τα επεξεργασμένα δέρματα των ζώων προκειμένου να προφυλαχθούμε, έτσι και εσύ ο Θεός μας προφυλάσσεις και έχεις τεντώσει πάνω από τα δικά μας κεφάλια τον ουρανό. Ο ουρανός και η γη είναι δύο βασικά και δομικά στοιχεία της δημιουργίας. Επειδή ό,τι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος είναι στο κοντινό του περιβάλλον και πιο κοντινά από τον ουρανό και την γη δεν υπάρχουν, γι' αυτό και καθίστανται και τα βασικά στοιχεία αυτού του ψαλμού. Ασχολείται δηλαδή ο ποιητής μας, ο προφητάναξ Δαβίδ, με τον ουρανό και την γη. Με τα δύο αυτά στοιχεία που δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Η μεν γη δίνει ζωή λόγω των καρπών της και λόγω των θρεμάτων στον άνθρωπο, στη σάρκα του ανθρώπου, στη βιολογική του ζωή. Ο ουρανός όμως είναι κάτι ανώτερο. Είναι αυτός που δίνει τροφή, που δίνει αφορμή για εσωτερική ενατένιση. Είναι το έναυσμα για να έρθουμε πιο κοντά στον Θεό. Αντικρίζοντας τον έναστρο ουρανό, πάντοτε ο άνθρωπος καταγοητεύεται και μαγεύεται. Ψάχνει να βρει τι υπάρχει πέρα από την ύλη, τι υπάρχει πέρα από την γη, τι υπάρχει πάνω από τον ουρανό που βλέπει. Κι έτσι ο ουρανός πάντοτε καθίσταται το σημείο αφετηρίας της μεταφυσικής αναγωγής του ανθρώπου. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε, ο ποιητής ασχολείται με αυτά τα δύο στοιχεία της ζωής του ανθρώπου, τον ουρανό και τη γη, της βιολογικής και της πνευματικής ζωής του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν που προνοεί για τον άνθρωπο έχει κατά πρώτον τεντώσει τον ουρανό σαν δέρμα, σαν σκίαστρο πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Δεν σταματά όμως εκεί η δημιουργική ορμή και η δύναμη του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθείς νέφει την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Μας δίνει τρία χαρακτηριστικά της ζωής και της κινήσεως του Θεού. Ο προφητάναξ Δαβίδ ατενίζει τον έναστρο ουρανό και θεωρεί ότι αυτόν τον έχει τεντώσει η χάρις του Θεού. Πού είναι όμως ο Θεός? Γιατί δεν φαίνεται? Είναι αόρατος, αλλά κατοικεί πάνω από το ουράνιο στερέωμα που αντικρίζει ο άνθρωπος. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Θεός τέντωσε τον ουρανό προκειμένου να διαχωρίσει την θέση του ανάμεσα σε αυτόν και τον άνθρωπο. Και ο ουρανός είναι το πεδίο δράσεως του Θεού. Εκεί όπου κατοικεί, εκεί όπου κινείται, εκεί όπου βρίσκεται. Ας δούμε χαρακτηριστικά τι μας λέει ο ποιητής. Ο Θεός είναι αυτός που στεγάζει τα υπερώα, την υπέροχη και υψηλή κατοικία του εν είδαση, ανάμεσα στα νερά. Ποια είναι η λογική που υπάρχει εδώ? Ο ουρανός έχει τα σύννεφα και πολλές φορές βρέχει. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος της Βίβλου, αυτός που ζει τον 12ο και 11ο αιώνα π.Χ., ότι ο ουρανός είναι αυτός που διαχωρίζει τον Θεό από τον άνθρωπο και ότι από την κατοικία του Θεού κατέρχονται τα νερά και η βροχή προς την γη. Άρα ο Θεός ζει πάνω σε έναν υδάτινο κόσμο. Ο ουρανός είναι το μεθόριο Θεού και ανθρώπων, το μετέχμιο, αλλά ένα μετέχμιο υδάτινο, όχι σταθερό σαν τη γη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το πρόσωπο του ουρανού έχει διαρκείς μεταβολές. Όλες αυτές οφείλονται στην θέληση του Θεού. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος κατανοεί ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και ο υποκινητής της ιστορίας και των φυσικών φαινομένων. Πράγματι λοιπόν ο Θεός βρίσκεται πάνω στα ύδατα, πέρα από τα ύδατα του ουρανού. Εκεί έχει πήξει, έχει χτίσει την δική του κατοικία. Είναι ο Θεός ο οποίος ο τυθείς νέφει την επίβαση αυτού. Αυτός ο οποίος ως κάτοικος του ουρανού περπατά πάνω στα σύννεφα. Αυτός ο Θεός έθεσε τα σύννεφα σαν να μπορεί να πατά πάνω σε αυτά. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Και συνεχίζει ο ποιητής διασαφώντας την εικόνα λέγοντας ότι είναι αυτός ο οποίος περπατά πάνω στις φτερούγες των ίδιων των ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Στον ουρανό δεν υπάρχουν μόνο τα φυσικά φαινόμενα, τα σύννεφα, η άνεμοι, η κατοικία του Θεού, αλλά ο ουρανός φιλοξενεί και έμψυχα όντα, ή για την ακρίβεια έλογα όντα, όντα τα οποία έχει καλέσει ο Θεός στην δική του μακαριότητα. Τα όντα αυτά είναι οι άγγελοι, οι οποίοι είναι πνεύματα, κινούνται και αυτοί πολύ γρήγορα σαν τους ανέμους. Και είναι οι διάκονοι του Θεού, οι λειτουργοί του Θεού που μοιάζουν με την φλόγα του πυρός. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό μιας φλόγας? Πρώτον, είναι φωτεινή. Όπου και αν βρεθεί, μία μικρή φλόγα μπορεί να φωτίσει το περιβάλλον γύρω της. Έτσι λοιπόν και οι άγγελοι φέρνουν τα νοήματα του Θεού στους ανθρώπους και φωτίζουν τον σκοτεινό κόσμο της αμαρτίας. Τι άλλο χαρακτηριστικό έχει η φλόγα του πυρός? Κατακαίει ό,τι βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον της. Έτσι λοιπόν και η χάρις του Θεού κατακαίει την αμαρτία όταν εισέρχεται στον άνθρωπο. Γι' αυτό και τους αγγέλους τους αντικρίζουν μόνο όσοι είναι και καθαρμένοι τες διανοίες, όσοι δηλαδή έχουν έτοιμο το νου και την ψυχή προκειμένου να αντικρίσουν την αγιότητα των δούλων του Θεού, των αγγέλων. Και τρίτον, τι χαρακτηριστικό έχει η φλόγα του πυρός? Ότι μεταδίδεται ταχαίως. Μόλις βάλουμε κάπου φωτιά, εάν βρει καύσιμη ύλη θα προχωρήσει γρήγορα. Έτσι λοιπόν και οι άγγελοι ταχαίως φέρνουν τις βουλές του Θεού στον κόσμο των ανθρώπων. Τόσο η Παλαιά Διαθήκη όσο και η Καινή, αλλά και η εμπειρία της Εκκλησίας αναγνωρίζει αυτά τα στοιχεία στην διακονία των αγγέλων. Είναι πράγματι αυτοί οι οποίοι παραστέκουν στον θρόνο του Θεού, αλλά αποστέλλονται συνεχώς, ταχύτατα, προς εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, προκειμένου να γίνει το σχέδιο του Θεού πράξη. Ο προφήτης Δαβίδ τελειώνει γρήγορα με την περιγραφή του ουρανού. Μας θυμίζει ότι είναι κατοικία του Θεού και επίσης είναι και ο τόπος όπου κινούνται οι άγγελοι ή που υπάρχουν μέχρι να έρθουν στην γη και να συναντηθούν με τους ανθρώπους. Και έτσι γρήγορα το μυαλό του ποιητή περνάει από τον ουρανό στην γη. Αλλά και η γη, την οποία αντικρίζει ο Δαβίδ, ακόμα και αυτή είναι ποίημα, είναι δημιούργημα, είναι κτίσμα του Θεού. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θεμελίωσε, στερέωσε την γη ώστε να παραμένει ασφαλής. Ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Η γη δεν πρόκειται να σαλευθεί ποτέ μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Ο στίχος αυτός μας θυμίζει βεβαίως ότι το θέλημα του Θεού είναι εκείνο το οποίο στερεώνει τα πράγματα. Επιθυμεί κάτι ο Θεός, θέλει και γίνεται, και εφόσον η χάρις του είναι αυτή η οποία δημιουργεί, αυτό και παραμένει. Παραδείγματος χάριν, η θέληση του Θεού είναι αυτή η οποία φέρνει όλους μας στην ύπαρξη. Με το που ερχόμαστε στην ύπαρξη, παραμένουμε σε αυτήν εις τον αιώνα, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Όχι γιατί το αποφασίσαμε εμείς ή είμαστε άξιοι γι' αυτό, αλλά επειδή η θέλησή του είναι να δημιουργεί από αγάπη και να συντηρεί τα πάντα εις τον αιώνα του αιώνος.

Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο για τους ανθρώπους ή για τους αγγέλους, αλλά και για την ίδια την γη. Αυτή θα παραμείνει ασφαλής μέχρι το τέρμα των αιώνων, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα παρουσία του Θεού. Παρότι διακηρύσσεται η ασφάλειά της και η σταθερότητά της, παρά τα αυτά ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι θα έρθει στιγμή που ακόμα και το σύμπαν που βλέπουμε γύρω μας θα αναδημιουργηθεί, θα ανακαινιστεί, προκειμένου να είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει όλους εμάς που θα έχουμε τα άφθαρτα και αναστημένα μας σώματα μετά την Δευτέρα του παρουσία. Η γη λοιπόν περιλαμβάνει όμως και πολλά ύδατα. Όπως ακριβώς ο ουρανός, η κατοικία του Θεού, είχε ύδατα, το ίδιο συμβαίνει και στην γη. Γι' αυτό και στον επόμενο στίχο ο ποιητής λέγει «Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Η άβυσσος της θάλασσας περιβάλλει τη γη σαν ημάτιο. Θυμόμαστε ότι σε προηγούμενη περιγραφή το φως ήταν το ρούχο του Θεού. Έτσι και εδώ η θάλασσα είναι το ρούχο, το περίβλημα που περιβάλλει όλη την γη. Παρά τα αυτά τα νερά στέκονται ψηλά στα βουνά και από εκεί κατέρχονται στις πεδιάδες. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουση. Αυτά τα νερά που βρίσκονται ψηλά στα βουνά θα φύγουν όταν τα επιτιμήσεις. Όταν τους δώσεις εντολή θα φύγουν από την κορυφή των ωραίων και θα κατέβουν προς τις πεδιάδες. Από φωνής βροντίσουση δηλιάσουση και εξαιτίας της φωνής σου που είναι σαν τη βροντί θα φοβηθούν. Προσπαθεί εδώ ο ποιητής με κάθε τρόπο να συνδέσει τα φυσικά φαινόμενα με το θέλημα του Θεού. Θέλει ο Θεός και αλλάζουν οι εποχές. Θέλει ο Θεός και δημιουργείται το σύμπαν. Θέλει ο Θεός και κατεβαίνουν τα νερά από τον ουρανό στη γη και από τις κορυφές των ωραίων προς τις πεδιάδες. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσα σε αυτά. Τα νερά ανεβοκατεβαίνουν πάνω στα όρη και έρχονται μέχρι τις πεδιάδες, στο σημείο δηλαδή που τα έβαλες να μένουν σαν θεμέλιο. Όριον έθω, οού παρελεύσονται. Και μάλιστα στο νερό έχεις βάλει όρια, Θεέ μου, τέτοια όρια που δεν μπορούν να τα παραβούν. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι αν αφήσουμε το νερό να τρέξει, θα κατακλείσει τα πάντα. Παρά τα αυτά, υπάρχουν τέτοιοι φυσικοί νόμοι, περίεργοι, που συγκρατούν τα ύδατα μέσα στη θάλασσα. Για ποιο λόγο οι θάλασσες δεν έχουν καταποντήσει τα πάντα γύρω τους? Για ποιον λόγο τα κύματα της θαλάσσης φτάνουν μέχρι ένα ορισμένο σημείο στην παραλία και επιστρέφουν? Ο ποιητής βλέπει όχι τους φυσικούς νόμους, αλλά την θέληση του Θεού να υπάρχει πίσω από αυτό το θαυμαστό γεγονός. Γι' αυτό μας λέει εδώ ότι ο Θεός έθεσε όρια στο νερό, προκειμένου να μην κατακλείσει ξανά τη γη, όπως έγινε με τον κατακλυσμό του Νόε. «Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξη. Εσύ είσαι αυτός που βρίσκει διέλευση στο νερό μέσα από τις πηγές στα φαράγγια. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Τα νερά θα διέλθουν μέσα από τα όρη, μέσα από τα λαγκάδια». Αυτά τα νερά δεν βρίσκονται μόνο εκεί ως περίβλημα της γης, δεν βρίσκονται εκεί μόνο για την ομορφιά, αλλά έχουν και χρησιμότητα. Χρησιμότητα για την ζωή των αλόγων ζώων. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Αυτά τα νερά που ακολουθούν το θέλημά σου, αυτά θα ποτίζουν πάντοτε τα ζώα του αγρού. Προσδέξονται όναγροι
εις δίψαν αυτών. Ακόμα και τα πιο άγρια ζώα θα δεχθούν τα νερά, θα πιούν από τα νερά, προκειμένου να ξεδιψάσουν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Αυτά τα ίδια τα νερά θα κατασκηνώσουν πάνω στα ίδια τα πτηνά του ουρανού. Η εικόνα αυτή μας θυμίζει την στιγμή κατά την οποία αρχίζει να βρέχει και όλα τα πετεινά του ουρανού βρίσκουν ένα καταφύγιο, μια κατασκήνωση μέσα στα ίδια τα δέντρα. Έτσι λοιπόν την ίδια στιγμή συγκατοικούν πάνω στα δέντρα τόσο τα πετεινά του ουρανού όσο και οι σταγόνες της βροχής. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Τα νερά καθώς διέρχονται με βία και ορμή ανάμεσα από τις πέτρες δίνουν ήχο, δίνουν φωνή σαν κάποιος να ομιλεί. Αν βρεθεί κάποιος σε κάποιο φαράγγι που διέρχεται ορμητικά το νερό, αναγνωρίζει αυτήν την σκηνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού. Ο Θεός στέλνει τα νερά για να ποτίσει τα βουνά από τα ίδια τα υπερώα του. Υπενθυμίζουμε ότι ο ποιητής ξέρει ότι η κατοικία του Θεού βρίσκεται πάνω στο νερό που βρίσκεται στο ουράνιο στερέωμα. Τα νερά λοιπόν που βρίσκονται πάνω από το στερέωμα, πάνω από τον ουρανό, κατέρχονται στη γη επειδή έτσι θέλει ο Θεός.

0: συνδέσει το θέλημα του Θεού με τα φυσικά φαινόμενα, φτάνουμε σε αυτό το σημείο του ψαλμού, προκειμένου να συνεχίσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Εύχομαι μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλή συνέχεια.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Είχα την ειδική ευλογία από το Θεό και τους δύο αυτούς Αγίους της Εκκλησίας μας να τους γνωρίσω προσωπικά. Δηλαδή δεν διάβασα για αυτούς απλώς, αλλά τους γνώρισα και τους είδα και είχα επικοινωνία πάρα πολύ δυνατή μαζί τους. Και αυτό το θεωρώ ότι ήταν ειδική ευλογία από το Θεό και ειδικό χάρισμα. Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο εκεί, στη Θεολογική Σχολή, και είχα τη δυνατότητα από το 1966, για πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος. Τότε δεν γνώρισα, δεν ήταν ίσως τότε ο πατήρ Παΐσιος. Αργότερα ήρθε, αλλά στις μετέπειτα επικοινωνίες τις οποίες είχε, οι επισκέψεις του Άγιον Όρος που είχα, άρχισε να ακούγεται το όνομα του πατρός Παϊσίου, οπότε όπως πήγαιναν πολλοί, πήγαινα και εγώ για να βοηθηθώ από εκείνον. Θα έλεγα ότι όλες τις κύριες αποφάσεις της ζωής μου τις πήρα κατόπιν συναντήσεως και συνομιλίας και καθοδηγήσεως του πατέρα Παΐσιο. Δηλαδή, όχι ότι έγινα κληρικός, μετά που έγινα κληρικός, όλες οι επόμενες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου, και ήταν πάρα πολλές, γιατί ήμουν ιεροκήρυκα στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας. Στη συνέχεια, μετά από 18 χρόνια, κατέβηκα στην Αθήνα, ιεροκήρυξ, Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών, και τα μετέπειτα χρόνια μέχρι την κοίμησή του είχα μια διαρκή επικοινωνία με τον Άγιο Παΐσιο. Το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό και επίσης ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που ήμουν εκείνος ο οποίος συνέταξα την αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την κοίμησή του, διαβάζοντας το βιβλίο το οποίο εξεδόθη τότε για τον Άγιο Παΐσιο, το πατρός Ισαάκ του Αγιορείτου, θυμήθηκα και εγώ τα δικά μου και λέω, μα πρέπει να κάνω μια αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Και έκανα την αίτηση, μου απήντησε τότε ο Πατριάρχης ότι είναι Άγιος, αλλά θα περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα και συνηθίζεται να περνάει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά στα 20 χρόνια έκανε την αγιοκατάταξή του. Εν τω μεταξύ και ακολούθησαν και μερικά άλλα γράμματα τα οποία έστειλα το διάστημα αυτό και το υπενθύμιζα αυτό το γεγονός. Οπότε θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό το ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, και με αυτόν συμπορεύτηκα την ιερατική μου διακονία και όλα τα προβλήματα τα οποία είχα τα αντιμετώπισα μαζί του. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα, γιατί είναι τόσα πολλά τα οποία μπορεί κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο που μπορεί να περνάει μέρες να μιλάει. Εκείνο που αισθάνθηκα εγώ καταρχάς είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας ασκητής του 4ου αιώνα. Δηλαδή δεν τον είδα έναν ασκητή του 20ου ή 21ου αιώνα, αλλά έναν ασκητή του 4ου αιώνα. Είχε τέτοια εμπειρία, τέτοια γνώση, τέτοια απλότητα, τέτοια χάρη από τον Θεό, όπως είχαν τότε οι ασκητές, οι πρώτοι ασκητές και ερημίτες που τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία και μπήκε μέσα στην Εκκλησία ένα πνεύμα εκκοσμικεύσεως αμέσως μετά την λήξη των διωγμών, και έφυγαν οι πρώτοι αναχωρητές και παρέμειναν και ακόμη και ασκητές στις ερήμους, έχουμε το Μεγάλο Αντώνιο για παράδειγμα. Πολλές φορές όταν συζητούσα με τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αισθανόμουν ότι απέναντί μου είχα πραγματικά το Μεγάλο Αντώνιο. Είχε τέτοια χάρη, τέτοια ευλογία. Διαβάζουμε το γεροντικό και λέει, εκεί έπηγαιναν οι προσκυνητές και έβλεπαν τους γέροντες στα ασκητήρια και στα μοναστήρια και ρωτούσαν διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Και εκείνος ο γέρον τους έλεγε πολλές φορές ένα λόγο, είπε γέρον. Τους ρωτούσαν και έλεγαν, «Αβά, υπέ ρήμα πώς οθώ». Διότι τελικά όταν πλησιάζει κανείς τους γέροντες, που είναι η κητήρια του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν ρωτάει διάφορα πράγματα. Δεν ρωτάει για τις κοινωνικές εξελίξεις, για την κατάσταση στην κοινωνία, για ίσως και για θεολογικά θέματα. Πιο πολύ τους απασχολεί το θέμα της σωτηρίας. Γι' αυτό όταν πήγαιναν και ρωτούσαν τους γέροντας και τους έλεγαν «Αβά, υπερήμα πως σωθώ, ρήμα». Τι θα πει ρήμα? Ρήμα είναι κάτι το οποίο είναι ενέργεια, το οποίο βγαίνει από μια εμπειρία. Ο Αβάς είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει από το Θεό το ρήμα, γεννιέται αυτό το ρήμα, αυτός ο λόγος μέσα στην καρδιά του Αβά, γιατί εκείνη την ώρα ο Αβάς και εμπειρία έχει, Αβάς σημαίνει πατέρας, και εμπειρία έχει, αλλά συγχρόνως όταν πηγαίνει κάποιος να το ρωτήσει, την ώρα εκείνη εκείνος προσεύχεται στο Θεό να του δώσει λόγο, υπερήμα, υπερλόγο, δηλαδή πώς σωθώ. Και λέει στον καθένα το λόγο τον οποίο χρειάζεται, γιατί ο καθένας από εμάς χρειάζεται ένα ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή ο καθένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, φυσικά είμαστε άνθρωποι που πρέπει από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, αλλά ο καθένας έχει και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερα προβλήματα με τα οποία ασχολείται, τα οποία τον απασχολούν, οπότε θέλει το δικό του λόγο, εκτός από το γενικό λόγο που είναι η μετάνοια και ο αγιασμός. Οπότε πηγαίνουν στους γέροντες και τους λένε «Αβά, υπερήμα, πόσο θώ κι όβας», προσεύχει στο Θεό και παίρνει αυτή την πληροφορία από το Θεό και τη μεταδίδει. Και αυτό το ρήμα είναι ζωή. Και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι σε όλη τη ζωή τους κράτησαν, αγωνίστηκαν να κρατήσουν και να βιώσουν τον ένα λόγο που έλαβαν από κάποιον Αβά, από κάποιον Θεό Πνευστό Άγιον. Έτσι τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν τον Γέροντα Παΐσιο και όσες φορές πήγαινα δεν τον απασχολούσα για θέματα τετριμένα, για θέματα κοινωνικά, για θέματα εθνικά. Πήγαινα μερικοί και τώρα του έλεγαν και τέτοια ζητήματα και εκείνος είχε ένα χιούμορ και τα ξεπερνούσε. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ένα Άγιο. Πρέπει και εκείνος να έχει τα ειδικά γνωρίσματα για να καταλάβει τον Άγιο, γιατί ο καθένας παίρνει αυτά που θέλει να πάρει και βλέπετε βγαίνουν και λένε διάφορα τι τους έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος ήταν μια φλόγα, ήταν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας από αγάπη για τον Θεό, και αυτούς τους ανθρώπους δεν τους πλησιάζεις με ταπεινά ελαττήρια και ταπεινά κίνητρα. Φυσικά ήταν πολύ απλός και μιλούσε σε όλους τους ανθρώπους στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν. Αλλά για να καταλάβει κανείς τον Άγιο Παΐσιο έπρεπε να τον πλησιάσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε λόγους και ρήματα τα οποία ήταν εμπειρικά, ήταν αποκαλυπτικά, όχι μόνο του απεκάλυπτε εκείνη την ώρα ο Θεός, αλλά ήταν και ρήματα ζωής, της δικής του ζωής. Διότι έζησε ένα ασχετικό τρόπο ζωής από μικρό παιδάκι που ήταν, μεγάλωσε μέσα από την εμπειρία, από τις διδαχές που του έλεγαν οι γονείς του για τον Άγιο Αρσένη τον Καπαδόκη. Θεωρώ ότι ο γέροντας, ο πνευματικός γέροντας του πατρός Παϊσίου ήταν ο Αρσένος Καπαδόκης, τον οποίο φυσικά δεν γνώρισε, γιατί μόλις γεννήθηκε τον βάπτισε, ήρθαν στην Ελλάδα, μετά από λίγο πέθανε, εκοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος. Δεν τον γνώριζε, αλλά τον γνώρισε μέσα από τη διδασκαλία και τις παραδόσεις που έλεγαν οι γονείς του και ο ψάλτης του, ο πρόδρομος. Αλλά εκείνος έλαβε την ευλογία, γιατί όταν τον βάπτισε άλλο όνομα ήθελαν να του δώσουν και ήταν λίγες μέρες πριν να αναχωρήσουν από τα Φάρασα και είπε «Όχι, όχι, θα δώσω το όνομά μου, γιατί θέλω να αφήσω κι εγώ ένα καλόγερο στο πόδι μου». Άρα πήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου Αρσενίου. Άκουγε λοιπόν για τον Άγιο Αρσένιο. Και αν προσέξετε, αν διαβάσετε τη βιογραφία του Αγίου Αρσενίου, θα δείτε ότι τηρούσε επακριβώς εκείνα τα οποία έκανε ο Άγιος Αρσένιος κατά πληροφορίες των ανθρώπων που ήταν κοντά του. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο πραγματικός γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Φυσικά στο Αγιονός γνώρισε κι άλλους, αλλά εκείνος ακολουθούσε πιστά εκείνα τα οποία είχε πληροφορηθεί από τη ζωή του Αγίου Αρσενίου. Έτσι από μικρό παιδάκι ζούσε αυτή τη ζωή, την ευλογημένη, διάβαζε τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, επήγαινε, έφευγε από το σπίτι του, πήγαινε στο βουνό, πήγαινε μέσα στα δέντρα, σε ένα κρυσάκι την Αγία Βαρβάρα και καθόταν εκεί και διάβαζε στην αξάρια της Εκκλησίας μας, γιατί αγαπούσε αυτή τη ζωή και προσεύχονταν. Επομένως, ξεκίνησε από την Κόνιτσα, μετά έγινε στρατιώτης και ως στρατιώτης ήταν στην Αύπακτο, στα μέρη της Αύπακτου. Ήταν ένα από τα αγαπητά μέρη του Αγίου Παϊσίου. Γιατί όσους μήνες, περίπου 2 χρόνια, πόσους, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω αυτή την ώρα. Αλλά ήταν στρατιώτης στα μέρη της Αυπακτίας, τα ορεινά μέρη της Αυπακτίας, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και εγώ όταν ανεβαίνω και κάνω περιοδίες στην Αυπακτία, μου λένε άνθρωποι ότι εδώ πέρασε ο Άγιος Παΐσιος, από εδώ πέρασε, εδώ μίλησε κτλ. Μιλούσε με τους ανθρώπους κτλ. Επομένως, ένα κομμάτι της ζωής του Αγίου Παϊσίου το πέρασε στην Αύπακτο στρατιώτης. Μετά πήγε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Στομίου, στην Κόνιτσα. Εγώ γιαννιώτης είμαι, γεννημένος στα Γιάννα και μεγάλος στα Γιάννα. Άκουγα από ανθρώπους εκεί που πήγαιναν και τον έβλεπαν. Εγώ δεν πήγα όταν ήταν στην Κόνιτσα, στην Ιερά Μονή Στομίου. Αλλά άκουγα ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν για αυτόν με πολύ καλά λόγια. Από εκεί έφυγε, πήγε στο Σινά. Εκεί έζησε έντονα την ασκετική ζωή, σε μεγάλο βαθμό επάνω στο όρο Σινά έζησε την ασκετική ζωή, αλλά η υγεία του δεν το επέτρεψε και επανήλθε πάλι στο αγαπητό του Άγιον Όρο, σε διάφορα μέρη στα οποία πήγε. Τότε ακριβώς τον γνώρισα εγώ. Άκουγα περί του Αγίου Παϊσίου, περί του Πατρός Παϊσίου. Και τότε ήταν περίπου το 1973, κάπου εκεί, 1974, μόλις είχα γίνει ιερεύς, το 1971 διάκονος, το 1972 πρεσβύτερος, και πήγαινα λοιπόν να το ρωτήσω για θέματα της δικής μου ζωής, της ιερατικής ζωής, της πνευματικής ζωής, της πατρότητας, πώς να συμπεριφέρομαι στους χριστιανούς και πώς περίπου να ζω. Και έχω πάρα πολλά και έχω καταγράψει μερικά περιστατικά από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω περιστατικά, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να σας πω πώς εγώ αισθάνθηκα τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε ένα χάρισμα, πολύ μεγάλο χάρισμα, να μιλάει με τους ανθρώπους και να τους ξεμπερδεύει. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μπερδευμένοι με τους λογισμούς, με τις φαντασίες, με τα πάθη. Εκείνος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα τους ανθρώπους, ας πούμε, να τους θεραπεύει, να τους ξεμπερδεύει. Δεν ήταν ιερέας, αλλά είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από τα κείμενα της Εκκλησίας μας ότι υπάρχει η μυστηριακή ιεροσύνη, χειροτονείται κάποιος διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, και υπάρχει και η πνευματική ιεροσύνη. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Τι είναι αυτό το βασίλειον ιεράτευμα? Είναι όταν κανείς βαπτίζεται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας και παίρνει το χρήσμα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα του να είναι χριστιανός, και η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην ύπαρξή του. Τότε γίνεται αυτό που λέμε το βασίλειον ιεράτευμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης στη Φιλοκαλία έχει αναπτύξει αυτό το θέμα και μιλούσε για το πνευματικό ιερατείον. Ποιο είναι το πνευματικό ιερατείον? Είναι αυτοί που έχουν το βάπτισμα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, έχουν το χρήσμα, ζουν μέσα στην αδιάλειπτη μετάνοια και έχουν εσωτερική προσευχή, αγάπη για το Θεό. Δηλαδή, όταν κανείς έχει αγάπη για το Θεό και την εκφράζει αυτή την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους, είναι αυτό που λέμε πνευματική ιεροσύνη, και προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, προσεύχεται και για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτό το χάρισμα, είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη ότι είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Άρων και είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Δηλαδή, ο Άρων ήταν αδελφός του Μωυσή και ο Θεός τον ανέδειξε να είναι αρχιερεύς, ο μεν Μωυσής να διοικεί το λαό και εκείνος να είναι αρχιερεύς, και τα πρωτότοκα παιδιά και του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών τα πρωτότοκα ήταν αυτά που είχαν αυτό το χάρισμα της αρχιεροσύνης. Μεταδιδόταν δηλαδή από γενιά σε γενιά. κατά την τάξη του Αρών. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και μια περίπτωση που είναι ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από μία μάχη την οποία είχε δώσει, τότε εμφανίζεται μπροστά του κάποιος άγνωστος αυτόν, Μελχισεδέκ του είπε, λεγόταν, και έπεσε ο Αβραάμ και τον προσεκύνησε, ο μέγας αυτός πατριάρχης, και εκείνος τον ευλόγησε. Ευλόγησε ο Μελχισεδέκ τον μέγα πατριάρχη, τον Βαρλάμ, τον Αβραάμ. Και δεν ήταν γνωστός τότε, δεν ήταν μεταξύ των Ιουδαίων κάποιος ιερεύς, Ινγκάρ, Θεός, ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Τον ευλόγησε λοιπόν ο Μελχισεδέκ και ο Αβραάμ του προσέφερε την δεκάτη, το ενδέκατον από εκείνα τα οποία είχε πάρει τα λάφυρα από τον πόλεμο. Και εξαφανίζεται ο Μελχισεδέκ, δεν εμφανίζεται ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει ότι ήταν απάτορα, μύτορα, γενεαλόγητος, δεν ξέραμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, δεν ξέραμε τη γενιά του, δεν ξέραμε τους απογόνους. Και γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ λέει «Συ ιερεύσεις στον αιώνα για τον Χριστό κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν δηλαδή ο Μελχισεδέκ τύπος του Χριστού. Οπότε έχουμε δύο ιεροσύνες στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε την ιεροσύνη του Ααρών, κατά την τάξη του Ααρών, που ήταν Λεβίτες από τη γενιά του Λεβί, και έχουμε και κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Φυσικά ο Χριστός προσέλαβε όλα αυτά τα χαρίσματα που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, τα προφητικά, το προφητικό χάρισμα. Δεν το προσέλαβε, ο ίδιος το είχε δώσει, αλλά είναι το πλήρωμα ο Χριστός, βασιλικό χάρισμα που λέμε προφητικό και αρχιερατικό. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν εκείνοι που έχουν μυστηριακή ιεροσύνη, οι οποίοι για να γίνουν ιερείς κατά βάση πρέπει να έχουν την πνευματική ιεροσύνη, δηλαδή να έχουν ήδη Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδία τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία, οι Απόστολοι όταν ήθελαν να χειροτονήσουν τους πρώτους διακόνους, είπαν επιλέξτε από ανθρώπους από εσάς οι οποίοι έχουν Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Και εξέλεξαν ως πρώτον τον αρχιδιάκονο Στέφανο που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πήρε και την χάρη της ιεροσύνης του διακόνου. Έτσι λοιπόν η βάση της πνευματικής ζωής είναι η πνευματική ιεροσύνη που είναι αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τους ανθρώπους, προσευχή, καθαρότητα ζωής, εσωτερική προσπάθεια να τηρήσει κανείς τις εντολές του Χριστού, ορμή, να έχει ορμή για τον Θεό. Και μετά λάμβαναν και τη μυστηριακή ιεροσύνη. Σήμερα μπορεί να υπάρχει κάποιος που έχει τη μυστηριακή ιεροσύνη και να μην έχει την πνευματική ιεροσύνη. Και δεν μπορεί να θεραπεύσει. Μπορεί να τηρεί τα μυστήρια, είναι κανονικά αυτά τα μυστήρια, έγκυρα τα μυστήρια, αλλά όταν δεν έχει κάνει εργασία πάνω στον εαυτό του και δεν έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα του ανθρώπου και να τα θεραπεύσει. Είναι σαν να πούμε ένας γιατρός ο οποίος έχει τελειώσει την ιατρική σχολή, ξέρει απ' έξω και ανακατατά όλα τα ιατρικά, έχει διαβάσει τα βιβλία, δεν έκανε όμως εξάσκηση πρακτική και δεν μπορεί να θεραπεύσει ή δεν έχει το χάρισμα να θεραπεύει. Θεωρητικά τα ξέρει. Μπορεί και ένας άλλος ο οποίος δεν είναι γιατρός να έχει διαβάσει βιβλία ιατρικά και να ξέρει πολύ καλά την ανατομία του σώματος και όλα τα άλλα, να μην ξέρει να θεραπεύει. Επομένως, ο πατήρ Παΐσιος δεν είχε ιεροσύνη μυστηριακή, αλλά είχε πνευματική ιεροσύνη. Πώς το καταλαβαίναμε αυτό? Πρώτα απ' όλα είχε προσευχή και αγάπη για τον κόσμο. Το καταλαβαίναμε γιατί πηγαίναμε εκεί και του λέγαμε ένα πρόβλημα και αμέσως έβρισκε τη λύση. Έλεγε ότι αυτός ο λογισμός που έχεις μέσα που σε τυραννά, αυτός ο λογισμός είναι θάνατος, δεν είναι καλός. Απέβαλε τον. Έκανε μια χείριση πνευματική, έβγαζε αυτό το λογισμό τον άσχημο που μας δημιουργούσε προβλήματα και θεράπευε. Φυσικά δεν εκτέλουσε χρέη μυστηριακής θυροσύνης, ούτε ήταν πνευματικός πατέρας να εξομολογεί, αλλά βοηθούσε τους ανθρώπους μέσα από τους λογισμούς του και στη συνέχεια τους έστειλε στους πνευματικούς για να διαβάσουν τη σχετική ευχή και συνιστούσε συνέχεια να έχετε πνευματικούς πατέρες. Ήξερε ποιο είναι το έργο του και η αποστολή του μέσα στην Εκκλησία. Και επομένως είχε αυτήν την πνευματική ιεροσύνη σε έντονο βαθμό, δηλαδή μέσα του ενεργοποιεί το σε έντονο βαθμό το χάρισμα του βαπτίσματος και το χάρισμα του χρίσματος. Είχε προσευχή, είχε ηρεμία, ησυχία, είχε αγάπη για τον Θεό και στη συνέχεια είχε το χάρισμα να διακρίνει τους λογισμούς. Και αυτό είναι χάρισμα θεολογικό. Όταν λέμε θεολογία, τι είναι η θεολογία στην Εκκλησία? Δεν είναι θεολογικά λόγια απλώς και λέξεις. Θεολόγος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει το κτιστό από το άκτιστο. Μπορεί να ξεχωρίσει αν ένας λογισμός είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο ή είναι από τα πάθη. Αυτή είναι η θεολογία. Γι' αυτό και η θεολογία ταυτίζεται και συνδέεται με την πνευματική πατρότητα. Δεν μπορεί κανείς να είναι θεολόγος αν δεν είναι καλός πνευματικός πατέρας. Και δεν μπορεί να είναι καλός πνευματικός πατέρας αν δεν έχει το χάρισμα του να διακρίνει τους λογισμούς, δηλαδή να είναι θεολόγος. Λοιπόν, ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας τέτοιος ασκητής, Άγιος, που γνώριζε να διακρίνει τους λογισμούς. Ποιος ήταν από τον διάβολο, ποιος είναι από τον Θεό, ποιος είναι από τα πάθη, ποιος λογισμός είναι εκ του κόσμου, ποιον λογισμό πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να σωθεί. Και αυτό ήταν εκείνο που ανέπαβε πραγματικά τους ανθρώπους. Πολλές φορές διερωτώμουν τι είναι εκείνο που έκανε τον Άγιο Παΐσιο να έχει τέτοια μεγάλη επιρροή. Τι έκανε εκείνο που... τι ήταν εκείνο που έκανε τους ανθρώπους να τρέχουν κάθε μέρα 100, 200, 300 κάθε μέρα, κατέβαινε στο κελί του για να τον δουν, να τον ρωτήσουν και ίσως και μόνο να τον δουν ή να μην τον δουν, απλώς να περάσουν από εκεί και να αφήσουν ένα σημείωμα. Θυμάμαι τότε τη δεκαετία του 70, ήμουνα καθηγητής ιεροκήρυξης στην Έδεσα, έκανα καθηγητικό στα παιδιά και όταν τελείωσε τα παιδιά το λύκειο, τους είπα θα σας πάω μια εκδρομή στο Άγιον Όρος και τους πήγα στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά τα παιδιά κατεβήκαμε τις καριές, πήγαμε στο μέρος, ήταν τότε στον Τίμιο Σταυρό, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα. Χτυπάμε το κουδουνάκι, δεν ανοίγει. Και είδαμε το σημείωμα, απουσιάζω. Αλλά αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αφήστε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας οφείλω πιο πολύ από τη φιλιαρία μου. Μετά, βγαίνοντας από εκεί, καθίσαμε, λέω στα παιδιά, για να καθίσουμε τώρα, δεν είδαμε τον γέροντα. Εντάξει, είχε ένα κουτί, ένα μπαζάκι με λουκούμια και έλεγε πάρτε ένα λουκούμι, ευλογία, και είχε και λίγο νεράκι. Μετά πάμε να δούμε τι λέει, ποιον το νόημα αυτών των λόγων του Αγίου αυτού ανθρώπου. Κάναμε μια μικρή συζήτηση. Πάμε να φύγουμε επάνω σε ένα βραχάκι, ήταν γραμμένο. Με συγχωρείτε πολύ που λέει, υπάγω ή να ημερεύσω και έπειτα να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο. Λοιπόν, λέω παιδιά τι σημαίνει εδώ πέρα. Σημαίνει, καταλάβαινε ο ίδιος ότι πήγαινε ο κόσμος να τον δει τότε στην αρχή, άκουγε για τον πατέρα Παΐσιο και πήγαινε ο κόσμος με την έννοια να τον δει ποιος είναι και τι είναι, σαν να πάει σε ένα ζωολογικό κήπο. Εγώ δεν είδα, αυτό είδα. Άλλοι μου είπαν ότι είδα ένα άλλο σημείωμα. Η μαϊμού έφυγε. Δηλαδή πήγαινε να τον δουν σαν να είναι κάποιο ζωάκι στο ζωολογικό κήπο και αυτός πήγαινε, της έλεγε έφυγε μαϊμού και πήγε να ησυχάσει. Μαζί αργότερα, πρώτη φορά που δεν τον είδα. Άλλες φορές το συνάντησα, περπάτησα μαζί του για ώρες. Για 5 ώρες περπάτησα μαζί του. Να πάμε από τη Μονή του Γρηγορίου, ανεβήκαμε πάνω στη Σιμονόπετρα και από εκεί να περάσουμε στις καριές που ήταν το καλύβι του. 4-5 ώρες με τα πόδια. Συζήτησα πάρα πολλές φορές μαζί του, αγρύπνησα στην Ιερά Μονή της Σταυρονικήτα. Έμεινα ένα βράδυ, δεν κρατούσε μέσα στο καλύβι του ανθρώπου το βράδυ, με κράτησε το βράδυ εκεί στο δωμάτιο το ένα, στο άλλο εγώ δωμάτιο να κοιμηθώ και μου είπε στις 3-3.30 ώρα θα σε χτυπήσω για να προσευχηθούμε να κάνουμε ευχή ο καθένας από το κελί του. Φυσικά δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Προσπαθούσα να κάνω και εγώ την ευχή. Λέω, ζω σε ένα χώρο ενός Αγίου ανθρώπου. Του έστειλα πολλές φορές γράμματα, δεν μου απάντησε ποτέ. Αλλά κάθε φορά λυνόταν το θέμα. Και ένα μεγάλο θέμα που είχα στη ζωή μου, του έστειλα ένα γράμμα, δεν μου απάντησε. Παρά μόνο είδα την προσευχή του, γιατί λύθηκε αμέσως το θέμα με πολύ μεγάλη ευκολία. Κάποτε άλλο του έγραψα ένα γράμμα και του ζητούσα μια παράκληση. Θέλω να σας δω γιατί έχω ένα θέμα. Και ξεκίνησε από το Άγιον και ήρθε στην έδρα που ήμουν τότε και κάθισε μαζί μου μια ολόκληρη μέρα για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Όταν, χωρίς να με ειδοποιήσει, δηλαδή του έστειλα το γράμμα, μαθαίνω ότι είναι στη Σουρωτή, παίρνω τηλέφωνο το μοναστήρι, λέω, είναι εκεί ο γερόντας να ήρθε, αλλά λέει, μα ξεκίνησε το πρωί να έρθει σε εσάς, μου λέει. Δεν με είχε ειδοποιήσει. Έτσι το έμαθα από τη γερόντισσα της σειράς, μόλις ήρθε εκεί στην Έδεσσα, ήρθε στη Μητρόπολη, προσεκίνησε το Μητροπολίτη, έβαλε βαθιτά τη μετάνια μέχρι κάτω και ήταν όλη τη μέρα μαζί μου να συζητούμε το θέμα αυτό που με απασχόλησε τότε. Επομένως ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ένας Άγιος που είχε πνευματική ιεροσύνη, είχε το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, είχε πολύ μεγάλη αγάπη και μάλιστα αρχοντική αγάπη, και όταν λέμε αρχοντική αγάπη είναι μια αγάπη η οποία συνδέεται με την ελευθερία. Πρόχειρα 2-3 φράσεις που έλεγε, για να δείτε τι αξία έλεγε. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια ολόκληρη αγρυπνία. Δηλαδή όταν κάνεις ένα καλό λογισμό μέσα του, διώχνει τους κακούς λογισμούς και βάζει ένα καλό λογισμό για κάθε πράγμα, αυτό δίνει τέτοια πνευματική υγεία που είναι σαν να αγρύπνεις όλη τη νύχτα. Και είναι δυνατόν κάποιος άλλος να αγρυπνά όλη τη νύχτα και να είναι γεμάτος από λογισμούς. Άρα δεν τον ωφελεί τίποτα η αγρυπνία. Και έλεγε πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε εργοστάσιο καλών λογισμών. Κάθε φορά διώχνουμε τους κακούς και αμέσως τους κάνουμε καλούς λογισμούς ή τους μεταμορφώνουμε. Το άλλο που έλεγε, πήγαιναν οι γονείς και έλεγε για τα παιδιά τους. Έχω υπόψη μου τώρα ένα συγκεκριμένο γονέα που είχε ένα παιδί που ήταν ατίθασο και του είπε, να προσεύχεσαι, μην του μιλάς. Μόνο προσευχή να κάνεις. Αλλά το παιδί δεν βελτιωνότανε. Ξαναπήγε πάλι στον πατέρα Παΐσιο, τώρα λέει ούτε προσευχή θα κάνεις στο Θεό για το παιδί. Τώρα τι θα κάνεις? Θα τον αφήσεις, θα πεις Θεέ μου σου δίνω το παιδί, δικό σου είναι, πάρε το δικό σου κατσαβίδι για να το διορθώσεις. Γιατί ο καθένας θέλει το δικό του κατσαβίδι, έτσι έλεγε. Μετά ένα άλλο βασικό θέμα που τον απασχολούσε, συνέχεια μιλούσε, ήταν ότι πρέπει να απλοποιούμε τη ζωή μας όπου είμαστε, να την κάνουμε πιο απλή. Εμείς την κάνουμε διαρκώς τη ζωή μας, την συσσωρεύουμε με διάφορα θέματα. Να απλοποιείται όπου είναι κανένας, να απλοποιεί τη ζωή του πιο απλά. Εμείς θέλουμε και το α και το β και το γ, ας πούμε έλεγε, είναι δυνατόν μια γυναίκα έλεγε να πάει όλες τις αγορές, να γυρίσει δηλαδή όλα τα μαγαζιά, γιατί θέλει να πάρει ένα σερβίτσο που να έχει το λουλούδι κατά αυτόν τον τρόπο, όχι διαφορετικό. Το θεωρούσε αυτό πολύ ανόητο, να το κάνει κανείς και να χάνει όλο το χρόνο του για να βρει ένα ειδικό σερβίτσιο που έχει ένα ειδικό σχέδιο, το οποίο ήθελε να έχει το σερβίτσιο. Και ζούσε μέσα με την ησυχία και την προσευχή. Να περάσω, αφού είναι πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο, ενδεχομένως αν ρωτήσετε μετά να σας πω, Στο υπόλοιπο μέρος έτσι, της πρώτης έτσι, της εισηγήσεώς μου είναι να σας πω για τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν ένας διαφορετικός, έκανε μια διαφορετική ζωή από τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, την ίδια νοοτροπία, ίδια χάρη είχε από τον Θεό, αλλά ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας και διαφορετικός τύπος. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος ήταν Ρώσος στην καταγωγή, τελείωσε τη Σχολή Καλλοτεχνών της Μόσχας. Ως καλλιτέχνης που ήταν και ζωγράφος, εκεί είχε δάσκαλο έναν περίφημο ζωγράφο, ο οποίος λέγεται Βασίλης Καντίνσκι. Αυτόν είχε και εκείνος είχε την άποψη, όταν κάνει ζωγραφίζει, να προσπαθεί να δει πέρα από αυτό που βλέπει. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, έχουμε έναν ας πούμε, άλλο είναι η φωτογραφία την οποία παίρνουμε και παρουσιάζει αυτό που βλέπουμε και άλλο είναι ο ζωγράφος ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει αυτό που δεν βλέπουμε με τις αισθήσεις. Και προχωρούσε πιο πέρα αυτός, να βλέπει πέρα από αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας. Και φαίνεται ότι έτσι εκπαίδευσε και τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Καντίνσκι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με διάφορες σέκτες, με διάφορες έτσι, ακόμη και σε μέντιον, σε μαγείες χρησιμοποιούσε. Οπότε ο Γέροντας προσπαθώντας να ζωγραφίσει πέρα από αυτά που βλέπει, σιγά σιγά έφτασε στο σημείο να ερωτοτροπεί κατά κάποιο τρόπο με τον ανατολικό μυστικισμό και να προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα πέρα από αυτά τα όντα, ακόμη να αναζητά το Θεό πέρα από αυτό που ήξερε από τα μικρή του ηλικία για τον Χριστό, ότι είναι κάτι άλλο ο Θεός. Βέβαια μετά αποκαλύφθηκε ο Θεός, ο Χριστός μέσα σε αυτόν και κατάλαβε ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και τότε επεδόθηκε σε πολύ μεγάλη μετάνοια, έφυγε από το Παρίσι που εντωμεταξύ είχε πάει, πήγε στο Άγιον Όρος, εκεί γνώρισε το αποκορύφωμα της πνευματικής ζωής, αγιορείτικης ζωής που ήταν ο Άγιος Σιλουανός. Και τώρα ας πούμε διαβάζουμε τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού, εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει κείμενα πολλών πατέρων της Εκκλησίας. Αυτά που γράφει ο Άγιος Σιλουανός εκφράζουν την υψηλότερη θεολογία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει υψηλότερη θεολογία στην Εκκλησία από τη θεολογία που εκφράζει ο Άγιος Σιλουανός. Φυσικά είναι η θεολογία των Αγίων, θεοπτών. Αξιώθηκε από το Θεό να γνωρίσει αυτόν τον Άγιο. Στη συνέχεια έζησε για 7 χρόνια στην έρημο. 4 χρόνια ήταν στα Καρούλια, 3 χρόνια σε μια σπηλιά δίπλα από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Έζησε πλήρη ησυχαστική ζωή με πολλές θεοπτικές εμπειρίες και βεβαίως αργότερα πήγε στο Παρίσι για να εκδώσει τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού. Αρρώστησε εκεί, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και για ησυχία πήγε στο Έσεξ της Αγγλίας και ίδρυσε αυτή την Ιερά Μονή όπου και κοιμήθηκε. Εγώ την περίοδο εκείνη αρχάς της δεκαετίας του 70 ήμουν όπως και πολλοί, όπως και ο πατήρ Ματθαίος, ήμουν ανήσυχος. Ζητούσα κάτι άλλο πέρα από αυτό που έβλεπα. Δηλαδή, ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στη θεολογική ζωή και διαβάζαμε διδασκαλίες και κείμενα των Αγίων Πατέρων και κυρίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι η κορυφή των πατέρων της Εκκλησίας. Στη συνέχεια μετά, ως φοιτητής πάλι και αργότερα, πήγαινα στο Άγιον Όρος. Εκεί γνώρισα πολλούς ασκητές που ζούσαν την ησυχαστική παράδοση. Γνώρισα, εκτός τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Εφραίμ του Κατουνακιώτη και είχαμε πολλές φορές επικοινωνία, τον πατέρα Εφραίμ το Φιλοθεήτη που τώρα είναι στην Αμερική, στην Αριζόνα, άλλους ασκητάς που ο κόσμος δεν τους ξέρει πολύ, γιατί ζούσα ένα διάστημα στην Νέα Σκήτη και από εκεί κατά καιρούς ανέβαινα πάνω και πήγαινα στην Αγία Άννα, στην έρημο του Αγίου Όρους για να γνωρίσω Αγίους Γέροντες. Και όταν έβλεπα κάποιον γέροντα, δεν το ρωτούσα απολύτως τίποτα, αλλά του έλεγα: και πες μας, γέροντα, για την ευχή. Πες μου, τι είναι αυτή η ευχή, τι είναι ο νους, τι είναι η καρδιά, πώς κατεβαίνουν στην καρδιά. Γνώρισα πολλούς ασκητάς που ζούσαν αυτή την πρακτική ζωή και τη θεωρητική, αλλά χωρίς να έχουν τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά να την εκφράζουν. Μετά έγινα κληρικός, ήμουνα στην Έδεσσα σε έναν Άγιο Επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Δεσκαλίνικο, ο οποίος με χειροτώνησε και με τον οποίο έμεινα μαζί στη Μητρόπολη για 15 χρόνια και το έκλεισε τα μάτια. Ήταν ένας μεγάλος Άγιος Επίσκοπος και έμαθα τι θα πει πνευματική πατρότητα και επισκοπική διακονία. Οπότε είχα μάθει τρία διαφορετικά πράγματα. Τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τα βιβλία. Την εισηχαστική και εμπειρική θεολογία στην πρακτική μορφή από τους ασκητές του Αγίου Όρους. Και την ποιμαντική διακονία και από τον γεροντά μου και από άλλους καλούς ιερείς. Αναζητούσα όμως έναν άνθρωπο που να τα συνδυάσει και τα τρία. Και έλεγα: Θεέ μου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να έχει την εμπειρία των εισηχαστών και να έχει και την ποιμαντική διακονία, να είναι μέσα στον κόσμο και να κατευθύνει ανθρώπους που είναι μέσα στον κόσμο. Γιατί διαφορετικά τα βλέπει κανείς, δεν υπάρχουν ενιαία. Τότε κυκλοφόρησε το βιβλίο του 1973 νομίζω, 1974, το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλουανός», το οποίο έγραψε ο πατήρ Σοφρόνιος. Όταν το διάβασα λέω: να τους, αυτός είναι. Ο πατήρ Σοφρόνιος, αυτό που αναζητούσα. Γιατί φαίνεται, ξέρει και ησυχασμό, έζησε 25 χρόνια στο Άγιον Όρος και μάλιστα στην έρημο του Άγιου Όρους. Έχει και τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και και στον κόσμο, στην Αγγλία, έχει το μοναστήρι εκεί και πήγαιναν κάθε εβδομάδα κόσμος εκεί και κατευθύνει και εξομολογούσε και μιλούσε και ήταν μαζί με τον κόσμο. Λέω: να τος, αυτός είναι. Και πήγα στην Αγγλία για να το γνωρίσω. Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1976. Κάθισε ένα μήνα κοντά του, 1,5 μήνα κατά ακρίβεια την πρώτη φορά, και όταν τύχαινε το ρωτούσα, αλλά περισσότερες φορές καθόμουν και παρατηρούσα, έβλεπα και περίμενα ό,τι ήθελε εκείνος να μου δώσει. Και τόσο πολύ χάρηκα που στη συνέχεια κάθε καλοκαίρι, όταν έπαιρνα την άδειά μου ως ιεροκήρυξη που ήμουνα, πήγαινα στην Ιερά Μονή στο Έσεξ, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, και καθόμουν κοντά του 1 μήνα, 20 μέρες, 1,5 μήνα, ανάλογα με την όρεξη που είχα και τη διάθεση και την άδεια που είχα, και καθόμουν εκεί για να συμμετέχω μαζί του στην τράπεζα, στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν λειτουργήσα πάρα πολλές φορές μαζί του και ξέρω, κατάλαβα τι θα πει να λειτουργήσει με έναν Άγιο. Τώρα που πήγα στην Αμερική, εκεί είναι ένας καθηγητής που τότε, όταν πήγαινα εγώ, ήταν εκεί στο ιερό, ένα παιδί που διακόνησε στο ιερό. Και έλεγε στους φοιτητές, το ρωτούσανε: κύριε καθηγητά, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Και εκείνος απάντησε: τι να σας πω, την Θεία Λειτουργία, είναι αυτή η λειτουργία που έκανε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο ηγούμενος της Μονής και ο πατήρ Ιερόθες. Δηλαδή ερχόταν τα παιδάκια στο ιερό και έβλεπε τον γέροντα να λειτουργεί βασικά, και εμείς δίπλα να είμαστε στη λειτουργή του, και έλεγε: αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, είδα έναν άνθρωπο Άγιο πώς λειτουργεί, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς θα λειτουργούσε ο Μέγας Βασίλειος, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στη συνέχεια μιλούσαμε εκεί με τον γέροντα Σοφρόνιο και έβλεπα πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος, γιατί έχει τέτοιες εμπειρίες. Είχε τέτοιες πνευματικές εμπειρίες του φωτός, Και στη συνέχεια τον έβλεπα πως επικοινωνούσε με τους ανθρώπους, σαν να ήταν ένα μικρό παιδί. Μετά τη λειτουργία, κάθε στην τράπεζα, έβλεπε τους ανθρώπους εκεί, τους μιλούσε, αγαπούσε τα μικρά παιδιά. Γιόρταζαν τα μικρά παιδιά, έφεραν τις τούρτες μπροστά, τα ευλογούσε, τους έδινε δώρα, έσβηναν τα κεριά τα μικρά παιδιά, τα αγκάλιαζε, τους έδινε φούσκες και τα λοιπά. Ένας μεγάλος Άγιος. Οπότε είδα στην πράξη τι θα πει να είναι κανείς, να έχει το πλήρωμα αυτής της ζωής, να είναι μεγάλος θεολόγος, να είναι μεγάλος πνευματικός πατέρας και να είναι και ένας τέλειος ιερουργός, λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Και από εκεί κατάλαβα τι σημαίνει το πλήρωμα της χριστιανικής θεωρίας. Και από εκεί κατάλαβα, και αργότερα διάβασα κάτι το οποίο έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνιος, έλεγε στους μοναχούς του, μην επιτρέψετε, όχι, σε κανέναν, μα σε κανέναν άνθρωπο επί της γης, μην επιτρέψετε να υποβαθμίσει το ύψος της πνευματικής θεωρίας του χριστιανισμού. Συνήθως τα κατεβάζουμε, τα κοινωνικοποιούμε, τα ηθικοποιούμε. Μπορεί να ακούσετε και μερικούς να λένε, ο Ναυπάκτου μιλάει συνέχεια για την προσευχή, για την καρδιά, ξέρω εγώ κτλ. Μα αυτά γνώρισα. Και άμα γνωρίζει κανείς αυτά από τους γέροντες, δεν θα τα μιλάει, τι θα πει. Ό,τι κανείς γνωρίζει, αυτά λέει. Με όποιον δάσκαλο και αν καθίσει, αυτά μιλάει και λέει. Λοιπόν, γνώρισα ένα τέτοιον άνθρωπο που είχε όλα αυτά τα γνωρίσματα. Τι είχε? Ήταν σαν τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Διαβάζουμε τα κείμενά μας, τα κείμενά του και λέμε, πω πω, αν τον γνώριζα, τι θα ήταν αυτός, πω πω, τι μεγάλη ευλογία. Εγνωρίσαμε τέτοιους, και τον Γέροντα και άλλους του Άγιον Όρος. Ζούσε αυτή την ησυχαστική παράδοση, την ησυχαστική ζωή, και την εξέφρασε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Για παράδειγμα, πήγαινα το καλοκαίρι και την πρώτη μέρα ήταν φοβερά πως δεχόταν τους επισκέπτες. Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, εγώ το γνώρισα, ήταν σε ηλικία 80 ετών και ήταν πλήρης, ακμαίος, γιατί έζησε 96, εκοιμήθησε 96 ετών. Στα 80 του χρόνια ήταν ακμαίος. Λειτουργούσε μαζί μας κάθε Κυριακή, ήταν πάντα στην τραπεζά μας. Πηγαίνουμε το απόγευμα, μου λέει, πάμε μια βόλτα να γίνουμε περιπατητικοί φιλόσοφοι. Πηγαίναμε λοιπόν σιγά σιγά ένα μονοπάτι και άρχισε να μιλάει. Πολλές φορές δεν προλάβαινα τίποτα να το ρωτήσω. Άρχισε να τα λέει εκείνος και μου τα αποκαλύπτει όλα όσα ήθελα να το ρωτήσω. Δεν του έλεγα. Είχα ερωτήσει πολλές, μου έλεγαν οι ιερείς από την Ελλάδα, τώρα που θα δεις τον Γέροντα να το πεις εκείνο εκείνο. Μόλις πήγαινα και άρχισε να λέει, ξέρετε, σήμερα οι πνευματικοί έχουν αυτά τα προβλήματα, και αρχίζει και αναλύει. Στη βόλτα που κάναμε, ποτέ δεν έκρινε άνθρωπο. Όσες φορές προσπάθησα να του πω κάτι, ας πούμε, που φαινόταν σαν κρίση, αμέσως το ξεπερνούσε και πήγαινε πιο πέρα. Ήταν ευγενέστατος, ευγενέστατος, άρχοντας. Πάντα μιλούσε στο πληθυντικό αριθμό. Ακόμη και τους μοναχούς που είχε μαζί του, ποτέ δεν τους μίλησε στον ενικό αριθμό. Το σεβόταν. Και το μικρό παιδάκι, έλεγε, το μικρό παιδάκι που έρχεται κοντά μας, να το σεβαστούμε και να του μιλήσουμε απλά μεν ως προς την ηλικία του, αλλά με πολύ σεβασμό, γιατί αυτό μπορεί να γίνει αύριο ένας Άγιος. Ήταν ευγενέστατος. Έλεγε ότι όσες φορές όποιοι πήγαιναν να εξομολογηθούν, έμπαιναν σε αυτό το γραφείο όσοι ήρθαν, εγώ έβαζα τον εαυτό μου και την ψυχή μου κάτω στα πόδια του. Δεν έκανε το δάσκαλο. Και όταν μιλούσαμε ή καθοδόν ή όταν είχα μια σοβαρή συζήτηση. Πηγαίναμε στο γραφείο που είχε δίπλα από το εκκλησάκι. Μόλις μπαίναμε μέσα, σηκωνόταν, πριν καθίσει, έπαιρνε μια στάση προσευχής, έλεγε το βασιλεύ Ουράνη, αργά, αργά και καθαρά, και καθότανε. Οπότε και η συζήτηση που είχα μαζί του ήταν μια ιερουργία. Καταλάβαινες, ας πούμε, αυτό που σου έλεγε το λόγο, που ήταν ένας λόγος ιερουργία και έβγαινε μέσα από την πείρα του. Και όσες φορές το ρωτούσα, έλεγε «Η πείρα των αιώνων απέδειξε». Και όταν μετά του έλεγαν

0: έτσι, για να τελειώσω κάπως την γενική περιγραφή, είναι ότι ο γέροντας συνεδίαζε αυτά τα τρία σημεία. Ήταν μεγάλος θεολόγος, εμπειρικός θεολόγος, γιατί άμα δει κανείς τη διαβάση τα κείμενά του, θα δει ότι προς το τέλος της ζωής του τα είπε. Μέχρι τότε δεν τα έγραφε. Ότι είχε φτάσει στην εμπειρία των προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή αυτό που λέμε πεντηκοστή είναι ο ύψιστος βαθμός της θεωρίας και της γνώσης του Θεού. Και άπαξ έγινε η πεντηκοστή μες στην ιστορία, αλλά πάντοτε επαναλαμβάνεται όχι με την έννοια ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουν στο ύψος της πεντηκοστής, με την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Είχε μια εμπειρική θεολογία την οποία εξέφραζε με όρους της εποχής μας, και ίσως μερικοί οι οποίοι δεν γνώρισαν τον γέροντα ή δεν θέλουν να βλέπουν την εμπειρία την οποία είχε, αλλά στέκονται μόνο στα εξωτερικά, στον τρόπο, στην έκφραση και στην ορολογία που εκείνος εκφραζόταν με τους όρους της εποχής εκείνης που γνώρισε, μάλιστα στο Παρίσι, τους θεολόγους τους Ρώσους. Όποιος στέκεται μόνο στην ορολογία ίσως δεν καταλαβαίνει το γέροντα, άμα δεν τον ήξερε στην εσωτερική του ζωή. Γιατί? Διότι λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο: «Κάντης των πατέρων της έξω φθέγγεται, αλλά επί των ρημάτων μόνον, επί δε των νοημάτων πολύ το μεταξύ». Δηλαδή, αν δείτε ένα εκ των πατέρων που έχουν μια ορολογία την οποία είχαν οι φιλόσοφοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ομοιότητα είναι μόνο στα ρήματα. Ενώ τα νοήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτό το βλέπει κανείς τον γέροντα Σοφρόνη. Επομένως, ήταν ένας μεγάλος θεολόγος, ήταν ένας μεγάλος ησυχαστής, και ζούσε μέσα στο Άγιον Όρος συνεχώς αυτή τον ησυχασμό, τον ιερό ησυχασμό που περιέγραψε με τέτοιο καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και είναι μέσα στην Εκκλησία μας, η εμπειρία της Εκκλησίας, και αυτή που ζούσε και ο πατήρ Παΐσιος, και συγχρόνως ήταν ένας τέλειος πνευματικός πατέρας που όταν πήγαινε εκεί για παράδειγμα να καθίσω 20 μέρες ή να μην το πω στο δικό μου, στη δική μου περίπτωση. Πήγαινε κάποιος τον δει και λέει: «Γέροντα, ήρθα να σας δω και να συζητήσω». Του ρωτούσε: «Πόσο θα μείνεις, πότε θα φύγεις?» Λέει: «Μια εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο μάλιστα». «Κανόνισε να το δει την Παρασκευή το βράδυ». Γιατί? Διότι τον έβαζα μέσα στην ατμόσφαιρα της μονής, να ζήσει με την προσευχή, να ζήσει με τη μετάνοια, να ζήσει τη Θεία Λειτουργία, να ποτιστεί από τη χάρη του Θεού και να καταλαγιάσει όλο αυτό το εσωτερικό του, η καρδιά του να αρχίσει να γίνει πιο απαλή, ώστε να μπορεί μετά να εκφράσει με μετάνοια αυτά τα οποία είπε και να δεχθεί στη συνέχεια και το λόγο του». Δύο μεγάλοι Άγιοι, τους οποίους γνώρισα μεταξύ των άλλων μεγάλων Αγίων, και αισθάνομαι ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που είχα αυτήν την δωρεά να γνωρίσω τέτοιες αγιασμένες υπάρξεις.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ο διάβολος παρουσιάζεται ως άγγελος φωτός. Όποιος δεν έχει νιώσει την ανώτερη χαρά, την παραδεισένια, δεν έχει δηλαδή πνευματικές εμπειρίες, εύκολα μπορεί να πλανηθεί αν δεν προσέξει. Ο διάβολος είναι πονηρός, ερεθίζει λίγο την καρδιά του ανθρώπου και τον κάνει να αισθάνεται μία ευχαρίστηση όποτε τον πλανάει, δίνοντάς του την εντύπωση ότι η ευχαρίστηση αυτή είναι πνευματική, θεία. Κλέβει την καρδιά και νομίζει ο άνθρωπος πως πάει καλά. «Δεν ένιωσα ταραχή», λέει. «Ναι, αλλά αυτό που ένιωσες δεν είναι η πραγματική, η πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι κάτι το ουράνιο». Ο διάβολος μπορεί να παρουσιαστεί και σαν άγγελος ή σαν άγιος. Ο καμουφλαρισμένος δαίμονας σε άγγελο ή σε άγιο σκορπάει ταραχή, αυτό που έχει, ενώ ο πραγματικός άγγελος ή άγιος σκορπάει πάντα χαρά παραδεισένια και αγαλίαση ουράνια. Ο ταπεινός και καθαρός άνθρωπος, ακόμη και άπειρος να είναι, διακρίνει τον άγγελο του Θεού από τον δαίμονα που παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, γιατί έχει πνευματική καθαρότητα και συγγενεύει με τον άγγελο. Ενώ ο εγωιστής και σαρκικός πλανιέται εύκολα από τον πονηρό διάβολο. Όταν ο διάβολος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, αν ο άνθρωπος βάλει έναν ταπεινό λογισμό, εξαφανίζεται. Ένα βράδυ στη Μονή Στομίου, μετά το απόδειπνο, έλεγα την ευχή στο κελί καθισμένο σε ένα σκαμνί. Για μια στιγμή ακούω όργανα και κλαρίνα σε ένα οίκημα που ήταν λίγο πιο πέρα για τους ξένους. Παραξενεύτηκα. «Τι όργανα είναι αυτά που ακούγονται τόσο κοντά», είπα. Το πανηγύρι είχε περάσει. Σηκώνομαι από το σκαμνί και πηγαίνω στο παράθυρο να δω τι συμβαίνει. Βλέπω ησυχία παντού. Τότε κατάλαβα ότι ήταν από τον πειρασμό για να διακόψω την προσευχή. Γύρισα και συνέχισα την ευχή. Ξαφνικά ένα δυνατό φως γέμισε το κελί. Η οροφή εξαφανίστηκε. Άνοιξε η σκεπή και φάνηκε μια στήλη φωτός που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Στην κορυφή αυτής της φωτεινής στήλης φαινόταν το πρόσωπο ενός ξανθού νέου με μακριά μαλλιά και γένια που έμοιαζε με τον Χριστό. Επειδή έβλεπα το μισό πρόσωπό του, σηκώθηκα από το σκαμνί για να το δω ολόκληρο. Τότε άκουσα μέσα μου μια φωνή. «Αξιώθηκες να δεις τον Χριστό». «Και ποιος είμαι εγώ, ανάξιος, που αξιώθηκα να δω τον Χριστό», είπα και έκανα το σταυρό μου. Αμέσως το φως και ο δήθεν Χριστός χάθηκαν και είδα ότι η οροφή βρισκόταν στη θέση της. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το κεφάλι του πολύ καλά κλειδωμένο, μπορεί ο πονηρός να του βάλει λογισμό υπερηφανίας και να τον πλανέσει με φαντασίες και ψεύτικα φώτα, τα οποία δεν ανεβάζουν τον παράδεισο, αλλά γκρεμίζουν στο χάος. Γι' αυτό πρέπει να μην ζητάει ποτέ φώτα ή θεία χαρίσματα κλπ, αλλά μετάνοια. Η μετάνοια θα φέρει την ταπείνωση και μετά ο καλός Θεός θα δώσει ό,τι του είναι απαραίτητο. Όταν ήμουν στο Σινά, στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, μια φορά το ταγκαλάκι πήγε να με εξυπηρετήσει. Το ασκητήριο είχε 3-4 σκαλάκια. Τη νύχτα, όταν είχε αστροφεγγιά, πήγαινα στις σπηλιές και για να κατέβω τα σκαλάκια άναβα το τσακμάκι. Μια φορά πάω να ανάψω το τσακμάκι, δεν άναβε. Σε μια στιγμή βλέπω ένα φως, ένα βράχο, σαν από δυνατό προβολέα. Φαπ, φώτισε τα πάντα γύρω. «Να μου λείψουν τέτοια φώτα», είπα και γύρισα πίσω. Αμέσως χάθηκε το φως. «Βρε το διάβολο, δεν ήθελε να φέξω με το τσακμάκι για να κατέβω». «Κρίμα, δεν είναι», σου λέει, «να παιδεύεται. Ας του δώσω εγώ φώτα. Καλοσύνη του». Πώς καταλάβατε, γέροντα, ότι δεν ήταν από το Θεό? Καταλαβαίνετε. Φοβερό. Γέροντα, με ταλαιπωρούν κάτι άσχημα όνειρα. Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ να μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταίς. Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται τη νύχτα.
Επιτρέπει καμιά φορά και ο Θεός να μας πειράξει στον ύπνο για να δούμε ότι δεν πέθανε ακόμη ο παλαιός άνθρωπος. Άλλες φορές πάλι ο εχθρός πλησιάζει τον άνθρωπο στον ύπνο του και του παρουσιάζει διάφορα όνειρα για να στεναχωρηθεί όταν ξυπνήσει. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία να κάνεις το σταυρό σου, να σταυρώνεις το μαξιλάρι σου, να βάζεις και το σταυρό και κάνα δύο εικόνες επάνω στο μαξιλάρι και να λες την ευχή μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όσο δίνεις σημασία, άλλο τόσο θα έρχεται ο εχθρός να σε πειράζει. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους μικρούς και στα μικρά παιδιά ακόμη. Παρόλο που είναι αγγελούδια, ο εχθρός πηγαίνει και τα φοβερίζει όταν κοιμούνται και τεινάζονται με αγωνία. Τρέχουν φοβισμένα και με κλάματα στην αγκαλιά της μητέρας. Άλλοτε πάλι τα πλησιάζουν οι άγγελοι και γελούν μέσα στον ύπνο τους από χαρά ή ξυπνάνε από τη μεγάλη τους χαρά. Επομένως, τα όνειρα που φέρνει ο πειρασμός είναι μια εξωτερική επίδραση του εχθρού στον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται. Και όταν, γέροντα, νιώθεις ένα πλάκωμα την ώρα που κοιμάσαι, μερικές φορές αυτό οφείλεται σε μια αγωνιώδη κατάσταση που ζει κανείς μέσα στην ημέρα ή σε διάφορους φόβους, σε διάφορες υποψίες κλπ. Φυσικά, όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει το ταγκαλάκι, να κάνει κάποιον συνδυασμό για να ζαλίσει τον άνθρωπο. Πολλές φορές είναι τόσο ελαφρός ο ύπνος που νομίζει κανείς ότι είναι ξυπνητός και ότι προσεύχεται για να φύγει από το πλάκωμα από το οποίο του κρατιέται ακόμη και η αναπνοή. Καμιά φορά μάλιστα ο διάβολος μπορεί να πάρει τη μορφή ενός ανθρώπου ή ενός Αγίου και να παρουσιαστεί στον ύπνο κάποιου. Κάποτε παρουσιάστηκε σε έναν άρρωστο στον ύπνο του με τη μορφή του Αγίου Αρσενίου και του είπε: «Είμαι ο Άγιος Αρσένιος, ήρθα να σου πω ότι θα πεθάνεις. Τ' ακούς, θα πεθάνεις». Τρόμαξε ο άνθρωπος. Ποτέ ένας Άγιος δεν μιλάει έτσι σε έναν άρρωστο. Και αν τυχόν είναι να πεθάνει ο άρρωστος και παρουσιαστεί ένας Άγιος να τον πληροφορήσει για το θάνατό του, θα του το πει με καλό τρόπο: «Επειδή είδε ο Θεός που ταλαιπωρείσαι, γι' αυτό θα σε πάρει από αυτόν τον κόσμο. Κοίταξε να ετοιμαστείς». Δεν θα του πει: «Τ' ακούς, θα πεθάνεις». Και όταν, γέροντα, φωνάζει κανείς τον ύπνο του: «Καλύτερα, ξυπνάει. Πολλά όνειρα είναι της αγωνίας». Όταν ο άνθρωπος έχει αγωνία ή είναι κουρασμένος, παλεύουν αυτά μέσα του και τα βλέπει σε όνειρο. Εγώ πολλές φορές όταν την ημέρα αντιμετωπίζω διάφορα προβλήματα των ανθρώπων, αδικίες που συμβαίνουν κλπ, ύστερα στον ύπνο μου μαλώνω με τον άλλον: «Βρέα Θεόφοβε», φωνάζω, «ανέστητος είσαι». Και με τις φωνές που βάζω ξυπνάω. Γέροντα, από τα όνειρα μπορεί κανείς να προβλέψει κάτι που θα του συμβεί? Όχι, μη δίνετε σημασία στα όνειρα. Είτε ευχάριστα είναι τα όνειρα, είτε δυσάρεστα, δεν πρέπει να τα πιστεύει κανείς, γιατί υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Τα 95% από τα όνειρα είναι απατηλά. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε να μην τους δίνουμε σημασία. Πολύ λίγα όνειρα είναι από το Θεό, αλλά και αυτά, για να τα ερμηνεύσει κανείς, πρέπει να έχει καθαρότητα και άλλες προϋποθέσεις, όπως ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ, που είχαν χάρισμα από το Θεό. «Θα σου πω», είπε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα, «και τι όνειρο είδες και τι σημαίνει». Αλλά σε τι κατάσταση είχε φτάσει? Ήταν μέσα στα λιοντάρια και τα λιοντάρια, παρόλο που ήταν νηστικά, δεν τον πείραζαν. Του πήγε ο Αβακούμ φαγητό και εκείνος είπε: «Με θυμήθηκε ο Θεός». Αν δεν θυμόταν ο Θεός τον προφήτη Δανιήλ, ποιον θα θυμόταν? Γέροντα, μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν όνειρα. Καλύτερα που δεν βλέπουν. Δεν ξοδεύουν ούτε εισιτήρια ούτε βενζίνη. Στα όνειρα, σε ένα λεπτό βλέπεις κάτι που στην πραγματικότητα θα διαρκούσε ώρες, μέρες, γιατί καταργεί το χρόνος. Να, από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς το ψαλμικό: «Χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως η ημέρα η εχθές, ή της δήλθε». Γέροντα, όταν οι άνθρωποι μας διηγούνται οράματα ή λένε ότι είδαν έναν Άγιο κλπ, τι να λέμε? Καλύτερα να τους λέτε να είναι επιφυλακτικοί. Αυτό είναι πιο σίγουρο, γιατί δεν μπορούν όλοι να διακρίνουν αν ένα όραμα είναι από το Θεό ή από το διάβολο.
αλλά και από το Θεό να είναι ένα όραμα, πρέπει να μην το δέχεται εξ αρχής ο άνθρωπος. Ο Θεός ίσα ίσα συγκινείται κατά κάποιο τρόπο όταν βλέπει το πλάσμα του να μην το δέχεται, γιατί αυτό δείχνει ότι έχει ταπείνωση. Αν πράγματι ήταν Άγιος αυτός που παρουσιάστηκε, ο Θεός ξέρει μετά, με άλλο τρόπο, να πληροφορήσει την ψυχή και να την οδηγήσει σε αυτό που θέλει. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να έρθει το ταγκαλάκι, να πατήσει το κουμπί και να αρχίσει τηλεόραση. Ήταν μια ψυχή που δεν είχε βοηθηθεί από ανθρώπους και γι' αυτό δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός της παρουσίασε κάτι για να βοηθηθεί. Ύστερα όμως ο διάβολος της έβαλε λογισμούς. Φαίνεται για να σε αξιώσει ο Θεός να δεις αυτό το όραμα, ποιος ξέρει, σε προορίζει για κάτι ανώτερο. Από τη στιγμή που πίστεψε κάτι τέτοιο, ο διάβολος άρχισε να κάνει τη δουλειά του και την έκανε κουμάντο. Αλλά τελικά ο Θεός πάλι τη λυπήθηκε. Είδε ένα όραμα και άκουσε μια φωνή να της λέει: «Να γράψεις όλα τα οράματα που είδες στον πατέρα Παΐσιο». Έτσι μου έγραψε ένα γράμμα με όλα τα οράματα που είδε. Ο πειρασμός την είχε αλωνίσει. Πραγματικά οράματα, αλλά όλα ήταν του πειρασμού. Από όλα τα οράματα που μου ανέφερε, μόνο το πρώτο και το τελευταίο ήταν από το Θεό. Το τελευταίο το επέτρεψε ο Θεός για να τη φέρει σε λογαριασμό, να την βοηθήσει να απαλλαγεί από την πλάνη. Τελικά η καημένη άκουσε τη δισύπα και ξέμπλεξε.

Χαρακτηριστικά του πλανεμένου. Γέροντα, πώς μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιος είναι πλανεμένος? Ακόμη και από την όψη του μπορείς να το καταλάβεις. Ο πλανεμένος παρουσιάζει μια εξωτερική ψεύτικη απάθεια. Φαίνεται ταπεινός και πράος, αλλά μέσα του κρύβει τη μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Αν κοιτάξετε τα μάτια του, θα δείτε ότι βλέπει τους άλλους ταλέπορους σαν μυρμήγκια. Μπορείς όμως να τον καταλάβεις και από αυτά που λέει. Ήταν ένας πλανεμένος που πολλοίς κόσμος τον είχε για Άγιο. Έλεγε ότι του είχε παρουσιαστεί ο Χριστός καβάλα σε ένα άλογο, κρατώντας ένα φλασκί με κρασί, τον κέρασε από αυτό και από τότε απέκτησε το διορατικό χάρισμα. Μια φορά που μιλούσε στον κόσμο, κάποιος τον ρώτησε: «Γιατί δεν μπορώ να κάνω κι εγώ θαύματα?» «Γιατί εσύ έκανες εκείνη και εκείνη την αμαρτία», του απάντησε. Πανικοβλήθηκε ο καημένος και ήρθε να μου το πει. «Καλά», του λέω, «οι Άγιοι θα θεατρίζουν ποτέ τους ανθρώπους?» «Μόνο ο διάβολος θεατρίζει. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος μιλάει? Και αν είναι αληθινά αυτά που λέει ο πλανεμένος, πάλι ο διάβολος τα λέει». Μια γυναίκα μου είπε ότι είχαν πάει μια δαιμονισμένη σε κάποιον για τον οποίο είχαν ακούσει ότι έβγαζε δαιμόνια κλπ. Αυτός τους πήρε και τους πήγε σε ένα χαλασμένο ξοκλήσι. Μόλις μπήκαν στο εκκλησάκι, πήρε ένα επιτραχύλι και το φόρεσε. Παραξενεύτηκε η γυναίκα. «Λαϊκός και να φορέσει επιτραχύλι? Είσαι παπάς?» του λέει. «Τι θα πει παπάδες?» λέει αυτός. Και άρχισε να κατηγορεί τους ιερείς. Έτσι κατάλαβαν οι καημένοι την πλάνη του και σηκώθηκαν και έφυγαν. Γέροντα, ο πλανεμένος είναι και τρελός? Όχι πάντα. Άλλο πλάνη, άλλο τρέλα. Μερικοί μόνον πλανώνται και άλλοι πλανώνται, αλλά παθαίνει και το μυαλό τους. Είχα γνωρίσει ένα μοναχό στο Άγιον Όρος που δεν άκουγε κανέναν. Είχε φύγει από το μοναστήρι του και γύριζε μέσα στο όρος. 4-5 φορές είχε πάει δίθεν να ασκητέψει και τον συμβούλεψαν να γυρίσει στη μετάνοιά του. Τελικά αγόρασε ένα καλύβι και έμεινε μόνος του. Μετά από 7 μήνες ήρθε και με βρήκε. «Να γυρίσεις», του λέω, «στο μοναστήρι σου». «Τώρα», μου λέει, «πήρα πολιτήριο από το μοναστήρι. Δεν με δέχονται εκεί». «Πρόσεξε, πρόσεξε πολύ», του λέω. «Τουλάχιστον κοίτα να συνδεθείς με κανένα γέροντα για να κάνεις υπακοή και να μην ζεις το θέλημά σου». «Υπακοή στο θέλημα του Θεού θα κάνω», μου λέει. «Σήκω», του λέω, «να πας σε μοναστήρι». «Εγώ, ερημίτης τώρα, να γυρίσω πίσω?» «Να πας εσύ», μου λέει. «Εγώ να πάω μόνος μου? Αν θέλεις να πάω μαζί σου, να το κάνω μόλι μου την καρδιά», του λέω. «Άκου εδώ», μου λέει, «αν βαρέθηκες εσύ την ησυχία και θες να πας σε μοναστήρι, να πας». Όταν είδα να φέρεται έτσι με ανέδεια, τον άφησα κι εγώ. Μετά από λίγο έμαθα ότι δαιμονίστηκε, αλλά και τρελάθηκε. Του είχε παρουσιαστεί ο διάβολος σαν την Παναγία και του είπε: «Τέκνον μου, άμα πέσεις να με προσκυνήσεις, θα σου δώσω τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος». Οπότε σκέφτηκε: «Θα πάρω τώρα τα 7 χαρίσματα και θα τους βάλω όλους κάτω». Και πέφτει, τον προσκυνάει. Μόλις προσκύνησε, τον τράνταξε ο διάβολος και δαιμονίστηκε. Με το τράνταγμα όμως που του έκανε, σάλεψαν και τα λογικά του. Πήγε μετά στην Ιερά Κοινότητα να γίνει πρωτοεπιστάτης. Κλείδωσε μέσα τους πατέρες που ήταν εκεί, πήρε τη ράβδο του πρωτοεπιστάτη και κατέβαινε καμαρωτό στα σκαλιά. Βλέπουν οι άλλοι απ' έξω άλλον πρωτοεπιστάτη να κατεβαίνει. Με τρόπο τον ακολούθησαν με ένα τζιπ και πιο κάτω τον πήραν μαζί τους και τον κατέβασαν στο ψυχιατρίο. Τώρα έχει υποχωρήσει το δαιμόνιο, αλλά η τρέλα μένει. Και ο πλανεμένος, γέροντα, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο δαιμονισμένος? Τι είναι? Μπορεί μάλιστα ο πλανεμένος να έχει και περισσότερα δαιμόνια από ένα δαιμονισμένο. Άλλο όμως πλανεμένος, άλλο δαιμονισμένος. Ένας, δύο, τρεις πνευματικοί που έχουν λίγη ευλάβεια και λίγη βλάβη μαζί και μπερδεύουν τον κόσμο. Και όλους τους βγάζουν δαιμονισμένους. Δεν ακούνε κανέναν. «Είμαι παπάς», λένε, «έχω εξουσία». Αν σας λένε για τέτοιες περιπτώσεις να προβληματίζετε τους ανθρώπους γιατί κάνουν κακό στην εκκλησία, να τους λέτε να βρείτε ένα σωστό πνευματικό να πάτε να βοηθήσετε. Φτάνω στο σημείο να χρησιμοποιούν το όνομά μου, ακόμη και φωτογραφία μου, για να δίνουν την εντύπωση στον κόσμο ότι έχουν επικοινωνία μαζί μου. Αυτοί βέβαια έχουν ελαφρυντικά, γιατί είναι ελαφρούτσικοι. Υπάρχουν όμως κάποια κακοήθη στοιχεία που παρουσιάζουν το ξύδι για κρασί. Ένας έκανε το λογιστή πρώτα, κάπου δούλευε, αλλά τώρα
γυρίζει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και παρουσιάζεται ότι είναι υποτακτικός μου. Λέει ότι του έδωσα το διορατικό και άλλα 4-5 χαρίσματα και έτσι πλανά τον κόσμο και μαζεύει χρήματα. Κληρικός είναι? Όχι, λαϊκός. Με είδε μια φορά στη Δάφνη και κρύφτηκε για να μην τον δω, επειδή είναι γνήσιο τέκνο μου. Ευτυχώς πίνει, μυρίζει ούζο, τον βλέπουν μερικοί ζαλισμένο και λίγο προβληματίζονται. Πόσοι τέτοιοι απατεώνες υπάρχουν που εκμεταλλεύονται τον πόνο του κόσμου και κάνουν εμπόριο? Είπε κάποιος σε μια χείρα γυναίκα: «Το ένα χέρι του αδρόσου δεν έχει λιώσει, γιατί η ψυχή του έχει ανάγκη από προσευχή». «Τι να κάνω τώρα», λέει η φουκαριάρα. «Ας του δώσω χρήματα για να προσευχηθεί για την ψυχή του αδρός μου». Αφού της πήρε αρκετά χρήματα, μετά από λίγο της λέει: «Άντε, αποφύγαμε τον πρώτο κίνδυνο. Τώρα είναι λίγο καλύτερα. Δώσ' του χρήματα». Της πήρε μισή περιουσία για να βρει ανάπαυση ο άντρας της. Είναι και μερικοί πλανεμένοι που σταυρώνουν αρρώστους, μουρμουρίζοντας κάτι και δήθεν τους κάνουν καλά. Ξεγελιούνται οι άνθρωποι και δεν πάνε να εξομολογηθούν, να πάρουν τον παπά, να κάνουν ένα ευχέλαιο ή να τους διαβάσει μια ευχή, αλλά πάνε σε αυτούς. Δίνουν εντωμεταξύ και ένα σωρό χρήματα. Μου είπαν ότι σε ένα χωριό ήταν δύο πλανεμένοι που είχαν καλή συνεργασία. Έφερνε ο διάβολος σε κάποιο συγχωριανό τους λόγου χάρη ένα δυνατό πονοκέφαλο ή προκαλούσε ένα πιάσιμο στη μέση και μετά πήγαινε στον ένα πλανεμένο και του έλεγε: «Ο τάδε έχει δυνατό πονοκέφαλο για τον τάδε λόγο». Σε κάποια ευκαιρία έλεγε στο συγχωριανό του πλανεμένος: «Εγώ ξέρω γιατί σου πονάει το κεφάλι», και του φανέρωνε αμέσως την αιτία. «Αλήθεια, τι αποκάλυψη», έλεγε εκείνος. «Και τώρα τι πρέπει να κάνω για να μου περάσει?» «Να πας στον τάδε», του έλεγε, και τον έστελνε στον άλλο πλανεμένο. Είδατε τι σοφίστηκε ο διάβολος για να κρατάει τους ανθρώπους στην πλάνη? Έβαλε δύο πλανεμένους να συνεργαστούν, ο ένας να κάνει τη διάγνωση και ο άλλος δήθεν να θεραπεύει για να κρατάει τον κόσμο μακριά από την εκκλησία. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν για κάποιο πρόβλημά τους συχνά σε πλανεμένους? Γιατί ο διάβολος έχει φθηνά τα χαρίσματα και τα παίρνουν εύκολα. Αυτά που τους λένε να κάνουν δεν είναι δύσκολα και τους αναπαύουν στα πάθη τους. Αντί να μετανοήσουν για τις αμαρτίες που κάνουν ως άνθρωποι και να πάνε σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν, βρίσκουν κάτι πλανεμένους, δηλαδή το διάβολο, και ζητούν από εκείνον να τους λύσει το πρόβλημά τους. Ύστερα βασανίζονται και δεν καταλαβαίνουν ότι τους έχει δέσει ο διάβολος και τους έχει κάνει κουμάντο. Και πώς τους πιστεύουν, γέροντα? Είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Πόσοι λένε ότι οδηγούν τους ανθρώπους στο σωστό δρόμο, ενώ κουβαλούν στον νόμο τους ένα τσουβάλι και έχουν κρυμμένο μέσα το διάβολο? Ο καλός Θεός όμως δεν το αφήνει να κρυφθεί τελείως. Καμιά φορά βγάζει ο διάβολος κάποιο κέρατο ή την ουρά του, τα βλέπουν οι άνθρωποι και φωνάζουν τρομαγμένοι: «Τι είναι αυτό, κέρατο, ουρά? Όχι, τι λέτε? Μελιτζάνα είναι», τους λένε εκείνοι, για να τους εξαπατήσουν και να παρουσιάσουν διαβολικά πράγματα και καλά ωφέλιμα. Και εδώ μια μέρα ήρθε κάποιος με μια συντροφιά που ήταν πλανεμένος. Είχε μαζί του καμιά δεκαριά άτομα και έκανε τον γέροντα. Τους ρωτάω: «Ανήκετε σε καμία οργάνωση?» Δεν απαντούσαν. «Σε κανένα σύλλογο?» Δεν απαντούσαν. «Έχετε κανένα πνευματικό?» Τίποτε. Άρχισαν, έβαζαν μετάνοιες, τους έφερε εδώ για να τους πλανάει. Να λέει μετά: «Πήγαμε και στον πατέρα Παΐσιο και συμφωνεί μαζί μας». Κατάλαβες? Δεν έπρεπε να τον δω, γιατί το εκμεταλλεύεται μετά. Φαίνονταν ύποπτος εκείνος. Οι οπαδοί του φαίνονταν παρασυρμένοι. Οι καημένοι έπεσαν κάτω, γονατιστοί. «Τους είπατε τίποτε, γέροντα?» «Τους είπα. Αλλά ο πονηρός, όταν φεύγουν από εδώ, τους λέει άλλα. Από εδώ, από εκεί τους πάει και τους φέρνει πάλι στον δρόμο του». Πώς θα προφυλαχθεί, γέροντα, κανείς από τους πλανεμένους? Μένοντας μέσα στη μάντρα της εκκλησίας μας. Βέβαια, αν κάποιος ακολουθήσει από άγνοια ένα πλανεμένο, δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Θα τον βοηθήσει να καταλάβει το λάθος του και να επιστρέψει στην αλήθεια.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση, επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμι. Εκολύθιν τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδείθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πώ αμή εσχυνθών. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου, ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου, ούκα πελαθόμην. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενήμετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού,

0: Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτσον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Εν δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευχόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμενοι Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινηση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ευχαριστάμε από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζω το ζητούντες η ψυχή μου και οι ζητούντες κακαμιλάδες, αματαιώτες και δολιώδες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφώ σου και ηγών και ουσί άλλα σου κανοίγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα και αυτοί ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήρπισα εσύ, εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου τι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και έδωσε λευθύν επόδοσμα που εμένα με ολιμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσχες έλπους και λιδόμουν οποιών με στη ίδια παντός, όταν μη μαγώνα και λόγω και με ρημίωσε υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχτη μου ζώση κρατέρεται πέρα με και έπληθεν σε μισούδες με αδίκως. Η δεποδός μου κακά τη αγαθών διαβαλών μου επί κατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη καταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστήσεπε μου, πρόσκηση βοηθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστήσεπε μου, πρόσκηση βοηθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω, ειδίψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το γιώφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κλείσου το λαιό σου, περζωά στα χείλη μου, πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέτος και ποιος εμπιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσουν στο στόμα μου. Μνημονιβών σου πτρομνείς με τις όρθες εμελέτων είσαι, ό,τι γεννείς βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τη λάβω το δεξιά σου. Αυτή η ιδέα εις ημάτων εις της ψυχή μου εισελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθείς επί το Θεό, επενδύστε πάσον εν αυτό ό,τι είναι φράγιστό μαλλον άδικα. Εν τη όρθια μελέτων είσαι, ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τη λάβω το δεξιά σου. Δόξα

Αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αιώ και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός, ο Κύριος μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον Σου, είσαι δε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το όγο σου στη δέησή μου, ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε, προσελογής μου καταπαινότονες, λάκωνε και νύχνος οι άνθρωπος αβοήθηψε να κρίσει ελεύθερος, ως η τραυματία καθέβαζε τα φωνού και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθετο με λάκκο κατ' οτάτου, σκοτεινής και σκιά θανάτου, εμέ επεσερήθη ο θυμός σου και πάσχου τελμού σε πήγαγε σε πεμέ, εμάτω σου μου πεμού, έθετο με θέλημα η αυτή, παρεδόθη και ουξεπορευόμην, η οφθαλμή μου στένε σε αυτοκία. Εκέτρεξα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διεπέδωσα προ σε τα σκύρα μου, μη τη νεκρή πίστη θαυμάσαι ή ατρία να σύνδεξου μου γη σοντέση, μη διηγήσετε έτσι σαν τάχο τελεώσει, την θεία σου και πολλία. Μη γνωσίστε την ασκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι πλεσμένη. Καγό προ η κυρία και έγραψε του πρωί προ ευχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε από αυτή την ψυχή μου, όπω θε το πνευμό σε πεμού. Το κόσι με εγώ και κόψη πνευματικό μου ψαθίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επομένω ήρθαν οι οργέ σου, υποπερισμοί σου εξετάραξαν με και προσάνουν σε είδο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάθνα σε πνευμού φίλων και πλησίων και γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου το εκείνο και πάντα το μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου το εκείνο και μη πλανθάνω πάστα από δόση αυτού. Τον εμβυλατεύοντα πάστα νομία σου, τον ιόμουν πάστα στην όσο σου. Τον λειτουργούν θωρά στην ζωή σου, του φανούντα σε λέει και εκτιμή. Τον υπλόγδενε καθή επιθυμία σου, ανακοινίστησε του έτου νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένη, εγνώρισε το αυτό μου εσύ τη Ισραήλ δηλαδή τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόδημος και πολυέλεος, ο κυστέλος ο κυστήσατε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ου κατά σ' αναμία σημών επίηση εν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτία σημών ανταπέδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψο ενώ από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, ευσουμένος αυτών, καθώς τον απέξαν το λέπο δυσμών, εμάγνευε μόνο τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρησε κύριο φουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνή σε τυχού σα μεν. Άνθρωπο η χώρα σε ημέρα αυτό, η άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει, ότι το πνεύμα δίνεται αυτό και ούχη πάρσει και ούχη επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλο του κύριου από του αιώνου και ω του αιώνου του φουμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών τη φυλάσσουν εθήκη αυτού και μέση των ολών αυτού το ποιήση αυτά. Κύριε Σου του ουρανού, η τιμή στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ οι ποιούντε το λόγο αυτού, το ακούσα τη φωνή. Το λόγο αυτού ευλογείται τον Κύριον πα σε δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπου τη ποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπου τη ποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα προσευχισμένο δέση μου και αληθεία, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Ότι ούτε και δυστενόπιό σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό σου ψυχή μου, ταπείνωσε ει γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου πλούσιο αιώνο και κυρίεσαι με το πνεύμα μου. Εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε με ρόν αρχαίων μελέτη, εν πάσα τη έργη σου, εν ποιήμουσαν κυρώων σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα σκύδε μου ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη επιστρέψω προσωπό σε πεμού και μειωθήσουμε τι καταφέρνωσε τη λάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισύλπησα. Γνώρισαν μου, κύριε, δόνει πορεύσουμε την προσέλα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγον δίδαξό μου το πίνο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει η ψυχή μου και έντολε σου ελευθερεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντω θλίβοντα η ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με την γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύχια και σε αιώνα του νεοναμίν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

0: Η υπέρ της άνωθεν την ειρήνης και του σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του συμβατός κόσμου ευσταθίας των Αγίων Διοκρισιών και τους των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οικοντούτου και του μεταπίσης ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιώδων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπημων Καρενίκου του Τιμίου Προσβητηρίου, της Εχριστώ Διακονίας πάνως του κλήρου και του λαού, του Κυρίου
1: δεηθόμεν,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και το καταξεράν θάλασσαν και αέρα προχριστού μόστρωτου, του Κυρίου
1: δεηθόμεν,
0: υπέρ της πόλεως και μετροπόλεως ταύτης πάσης παλαιός χώρας και των πίστικων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

0: Υπέρ του Χριστίνα ημάς, από πάση λήψεως, ορκής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Τον Άγιο Πνεύματος για αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: Ουσός ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάριτη
1: ελέησον
0: της Παναγίας ακράμαντο υπερευλογημένης εν δόξω Θεός ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων Μνημονεύσεων της Εύθυνης και Αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Με τους Ανωκράτες και σου εστίνε βασιλεία και δύναμης και δόξα πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

Ο Θεός και το μεγαλεός και το πλήρως συντηρημόν σου εξάλληψε το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με, ότι νομίμα μου γινώσκει και αματία μου νοπιόν με στήδια παντός, ή μόνο ήμαρτον και το πονηρό νοπιόν σε ποιήσα, όπως άνθη και τους ενσυλλόγους σου κοινικής πλήνες θέσαι. Η δούκαρα νομία στην αλήθεια και να μαρτία σε κύση σε με μήτρη μου, η δούκαρα αλήθεια είναι η γάψη στα άδρα και τα κρύβη του οποίου σου δροσάζουν. Κρατήσουμε σώβη και καθαριστήσουμε, πλυνίσουμε και υπερχιών αληθκανθήσουμε. Κουτίσουμε αγαλία σε κεφροσύνη, αγαλιά σου δε στέτα πεινωμένα από όσους μου ροπόσουν τον μαρτιό μου και πάσα νομίως μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά νητήσουν μη ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένσουν σε κάτις μου. Μία πορείς του προσώπου το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησα πε μου. Από όδους μου την αγκαλή του Κυρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους ως οδούς και σε βίσαι πισεύει, στρέψου, σηρύσαι με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός ο Τρίας μου αγκαλιάσει την γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει το στόμα και την ενισχύνη σου, ότι θέλει σε θυσία να το κάνω. Ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένα, καρδία στα τριμμένα και ταπεινωμένα ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθουν, Κύριε, τη ευδοκίσει σου, τη Σιών και η οικοδομηθέτατη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ρίσω τη αστριών σου μόσχου.

και θαυμάτων πολλές επιδείξεσιν. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, η άης πύλος αμνάς των αμνών ητε κούσα του Θεού υπερφυός, δε δόρισε ημίν την τιμή ανεσθήτα σου.

ουρανός ευράμενος φεδρός, την τιμή ανεστήτω αυτής, την οικουμένη σήμερον, τες των χαρίτων αρφριάζει αυγές, υπεραγία Θεότα και σώσεν ημάς.

Θείαν όντας αληθές περιέχει η πόλη σου, ο Κρός κράτος αδιάσπαστον, δύο και χέρι καυχωμένη εσύ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντο πνευμαγεμένης εν δόξω Δεσποινής ημών, Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων Ρωμανεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Συ καλού βασιλεύεις της ειρήνης και σωτήρης των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια οίκους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Περιβολήν πάση πιστής αυθαρσίας Θεοχαρίτου Αγνία δωρήσω, την ιεράν αισθήτα σου μεθύστο ιερών σώμα σου εσκέπασα σκέπη θεία ανθρώπων, ίσπερ την κατάθεση εορτάζουμε πόθο και υπόδες κράζουμε πιστός. Χαίρε παρθένε χριστιανών το καύχημα.
0: Χαίρε παρθένε χριστιανών το καύχημα.
2: Την καθαράν και αληθή σκηνή του Θεού Λόγου, την έμψυχον εφέλην και στάμου του μάνα, Θεοτόκου Μαριάν, πάντα ο Θεός Θεοτόκου αυτή εν πίστη μακαρίσομεν και τη επτύνε στήθα προσκυψόμεθα υπέρ των δεσπότη περισκούσα. Ω βρέφο εμβάσασε, φορέσατε σάρκα δίσπερ των πρωτών υφήση επίρθη προ μετάρσεν ζωήν και βασιλείαν. Όθεν και γηθό τη κραυγάζου μεγαλοφόνο. Χαίρε παρθένε χριστιανών το καύχημα.
0: Χαίρε παρθένε χριστιανών το καύχημα.
2: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμην ποιούμεθα της εν Αγία σωρό καταθέσεις σημείας αισθήτως της Περαγίας Θεοτόκου εν βλαχαίρες επιλέοντος μεγάλου και βερήνης του αυτού γυναικός. Χιτών μεν Ιού Χριστοφρουρής Δημίης εστίς Δημητριός Χριστοφρουρή το πόλη Δευτερή κατέθετο σωρό αισθήτα Πανάγνου τη αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Κόιντου και μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ουβεναλίου Αρχιεπισκόπου Ιερουσαλήμων. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Τι επέβλεψεν επί τα πείνουσιν της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον ειν μακαριούσι με φως έγινε, ειν τιμιωτέραν τον χέρβουβιν και εν δοξωτέραν να συγκρίνει.

0: Θεός ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχάριτης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντης περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένα Μαρίας με τα πάντα να γεμνεύουν εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

Χριστάφτων σπασμών της Μαρίας, εσκύρις το βρέφος ενδικηλή αυτής, και πνίστε πνεύμα του Αγίου, και ελεσάβετ, και ανεφώνησε με

και πόθεν με τούτον, ή να έρθει η μύρτη κρίμα προς με. Ιδούγαρος εκείνο τη φωνή του ασπασμού σου στα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος να αγκαλιάσει την κοιλία μου. Και μακαρία επιστεύσασαν ότι έστε τελείωση στη λελμένη.

Άσε γενέ, ότι πείσαι μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμνεται Μαριά.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Μόν Καλλινίκου, του ευσεβούς ημών έδους και πάει της αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μόνο στρατού, των κατοικούνται και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη εν ορητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπέρ της πίστεως και παρατηρήσεως ευρωσαμένων και πεσόντων, την επιλπίδα να στάζει ζωή σε αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Και πάντα προσελθόντος εις θεία μεσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και ειδήμων κτητών ανακαινιστών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ευρωσαμένων και πεσόντων, και των επιλπίδα να στάζει ζωή σε αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστείν Κύριος ο Θεός, εν ευαρσιμία του πάντοτε.

για τη ζωή μου, με την κάρτα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με την ώρα, με

Άντων και αουράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστό τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσε το Πατρίδι ούτα πάντα γένετο το δήμα στου ανθρώπου και για την μετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα σταυρωθέντε περί μόνο υπό Διού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμουν δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον το εκ του Πατρός χορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαδίσταν διά του προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

και να πείσει πάντα ποιόνι σε εμά τον Ρώμα Νίκα και Βασιλίσου Καλού στην Μέλωσο. Επέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε και ομολογήσουμε ότι ο πνευματή του Αγίου υπέρ πάντων, πονίσμενο και ονική με τον φανερό και πνεύμα του εμά γερμένων, ευχαριστούμε σε και πέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι αυτό καιρό να μόνο δέξα καταξίωση και τη παριστήκα τη χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριά αγγέλων, τα χεροβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσε πτερουτά.

0: καταξίως ονεμάς δέσποτα μεταπαρησίας εκατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επωράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ετής ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω.

Τα πάντα προηγούμενα από το Θεό και το Ρωμανό, την άκρη τη Υπουργότητα των κεφαλάων, σλούχα ρέκνε αρχή και άμεσα, αλλά εσύ το Θεό, φοβερό Θεό. Σύνον δέσμε τα προκείμενα πάσμα, θα δω να ξομάσω και θα κάτω την ευκρία τη πλέον σύμφωση όλων των παρούσεων σημάδων. Του νοσούν τα ισχύα, ο ιατρό των ψυχών και σωμάτων μόνο. Χάρη την και εκτιρμίζει και φιλανθρωπία του μονογενού σου με το ευλογητό. Συνο Παναγίου και κατόχη, ο οποίο ο πνεύμα την είναι και αήν. Και στου αιώνα των αιώνων. Πρόσκεψη και για σου Χριστό, ο Θεό, ο Παναξιδιό, κατά τη διαρρήωση και πατρόν των βασιλείων και τέτοιο για εμά. Πάντα πατήσει καθήκον σου κατά την ώρα του σεμά και καταξιώσει την καρδιά σου γενή. Με το δένει με το βράδυ του σωματό και με έβαλε με κατά του λόγου. Ο Θεό σε βάζει τη θέματα με το δέκα. Ο Θεό σε βάζει τη θέματα με το δέκα.

Άγιον Πνεύματος, οι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ευχαριστούμε σε θέσεις που τα φερνάμε προφερκέτω τα ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατ' εξούς εμάς των υπορανιούς και των άτομων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον εμάς το φόβο τους πάντας, φρούσον ημών τη ζωή ασφάλιση ημών τη δεχήματα ευχές και εκκλησίες, της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και Πάντων Αγίους. Ότι εσύ ο Αγιός μας ημών και στην ενδόξου να πέμπωμεν, στον Πατρί και τον Υιό και τον Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν.

Ευλογώντας, ευλογώντας, Κύριε, και αγιάζουν σε πισιο πεπεθάτες, όσο το λόγος και βλάβει την περανομία σου. Στο οποίο λόγω της Εκκλησίας σου θύλαξουν Αγία σου, τους αγαπώ σου, πρέπει το ήχο σου. Σύ αυτούς οι δουλάκους και σου δυνάμε και με καταλήψη μας τους αφήνους τους επισέβει. Ειρήνη το κόσμο σου, δώρο της Εκκλησίας σου, εσύ αλεύτες σάρου σου, νεμόντα στρατό και πατή το λόγο σου. Ότι πάσα εδώ σε καθή και πάντα όρμα τέλειο να είναι Χριστή. Κατεβαίνει ο πατρός του πόδι και συνδεθάνε του Χριστή και προσχύσει να πέφαμε. Το πατρί και το Υιό.

0: Ευλογία Κυρίου και όλους αυτούς που μάρτυρες και θα χάρετε και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και εκ τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε. Χριστός αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες πανακράμπτε δεσποίνης ημών Θεοτόκου, εις και την κατάθεση της θυμίας αισθήτως εορτάζομεν, πρεσβείες του Μύου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων και Πανεφίγων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Ελληνίκων Μαρτύρων, των Αγίων Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων,

0: Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάβης Κομμυροδυτικής Περίπτωσης της Μεθόδης και Νεκτερίου των Θαυματουργών, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου Τεμεροφλήγου του Γεωργίου Τροπιοφόρου, των Αγίων Νικοδήμων του Αγιορείτου, του Ιάννου του Ρώσου, Ακακιού του Καυσοκαλυβίου, του Παϊσίου του Αγιορείτου, Τύχωνος του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίου, Λουκά Επισκόπος Ιεροπόλεως του Ιατρού, Ιακώβου και Δαβίδου Νενεβίερ, των Αγίων, της Αγίας Θεοδόρου Βασιλής Σάρτης και Πολιούχου, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γενικών Θέκλος Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης, Κυριακής Μαρίνης Παρασκευής Ειρήνης Χριστίνης Καλλιόπης Αργυρής, Κυριακού του Αναχωρητού, των Θεοστέπνων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, Σιλιανού του Παυλοκόνου, των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Παντελεήμων του Αιματικού Φανουρίου των Εφανέντος, Νικολάου των Βονένης, Θεοχάρους και Αποστόλου των Αυταδέλφων, Ζαχαρία του Εξάρτης, Μαξίμου του Γρικού, Γεωργίου του Εξωανίνου, Παρθενίου Λαδοβυζίου και Παρθενίου Λαψάκου, των Αγίων Θεοπατώρων Ακήμ και Άνης και πάνω των Αγίων Ελεήσει και σώσει μας καθώς φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντες ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και η Παναγία που γιορτάζουμε σήμερα την κατάδυση της αισθήτως. Είναι το υπαραφόρο που φορούσε η Παναγία. Αυτή είναι η κατάδυση της αισθήτως που γιορτάζει και η Βλαχέρνα σήμερα. Ευλογία Κυρίου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Ιουλίου. Ανάμνησης της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν τες Βλαχέρνες. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λέοντος I και της συζύγου του Βερίνης, δύο αδελφοί της ανώτερης αριστοκρατίας, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, που μόλις είχαν απαρνηθεί την αίρεση του Αρίου, αποφάσισαν να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Φτάνοντας στη Γαλιλαία, κατέλησαν στο σπίτι μιας γυραιάς γυναίκας, ονόματι Άννας, εβραϊκής καταγωγής, αλλά ευσεβούς και ενάρετης, η οποία προσευχόταν νυχθημερών μιμούμενη την Άννα, θυγατέρα του Φανουήλ. Έχοντας παρατηρήσει ότι οι χριστιανοί έφερναν λαμπάδες και θυμίαμα στο ενδότερο μέρος του σπιτιού και ότι πλήθος αρρώστων και πενήτων περνούσαν εκεί τη νύχτα, οι ευγενείς προσκυνητές ρώτησαν την οικοδέσποινά τους να μάθουν την αιτία. Η Άννα ομολόγησε ότι η χάρη του Θεού επιτελούσε εκεί πλήθος θαυμάτων. Προφασίστηκε δε, στην αρχή, ότι επρόκειτο για ένα αρχαίο πατροπαράδοτο έθιμο. Καθώς εκείνη την παρεκάλεσε να πει περισσότερα, τους αποκάλυψε τελικά ότι βρισκόταν εκεί η αισθήτα της Θεοτόκου, την οποία είχε κληροδοτήσει η Παναγία τη στιγμή της κοιμήσεώς της, σε μία από τις δύο Εβραίες θεραπενίδες της και η οποία περνούσε από γενιά σε γενιά, πάντα στην φύλαξη μιας Παρθένου. Με δάκρυα συγκίνησης, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος ζήτησαν να περάσουν τη νύχτα στο μέρος εκείνο για να κάμουν ολονύκτια προσευχή. Εποφελούμενοι του ύπνου των παρευρισκομένων ασθενών, πήραν τα μέτρα του ξύλινου κυβωτίου που περιείχε το Άγιο Φόρεμα και αναχώρησαν από εκεί για τα Ιεροσόλυμα, υποσχόμενοι να περάσουν για να αποχαιρετήσουν την οικοδέσποινά τους στον δρόμο της επιστροφής. Αφού προσκύνησαν τους ιερούς τόπους της Αγίας Πόλεως, έβαλαν να τους φτιάξουν ένα όμοιο κυβότιο. Επιστρέφοντας στην Ευσεβή Εβραία, βρήκαν τον τρόπο να πάρουν κρυφά το κυβότιο όπου ήταν θησαυρισμένον το Άγιο Κοιμήλιο και να αφήσουν στη θέση του το άδειο που είχαν σκεπάσει με ένα πλούσιο χρυσοήφαντο κάλυμα. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, κατέθεσαν το ανεκτήμητο αυτό θησάβρισμα σε τόπο ονομαζόμενο Βλαχέρνες, που βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, έξω από τα τείχη, όπου έκτισαν ναό αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Μάρκο, με σκοπό να κρατήσουν κρυφό το γεγονός. Δεν μπορούσαν όμως να αποκρύβουν για πολύ ακόμη τον θησαυρό αυτό, εξαιτίας πολλών θαυμάτων που γίνονταν στην εκκλησία. Αφού αποκάλυψαν στον αυτοκράτορα ότι είχαν φέρει μαζί τους τον τίμιο αυτό θησαυρό, εκείνος όλο χαρά φρόντισε να κτιστεί ένα παρεκκλήσιο όπου κατετέθη το κυβότιο από το προσκύνημά τους που περιείχε την Αγία Αισθήτα ή Μαφόριον της Θεοτόκου. Εν συνεχεία το κυβότιο αυτό αντικαταστάθηκε από την Αγία Σωρό από άργυρο και χρυσό, στολισμένη με πολύτιμους λίθους. Λέγεται ότι η τιμία αισθήτα ήταν υφασμένη από λεπτό μαλλί, μονόχρωμο και μονοκόμματο, και ενώ η βασιλική αλουργίδα με την οποία ήταν τυλιγμένη είχε φθαρεί γρήγορα, εκείνη παρέμενε άθικτη ανά τους αιώνες, φανερώνοντας καθαρά το θαύμα της παρθενικής αυθορίας της Θεοτόκου.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμον Ιουβεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Αφού έλαβε εξαιρετική μόρφωση τόσο στα ελληνικά όσο και στα λατινικά γράμματα, ο εναγίης πατήρ ημών Ιουβενάλιος αποσύρθηκε σε μονή κοντά στα Ιεροσόλυμα, όπου έζησε ειρηνικά μέχρι την εκλογή του στο θρόνο του Αγίου Ιακώβου. Καθ' όλη τη διάρκεια της 36χρονης επισκοπίας του, συνεχίζοντας τα εγχειρήματα που ο προκάτοχός του Άγιος Κύριλλος είχε αρχίσει να προωθεί, ο Ιουβενάλιος είχε κύριο μέλημά του να επιβάλλει την αναγνώριση της αυτονομίας της εκκλησιαστικής του έδρας, όχι με βάση την αριθμητική σημασία της, αλλά ως μητέρας των εκκλησιών. Έχοντας καταντήσει μια ασήμαντη πολύχνη μετά την καταστροφή της από τους Ρωμαίους, η Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενη Έλια Καπιτολίνα, υπαγόταν εκείνα τα χρόνια εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Κεσαρίας της Παλαιστίνης, η οποία ανήκε στη δικαιοδοσία της Αντιοχίας. Λίγο μετά τη χειροτονία του, το 425, ο Ιουβενάλιος άρχισε να εκδηλώνει τη διεκδίκηση αυτή, χειροτονώντας επίσκοπο τον Πέτρο, σαρακινό φύλαρχο, που είχε προσαγάγει στη χριστιανική πίστη ο Άγιος Ευθύμιος, καθότι ο Πέτρος επεδείκνυε ιδιαίτερο ζήλο απέναντι στον μεγάλο αυτό Άγιο και στη λαύρα του. Κατά την Τρίτη Αγία Οικουμενική Σύνοδο, που συγκλήθηκε κατά του Νεστορίου στην Έφεσο, όπου έλαβε μέρος ως δεύτερος στη τάξη μετά τον Κύριλλο Αλεξανδρίας, αφού ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολεως, υποστηριζόμενος από τον αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Αντιοχίας, ήταν ο κατηγορούμενος, αποδείχθηκε ένθερμος υπέρμαχος της αληθινής πίστης και κατά την σύντομη φυλάκιση του Κυρίλλου έμεινε ο μόνος αρχηγός της Ορθόδοξης Μερίδας. Μετά την αναγνώριση της αληθινής πίστης από τον Αυτοκράτορα και την καθαίρεση του Νεστορίου, ο Άγιος Ιουβενάλιος συμμετείχε στη χειροτονία του Αγίου Μαξιμιανού ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Τα χρόνια που ακολούθησαν έλαβε ενεργό μέρος στον εκκλησιαστικό βίο της Παλαιστίνης, η οποία χάρισε σημαντικές δωρεές της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας, εγκατεστημένης οριστικά στους Αγίους Τόπους μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Δευτέρου, εξοραίστηκε με λαμπρά ιερά και πλήθος μονών. Παραμένοντας πιστός στη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας για το πρόσωπο του Χριστού, ο Άγιος Ιουβενάλιος αφέθηκε δυστυχώς να παρασυρθεί από τον διάδοχο εκείνου Διόσκορο και έλαβε μέρος στη ληστρική σύνοδο της Εφέσου, που οδήγησε στην άδικη καταδίκη του Αγίου Φλαβιανού και την αποκατάσταση του αιρετικού Ευτυχίου, ο οποίος κατοχύρωσε την αναγνώριση από τον Αυτοκράτορα της δικαιοδοσίας του σε όλη την Παλαιστίνη, τη Φινίκη και την Αραβία, εις βάρος της Αντιοχίας. Για μικρό διάστημα όμως, διότι αμέσως μετά την ανάρρησή του στο θρόνο, η Πουλχερία και ο Μαρκιανός επιδόθηκαν εργοδός στην ακύρωση της ψευδοσυνόδου της Εφέσου και την τιμωρία των υπευθύνων. Κατά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Χαλκιδόνος, ο Άγιος Ιουβενάλιος, αναγνωρίζοντας το σφάλμα του, πέρασε αμέσως στη μεριά της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, με όλους τους υπό αυτόν επισκόπους, αφήνοντας τον Διόσκορο μόνο κατηγορούμενο. Έδωσε την συγκατάθεσή του στον τόμο του Αγίου Λέοντος και έλαβε μέρος στην επιτροπή που συνέταξε την ομολογία πίστεως της Συνόδου στο ναό της Αγίας Εφημίας. Κρίνοντας πάνω στο θέμα της δικαιοδοσίας της Ιερουσαλήμ, οι πατέρες του άφησαν τη δικαιοδοσία στις τρεις Μητροπόλεις της Παλαιστίνης και αποκατέστησαν στην Αντιόχεια την Φινίκη και την Αραβία. Επιστρέφοντας όμως στην Παλαιστίνη, ο Άγιος αντιμετώπισε την βίαιη αντίθεση του λαού και των μοναχών, που τον κατηγόρησαν ότι είχε προδώσει την ορθή πίστη, ομολογώντας μαζί με τη Σύνοδο δύο Χριστούς. Με την άφηξή του, μια αντιπροσωπεία μοναχών του πρότεινε να αποκηρύξει τη Σύνοδο. Η άρνησή του προκάλεσε απειλές για τη ζωή του, και έτσι ο επίσκοπος υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει την υποστήριξη του Αυτοκράτορα. Η αντίθεση μετατράπηκε σε πραγματική εξέγερση που συνοδεύτηκε από πυρκαγιές, φόνους και λαιλασίες. Οι στασιαστές κήρυξαν έκπτωτο τον Ιουβενάλιο και ο επικεφαλής των φανατικών μοναχών ονόματι Θεοδόσιος κατέλαβε επί 20 μήνες τον επισκοπικό θρόνο με την υποστήριξη της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας και της πλειονότητας των κατοίκων και των μοναχών. Ενώ όλη η Παλαιστίνη βρισκόταν σε αναβρασμό,
μόνον η λαύρα του Αγίου Ευθυμίου παρέμενε ένα καταφύγιο της Ορθοδοξίας. Δεχόμενος όμως ο ίδιος αφόρητες πιέσεις από τον Θεοδόσιο, ο Άγιος Ευθύμιος υποχρεώθηκε να αποσυρθεί στην έρημο Ρουβά. Κατόπιν αιτήματος του Ιουβενάλιου, ο Αυτοκράτορας έγραψε στους μοναχούς επιθυμητική επιστολή, εξηγώντας ότι η Σύνοδος δεν είχε προδώσει σε τίποτε την Ορθοδοξία. Λίγο αργότερα, εξέδωσε διάταγμα, αποπέμποντας όλους τους επισκόπους που διόρισε ο Θεοδόσιος, ο οποίος καταδικαστή σε θάνατο, διέφυγε στην Αίγυπτο και κατόπιν στην Αντιόχεια. Το καλοκαίρι του 453 ο Άγιος Ιουβενάλιος αποκαταστάθηκε στον επισκοπικό θρόνο του με την επέμβαση του στρατού. Παρά την υποστήριξη όμως των πολιτικών αρχών, η κατάσταση παρέμεινε επισφαλής και πολλοί μοναχοί αποδείχθηκαν πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να αποδεχθούν κοινωνία μαζί του. Μονάχα μετά από 3 χρόνια ο πληθυσμός της Παλαιστίνης και οι μοναχοί υποτάχθηκαν κατά το παράδειγμα της Ευδοκίας, η οποία απευθυνόμενη στον Άγιο Σημεών τον Στυλίτη, παραπέμφθηκε από αυτόν στους υπέρμαχους της Ορθοδοξίας, τους Αγίους Ευθύμιο και Ιουβενάλιο. Ο Άγιος Επίσκοπος εξασφάλισε από τον Αυτοκράτορα αμνηστία για τους θασιαστές που είχαν εγκαταλείψει την Παλαιστίνη και απολαμβάνοντας σχετική ειρήνη, δύσκολα αποκτημένη, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 2 Ιουλίου 458.

0: Μνήμη των Αγίων Παύλου, Βίλωνος, Θέωνος και Ήρωνος, των εν Θεσσαλονίκη μαρτυρισάντων. Μνήμη του Αγίου Βασιλείου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Λάμπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Φωτίου, Μητροπολίτου Μόσχας. Ελληνικής καταγωγής, ο Άγιος Φώτιος ορίστηκε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροπολίτης Κιέβου, η έδρα του οποίου είχε μεταφερθεί στη Μόσχα από τον προκάτοχό του Άγιο Πέτρο. Διοίκησε τη Ρωσική Εκκλησία με σοφία επί 20 έτη. Μία εβδομάδα πριν την μακαρία κοίμησή του, το 1430, εμφανίστηκε Άγγελος Κυρίου και του αποκάλυψε την ακριβή στιγμή της εκδημίας του από τον κόσμο τούτο. Μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Μεγάλου, Βοεβόδα της Μολδαβίας. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιουβενάλιου της Αλάσκας. Γεννημένος το 1761, ο Άγιος Ιουβενάλιος ήταν δόκιμος στη Μονή Κόνεβετς, όταν στρατολογούνταν οι Ιεραπόστολοι για την Αλάσκα. Δέχθηκε μαζί με τον αδελφό του Στέφανο την Αποστολή και χειροτονήθηκαν πρεσβύτεροι στην Αγία Πετρούπολη, καθοδόν προς τη μακρινή Αλάσκα. Έμπλεος Ιεροποστολικού Ζήλου, βάπτισε χιλιάδες αυτόχθονων Αλεούτων και τους κατήχησε στον νόμο του Θεού. Το καλοκαίρι του 1796, στις όχθες της λίμνης Ηλιαμίνα, δέχθηκε την επίθεση ομάδας αυτοχθόνων που τον εξέλαβαν για αγύρτη. Παραδόθηκε δίχως να προβάλλει αντίσταση, ζητώντας μόνο να αφήσουν σώους και αυλαβή στους συντρόφους του. Ιστορείται ότι καθώς οι φωνείς του ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, είδαν εύνης τον πατέρα Ιουβενάλιο να σηκώνεται και να τους ακολουθεί. Τα βέλη που εξφενδόνησαν πάνω στο καταπληγωμένο σώμα του δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Τρομοκρατημένοι οι αυτόχθονες έκαναν κομμάτια το πτώμα του και τράπηκαν σε φυγή. Στρεφόμενοι πίσω, από μακριά είδαν μια στήλη καπνού να υψώνεται από το Άγιο Λείψανο προς τον ουρανό. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 2 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 963, ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από το στρατό αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου που ανήκε στη Μακεδονική Δυναστεία. Διακρίθηκε κυρίως για τις στρατιωτικές και λιγότερο για τις πολιτικές του ικανότητες. Έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Αράβων. Σαν σήμερα, το 1825, ελληνικά τμήματα υπό τους Γενναίο Κολοκοτρώνη, Ιωάννη Νοταρά, Ανδρέα Λόντο και Δημήτριο Πλαπούτα περικυκλώνουν 500 Αιγυπτίους στην Αλωνίστεν Αρκαδίας και τους υποχρεώνουν σε άτακτη φυγή. Στις 2 Ιουλίου του 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου στα Προπύλαια. Σαν σήμερα, το 1881, πραγματοποιείται η Ένωση της Θεσσαλίας και της Άρτας με την Ελλάδα με την υπογραφή Ελληνοτουρκικής Σύμβασης. Στις 2 Ιουλίου του 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1932, αποφασίζεται η καθιέρωση της θερινής ώρας στην Ελλάδα. Στις 2 Ιουλίου του 1940 γεννιέται ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς 33.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιον 12. Πώς αγιάζεται η ημέρα του Θεού. Κατ' εκείνον των καιρών ευάδιζε ο Ιησούς εν ημέρα Σαββάτου διαμέσου των σπαρμένων χωραφιών, οι δε μαθητέ του επίνασαν και ήρχισαν να μαδούν τα στάχια και να τρώγουν. Οι Φαρισαίοι όμως, όταν είδαν αυτό, του είπαν: «Ιδού οι μαθητές σου κάνουν αυτό που δεν επιτρέπεται να το κάνει κανείς εις ημέρα Σαββάτου». Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς: «Δεν ανεγνώσατε τι έκαμεν ο Δαβίδ όταν επίνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του? Πώς δηλαδή εμβήκε εις τον οίκο του Θεού και έφαγε τους άρτους που ήσαν βαλμένοι ως θυσία εις τον Θεό επάνω εις την τράπεζα της σκηνής, τους οποίους δεν ήτο επιτετραμένον ούτε εις αυτόν ούτε εις εκείνους που ήσαν μαζί του να φάγουν, αλλά εις μόνους τους ιερείς επετρέπετο τούτο? Κι όμως, διότι η ανάγκη το επέβαλεν, οι αφιερωμένοι στον Θεόν άρτη εχρησιμοποιήθησαν δια τη διατροφή ανθρώπων που δεν ήσαν ιερείς. Ο Θεός δε δεν οργίστη δια τούτο. Ήδη να σας φέρω και άλλην απόδειξη, δεν ανεγνώσατε εις τον νόμο ότι κατά τα σημέρας των Σαββάτων ιερείς μέσα εις το ιερόν καταλύουν το Σάββατον με την εργασία την οποίαν κάνουν κόπτοντες ξύλα, ανάπτοντες φωτιά, σφάζοντες και τεμαχίζοντες ζώα προκειμένου να προσφερθούν εθυσίε? Κι όμως δια τας εργασίας των αυτάς είναι ανεύθυνη και ακατηγόρητη. Σας λέγω δε ότι εδώ είναι παραπάνω από τον ναόν, διότι οι μαθητές μου τους οποίους κατηγορείτε έμειναν νηστικοί δια την υπηρεσία εμού, που είμαι μεγαλύτερος από τον ναόν. εάν δε είχατε κατανοήσει τι σημαίνει «θέλω έσπλαχνο διάθεση και συμπάθεια και όχι θυσία», που δεν συνοδεύεται από πραγματική αφοσίωση και ειλικρινή αγάπη, δεν θα καταδικάζετε τους αθώους και ελευθέρους κατηγορίας μαθητάς μου. Πράγματι δε είναι αθώοι και ακατηγόρητοι οι μαθητέ μου, διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Το Σάββατον είναι θεσμός παιδαγωγικός και ισχύει μέχρι σου ο άνθρωπος φτάσει εις ηθική τελειότητα. Εγώ δε που είμαι ο κατεξοχήν αντιπρόσωπο της ανθρωπότητος και ο τέλειος άνθρωπος, έχω εξουσία ακόμη και τον θεσμό του Σαββάτου να τροποποιήσω. Ό,τι δε έκαμαν οι μαθητέ μου, το έκαμαν με τη σοπηρά συγκατάθεσή μου. Και αφού έφυγε απ' εκεί όπου έγινε η συζήτηση αυτή, ήλθε εις την συναγωγή τους. Και ειδού ήτο εκεί άνθρωπος που είχε ξηρόν και ακίνητον το χέρι του, και τον ρώτησαν λέγοντες, «Εάν επιτρέπεται από τον νόμον να ενεργεί κανείς θεραπείας κατά τα Σάββατα?» Και τον ρώτησαν όχι δια να διδαχθούν, αλλά δια να τον κατηγορήσουν δια την απάντηση που θα έδιδεν. Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς, «Ποιος άνθρωπος από σας θα ευρεθεί που θα έχει ένα πρόβατο και αν πέσει τούτο εις ημέρα Σαββάτου μέσα εις λάκων, δεν θα το πιάσει και δεν θα το σηκώσει? Πόσον λοιπόν διαφέρει ο άνθρωπος από το πρόβατον? Αναμφιβόλως ο άνθρωπος είναι ασυγκρίτως τιμιότερος από το πρόβατον, ώστε επιτρέπεται κατά τα σημέρα Σαββάτων να κάμνει κανείς το καλό και η ζώα, αλλά πολύ περισσότερο εις ανθρώπους. Τότε λέγει εις τον άνθρωπο, άπλωσε το χέρι σου. Και εκείνος, μολονότι από την ασθένειά του εδυσκολεύεται να πράξει τούτο, όμως φανερώνων την πίστη του κατέβαλε προσπάθεια και το άπλωσε και επανήλθε το χέρι του εις την προτέρα κατάσταση υγιές σαν το άλλο. Προφητείε εκπληρωθήσε εις τον Ιησούν. Αφού δε ευγήκαν από την συναγωγή οι Φαρισαίοι, συνεσκέφθησαν εναντίον του με ποιον τρόπο να τον θανατώσουν. Ο Ιησούς όμως έμαθε τα σχέδιά των και ανεχώρησε απ' εκεί, και ακολούθησαν αυτόν πλήθη λαού πολλά και θεράπευσεν όλους όσοι ήσαν ασθενείς. Και εντόνως παρήγγειλε εις αυτούς να μην το φανερώσουν ότι εργάζεται τόσα και τέτοια θαύματα, δια να πραγματοποιηθεί και επαληθεύσει εκείνο που ελέγχθη δια του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος είπεν, «Ιδού απεσταλμένος μου, τον οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός μου και μονάκριβός μου, εις τον οποίον ευηρεστήθη η ψυχή μου, θα βάλω το πνεύμα μου επάνω του και θα αναγγείλει στα έθνη νέων τέλειων νόμων. Δεν θα φιλονικήσει, ούτε θα βγάλει παραφορούς κραυγάς, ούτε θα ακούσει κανείς την φωνή του εις τας δημοσίας πλατείας, όπως συμβαίνει με τους δημαγωγούς, που διασκοπούς ιδιωτελείς ξεσηκώνουν το λαό εις θορυβώδη συλλαλητήρια. Ψυχάς που ομοιάζουν με τσακισμένο κάλαμο δεν θα συντρίψει, και καρδίας εις τας οποίας ο θείος φωτισμός πλησιάζει να σβεστεί, ώστε να ομοιάζουν αυτέ προς φυτίλι που καπνίζει, δεν θα σβήσει, έως ότου να κάνει νικητήν τον νόμο του Θεού, ώστε να επικρατήσει ούτως εις τας καρδίας όλων. Και εις το όνομά του ως Μεσσίου και Σωτήρος, οι εθνικοί θα στηρίξουν τας προσωτηρία ελπίδας Τον. Η θεραπεία του τυφλού και κοφού. Ο Κύριος θαυματουργεί με την θεϊκή Του δύναμη. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τότε του έφεραν ένα δαιμονιζόμενον που ήταν συγχρόνως τυφλός και κουφός και τον εθεράπευσεν ώστε ο τυφλός και κουφός και ομίλη και έβλεπε και εξεπλήττοντο όλα τα πλήθη του λαού και έλεγον «Μήπως είναι αυτός ο αναμενόμενος απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας?» Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν τι έλεγε ο λαός, ευθόνησαν τη δόξα του Χριστού και είπαν, δια να εξουδετερώσουν την εντύπωση που επροκάλουν τα θαύματά του, «Αυτός δεν βγάζει τα δαιμόνια παρά με την βοήθεια και δύναμη του Βελζεβούλ, ο οποίος είναι άρχον των δαιμονίων». Ο Ιησούς όμως εγνώρισε τας αποκρύφους σκέψεις των και τους είπε, «Κάθε βασίλειον το οποίο εχωρίστη εις κόμματα εχθρικά, ώστε διεμφυλίου πολέμου να στραφεί κατά του εαυτού του, καταλήγει εις τελείαν ερήμωσιν. Και κάθε πόλης ή οικία που διηρέθη κατά του εαυτού της, δεν θα σταθεί, αλλά θα πέσει και θα εξαφανιστεί. Και εάν ο Σατανάς, ο άρχον των δαιμονίων, βγάζει δια της βίας τον Σατανά, διηρέθη κατά του εαυτού του. Πώς λοιπόν θα σταθεί και δεν θα πέσει η βασιλεία του?»
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Μετά τον Άγιο Παΐσιο, για ποιους άλλους πατέρες στο Άγιον Όρος θέλετε να μας μιλήσετε?
1: Να πω ότι τότε το Άγιον Όρος, όπως και τώρα βέβαια, όπως και πάντοτε, ήταν ένας κήπος γεμάτος από ευώδη άνθη, πνευματικά άνθη της Παναγίας μας, παιδιά της Εκκλησίας, του Αγίου Όρους, που ήταν γεμάτο από τέτοιες μορφές Αγίες. Βέβαια να πω ότι χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη στον γέροντα μου, τον πατέρα Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό, που μου έδινε ευλογία και με έσπρωχνε να πάω να γνωρίσω τα γεροντάκια αυτά, αλλά και στον Άγιο Παΐσιο πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη μαζί με όλα τα άλλα, διότι μου ξεκλείδωσε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, ενώ εξωτερικά φαίνονταν οι άνθρωποι αυτοί ως χαμηλής, ας πούμε, στάθμης κοινωνικής, να το πω έτσι, έστω και ένας παγιονόρος, ρακένδυτοι, ατιμέλητοι, προσποιούνταν τους αλλούς, τους αδιάφορους. Έπρεπε να βρεις το κλειδί να τους ξεκλειδώσεις για να καταλάβεις τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ ειδικό σε αυτό το θέμα. Έτσι και εγώ του έλεγα διάφορα γεροντάκια τα οποία συναντούσα. Και αυτός μου αποκάλυπτε την πραγματική υπόσταση αυτών των ανθρώπων. Έτσι να πω τώρα λίγα πράγματα γενικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα, που μοιάζουν σαν μια αυτοδέσμη που προσφέρεται στον Χριστό από το Άγιον Όρος. Να πω ότι στο Άγιον Όρος το 76 με 92 που ήμουν εγώ, ιδίως τα πρώτα χρόνια το 76, 87-88 κάπου εκεί, που ακόμα ήταν τα πράγματα κάπως πρωτόγωνα στο Άγιον Όρος, είχε πάρα πολλά γεροντάκια τα οποία συναντούσαμε στο μονοπάτια του Άγιου Όρους, και αυτό μου συγκινούσε πάρα πολύ, διότι περπατούσαμε στα μονοπάτια στο δάσος και βρίσκαμε γεροντάκια με τον τορβάν τους, με τον κομποσκίν τους, με τον μπαστούνι τους, να οδηπορούν, να μεταφέρουν πράγματα στην πλάτη, ιδίως στην Καψάλα, που μέναμε εμείς ένα χρόνο εκεί με τον γεροντά μας. Η Αγία Καψάλα, όπως την έλεγαν εκεί οι πατέρες, που ήταν πραγματικά ένας τόπος γεμάτος με Αγίους ανθρώπους. Έτσι γνωρίσαμε απέναντι από εμάς, από τον Ευαγγελισμό, στον Άγιο Θεόφιλο τον Μυροβλήτη, ήταν εκεί ο Γέρο Φανούριος, Ρουμάνος, ασκητής, μόνος του, που είχε πολλές εμπειρίες δαιμόνων και πνευμάτων ακαθάρτων, γιατί ήταν ερημίτης, αλλά ήταν μεγάλος νηστευτής. Αυτός είχε να φάει πάνω από 50 χρόνια λάδι, δεν τρώγε ποτέ λάδι. Ήταν άκρο νηστευτής. Και ήταν το πρόσωπο του έτσι ολόλαμπρο από την νηστεία. Και πηγαίναμε εκεί και τον βλέπαμε. Πηγαίναμε να προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Θεοφύλου και ο Γεροφανούρης μας έλεγε διάφορα πράγματα από την εμπειρία του. Ένα-δύο γεροντάκια ζουν ακόμα και δεν μπορώ να πω για αυτά, αλλά ήταν πραγματικά εκεί στην περιοχή πάρα πολύ αξιόλογοι. Ένας επίσης πολύ αξιόλογος γέροντας ήταν ο γέρος Σάβας. Ο πατήρ Σάβας ήταν στο κελίο του Αγίου Αθανασίου και Κυρίλου, γρηγοριάτικο κελί, στο βάθος μιας αρεματιάς. Μόνος του έμενε εκεί όταν πήγαινα εγώ και τον έβλεπα. Ήταν από την Κρήτη, πήγε στη Μονή των Κοβάρτας, μετά τον πήρα στρατιώτη και πυρέστησε στρατιωτική θητεία και μετά πέστρεψε στο Άγιον Όρος. Αυτός ήταν μόνος του και αυτός ήταν πολύ χαριτωμένος και ήταν αγωνιστής και βιαστής άνθρωπος, απλός αλλά γεμάτος θεϊκές εμπειρίες. Μου είπε μια φορά ο κύριος Σάββας ότι το ρώτησα μια φορά, εγώ λέω, δεν φοβάσαι γέροντα εδώ που είσαι μόνος σου? Πραγματικά ήταν πολύ, πολύ απομονωμένο κελί, μεγάλη ερημιά. Μου λέει, λέγω την ευχή, λέγω την ευχή. Και μου είπε ότι μια φορά είπε, κάπου είπε ότι άμα λες την ευχή δεν φοβάσαι, και αισθάθηκε μια υπερηφάνεια μέσα του. Και το βράδυ σαν προσευχόταν τη νύχτα, άκουσε μια ισχυρή φωνή, σαν φροντί, που του είπε «Γέρο Σάβα». Και τόσο πολύ τρόμαξε, που του έπεσε η λάμπα από το χέρι και έσπασε. Η λάμπα του πετρελαίου που είχε, τόσο πολύ τρόμαξε. Και ήταν ο διάβολος που τον τρόμαξε με αυτόν τον τρόπο. Που με μια άλλη φορά, ότι τακτοποιούσε το κελί του, που ήταν κατοικούτο από παλιά από Ρώσους μοναχούς, και είχε κάποιες εικόνες χάρτινες, τις οποίες έκαψε στο φούρνο, γιατί ήταν σαρκοφαγημένες, ήταν χαλασμένες και δεν ήξερε τι κάνει. Και μια εικόνα ρωσική του Αγίου Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που τον παρουσιάζει τον Αρχάγγελο με τη ροφία και με το θυμιατό, σε την έκαιγε και αυτή και του άρεσε κάπως, είπε κρίμα την κάψω αυτή. Και έβαλε μια πινάζα και την έβαλε στον τοίχο. Το ξέχασε. Το βράδυ στην προσευχή του, μεσάνυχτα τώρα στην έρημο μέσα, άκουσε θυμιατός. Κάποιος θυμίαζε. Ποιος θυμιάζει την ώρα, εδώ είναι έρημος. Γέμισε το κελί του θυμίαμα. Έμεινε εκπληκτικός. Και άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μέσα και το θυμίασε τρεις φορές. Για να τον ταποδώσει αυτό το μικρό, και το έλεγε αυτό ο γέροντας, για να μας πει αν το μικρό πράγμα που έκανα εγώ που δεν έκαψα την εικόνα. Ο Άγιος τόσο πολύ ευαρεστήθηκε γιατί να με ευλογήσει. Σκεφτείτε τα μεγαλύτερα πράγματα που κάνει ο άνθρωπος για την αγάπη του Χριστού. Ο Γεροσάβας εκεί στο κελάκι του που ήταν, ήταν ψηλός άνθρωπος στο ανάστημα και το κελάκι ήταν χαμηλό τάβανο. Και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο. Ήταν συνέχεια σκεφτός έτσι. Και έκανε τόσα χρόνια υπομονή εκεί σε αυτό το κελί. Ήταν πολύ καλός μοναχός, πάρα πολύ καλός. Αυτός είδε ένα λαϊκό. Μια ημέρα είμαστε μαζί και συναντήσαμε ένα λαϊκό παιδί στον δρόμο. Πρώτη φορά τον είδε. Και του λέει «Χαίρετε πάτερ τάδε». Και γέλασε το παιδί εκείνο. Δεν είπε τίποτε. Και μετά από ένα χρόνο ήρθε το παιδί στο Αγενόρος, είναι μοναχός και λάβε το όνομα που του είπε ο Γεροσάβας. Και μου το έλεγε, με θύμισε το παιδί, θυμάσαι τότε που ο Γεροσάβας μου είπε το όνομά μου και τα λοιπά. Ήταν πράγματι χαριτωμένος άνθρωπος, πολύ χαριτωμένος. Ένας επίσης άλλος στην Καψάλα ήταν ο Γερογερόντιος. Αυτός ήταν σαλός, διαχριστός σαλός. Έλεγε τρέλες, έλεγε πράγματα παλαβά για να μην τον περάσει για κάποιον ενάρετο, αλλά ήταν πολύ ενάρετος και σε αυτό μου το απεκάλυψε ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης. Διότι ο πατήρ Γερόντιος ήταν αυτός που του μίλησε και του ερμήνευσε τα μυστήρια της ωράς προσευχής. Και αυτό τον ασκητή που περιγράφει στο μεταξύ ουρανού και γης ήταν αυτός ο Γερόντιος. Και αυτός, τα μάτια του ήταν κατακόκκινα πάντα από το δάκρυα και το κλάμα και ερχόταν και εκεί που μέναμε στο κονάκι του βατοπεδίου που έμεινα για 1,5 χρόνο και συμβούλευε τους πατέρες του δικού μας τότε που ήταν εκεί και μιλούσαμε για την προσευχή και για την ωραία προσευχή. Ήταν πολύ, πολύ έτσι τυπικός εργάτης της ωραίας προσευχής, αλλά κρυπτός. Εξωτερικά έλεγε ανοησίες. Έλεγε, πήγε στο ταχυδρομείο και έλεγε: «Έχω κανένα γράμμα από την πριγκίπισσα Ειρήνη». Του λέμε: «Γιατί να σου στείλει γράμμα από την πριγκίπισσα Ειρήνη?» Γιατί λέει: «Είναι αραβουνιαστικιά μου». Έλεγε: «Τι και χαζά, ας πούμε», και άλλοι τον περιφρονούσαν. Επίσης, ένας ωραίος άνθρωπος που κυκλοφορούσε στην περιοχή εκείνη ήταν ο Γέρο Ενόχ, ο Ρουμάνος. Περί αυτού έχω πει κι άλλες φορές. Ένας άλλος χαριτωμένος ήταν ένα γεροντάκι που έμεινε σε ένα κελί σταυρονικητιανό της Παναγίας του Κάτζα. Αυτός είχε συνέχεια στο κελί του αναμένει μια λαμπάδα προσωπικό της Παναγίας και δεν απομακρυνόταν από το κελί για να μην σβήσει η λαμπάδα και το καντήλι της Παναγίας. Όπου και να πήγαινε, φρόντισε να έρθει γρήγορα πίσω για να διατηρήσει το καντήλι αναμένο και διέβαζε συνεχώς παρακλήσεις και κανόνες στην Παναγία μας. Ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, μόνος του ζούσε σε ένα κελί το οποίο ήταν στάβλος. Δεν ήταν κελί εκείνο το πράγμα. Και αυτός ζούσε εκεί. Ήταν πολύ μορφωμένος. Πιστεύω διότι μου έδειξε εμένα ένα, 2-3 βιβλία χοντρακώδικες που έγραφε λεξικό, έκανε λεξικό δικό του. ο ίδιος. Ένα άλλο γεροντάκι ήταν ο γέρο Ηρωδίο. Και αυτός ήταν διαχριστός Σαλός. Είχε όνομα αυτός, ήταν Άγιος και προφήτης. Εγώ όταν πήγα την πρώτη φορά να τον δω, με πήρε με τις λεμονόκουπες. Μου ρίχνει πορτοκάλια και λεμόνια. Και δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Και ήταν έτσι χαριτωμένος. Ήταν ένα πράγμα, φορούσε μια κάλτσα στο κεφάλι αντί για σκούφο. Και ήταν γεμάτος με τη χάρη του Θεού και πήγαν τα πουλιά και κάθονταν πάνω του. Και ήταν ένα ξέσιο θέμα. Ο Γεροχαράλαμπος, Κομποσκινάς, ήταν ένας γεροντάκος που όλη μέρα έμπλεκε κομποσκίνια. Τα χέρια του ήταν ολόμαυρα από τα λουριά για το νήμα. Δεν ξέρω αν τα πλύνε καμιά φορά τα χέρια του ή τα πρόσωπό του. Εκεί που έμενε, ούτε γουρούνι δεν μπορεί να πάει να μείνει. Ήταν φοβερή ακαταστασία στο κελί που έμενε. Του λέω εδώ, πώς μένεις γέροντα εδώ. Ω, εδώ είναι πολύ ωραία, έλεγε, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τον γέρο Χαράλα μου τον εκτιμούσε πολύ ο γέρο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Πολύ τον εκτιμούσε. Και τον είχε σαν έτσι υπόδειγμα ταπλού και ταπεινού μοναχού. Στη σκηνή του Κουτουλού Μουσείου ήταν ο γέρο Δαμασκηνός, ο κριτικός, ο οποίος ζούσε στο κελί της Θείας Αναλήψεως. Αυτός ήταν πολύ βιαστής άνθρωπος, αγωνιστής μέγας, νηστευτής. Δεν είχε στομάχι. Ήταν ένα πράγμα σαν ένα πραγματός, σαν δακτυλίδι. Πήγα να του λειτουργήσω και μου έλεγε «Παπά, να έρθει να μου κάνει λειτουργία, να έρθω γέροντα». «Τι ώρα να έρθω γέροντα μας κλείνω, τώρα θες ευλογημένο, τώρα θέλεις». Εγώ για να τον δοκιμάζω δεν πήγαινα σε σταθερή ώρα. Πήγαινα μια ώρα 12, μια ώρα 2, μια ώρα 5, μια ώρα 3. Ό,τι ώρα πήγαινα ήταν άγρυπνος στο κλεισάκι του και προσευχόταν. Αυτόν τον έβλεπε και ο Άγιος Παΐσιος από απέναντι και μου το έλεγε ότι ο γέρο Δαμασκηνός ανοίχτα προσεύχεται. Αυτός ο γέρο Δαμασκηνός ήταν μεγάλο νηστευτής, μεγάλος ασκητής, ελεήμων, έπλεκε κομποσχήνια, ήταν το εργόγυρό του και είχε σαν έτσι τάμα κάθε χρόνο στη Λιτανία του Άξιου Νηστή πήγαινε μπροστά, κράτησε το θρόνο της Παναγίας ψηλά, έτσι ψηλά. Σαν θρίαμβος ήταν, ας πούμε, και ήταν ένα ξύλινο σκαμνί. Βάζαμε την εικόνα πάνω, λέω, βαρύ. Και αυτό το κρατούσαν και έτρεχε. Εμείς, χωρίς να κρατάμε τίποτα, βγάλαμε την ψυχή μου να βγάλουμε τη λιτανία 5 ώρες. Και εκείνος έτρεχε. Νηστικός, ξαγρυπνισμένος, άσιτος. Ήταν το πρόσωπο του ή πρόσωπο αγγέλου. Ήταν ο Παπανικόδημος ο πνευματικός στις Καριές. Πολύ καλό πνευματικό. Αυτό είχε χάρισμα κατά πνευμάτων ακαθάρτου. Ο Άγιος Παΐσιος του έστελνε πολλά παιδιά και ανθρώπους που είχαν δαιμονικές ενέργειες. Και αυτό με τη χάρη του Θεού του θεράπευε. Επίσης ήταν ο Γερο Βικέντιος, ο διαχριστός Σαλός, που ερχόταν στο Κουτουρμούς και μας έβρισκε. Και ο Γερο Πέτρος, ο Σαλός. Και αυτοί έκαναν τρέλες. Αλλά είχαν ουσιακό θάνατο. Ο Γερο Πέτρος κοιμήθη τη νύχτα της αγρυπνίας του Αποστόλου Παύλου και Πέτρου, στην ονομαστική του γιορτή. Και έτσι μας έδειξε ο Θεός ότι ήταν Άγιος. Ο Παπαϊωακήμ, ο Ρωμάνος, ο οποίος εκοιμήθηκε αφού προέβλεψε τον θάνατό του μέρες πριν και κοιμήθηκε την ίδια ημέρα και την ώρα με τον υποτακτή με τον παραδελφό του, σε διαφορετικούς τόπους. Και ο ίδιος ο Παπαϊωακήμ έστειλε μήνυμα στον παραδελφό του την Παρασκευή, μετά τον Εσπερινό θα φύγουμε και δυο μαζί. Συγχωρέθηκα και φύγαμε μαζί. Ο Γερο Χρυσόγονος στο Κουτουρμούσι που είχαμε πει περί αυτού ότι ήταν έγκλειστος χρόνια ολόκληρα γιατί είχε ένα κανόνα από το πνευματικό του και πολλοί άλλοι πατέρες που τώρα μου διαφεύγουν τα ονόματά τους, αλλά πράγματι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια ωραία έτσι πανθεσία πνευματικών φυσιογνωμιών στο Άγιον Όρος, που ήταν πολύ σημαντική, αλλά και στην Ιερά Κοινότητα, παρόλο που ήταν το Διοικητικό Κέντρο του Αγίου Όρους, εγνώρισα Αγίους ανθρώπους. Εγώ διατέλεσα αντιπρόσωπος όταν ήταν πρωτεπιστάτης ο Γέροντας Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, που ήταν μια αγιασμένη μορφή του Αγίου Όρους, μεγάλη προσωπικότητα, και ήταν έτσι θαυμαστός ο τρόπος με τον οποίο διοικούσε την Ιερά Κοινότητα. Ήταν αντιπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας ο Γεροβιένας από το Φιλοθέου, ο πατήρ Λουκάς από το Φιλοθέου και άλλοι γέροντες οι οποίοι ήταν χαριτωμένοι και μας ενέπνεαν, ήταν σοφοί άνθρωποι, σοφοί άνθρωποι. Πάντοτε μας συμβούλευαν με ένα πολύ καλό τρόπο, με πολύ ευγένεια, με πολύ σοφία, χωρίς παρορμητισμούς και χωρίς ζηλωτισμούς και φανατισμούς. Ακόμα μπορώ να πω και οι λαϊκοί εργαζόμενοι στο Άγιον Όρος ήταν άνθρωποι σοφοί. Είχαμε έναν μπακάλιν εκεί, τον κύριο Θεόδωρο τον Ταλέα, που όλοι πηγαίναμε εκεί. Αυτό το γεροντάκι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ήταν σοφός και μας συμβούλευε και διηγόταν πολλές πνευματικές εμπειρίες που είχε στον μπακάλικό του από το πλήθος των μοναχών που πήγαιναν εκεί, καθόντουσαν εκεί, είχε μπανανεμένη σόμπα και πήγαιναν τα γεροντάκια ασκητές και περίμεναν εκεί μέχρι να έρθει η ώρα του λεωφορείου, μέχρι να ψουμνίσουν, να κάνουν τις δουλειές τους. Και ο γέρος Θεόδωρος με πολύ αγάπη τους περιποιόταν και τους περιέθαλπε. Είχαμε εκεί και επίσης πατέρες και αδελφούς οι οποίοι ήταν άγνωστοι, δεν ξέραμε που μέναν. Είχε ένα γεροντάκι το οποίο πουλούσε θυμίαμα. Δεν ξέραμε που έμενε. Το ρώτησαν που μένεις γέροντα. Στην Καψάλα έλεγε. Πού στην Καψάλα. Δεν ξέρω έλεγε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Του λέω θα έρθω να σε βρω. Λέει δε, πού να με βρεις. Δεν έχει εδώ και τηλέφωνο. Ήταν χαριτωμένοι άνθρωποι. Χαριτωμένοι. Ο Παπαχαράλαμπος τότε που ήταν στη Μονή στον Μπουραζέρι. Και οι πατέρες όλοι ήταν πολύ χαριτωμένοι και πολύ ευλογημένοι. Ήταν μια ευλογημένη περίοδος. Κάθε περίοδος βέβαια έχει τους ανάλογους πατέρες. Αλλά η εποχή μας είχε αυτούς τους οποίους και εμείς γνωρίσαμε και θεωρούμε καθήκον μας να διαφυλάξουμε αυτή την εμπειρία και την παραδώσουμε στους μεταγενέστερούς μας, ώστε και οι προσκυνητές που βγαίνουν στο Άγιον Όρος να βρίσκουν αυτό το οποίο είναι η πραγματική ταυτότητα του Αγίου Όρους και όχι τα φαινόμενα. Διότι και εγώ λίγο ταλαιπωρήθηκα στην αρχή, διότι έβλεπα εξωτερικά τα πράγματα. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος, ο γέροντάς μας και οι πατέρες μας μας βοήθησαν να βλέπουμε πίσω από τα φαινόμενα την πραγματικότητα.
0: Γύρωτα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό τώρα που το ακούω. Εσείς τα είπατε με μια ευκολία, αλλά εγώ σκέφτηκα ότι εμείς που δεν έχουμε αυτές τις εμπειρίες και δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, σκεφτόμαστε ότι ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Εφραίμου Κατουράκη, ο Γέροντας Ιωσήφ, ας το πούμε 5-6 μεγάλες μορφές. Τώρα αναφέρατε καμία δεκαπενταριά, που ήταν αγιασμένες μορφές αυτοί. Θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν, ειδικά αυτοί οι ασκητές που ζούσαν μόνοι τους, κατάμονοι, είχαν κάποιο ιδιαίτερο κοινό χαρακτηριστικό τώρα να το έχετε, που το βλέπετε τώρα μετά από τόσα χρόνια.
1: Μια φορά άκουσα τον γέροντα Εφραίμ, τον Κατουναγιώτη, τον Άγιο, που είπε το εξής πράγμα. Κάπου άκουσε ότι κάποιος είπε ότι η τάδε συνοδεία είναι η καλύτερη συνοδεία του Άγιου Όρους. Και παρόλο που ήταν συγγενής του η συνοδεία αυτή, λέει δεν είναι καλά που είπε. Έπρεπε να πει ότι το Άγιον Όρος είναι ένα περιβόλι που είναι γεμάτο με ωραία λουλούδια και καθένα έχει το άρωμά του. Και δεν έχει καλύτερους και μικρότερους και χειρότερους, αλλά ο καθένας ευωδιάζει με αυτό το οποίο έχει, αυτό το οποίο προσπαθεί και αγωνίζεται. Πράγματι, δεν μπορώ να πω ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν πάνω και άλλοι ήταν κάτω και ο γέροντας μας ήταν ψηλά και άλλοι ήταν χαμηλά. Όλοι οι πατέρες ήταν ευάρεστοι ενώπιον του Θεού, όλοι οι πατέρες αυτοί. Και μπορώ να πω ακόμα αυτό που λέει και ο Άγιος Παΐσιος, ότι αυτοί που ήταν άγνωστοι και περιφρονημένοι και που δεν είχε κανένα να τους κοιτάξει, αυτοί ήταν και κάπως πιο πολύτιμοι. Διότι ήταν πραγματικά, είχαν μόνη ελπίδα στον Θεό και πουθενά αλλού.
0: Τώρα ένα κοινό στοιχείο που καταλαβαίνω έτσι όπως τα είπατε, σε όλους εννοείται και στους πιο γνωστούς, συγγνώμη που το λέω έτσι, και σε αυτούς που ήταν οι πιο κρυμμένοι, ήταν η προσευχή, η ωραία προσευχή. Βλέπατε σε αυτούς τους ανθρώπους κάτι ιδιαίτερο στην προσευχή τους. Είχαν κάτι ιδιαίτερο ή δεν υπήρχε καμία διαφορά. Το λέω έτσι
1: Να σας
0: πολύ απλά.
1: πω, Κάθε άνθρωπος, όπως λέει και η Εκκλησία, είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός, κάθε άνθρωπος. Άρα και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Άρα και ο τρόπος που προσεύχεται κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Αλλά όμως υπάρχουν κάποια κοινά γνωρίσματα, τα οποία αφορούν την προσευχή. Αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Έχουμε μεγάλη αγάπη στον Χριστό, μεγάλη αγάπη. Μετά έχουν μεγάλη ταπείνωση, διότι αν δεν είχαν ταπείνωση, δεν θα μπορούσαν να έχουν τη Θεία Χάρη και να προσεύχονται. Η ταπείνωση γεννά την

0: επειδή όλα αυτά τα γεροντάκια ήταν μια ξεχωριστή αγιασμένη μορφή με την προσωπικότητα που κουβάλαγε ο καθένας, όπως είπατε τώρα, αισθανόσαστε το ίδιο δέος ή, αν το πω αλλιώς, έκπληξη με αυτά που βλέπατε με αυτούς τους γεροντάκια, τα γεροντάκια τα μικρά, τους μεγάλους στην ηλικία?
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν περίπου το ίδιο. Αλλά αυτό το δέος και αυτός ο ενθουσιασμός δεν ήταν μόνο για τα γεροντάκια, ήταν και για το Άγιον Όρος. Και γι' αυτό δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν μετά έφυγα από το Άγιον Όρος. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, διότι για μένα το Άγιον Όρος ήταν ο ιδανικός τόπος. Ίσως λάθος, επειδή ζει να ψάχνουμε ιδανικούς τόπους. Ίσως εγώ το έβλεπα έτσι. Αλλά πράγματι δυσκολεύτηκα να αποχωριστώ των χώρων εκείνων, διότι εκεί βρήκα αυτό το οποίο έψαχνα. Βέβαια, μετά στην Κύπρο, όπως σας είπα και σε άλλες φορές, ανεκάλυψα μέσα από οδυνηρούς τρόπους ότι τελικά η Εκκλησία είναι αυτός ο τόπος. Και όπου είναι η Εκκλησία, εκεί υπάρχει αυτός ο τόπος σε επιγείς Βασιλείας του Θεού. Και όταν το ανακάλυψα μετά από χρόνια πολλά και μετά από πίκρες πολλές που δοκίμασα, τώρα αναπαύομαι. Και καταλαβαίνω ότι και το Άγιον Όρος είναι Άγιον Όρος γιατί ανήκει στην Αγία Εκκλησία. Δεν είναι γιατί είναι ένας γεωγραφικός χώρος ωραίος και έτσι έχπαγλος και ωραιότητος μεγάλης, αλλά είναι γιατί ανήκει στην Εκκλησία και η Εκκλησία το χαριτώνει.
0: Είναι και αυτό ένα κομμάτι της αλυσίδας, να λέγαμε.
1: Ναι,
0: έτσι είναι. Γερόντα, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εμείς το ακούσαμε πολλές φορές και δεν ξέρουμε ούτε αν ισχύει ούτε τίποτα. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, μια που τα λέμε τώρα και μας είπε τόσο ωραία πράγματα για το Άγιον Όρος. Ακούγαμε πάντα πολλές φορές, ακούγαμε για τους αόρατους ασκητές, τους αναχωρητές. Τι ήταν αυτοί, υπήρχαν, είναι
1: αυτή είναι
0: παράδοση?
1: Μια παράδοση του Αγίου Όρους που ο Άγιος Παΐσιος την επιστήριζε. Και εγώ γνώρισα τον πατέρα Ανδρέα της Μονής του Αγίου Παύλου, τον προηγούμενο, που ήταν ένας εξαιρετικός γέροντας, σοβαρός, από τους μεγάλους γέροντες του Αγίου Όρους, που συνδεόταν πολύ με τον Άγιο Σοφρόνιο και τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και τους πατέρες της παλαιότερης εποχής εκείνης, ο οποίος όταν ήταν στο γεροκομείο στη Μονή του Αγίου Παύλου και τον επισκεπτόμασταν, μια φορά μας είπε ότι συνήντησε αυτούς τους γυμνούς αόρατους ασκητές. Δεν ήταν αόρατοι, αλλά δεν τους έβλεπαν οι άλλοι που ήταν γύρω τους. Μπορεί να ήταν στην τάφη και μην τους έβλεπαν. Και αυτό μη σας κάνει εντύπωση, διότι και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, όταν πήγαμε με τον γέροντα τον Ιωσήφ εκεί, μας είπε ότι μία ημέρα που ήταν πολύ κουρασμένος, βγήκε στην αυλή του μοναστηριού να πάρει λίγο αέρα, να ξεκουραστεί, και κάθισε εκεί στο πλατάνι που έχουν εκεί, και εκείνη την ώρα ήρθαν δύο πούλμα με προσκυνητές. Και λέει, ήμουν πολύ κουρασμένος, δεν μπορούσα να τους δω, και λέω, Άγιε Δαβίδ, σκέπασέ με να μην με δω. Και ενώ ήμουν εδώ, λέει, και καθόμουν, έγινα αόρατος και δεν με βλέπα. Και λέγαμε, μα πού είναι ο πατήρ Ιάκωβος? Και έλεγε ο πατήρ Κύριος, μα αφού εδώ ήταν τώρα, πού πήγε? Και εγώ γελούσα, έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος. Γελούσα, πολύ γελούσα, ξεκαρδίστηκα, διότι ήμουν εκεί και δεν με βλέπανε. Άρα λοιπόν αυτό το χάρι της αορασίας υπήρχε στους Αγίους. Και οι Άγιοι ασκητές αυτοί, τους οποίους καλεί η Παναγία μας χαρισματικά περίπου 10 τον αριθμό κάθε φορά, όταν κοιμάται κάποιος έρχεται άλλος στη θέση του. Και μάλιστα στην εποχή μας τότε βρέθηκε το λείψανο ενός μοναχού, ο οποίος ήταν από τη σκήνη της Αγίας Άννας, σε μια σπηλιά πάνω στον Άθωνα, ο οποίος για περίπου 8-9 χρόνια ήταν χαμένος. Χάθηκε, δεν ξέραμε πού πήγε. Και οι πατέρες έλεγαν ότι εντάχθηκε στο τάγμα των αοράτων ασκητών. Και μετά βρέθηκε το λείψανο του, που είχε πεθάνει πριν κανένα μήνα, ήταν φρέσκο, ας πούμε.
0: Αυτοί όμως δεν είχαν επαφή με τον κόσμο, δηλαδή...
1: Όχι, δεν εμφανίζονταν προς ασκητές, κανένα.
0: Αλλά τώρα το ρωτάω πολύ απλά. Αλλά είχαν και αυτοί το πρόγραμμά τους. Και...
1: Σίγουρα αυτοί ζούσαν μια χαρισματική κατάσταση. Διότι για να κινούνται παντού και να μην τους βλέπει κανένας και να τους βλέπουν μόνο κάποιοι μοναχοί και κάποιοι προσκυνητές ήταν κάποιους από αυτούς. Ο Άγιος Παΐσιος πάντως το υποστήριζε ότι υπάρχουν αυτοί. Είναι ζώσα παράδοση στο Άγιον Όρος.
0: Και

0: Τώρα, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό, γιατί το επέτρεπε ο Θεός αυτό να γίνει γέροντα, γιατί να υπάρχουν αυτοί οι αόρατες
1: Διότι αυτοί με την προσευχή του στηρίζουν τον κόσμο και διαφυλάττουν αυτά τα ουράνια χαρίσματα.
0: Θέλετε, πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή και στην επόμενη θα αρχίσουμε για τις αγιασμένες μορφές εκτός Αγίου Όρους, όπως είπαμε, να μας πείτε μια τελευταία κουβέντα για όλους αυτούς τους αγιορείτες που γνωρίσατε.
1: Να πω ότι ο Χριστός, όπως λέει ο ίδιος, τα μωρά του κόσμου διαξεθενημένα εξελέξτε το, είναι τους σοφούς κατεσχύνη. Ο Θεός αποκάλυψε τον πλούτο της ουρανίου βασιλείας, αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους, οι οποίοι με την παρουσία τους αγιάζουν το Άγιον Όρος, αγιάζουν τον κόσμο και γίνονται για μας πηξίδες προς την ουράνια βασιλεία του Χριστού μας.
0: Ευχαριστούμε, Γέροντα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κ. Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα ιερουργήσει στον Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον Νεοκαρέντα Μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικώς στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξεν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πάλι, που συναντιόμαστε για να μιλήσουμε για αυτά που λέμε κάθε εβδομάδα. Και αυτό που λέμε κάθε εβδομάδα είναι, γίνεται αναφορά στο μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι το ανώτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη. Δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί το οποίο εσείς φέρνετε, που το λένε πρόσφορο, και λίγο ίνος, και λίγο σύνος, λίγο κρασί, το οποίο πάλι εσείς φέρνετε, έρχεται η στιγμή που ο ιερέας το ευλογεί και αυτό μεταβάλλεται, κανονικά μεταβάλλεται και δεν μοιάζει με κάτι άλλο, αλλά μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό δηλαδή που κοινωνάμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δεν μοιάζει με το σώμα του Χριστού, δεν μοιάζει με το αίμα του Χριστού, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά έρχεται στα υλικά αγαθά ως ψωμί και ως κρασί για να είναι πιο κοντά σε μας, για να μπορούμε να το προσλαμβάνουμε με άνεση, με ευκολία. Γιατί το ψωμί και το κρασί είναι τα πιο κοντινά στον άνθρωπο. Είμαστε στο σημείο, έχουμε περάσει αρκετές στις συναντήσεις μας, έχουμε προχωρήσει αρκετά τη Θεία Λειτουργία και είμαστε τώρα στο σημείο που οι ιερείς και ο λαός και οι πιστοί ετοιμάζονται για να κοινωνήσουν. Και αυτή είναι η κορυφαία στιγμή. Ξέρετε, όλα όσα είπαμε από τον όρθρο, από τις 7 η ώρα που ξεκινάμε, μέχρι και αυτήν την ώρα, εκεί γύρω στις 9.30 ώρα συνήθως, που είναι η ώρα της Θείας Κοινωνίας, όλα όσα είπαμε πριν υπόθηκαν για την ώρα εκείνη της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή ήταν όλα μία προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτό ήταν. Αλλά τώρα, και να σας πω κάτι, κατά βάση στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε όχι για να καθίσουμε σε μία μεριά και να προσευχηθούμε. Αν θέλει κάποιος να προσευχηθεί, προσεύχεται και στο σπίτι του. Λένε κάποιοι, γιατί να πάω στην εκκλησία? Κάθομαι στο σπίτι και προσεύχομαι. Ναι, αλλά στο σπίτι σου δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, να πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία και να είμαστε προετοιμασμένοι να κοινωνάμε. Πρέπει να περάσουμε σε μία άλλη τακτική, θα την έλεγα, ωραία παράδοση της συχνής Θείας Κοινωνίας. Γιατί παλαιότερα οι παππούδες μας και ίσως και πιο πίσω μας απέτρεπαν από τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή έλεγαν πάλι θα κοινωνήσεις. Το θεωρούσανε, ναι με να το θεωρήσει ψηλό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Αυτό είναι συγκλονιστικό, βεβαίως. Είναι φοβερό, αλλά από την άλλη μεριά, όχι όπως το λένε εκείνοι, Πάσχα Χριστούγεννα της Παναγίας, να πηγαίνω να κοινωνήσω. Όχι έτσι. Πρέπει να έχω συχνή μετάληψη της Θείας Κοινωνίας. Εγώ το λέω με έναν απλό τρόπο. Ο άνθρωπος σήμερα αιμορραγεί και αιμορραγεί ψυχικά κυρίως ο σύγχρονος άνθρωπος και σε αυτή την αιμορραγία του πρέπει εμείς τι να του δώσουμε? Αίμα. Όταν ένας αιμορραγεί, τι του βάζουν? Κάνει μετάγγιση αίματος. Εμείς αυτό κάνουμε. Με τη Θεία Κοινωνία μεταγγίζουμε αίμα στον άνθρωπο και τον κάνουμε δυνατό. Δηλαδή για να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα που γίνονται γύρω σου και δεν είναι καθόλου απλά που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αν εσείς ας πούμε καθίσετε και δείτε τηλεόραση, το πολύ πολύ να πάθετε κατάθλιψη. Και αν ακούσεις και ειδήσεις και τα λοιπά. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι όλα χάνονται δίπλα σου και τι κάνω εγώ? Σε αυτά τα δύσκολα που υπάρχουν ομολογουμένως, βέβαια δεν τα διωγγώνει η τηλεόραση και τα μέσα, αλλά υπάρχουν δυσκολίες σήμερα στους ανθρώπους, όλα αυτά για να το αντιμετωπίσεις θα πρέπει να είσαι δυνατός. Και για να είσαι δυνατός πρέπει να έχεις μέσα σου το Θεό. Αυτό. Όταν ο άνθρωπος βάζει μέσα του το Θεό, τότε γίνεται δυνατός. Γιατί ό,τι ενώνεται με κάτι δυνατό παίρνει από τα στοιχεία του άλλου, του ισχυρού. Όταν εγώ ενώνομαι με το Θεό, παίρνω από το Θεό πράγματα και γίνομαι και εγώ ισχυρός. όταν βλέπετε εκεί πέρα, βλέπετε πως βάζει το σίδερο στη φωτιά κάποιος. Το βάζει στη φωτιά και γίνεται και το σίδερο φωτιά. Παίρνει στοιχεία δηλαδή. Λοιπόν, η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι το παν. Και πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία, όχι, επαναλαμβάνω, για να καθόμαστε, ούτε για να παίρνουμε το αντίδωρο. Το αντίδωρο τι είναι? Αντί του δώρου. Το δώρο ποιο είναι? Το δώρο είναι η Θεία Κοινωνία. Γιατί να παίρνεις αντίδωρο και να μην παίρνεις δώρο? Το μεγάλο δώρο που το δίνει ο Θεός έτσι, δωρεάν, σε όλους. Αυτό θέλω να πω έτσι πρώτα αρχικά, αυτή τη σκέψη. Βρίσκεσαι τώρα, έχεις τελικά αποφασίσει να κοινωνήσεις, έχεις προετοιμαστεί, όπως η Εκκλησία λέει, έχεις λάβει και την ευχή του πνευματικού σου και τώρα βρίσκεσαι στη σειρά για να κοινωνήσεις. Υπάρχει μια ωραία σειρά που πρέπει να τηρείς, θα πηγαίνεις, θα πας να προσκυνήσεις τα εικονίσματα, έτσι. Πριν μάλλον και από το προηγούμενο βράδυ, η καλύτερη προετοιμασία είναι να διαβάσεις μερικά, είναι μια ακολουθία που λέγεται ακολουθία Θείας Μετάληψης. Αυτή τη διαβάζουμε από το βράδυ, την προηγούμενη μέρα που θα κοινωνήσουμε, και διαβάζουμε και το πρωί λίγη, ένα μέρος της. Τι λέει αυτή η ακολουθία? Υπέροχα, θα σας πω μερικά από αυτά, υπέροχα κείμενα τα οποία έχουν γράψει άγιοι άνθρωποι, γι' αυτό και αντέξανε. Ξέρετε, τα τραγούδια, ας πούμε, που ακούτε, που μπορεί να μας αρέσουν, τα ακούσαμε 1, 2, 5, 10 φορές, μετά από κάποια στιγμή κουράζουν. Αυτά τα κείμενα τα οποία τα έχουν γράψει άγιοι, τα τροπάρια, θυμηθείτε λίγο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακούμε τον νυμφό να σου βλέπω, και όλα τα άλλα της Μεγάλης Εβδομάδας και τόσα, τι υπερμάχο, στρατηγότητα νικητήρια, όλοι οι ύμνοι για την Παναγία, δεν σε κουράζουν. Δηλαδή, πόσους αιώνες ψάλλονται και λέγονται και όμως είναι απάντοτε επίκαιρα. Γιατί αντέχεις τον χρόνο? Αντέχεις τον χρόνο γιατί ήταν θεόπνευστος αυτός που τα έγραψε. Δηλαδή φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και έγραψε. Και ήταν θεόπνευστη και αυτοί που γράψαν τη μουσική. Γιατί και η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, παιδιά, πέρασαν με τη μουσική. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, λέω. Αν κάτι θες να περάσεις στον κόσμο, το περνάς με τη μουσική πολύ εύκολα. Δείτε τα παιδιά πώς ξεσηκώνονται αμέσως όταν ακούνε μουσική. Ξεσηκώνονται. Με κάποια που τα ακούσαν πολλές φορές στο ράδιο, το άκουσε 1, 2, 5 φορές, 10 φορές στο ράδιο και μετά γίνεται το ίδιο ένα αντίγραφο, ένα γραμμόφωνο, έτσι. Το ίδιο λοιπόν ισχύει όμως και με τη θετική έννοια της μουσικής. Δείτε αυτά τα τροπάρια, επαναλαμβάνω, πόσο άντεξαν μέσα στον χρόνο. Προσκυνάμε λοιπόν, από την προηγούμενη μέρα διαβάζουμε αυτό το κειμενάκι, έχουμε κάνει την νηστεία μας όσο μπορούμε. Να σας πω ένα άλλο που είναι πιο σοβαρό ακόμα. Έχουμε λάβει και συγγνώμη από όσους έχουμε στεναχωρήσει και από όσους είμαστε σε μία έχθρα. Ο χριστιανός δεν χρειάζεται να είναι σε έχθρα με κανένα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε έχθρα με κανένα. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να έχεις έχθρα, αλλά θα πρέπει να το φροντίζεις έτσι ώστε όταν θα πάω να κοινωνήσει να λες δεν έχω τίποτα. Είμαι ήσυχος. Έτσι. Με αυτές τις προϋποθέσεις πάω το πρωί, δεν πάω τελευταία ώρα, γιατί πάλι γίνεται αυτό, πάει ο άλλος στο παραπέντε. Μα για να νιώσεις αυτό που γίνεται στη λειτουργία πρέπει να ζεσταθείς. Πρέπει να υπάρχει ένα ζέσταμα που λέμε και στον αθλητικό χώρο. Ένα ζέσταμα. Λοιπόν, θα μπω εκεί όταν έρθει η ώρα. Τι κάνουμε πρώτα, τι κάνουμε πριν? Έχουμε πει μαζί με τα αδέλφια μας. Ποια είναι τα αδέλφια μας? Όλοι όσοι παρίστανται μέσα στο ναό. Έχουμε πει μαζί το πιστεύω. Έχουμε ομολογήσει μαζί το πιστεύω. Πιστεύω σε έναν Θεό, το είπαμε όλοι. Καλό είναι αυτό να το λέμε όλοι μαζί. Όχι ο ψάλτης μόνος του. Όλοι μαζί. Μετά έχουμε λάβει συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Πώς λέει εκεί, τι λέμε όταν λαμβάνουμε συγγνώμη και βλέπετε τους ιερείς που ασπάζεται ο ένας τον άλλο μέσα στο ιερό? Πώς λέγεται, πώς τη λέμε εκεί? Αγαπήσομεν αλλήλους. Αγαπήσομεν αλλήλους. Και παλαιότερα, να σας θυμίσω, το έχουμε πει, υπήρχε ασπασμός και μεταξύ σας. Δηλαδή εκείνη την ώρα όλο το εκκλησίασμα ο ένας ασπάζονταν, ο ένας φιλούσε τον άλλον. Ο ένας φιλούσε τον άλλον. Γιατί? Γιατί αισθανόταν αυτή την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των χριστιανών. Στην αρχή ασπάζονταν ο ένας τον άλλον. Μετά δημιουργήθηκαν προβλήματα. Γιατί δεν έχουν όλη καθαρότητα στην καρδιά τους και οπότε ο ασπασμός με έναν άλλον έφερνε δυσκολίες. Υπάρχει και το ανθρώπινο. Μετά προχωρήσαμε σε κάτι άλλο. Τι κάναμε? Ο ιερέας από το Ιερό Βήμα είχε μία εικόνα την οποία προσκυνούσε και την έδινε στον πρώτο και την προσκυνούσαν όλο το εκκλησίασμα. Όλοι προσκυνούσαν την ίδια εικόνα. Έτσι με έναν τρόπο έμεσο έπαιρναν και μεταξύ τους τη συγγνώμη για να προχωρήσουν. Και μετά από αυτό ομολογήσαμε ότι είμαστε πράγματι αδέλφια που έχουμε τον ίδιο πατέρα. Τι είπαμε δηλαδή? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και τα λοιπά. Πάτερ, πατέρα ημών, πατέρα μας. Και αφού τα κάναμε αυτά όλα, ήρθε η ώρα λοιπόν η υποθητή της θείας κοινωνίας. Εκείνη την ώρα, αφού λοιπόν κάνουμε και το, ας το πω, το πρακτικό, δηλαδή προσκυνήσουμε τα Άγια εικονίσματα, καθόμαστε μπροστά, περιμένουμε στη σειρά μας να βγει ο Χριστός. Να βγει ο Χριστός ουσιαστικά. Γιατί λέγαμε, αν θυμάστε σε προηγούμενη συνάντησή μας, ότι ο Θεός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει αυτό, ο Θεός κοινωνά τους ιερείς και μετά οι ιερείς κοινωνούν το λαό. Αλλά οι ιερείς που κοινωνούν το λαό, τι κάνουν? Δανείζουν τα χέρια τους στο Θεό. Επειδή ο Θεός δεν έχει χέρια να δώσει σε όλους μας τη Θεία Κοινωνία, δανείζει τα χέρια του, όχι, δανείζεται τα χέρια μας, σε εμάς τους ιερείς, για να κάνει το έργο του. Και αυτό είχαμε πει την άλλη φορά, δηλώνει πόσο υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό που έχει ο ιερέας. Να μεταφέρει δηλαδή τον Θεό. Να μεταφέρει το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός έλεγε, τι έλεγε? Αν δεις το δρόμο σου έναν άγγελο και έναν ιερέα, ποιον θα χαιρετήσεις πρώτα? Τον ιερέα θα χαιρετήσεις πρώτα, λέει. Γιατί ο ιερέας πιάνει τον ίδιο το Θεό όταν λειτουργεί. Ενώ ο άγγελος στέκεται επάνω, γύρω και επάνω από την Αγία Τράπεζα, χωρίς να έχει την δυνατότητα να πάει και να αγγίξει. Άρα ποιος είναι ανώτερος? Ο ιερέας είναι ανώτερος. Αυτό θα πρέπει βέβαια να είναι έλεγχος και για μας τους ιερείς, για να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι όπως πρέπει για να τελούμε τα ιερά μυστήρια και πόσο μάλλον να τελούμε το μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία. Πριν λοιπόν γίνει αυτή η έρθει η ώρα για να κοινωνήσουμε, που θέλω να σας πω πρακτικά πράγματα σήμερα λίγο γι' αυτό, δηλαδή τι πρέπει να προσέχουμε εκείνη την ώρα σε πρακτικό επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει για τον εαυτό του. Εκείνη την ώρα καταρχήν θα πρέπει να έχει συνέστηση ότι είσαι στο ναό. Βλέπετε ότι μερικές φορές είμαστε στο ναό και αισθανόμαστε ότι το μυαλό μας ταξιδεύει. Δεν είμαστε στο ναό. Θυμάστε για αυτόν τον διάκονο που πήγαινε και θυμίαζε το στασίδι και ήταν άδειο. Θυμίαζε το στασίδι, ένα άδειο στασίδι που δεν καθόταν κανείς και ένα διπλανό είχε κάποια κυρία την οποία πέρασε και δεν τη θυμίασε. Και λέει στο τέλος, συγγνώμη πάτερ, θυμίασες το άδειο στασίδι που δεν ήμουν εγώ και δεν θυμίασες σε μένα που ήμουν εδώ? Λέει ναι, γιατί εκεί λέει ήταν η τάδε, κάθεται η τάδε που είναι στο νοσοκομείο, αλλά η διάθεσή της είναι να είναι εδώ. Ενώ εσύ, ενώ είσαι εδώ, η διάθεσή σου είναι να είσαι εκτός του ναού. Το πρώτο λοιπόν και σημαντικό είναι να είμαστε παρόντες. Δηλαδή να νιώθουμε ότι εκείνη την ώρα δεν πάμε να κάνουμε αυτό που λένε κάποιοι. Τι πας να κάνεις στη σειρά, λένε και στα παιδάκια τους. Ψωμάκι, κρασάκι. Η εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει ψωμί και κρασί. Θα μπορούμε να το πούμε και στο μικρό παιδί και να το μάθει από μικρό παιδί, Χριστούλης, Χριστός. Αυτόν πάμε να κοινωνήσουμε. Το πρώτο είναι αυτό, μία συνέστηση, τι πάω να κάνω. Εγώ, ο αμαρτωλός άνθρωπος, προσπαθώ, τολμώ να ενωθώ με το Θεό μου. Αυτό θα σε κρατάει σε μία εγρήγορση. Όταν είσαι σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να μαλώνεις τη σειρά σου. Είναι άνθρωποι που περιμένουν να κοινωνήσουν και ο ένας κοιτάει, ας πούμε, να πάρει τη σειρά του άλλου. Δεν έχει καταλάβει τι πάει να κάνει. Ίσως το κάνει επειδή το κάνει τυπικά. Του είπαν ότι πρέπει για το καλό Χριστούγεννα Πάσχα να πηγαίνεις να κοινωνάς. Δεν είναι αυτό που σας λέω τώρα. Ένας άνθρωπος που έχει συνέστηση αυτού που πάει να κάνει, δεν θα πάρει τη σειρά του άλλου, δεν θα πατήσει τον άλλον. Έτσι. Έχουμε πολλές φορές και φωνές ακόμα που ακούμε από μια αναστάτωση που γίνεται αυτή την πιο κορυφαία στιγμή. Την ίδια ώρα, να το πούμε ότι δεν είναι δυνατόν και οι επίτροποι να βγάζουν δίσκο για την Εκκλησία. Υπάρχουν άλλες στιγμές που μπορούμε να ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει κάθε μια ενορία και να ενισχύουμε το δίσκο με το περίσσευμα ή το υστέρημά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Αλλά εκείνη την ώρα που είναι ιερή, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα της υγιεινής μας. Αν είμαστε πολύ προσεκτικοί, θυμάστε οι γονείς μας, οι παππούδες μας έλεγαν «Αυτά είναι τα ρούχα της Εκκλησίας». Θυμάστε που το έλεγαν. Αυτά λέει είναι τα ρούχα της Εκκλησίας. Είναι τα καλά σου, ας πούμε, ρούχα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Χωρίς να μπαίνουμε στο άλλο άκρο να υπάρχουν στις εκκλησίες άτυπες επιτροπές που κοιτούν τι φοράει ο καθένας και αξιολογούν αν ντύθηκε καλά ή δεν ντύθηκε καλά. Που υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα τέτοια φαινόμενα. Γιατί μπορεί κάποιος να πάει και να ντυθεί με μια απλότητα και να έχει πάει με πολύ καλή διάθεση και με πολύ καλή ψυχή και καρδιά. Και ο άλλος να θέλει επί τούτου να έρχεται, ειδικά τις μεγάλες εορτές, για να δείξει τα ρούχα του. Ό,τι παραφροσύνης δηλαδή. Αν ο ναός είναι ένα τέτοιο μέσο. Έτσι, για να κάνεις κάτι τέτοιο. Βάζω λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορώ. Προσέχω πάρα πολύ και την προσωπική μου, ας πούμε, υγιεινή, να είμαι καθαρός ψυχή και σώμα για να προσέλθω. Αυτό που χρειάζεται λίγο από τις κυρίες, από τις γυναίκες, είναι αυτά τα διάφορα που βάζετε όταν έρχεστε στην εκκλησία. Τα ξέρετε όλοι αυτά. Ναι. Όλα αυτά που βάζετε προκειμένου να καλοποιήσετε τον εαυτό σας. Λοιπόν, νομίζω ότι η εκκλησία δεν είναι ο χώρος για να το κάνετε αυτό και μετά έχετε τη δυσκολία κρατώντας το μάκτρο, δηλαδή κρατώντας το Άγιο Μανδύλιο, δεν θέλετε ούτε καν να το ακουμπήσετε πάνω στα χείλη σας. Όμως έχετε κοινωνήσει και θα πρέπει αυτό να ακουμπήσει πάνω στα χείλη. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνεται και σε κάποιες περιοχές, ίσως και σε χωριά. Εκείνη την ώρα υπάρχει μια διάθεση να μιλήσετε στον ιερέα. Να πείτε καλημέρα στον ιερέα, τι κάνεις κτλ. Δεν είναι η ώρα για να πιάσουμε κουβέντα, για κανένα λόγο αυτή. Για κανένα λόγο δεν μιλάμε εκείνη την ώρα. Όπως το ίδιο γίνεται όταν πάμε να κοινωνήσει ο ιερέας σε σπίτι, ασθενή. Ξέρετε, πηγαίνει ο ιερέας να κοινωνήσει με το Άγιο Ποτήριο, δεν επιτρέπεται να μιλήσει. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει ιερείς επειδή δεν μίλησαν εκείνη την ώρα. Μίλησα, λέει, και δεν μου έδωσε καμία σημασία. Δεν πρέπει να μιλήσει εκείνη την ώρα. Εντάξει, το ίδιο και την ώρα που θα προσέλθουμε στο Άγιο Ποτήριο, την ώρα που θα κάνει την κατάλυση ο ιερέας, δηλαδή ό,τι κοινωνήσετε, ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία, το καταλύει ο ιερέας αυτό, έτσι. Εμείς το καταλύουμε αυτό. Εκείνη την ώρα που γίνεται η κατάλυση, πάλι δεν μπορείς να μιλήσεις στον ιερέα. Είναι στο ιερό βήμα και ο άλλος λέει θα τον φωνάξετε τώρα να του μιλήσω. Μα δεν μπορεί να έρθει τώρα. Δεν έχει κάτι μαζί σου, κάποιο λόγο για να σου μιλήσει, αλλά είναι μία ώρα πολύ σημαντική και ιερή της κατάλυσης. Δηλαδή, ό,τι μείνει θα το καταλύσει ο ίδιος. πολύ σημαντική. Δεν θυμάμαι αν την προηγούμενη φορά είχαμε πει για τη σειρά που πρέπει να κρατάμε στη Θεία Κοινωνία. Ποιος κοινωνάει πρώτος και ποιοι κοινωνούν μετά. Είχαμε πει, αν θυμάστε, το επαναλαμβάνω γιατί βλέπω και κάποιους καινούργιους ανθρώπους, η σειρά είναι η εξής. Πρώτα κοινωνάνε οι ιερείς στο Άγιο Βήμα, το βλέπετε. Μετά, αν υπάρχει ιερέας που δεν λειτουργήσε και βρίσκεται έξω, ή αν υπάρχει κάποιος μοναχός ή κάποια μοναχή έξω από το Ιερό Βήμα, αυτοί θα κοινωνήσουν πρώτα. Και μετά από αυτούς θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Και μετά από τα παιδιά θα κοινωνήσουν οι υπόλοιποι χριστιανοί. Είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα κοινωνήσουν πρώτα τα παιδιά, όπως είπε κάποιος, για να μην κολλήσουν κάτι από τους μεγαλύτερους που θα κοινωνήσουν, αν κοινωνήσουν πρώτοι. Προσέξτε το αυτό. Δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο. Δεν πάμε για αυτό τα παιδιά πρώτα. Τα παιδιά τα πηγαίνουμε πρώτα επειδή έχουν αγνότητα, έχουν καθαρότητα ψυχής και προηγούνται και πάνε πρώτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος δεν αντέχει, ο άνθρωπος είναι όρθιος, είναι έτοιμος να καταρρεύσει, θα περιμένουμε και να κοινωνήσουν τα παιδιά. Μπορεί να προηγηθεί. Να τον βάλουμε τον ασθενή πρώτον και μετά θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι κάτι θα κολλήσει, κάποια ασθένεια από τη Θεία Κοινωνία, νομίζω ότι αυτό είναι βλασφημία και να το σκέφτεσαι. Και θα πρέπει να σκέφτεστε εμάς, ότι κανένας ιερέας δεν θα ήταν υγιής, αν από ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία, το κοινωνάμε εμείς, έτσι, μεταλαμβάνουμε εμείς από αυτό, το καταλύουμε όλο το Άγιο Ποτήριο. Αντίθετα, η Θεία Κοινωνία είναι υγεία. Η Θεία Κοινωνία είναι δύναμη. Η Θεία Κοινωνία πραγματικά σου δίνει υγεία και το λέω αυτό με πραγματικά παραδείγματα ανθρώπων που ήταν ετοιμοθάνατοι, κοινώνησαν και έζησαν πολύ καιρό μετά. Που ήταν διαπιστωμένα από τους γιατρούς ότι είναι σχεδόν στον επιθανάτιο ρόγχο. Και όμως κοινώνησαν και πήρανε δύναμη. Το λέω αυτό γιατί μας βλέπουν καμιά φορά στα νοσοκομεία που πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε με το Άγιο Ποτήριο και φοβούνται. Φεύγουν, μας βλέπουν τους ιερείς και εξαφανίζονται. Νομίζουν τι νομίζουν. Ό,τι θα γίνει τι. Αντίθετα θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς για τους συγγενείς μας προτού πέσουνε και προτού αρρωστήσουν και προτού φτάσουν σε ένα τελικό στάδιο να έχουμε φροντίσει να κοινωνούν. Έτσι και να μην χρειάζεται αυτό. Αν και η Θεία Κοινωνία πριν όταν ο άνθρωπος είναι στο δρόμο για το μεγάλο ταξίδι είναι πολύ μεγάλη βοήθεια η Θεία Κοινωνία. Πολύ βοηθάει τον άνθρωπο. Κάποιος μου είπε ότι αυτό μου λέει είναι, ας δώσουμε μια εικόνα, ο Παράδεισος δεν έχει ούτε πόρτες ούτε είναι κάτι κλειστό, αλλά αν συμβολικά ο Παράδεισος έχει μια πόρτα, τότε αυτή η Θεία Κοινωνία είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα. Ναι, αρκεί να το πιστεύεις και το καλό είναι αυτό που σας είπα, να μην περιμένεις εκείνη την ώρα. Προετοιμαζόμαστε από πριν. Τι άλλο πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο προτού κοινωνήσουμε? Να λέμε καταρχήν το όνομά μας. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε το όνομά μας. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού να λέμε το όνομά μας και το πραγματικό μας όνομα. Όχι κάποια υποκοριστικά του ονόματος. Το όνομα που λάβαμε στη βάπτιση. Έτσι, θα λέμε το όνομά μας. Είναι ωραίο αυτό να υπάρχει μια προσωπική επικοινωνία. Είμαστε οικογένεια. Και στην οικογένεια γνωριζόμαστε με το μικρό μας όνομα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να λέμε το όνομά μας. Θα σας πω και ένα άλλο πρακτικό που έχει γίνει. Εγώ έχει τύχει, ζητάω να μου πει πάντα το όνομά του αυτός που κοινωνάει και έχουν τύχει πολλές φορές να αναβάπτιστοι αυτοί που κοινωνούν. Συγγνώμη, μπορεί να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι κάποιοι που είναι αβάπτιστοι, αλλά δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Το βλέπουμε και παιδιά που είναι από άλλες χώρες και είναι μαζί σε σχολεία τώρα, σε σχολικούς εκκλησιασμούς, συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Για να μην προσβάλλουμε, ας πούμε, το παιδί που είναι από μια άλλη χώρα και είναι αβάπτιστο, λέει η δασκάλα, βάλτε και αυτό το παιδί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι άλλο. Η Θεία Κοινωνία είναι για όσους έχουν βαπτιστεί. Εγώ λοιπόν ζητάω το όνομα και να μου πει το όνομά του άλλος και έχω καταλάβει από το όνομα ότι είναι αβάπτιστος. Εκείνη την ώρα δεν τον προσβάλλουμε βέβαια ενώπιον όλων, του λέμε ότι μπορείτε να περιμένετε λίγο στο τέλος. Και κάθεται λίγο πιο αριστερά ο άνθρωπος και στο τέλος του εξηγούμε ότι η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να του δοθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ως προς την ενδυμασία, το είπα, και αυτό αφορά πάλι κυρίως τις κυρίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χρειάζεται η Εκκλησία αστη φύλακα και αστη νόμο για να υποδεικνύει σε κάθε μία κυρία ή σε κάθε έναν άνθρωπο σας παρακαλώ να ντυθείτε πιο ευπρεπώς για να μπείτε. Υπάρχουν κάποιοι ναοί, έχουν βγάλει ανακοινώσεις, το έχετε δει, πινακίδες έξω από τις εκκλησίες που λέει προσέξτε την ενδυμασία σας. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο να φτάνει σε αυτό το σημείο να σου το πει κάποιος και μάλιστα να παρεξηγήσει και όταν σου το πούνε. Όταν υπάρχει μία μέρημνα από τον ίδιο τον άνθρωπο, όταν υπάρχει μία αυτογνωσία αυτού που πάει να κάνει, από μόνος του θα πάρει τα μέτρα του και δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα κάνει αυτό που είπαμε, αυτό που μας είπαν οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, θα έχει τα ρούχα της Εκκλησίας. Και αυτά τα ρούχα της Εκκλησίας ξέρει πώς πρέπει να είναι. Υπάρχουν τώρα κάποιες ευχές πριν κοινωνήσεις. Αυτές σας είπα, τις διαβάζουμε από το προηγούμενο βράδυ ή το πρωί πρωτού πάμε στην Εκκλησία. Τώρα, θα μου πείτε ότι είναι μεγάλη, είναι πολύ κουραστικό ίσως. Δεν το έχετε μάθει κιόλας να το κάνετε. Είναι πολύ ωραίο πάντως. Γιατί σε βάζει σε ένα κλίμα. Τι πάω να κάνω. Θα το δείτε τώρα από τις ευχές. Πάντως, αν δεν μπορέσετε να την κάνετε όλη αυτή την ακολουθία, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά αν δεν μπορέσετε να την κάνετε, μπορείτε να λέτε τα τελευταία, τις τελευταίες ας πούμε ευχές από αυτή την ακολουθία. Που είναι 4-5. Εγώ τώρα θα σας πω ότι δυστυχώς το λέω επειδή δεν έχουμε καλή σχέση με τη γλώσσα μας. Με τα αρχαία ελληνικά. Χωρίς να πρέπει να είναι σωστό αυτό. Δεν έχουμε καλή σχέση με τη γλώσσα, γι' αυτό και δεν κατανοούμε αυτά τα πράγματα που γίνονται πολλές φορές και λέγονται. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία ευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου που είναι, τι είναι, είπαμε, προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτές σήμερα ποιοι τις λένε? Τις λένε στο Ιερό Ιερείς. Θα ήταν ευχής έργων να λέγονται και από τους χριστιανούς, μακάρι να λέγονται, αλλά τουλάχιστον λέγονται από τους ιερείς στο Ιερό Βήμα. Υπάρχει μια ποιητική γλώσσα, όπως είναι αυτή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ποιητική γλώσσα, απίστευτη. Θα σας πω μόνο το πρώτο και το άλλο θα σας το πω από τη μετάφραση. Ακούστε ομοιοκαταληξία και ομορφιά. Απορυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέησι Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Καταλάβατε κάτι? Δεν το άκουσα?
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι ή πιάσαμε λέξεις. Έτσι. Σας το λέω στη μετάφραση. Από χείλη λερωμένα, από ακάθαρτη καρδιά, από γλώσσα μολυσμένη και ψυχή βρωμερή, δέξε Χριστέ μου την παράκλησή μου. Και δίχως να με αποδιώξεις για τους άσχημους λόγους και τους τρόπους μου και για την ανδιαντροπιά μου, βοήθησέ με να πω με θάρρος όσα σκέπτομαι, Χριστέ μου. Καλύτερα όμως δίδαξέ με τι να πράττω και να λέγω. Κατανοητό? Ωραία. Συνεχίζει λίγο παρακάτω, σας λέω μόνο από τη μετάφραση. Αμάρτησα πιο πολύ και από την πόρνη, η οποία, την πόρνη που λέει το Ευαγγέλιο, σαν έμαθε που μένεις, αγοράζοντας το μύρο, ήρθε με τόλμη για να αλείψει τα δικά σου πόδια του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Και όπως δεν συχάθηκε εκείνη που προσήρθε από την καρδιά της, ούτε και εμένα λόγια να με συγχαθείς. Δώσ' μου τα δικά σου πόδια να κρατήσω και να τα φιλήσω και με ποταμούς δακρύων, σαν το ακριβότερο μύρο, να έρθω τολμηρά να αλείψω. Πλύνε με με τα δάκρυά μου, λόγε, και με αυτά καθάρισέ με. Άφησε και τις αμαρτίες μου και συγχώρεσέ με. Είναι καλύτερη μετάφραση, αλλά χάνει, είδατε, χάνει στον ποιητικό λόγο. Δεν έχει αυτή τη ροή που έχει το πρωτότυπο κείμενο. Συ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες. Ωραία να το λες το Θεό αυτό, ε. Αυτός τα ξέρει όλα. Πολλές φορές στο πνευματικό πάμε να εξομολογηθούμε, πήραμε την απόφαση και δεν τα λέω όλα. Κάτι με κρατάει. Πώς να του το πω, πώς να του το πω. Μα αυτό πρέπει να πεις. Αυτό το ένα. Τα άλλα, αυτό το ένα που μαγκώνεσαι και δεν λες. Αυτό το ένα. Μην τραπείς να το πεις. Πες το. Θα ελευθερωθεί η ψυχή σου. Συ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες. Γνωρίζεις και τα τραύματά μου. Βλέπεις και τις πληγές μου. Αλλά όμως και την πίστη μου γνωρίζεις και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει. Δηλαδή τι λέει. Ξέρεις πως είμαι μέσα μου, ξέρεις τα πάθη μου, τα ξέρεις όλα. Από παιδί γνωρίζεις ότι με ταλαιπωρούν αυτά, αλλά μη μείνεις αυτό. Βλέπεις ότι έχω μία προθυμία, βλέπεις ότι θέλω να έρθω κοντά σου. Και τους στεναγμούς ακούς. Ακούς αυτό που μας πιάνει πολλές φορές και λέμε ήμαρτον, ας πούμε. Είναι ωραίο να το νιώθεις. Τίποτε δε σου μένει κρυφό, Θεέ μου, πλάστη μου και λυτρωτή μου, ούτε σταγόνα από τα δάκρυά μου, ούτε και μέρος από τη σταγόνα. Δηλαδή ξέρει ο Θεός και τα αμαρτήματά μας, αλλά ξέρει και αυτό το δάκρυ που δίνουμε πολλές φορές, αφήνουμε αυτά τα δάκρυα που βγαίνουν αυθόρμητα. Όταν δείτε τέτοια δάκρυα να είστε χαρούμενοι. Σας έχει επισκεφτεί ο Θεός. Όχι τα συναισθηματικά τα δάκρυα που βγαίνει ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη και λέμε «Αχ, τι κρίμα, τι έκαναν στο Χριστό». Όχι αυτά τα δάκρυα, αυτά τα εσωτερικά τα δάκρυα που είναι πολύ δυνατά και δεν τα νιώθεις συχνά. Λίγες φορές μπορεί να το νιώσεις αυτό και να πεις «Δεν ξέρω, ξεκίνησα σήμερα να τρέχουν τα μάτια μου δάκρυα και δεν σταμάταγαν». Αυτό τι είναι? Επίσκεψη Θεού. Σε έχει επισκεφτεί ο Θεός. Από τότε που ήμουν έμβριο, που με γνωρίζουν οι οφθαλμοί σου, και στο βιβλίο σου αυτά που ακόμα δεν έχω πράξει έχουν γραφεί από σένα. Τι μας λέει εδώ? Ότι υπάρχει ένα βιβλίο, θυμάστε που μας το λέγανε οι μεγαλύτεροι αυτό. Λέει υπάρχει ένα βιβλίο που εκεί πάει ο άγγελος, ο φύλακας άγγελός μας και γράφει τα καλά και τα άσχημα έργα μας. Το έχετε ακούσει που το λέγανε οι μεγαλύτεροι. Στις σελίδες που είναι τα άσχημα υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι πολυσέλιδο το βιβλίο. Ναι, έχει γεμίσει και παίρνουμε δεύτερο. Λοιπόν, όμως δεν είναι περισσότερα από αυτά από το αίμα του Χριστού. Γιατί ο Χριστός λέει ότι το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Μία σταγόνα του Χριστού μπορεί να αποπλύνει ό,τι έχεις κάνει σε όλη σου τη ζωή. Τελειώνω με αυτό. Δες την ταπείνωσή μου. Δες και τη μεγάλη μου προσπάθεια. Και τις αμαρτίες μου όλες συγχώρεσέ τες, Θεέ των όλων. Για να μπορώ με καθαρή καρδιά, με συνειδητοποιημένη σκέψη και με ψυχή ταπεινωμένη να μεταλάβω των αχράντων και αγίων σου μυστηρίων, με τα οποία ζωοποιείται και θεώνεται καθένας που τρώγει τη σάρκα σου και πίνει το αίμα σου, με συνέστηση και ταπεινή καρδιά. Γιατί εσύ είπες, Δέσποτά μου, όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου αυτός μένει, μέσα του κι εγώ θα μένω. Επαναλαμβάνω. Τι έχει πει ο Θεός? Έχει πει ότι όποιος κοινωνάει από το σώμα του και από το σώμα μου και το αίμα μου, θα μείνω μέσα του και αυτός θα μείνει μέσα μου. Αυτή είναι φοβερή εικόνα. Φοβερή εικόνα αυτή. Δηλαδή, τι έχουμε τότε? Έχουμε μία λέξη που, ναι, λέγεται στην ουσία και λέγεται, και πώς αλλιώς λέγεται αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή? Θεοκοινωνία. Θεοκοινωνία λέγεται. Έχω κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου, γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη ζωοποιώ σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει. Ποιοι λένε από σας ότι έχουνε μοναξιά? Δεν μιλάει κανείς, ε. Όλοι μόνοι μας είμαστε. Και όταν δεν είσαι μόνος, πάλι μόνος είσαι. Και εσύ που λες ότι έκανες οικογένεια και έκανες παιδιά, πάλι μόνος είσαι. Και το νιώθεις αυτό πολλές φορές. Αλλά και εσύ που έχεις έναν άλλον δρόμο στη ζωή σου, και εσύ πάλι μπορεί να νιώθεις μόνος. Εδώ όμως μας λέει ότι δεν πρέπει να είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι όταν κοινωνάμε. Πώς μας το είπε? Και τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου, γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη θεοποιώ σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει, αλλά μαζί σου, Χριστέ μου, που είσαι φωτεινότατος ήλιος που φωτίζει την οικουμένη. Αγαπητοί μου, κάναμε μία μικρή αναφορά στην προετοιμασία μας πριν από τη Θεία Κοινωνία. Είναι κορυφαία στιγμή αυτή και θα πρέπει, όπως είπα στην αρχή, να έχουμε μία αυτοσυνειδησία του τι πάμε να κάνουμε, και αυτό μόνο θα μας διδάσκει. Κοιτάξτε, γενικά στη ζωή μας θα μας κρατάει από άσχημα πράγματα όταν σκέφτεσαι ότι θα κοινωνήσω. Έτσι, λες, είναι Παρασκευή, λες θα κοινωνήσω την Κυριακή και έρχεται κάποιος έτοιμος για μάλωμα. Προσπαθήστε να το ξεπεράσετε και με αυτή τη σκέψη. Να πεις, εγώ την Κυριακή θα κοινωνήσω. Πρέπει να είμαι ήρεμος. Πρέπει να είμαι γαλήνιος. Πρέπει να είμαι ειρηνικός. Πρέπει να είμαι ειρηνικός. Αλλά αυτό κρατάει τον άνθρωπο και μετά τη Θεία Κοινωνία. Λες, τώρα που κοινώνησα δεν μπορώ να μαλώσω. Άρα και πριν και μετά βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Μακάρι ο καθένας από μας να προετοιμάζεται όπως πρέπει για να προσέρχεται στο κοινό ποτήριο. Oh.

Ήθελα, παιδιά, να σας προσθέσω και κάτι ακόμα σχετικά με αυτές τις ευχές που λέμε πριν από τη Θεία Κοινωνία. Είναι η συνέχεια της ευχής του Σημεώνου του Νέου Θεολόγου, η οποία είναι δοσμένη με ένα ποιητικό, με μια ποιητική μορφή και θα συνεχίσω να το λέω από τη μετάφραση για να γίνεται κατανοητό σε όλους σας. Είναι πραγματικά πολύ δυνατά τα νοήματα που δείχνει από τη μια αυτή τη συντριβή του ανθρώπου με τη μετάνοια ενώπιον του Θεού τώρα που πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει και από την άλλη δεικνύει ένα δισταγμό γιατί πώς να προσέλθω έτσι όπως είμαι αλλά από την άλλη μεριά παίρνει θάρρος και λέει ναι αλλά δεν μπορώ και να μείνω θα πλησιάσω τον Πατέρα και ο Θεός Πατέρας δεν θα με αφήσει. Του λέει λοιπόν στη συνέχεια της ευχής και τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου. Γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στο Θεοποιό σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει. Είναι αυτό που σας είπα, σωστά είπα και πριν, ότι όποιος αισθάνεται μοναξιά, πρέπει να διαβάσει αυτό το κείμενο. Δεν υπάρχει μοναξιά. Αφού υπάρχει ο Χριστός στη ζωή των ανθρώπων, μοναξιά δεν υπάρχει. Κανείς δεν είναι μόνος του. Όλοι έχουν ένα μεγάλο στήριγμα. Λίγο παρακάτω λέει, για να μην μένω επομένως μονάχος, χωρίς εσένα το ζωοδότη, που είσαι η αναπνοή και η ζωή μου. Αν υπάρχει, λέει, ώρα που μπορώ να που μου είπε κάποιος θα ζήσω χωρίς το Θεό, δεν θέλω να υπάρχει. Δεν θέλω να υπάρχω. Θα υπάρχω αν υπάρχεις. Θα υπάρχω αν υπάρχει ο Θεός. Λοιπόν, αυτό λέει εδώ. Τον λέει αναπνοή μου. Δεν είναι ένας μεγάλος λόγος, ένας λόγος αγάπης, δηλαδή σε αυτό. Αναπνοή μου, ζωή μου, αγαλίασή μου, του κόσμου σωτηρία. Γι' αυτό και σε πλησιάζω, όπως βλέπεις, με δάκρυα, με ψυχή ταπεινωμένη, λύτρα των αμαρτιών μου, οικετεύοντας να μου δώσεις και τα δικά σου ζωοφόρα και πανάχαντα μυστήρια, να με αξιώσεις χωρίς κατάκριση να λάβω για να μένεις όπως είπες μαζί με μένα τον Τρισάθλιο. Είπαμε ότι όταν κοινωνάμε ο Χριστός μένει μέσα μας και εμείς μέσα Του. Για να μην αφού με βρει ο πλάνος διάβολος χωρίς να με σκεπάζει χάρη Σου μπορέσει να με αρπάξει με δόλο και αφού με πλανήσει να με απομακρύνει από τα θεοποιά Σου λόγια. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος στην πνευματική ζωή. Με κάποια λόγια, με κάποιες πράξεις να απομακρυνθούμε από τα λόγια του Θεού. Και εδώ ονομάζει ότι αυτός ο αντίπαλός μας, ο διάβολος, χρησιμοποιεί ένα δόλιο τρόπο προκειμένου να μας αρπάξει από την αγκαλιά του Θεού. Γι' αυτό μπροστά σου πέφτω και θερμά παρακαλώ σε, όπως δέχτηκε στη μετάνοια του ασώτου και την πόρνη που προσήρθε. Έτσι δέξε και εμένα τον πόρνο και τον άσωτο φιλέσφλαγνε που με ψυχή ταπεινωμένη τώρα ενώπιόν σου προσέρχομαι. Τούτο γνωρίζω σωτήρα μου ότι κανείς άλλος δεν αμάρτησε ενώπιόν σου όπως εγώ. Ούτε έπραξε τις αμαρτωλές πράξεις που διέπραξα εγώ. Εδώ τι έχει κάνει τώρα ο άνθρωπος που ετοιμάζεται να κοινωνήσει. Δεν συγκρίνεται με άλλους. Δεν λέει να οι άλλοι έχουν κάτι κάνει χειρότερο από μένα, καλύτερος είμαι εγώ. Οι άλλοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα. Δεν παίρνει αυτή τη λογική τη σύγκριση, αλλά ο ίδιο με το Θεό έχει αυτή την επικοινωνία. Ο ίδιο με το Θεό, α πούμε, διαλέγεται χωρί να βάλει κανέναν άλλον ανάμεσα. Δηλαδή, τι λέει, λέει ότι εγώ μνημονεύει τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη και λέει ότι εγώ και άσωτος είμαι και σαν την πόρνη σκέφτομαι. Όπως γνωρίζω πάλι και τούτο, πως κανένα μέγεθος ανομίας και πλήθος αμαρτιών δεν μπορεί να ξεπεράσει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και τη μεγάλη φιλανθρωπία. Μη λες αυτό που λες κάποιες φορές ότι τα δικά μου αμαρτήματα δεν συγχωρούνται. Είναι πολλά, είναι μεγάλα, δεν μπορώ να τα πω πουθενά, δεν μπορώ να τα εξομολογηθώ.

Θεός, δίδοντάς τους άφθονη τη χάρη σου. Και το παράξενο και στον αγγέλων και τον ανθρώπο τη διάνοια ομιλείς με αυτούς πολλές φορές σαν να είναι πραγματικοί σου φίλοι. Ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι του Χριστού? Οι πραγματικοί φίλοι του Χριστού είναι οι αμαρτωλοί, αλλά οι μετανοημένοι. Αυτή είναι η πραγματική γνήση και δυνατή φίλη του Χριστού. Αμάρτησες, αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο μονοπάτι που λέγεται μετάνοια. Αυτό το μονοπάτι, το οποίο μονοπάτι πρέπει να το βαδίσουμε. Όλα αυτά, συνεχίζει μετά ο ποιητής, όλα αυτά σκεπτόμενος με κάνουν τολμηρό. Όλα αυτά μου δίνουν φτερά, Χριστέ μου. Και προσβλέποντας με θάρρος εις άφθονες προς εμάς ευεργεσίες σου, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, για κοιτάξτε την αντίθεση, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, μεταλαμβάνω της φωτιάς. Τη λέει φωτιά τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι φωτιά, που αυτόν που προετοιμάζεται από τη φωτιά αυτή τι παίρνει, παίρνει τη φωτιστική δύναμη. Από τον άλλον που πάει απροετοίμαστος έτσι με μια προχειρότητα, λαμβάνεται η καυστική δύναμη, ενέργεια. Μεταλαμβάνω της φωτιάς των μυστηρίων και ενώ είμαι χορτάρι, ό,τι παράδοξο θαύμα, δεν καίγομαι, αλλά δροσίζομαι, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Όπως τότε που έγινε στο Μωυσή, στη Βάτο, που ενώ φλεγόταν, δεν καίγονταν. Γι' αυτά λοιπόν, με διάθεση ευχαριστίας, ευχαριστίας που βγαίνει από την καρδιά μου, που βγαίνει από τα μέλη μου, από την ψυχή και από το σώμα μου, σε προσκυνώ και σε εγκομιάζω και σε δοξάζω, Θεέ μου, γιατί είσαι ευλογημένος και τώρα και στους αιώνες. Είπαμε ότι πραγματικά η μετάφραση, όσο καλή και να είναι, και αυτή είναι μια πολύ καλή μετάφραση, των ευχών, δεν μπορεί να αποδώσει τη γλαφυρότητα που έχει το πρωτότυπο κείμενο, αλλά την λέμε από τη μετάφραση για να είναι περισσότερο κατανοητή από όλους. Και θα τελειώσουμε, μάλλον θα τελειώσω σχετικά με την ευχή, με τις ευχές της προετοιμασίας αυτές για τη Θεία Κοινωνία, με αυτό που λέμε στο τέλος της Θείας, στην ακολουθία της Θείας Μετάληψης, που είπαμε ότι τα αναφέρει και ο ιερέας, τα αναφέρουν και οι ιερείς στο Ιερό Βήμα πρωτού κοινωνήσου. Θα πούμε μόνο αυτά τα τελευταία, βάλτε λίγη προσοχή ακόμα. Να βαδίζω προς τη Θεία Κοινωνία, πλαστουργέ μου, μη με κατακάψεις την ώρα που θα μεταλαμβάνω. Γνωρίζω πως είσαι φωτιά που κατακαίει όσους ανάξια κοινωνούν. Αλλά εσύ, Χριστέ μου, καθάρισέ μου από τα στίγματα των αμαρτιών μου. Στο μυστικό σου δείπνο, θυμάστε εκεί που λέει τώρα το κείμενο του δείπνου σου, του μυστικού σημερονία Θεού, αυτό μεταφράζει. Στο μυστικό σου δείπνο δέξουμε σήμερα να συμμετάσχω, Υιέ του Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το μυστήριο αυτό. Ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, σε παρακαλώ, θυμίσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Ω άνθρωπε, φρίξε βλέποντας το αίμα που σε θεοποιεί, γιατί είναι φωτιά που κατακαίει τους ανάξιους. Του Θεού είναι το σώμα αυτό και με τρέφει πνευματικά και με θεώνει. Θεώνει την ψυχή και το πνεύμα μου και τρέφει το νου μου με τρόπο παράδοξο. Με μεγάλη επιθυμία με έκανες να έρθω κοντά σου, Χριστέ μου, και μου άλλαξες τη ζωή με τη Θεία σου αγάπη. Κατάκαψε λοιπόν με πνευματική φωτιά τις αμαρτίες μου και αξίωσαν με να γεμίσει η ψυχή μου από τη δική σου απόλαυση και ευτυχία, ώστε με αγαλίαση να δοξολογώ, αγαθέ, και την πρώτη και τη Δευτέρα παρουσία σου. Μες στη λαμπρή την πνευματική πανήγυρη των Αγίων σου, πώς θα εισέλθω εγώ ο ανάξιος? Γιατί αν τολμήσω να εισέλθω μαζί τους στο γάμο, το ένδυμα της ψυχής μου με ελέγχει.

0: όντας ακατάλληλο εξαιτίας της αμαρτίας για το γάμο, και δέσμιος θα διωχθώ από τους αγγέλους. Γι' αυτό, Κύριε, καθάρισε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ας μη μου προξενήσει η Θεία Μετάληψη κατά δίκη, επειδή είμαι ανάξιος. Αντίθετα, ας καθαρίσει και αγιάσει την ψυχή και το σώμα, και ας μου δοθεί σαν αραβώνας, δηλαδή σαν πρόγευση της μελλοντικής σου ζωής και βασιλείας. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι η Θεία Μετάληψη είναι μία πρόγευση της μελλοντικής ζωής, της αιώνιας ζωής. Δηλαδή, τι θα κάνω στον Παράδεισο? Θα τρώμε και θα πίνουμε το Θεό μας. Αυτό είναι η μεγάλη απόλαυση. Και λέει ότι αυτή την απόλαυση μην την περιμένεις τότε. Τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει αυτή η απόλαυση. Τώρα, από αυτή τη ζωή, μπορείς με τη μετοχή σου στα μυστήρια, με τη Θεία Κοινωνία, να ζεις αυτήν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα απαντάμε και σε αυτούς που λένε τι λέει η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία λέει, μας μιλάει για τα έσχατα, μας μιλάει για το μετοθάνατο. Τώρα τι κάνουμε? Όχι, και για το τώρα μας μιλάει. Γιατί αν δεν γευθείς το τώρα με το Θεό, δεν πρέπει να περιμένεις κάτι μετά το θάνατο. Γιατί για μένα αυτό είναι το ύψιστο αγαθό, να βρίσκομαι κοντά στο Θεό. Τι είναι το ανώτερο στον άνθρωπο σε αυτή τη ζωή? Να βρίσκομαι κοντά στο Θεό και στον Κύριο να αναθέτω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Τελειώνει πάλι με την ευχή του δείπνου σου του μυστικού. Στο μυστικό σου δείπνο δέξε με σήμερα να συμμετάσχω για του Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το μυστήριο τούτο, ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, σε παρακαλώ θυμίσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία σου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώ της την δέησή μου αντιληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσης γίνει η ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείες επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την μερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τις έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πισών με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών με, Κύριο, δόνεν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκτρύπεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα τους στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δω τον χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάντα.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διασκεδάσε,

0: Ανάξη, ημίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα, τη σημασαιρίσα το εκτός σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξεν έως οι ελευθέρους, ου καποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή...
1: Εκπαντίον δεινών.
0: Ελεησόν μου Θεός, μέγα ελεός σου και κατ' επλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλήον πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίησε ελήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλει θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθήρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκά αρχιθήτα των ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσόπι.

0: χώρους των γέιρων. Της η προστασία ιεράρχα εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστή μας η της δεινής, αλλωστέ ο κίνητος.

0: των σεσλίτες και χάρισε πάση την ελπίδα του πλατισμού και ανέσεως δέσποινα.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας

0: κήρυξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάς ουχήρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρια

εν χρόνιστης νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθιάφατος, διόμι παύση Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισίαν

Περιμόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

0: τες ευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ον υπερφυός Θεοτό και απεχείς αλήσω πούσα μη ελείπησες αΐ, εκλυτρώς

0: Εξοράστουσι και έντασου λύτρωσον.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οδήγησον προζημένα ευδιών ιεράρχα του Χριστού τους πεσόντας, εν κλειδών.

Παθόρπτες μάτων μου, καλυφθήσα η καρδία μου στένει και μη τολμώ να τένει σε προς ύψος του ουρανού Θεοτό και ο άσωτος. Ετού

άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδένι μας ουμοι αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, «Εξομολογούμεσι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Τότε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, σύμβασεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εκ

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρ τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άβεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς

Τιμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ευπίσημον Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμού Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρα, τη Βασιλίση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρητα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζομένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας στην ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχουση εις την ιεράν παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Λέμε πολλές φορές ότι μία μέρα κατασκήνωσης είναι ισούται με δεκάδες κατηχητικά. Η κατασκήνωση έχει τον θαυμάσιο συνδυασμό τερπνού και ωφελήμου. Τα παιδιά μπορούν μέσα σε ένα 24ωρο να ακούσουν 3 με 5 κατηχητικά χωρίς να το καταλάβουν. Ο συνδυασμός πρωταθλημάτων, παιχνιδιών, εκπλήξεων, ωραίου φαγητού, ακόμα και στην εστία, αν υπάρχει θάλασσα, είναι παραθαλάσσια ή και βουνό, ορειβασίες κλπ. Ο συνδυασμός όλων αυτών και της ομαδικής ζωής και της αυτοεξυπηρέτησης που γίνεται και της διακονίας, της ομάδος αγάπης, όλα αυτά βοηθούν ώστε να δέχεται το παιδί από εθελοντές, όπως λέγαμε προηγουμένως, και την αγάπη και την χριστιανική κατήχηση, να δέχεται με πολύ εύληπτο και ξεκούραστο τρόπο και πάρα πολλά πνευματικά μηνύματα. Κυρίως όμως να βλέπει και το παράδειγμα. Διότι πάλι να το συνδυάσουμε με τον εθελοντισμό και όχι μόνο, βλέπει σε μια δύσκολη στιγμή τον ομαδάρχη να μην εκνευρίζεται ή να μην έχει ιδιωτελείς σκοπούς ή να μην θέλει την προβολή του, αλλά ό,τι κάνει να το κάνει με πολύ αγνά κίνητρα για το καλό της Εκκλησίας, των αδελφών του, του Χριστού κλπ. Όλα αυτά είναι ένας άρτιος συνδυασμός που πάρα πολύ βοηθάει την νεανική ψυχή και υπάρχουν σε όλη την ηλικιακή διαστρωμάτωση πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά στελέχη της Εκκλησίας μας τα οποία γνώρισαν τον Χριστό από μία χριστιανική κατασκήνωση. Εκεί, όπως είπαμε, δίνεται η ευκαιρία με πολύ όμορφο και ξεκούραστο τρόπο να περνάμε τα χριστιανικά μηνύματα. Και αρχικώς τις κατασκηνώσεις μας τις διαρθρώσαμε όταν ξεκίνησαν αμέσως μετά τον πόλεμο σαν ανάγκη επισιτιστική. Τότε τα παιδιά τα ζήγιζαν την πρώτη μέρα και την τελευταία για να δουν αν πέτυχε η κατασκήνωση να έχει πάρει 1-2 κιλά το κάθε παιδί. Και οι πρόσκοποι είναι από αυτούς που κάνουν κατασκηνώσεις βέβαια μέσα στη φύση κλπ. Αλλά όπως μας ομολογούν τα παιδιά που πάνε και σε επαγγελματικές κατασκηνώσεις, η χριστιανική κατασκήνωση έχει το κάτι άλλο, έχει την αγάπη. Την αγάπη προς τον Χριστό αλλά και την αγάπη προς τον άνθρωπο. Μπορεί να έχουν τα πάντα οι κοσμικές κατασκηνώσεις, να πληρώνονται αδρά, αλλά να μην ευχαριστούνται τα παιδιά όπως την χριστιανική κατασκήνωση. Είναι κάτι άλλο. Μας έχει κάνει εντύπωση δύο και τρεις φορές οι διάφορες υπηρεσίες που έρχονται και ελέγχουν τις κατασκηνώσεις να πούν «Εσείς τι έχετε εδώ?» Μιλάω τώρα για κάποιες κατασκηνώσεις που έχουμε στη Χαλκιδική που είναι άλλες 19 κατασκηνώσεις στην περιφέρεια. Και λέει «Εσείς τι έχετε εδώ? Τι έχουμε? Έχετε κάτι που ξεχωρίζει. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει?» «Μα να, είστε ήρεμοι και τα πρόσωπά σας λάμπουν». Σου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Λοιπόν, η χριστιανική κατασκήνωση έχει χάρη Θεού. Τι έχει χάρη Θεού? Γιατί στηρίζεται στο Χριστό και όχι στο μισθό. Στηρίζεται στη χάρη του Θεού και προσφέρει βέβαια και ό,τι νόμιμο, καλό, ανθρώπινο μπορεί να προσφέρει, όπως είπαμε, όλων των ειδών τις νόμιμες και θεμητές διασκεδάσεις και παροχές, αλλά κυρίως προσφέρει αβίαστα και αυθόρμητα τον Χριστό, την χάρη του Χριστού. Αυτό γίνεται και στις ταπεινές προσπάθειες, στις νεανικές, που όντως η εποχή μας είναι δύσκολη και λόγω της ολιγοπαιδείας και λόγω του αντιχριστιανικού κλίματος που επικρατεί. Όμως ο Χριστός είναι πάντα ελκυστικός. Εάν οι φορείς, οι κατηχητές, οι ομαδάρχες, οι ιερείς, εάν οι φορείς είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βιώνουν τον Χριστό, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να ελκύσουν τα παιδιά. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε έκανα κατηχητικό στην Καλυθέα στην Αθήνα και ήταν ένα τριήμερο Καθαράς Δευτέρας και δεν είχαν έρθει τα παιδιά. Και λέω εκεί στους άλλους κατηχητές ομαδάρχες, λέω, κοιτάξτε, το Ευαγγέλιο λέει ότι όταν δεν έρχονται οι κεκλειμένοι θα απευθυνθούμε και σε αυτούς που δεν έχουν κληθεί. Και θα βγούμε στις κόμες και στις ρήμες. Λοιπόν, θα βγούμε σε όλους τους δρόμους της Καλυθέας και στις καφετέρες και θα αρχίσουμε όποιο παιδί βλέπουμε να το καλούμε. Πράγματι μαζεύτηκαν τότε εκείνη την ημέρα, με αυτή την εξόρμηση, την αυθόρμητη, 15 παιδιά. Από αυτά μείναν τα μισά και μερικοί γίνανε και κατηχητές και αρχηγοί σε κατασκηνώσεις. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ποτέ να μην καταδικάσεις κανέναν. Μέσα στην ψυχή του κάθε παιδιού, του κάθε νέου, να βλέπεις την καλή του διάθεση και ποτέ να μην κρίνουμε, όπως είπε ο Χριστός, κατόψιν από τα εξωτερικά, αλλά να καλούμε τους πάντες. Πιστεύω πολύ στην ευρεία ιεραποστολή. Οπωσδήποτε και η στενή ιεραποστολή, δηλαδή τα παιδιά μας που λέμε, του κατηχητικού τα παιδιά, είναι πολύ χρήσιμη. Αλλά και στους φοιτητές του Πανεπιστήμιου που το κάνουμε, κάνουμε εκδηλώσεις ευρείας, ας πούμε, συμμετοχής, όπως έναν αγιασμό που καλούμε τους πάντες, όπως χαιρετισμού στην Παναγία Δεξιά που είναι κοντά, μια γιορτή, μια εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες. Και έρχονται στο

Δέος, ο οποίος είχε κληθεί 5 φορές και δεν είχε έρθει. Μια φορά λέει, ας πάω, με έχουν πρίξει, ας πάω να δω τι γίνεται ρε παιδί μου. Και ήρθε πριν αρχίσει η γιορτή. Λέει, ήρθα για 5 λεπτά, πράγματι είχε προγραμματισμένα χειρουργία στο Ιπποκράτιο, άφησε τα χειρουργία, έβαλε τους βοηθούς του και λέει, θα πάω λίγο να δω και θα πεταχτώ και θα ξαναγυρίσω. Κάθισε εκεί, για 5 λεπτά ήρθα, λέει, εμείς, μα κάναμε πρόβες, δεν ήταν ακόμα η γιορτή. Έβλεπε τις πρόβες. Πέρασε η ώρα, πέρασε η μισή ώρα, άρχισε η γιορτή. Του λέει κάποια εντεταλμένη, λέει δεν θα φύγετε, λέει ήρθατε για 5 λεπτά. Όχι, όχι, είναι ωραία. 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, αφού τελείωσε η γιορτή έφυγε. Τον μάγεψε ο Χριστός και όπως μας λένε οι πλήστοι των καθηγητών, λέει ερχόμαστε για το περιεχόμενο, ερχόμαστε και μόνο για να δούμε το πρόσωπο των παιδιών σας που είναι καθαρό. Αυτό μας μιλάει. Μπορείς να κάνεις λοιπόν ιεροποστολή και στους καθηγητές του Πανεπιστημίου και στον αναρχικό. Έχουμε περιστατικά που έρχονται οι αναρχικοί να ξομολογηθούν. Ξέρετε πόσο καλή είναι και η αναρχική. Δηλαδή μέσα στην κάθε ψυχή υπάρχει ένας κρυμμένος χριστιανός. Και αν κανένα δεν απορρίπτει και όλους τους φέρεσαι με αγάπη. Έχω μια πνευματική κόρη που κάνει ιεραποστολή στους αστέγους. Ξέρετε πόσοι άστεγοι βρίσκουν τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Και μερικοί έρχονται και σήμερα και ξομολογούνται κιόλας. Ναι, δεν είναι, κανέναν δεν πρέπει να απορρίπτουμε. Από τους βουλευτές που δεν ψηφίσανε ή ψηφίσανε μάλλον λάθος ως προς το νομοσχέδιο, μέχρι τον τελευταίο, όπως σας είπαν αρχικό, μέχρι έναν φανατικό νεολαίο του Κομμουνιστικού Κόμματος, μπορείς να τον πας και να εξομολογηθεί. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Που μια φορά θυμάμαι ήμουν στην Ομόνια και κάναμε εξόρμηση του περιοδικού. Του εισδράσεως και απέναντί μου είχα ένα πουλα γυρίζω σπάστη. Του λέω, φίλε να σου πω κάτι, ναι, θέλεις να πάρεις μια δράση. Λέει αυτός, τι λες ρε φίλε, τι μου λες τώρα, θα πάρω από δράση, δεν βλέπεις ποιος είμαι. Αυτοί πληρωνόντουσαν τότε. Λέω, κατά βάθος βλέπω ότι θέλεις, γι' αυτό το λέω. Λέει, δεν γίνεται, θα με δούνε, έχω τρόπο. Θα κατέβουμε στο δεύτερο υπόγειο κάτω, θα την βάλεις μες στην κοιλιά σου και πράγματι έτσι έγινε, την πήρε. Ναι. Κανένα δεν πρέπει να απορρίπτουμε όπως κάνουν οι της εξωτερικής ιεραποστολής που πάνε στην Αφρική που είναι, με συγχωρείτε, ανθρωποφάγοι και γίνονται χριστιανοί, ειδικά ορθόδοξοι, γιατί η ορθοδοξία έχει την αλήθεια και αυτό δεν είναι μόνο η θεωρία και το δόγμα, αλλά είναι και η πράξη όταν γίνονται εμφύλοι πόλεμοι, που γίνονται πάρα πολύ συχνά στην Αφρική εμφύλοι πόλεμοι, λέω τώρα την εξωτερική ιεραποστολή. Όλοι οι ιεραπόστολοι των άλλων δογμάτων φεύγουν. Γιατί ξέρουν ότι θα τους σκοτώσουν. Όταν μπουν και πεις Greek Orthodox, αμέσως στέκονται με εννοεί, σε κομμένα χέρια λέει, εσένα δεν σε πειράζω. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ο μανιακός πολεμιστής, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό, όταν συναντήσει ένα ορθόδοξο ιεραπόστολο, ξέρει ποιος είναι, ξέρει ότι δεν τον έχει εκμεταλλευτεί, ξέρει ότι δεν κάνει πολιτική, και τον σέβεται ακόμα και όταν δεν τον ακολουθεί. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό γίνεται και στην εσωτερική ιεραποστολή. Ήρθε, να σας πω ένα παράδειγμα, ήρθε μια κοπέλα, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, δεν σας την πω, αλλά ήρθε μια κοπέλα που είναι από το Ιράκ, γνώρισε ένα παλικάρι που έχει έρθει εδώ με τα πόδια από το Ιράκ επί Σαντάμ και έχει γίνει χριστιανός ορθόδοξος και τέλος πάντων όταν ανακάλυψαν ότι ο χριστιανός τον διώξανε, αλλά αυτή βρήκε τον τρόπο και τον ακολούθησε και μας λέει, τώρα αυτό είναι πριν ένα χρόνο έγινε, λέει τι έχετε όλοι εδώ και έχετε ένα φως και μια ευωδία, επειδή είναι βαφτισμένοι ορθόδοξοι Έλληνες. Και εσείς οι ιερείς πιο πολύ λέει, έχει πιο πολύ χάρη Θεού. Λοιπόν, στην Ιεραποστολή εσωτερική ή εξωτερική, κανένα δεν πρέπει να απορρίψουμε και κανένα δεν πρέπει να λέμε ότι αποκλείεται αυτός να έρθει στην Εκκλησία. Όλοι μπορούν να έρθουν στην Εκκλησία αρκεί να συναντήσουν έναν Άγιο, έναν σωστό, έναν γνήσιο χριστιανό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Σήμερα είμαστε στο... Ακούτε? Ναι. Είμαστε στο προτελευταίο μας μάθημα και έτσι θα συμμαζέψουμε το άνοιγμα που είχαμε για να κλείσουμε την επόμενη φορά με τη βοήθεια του Θεού και να πούμε μερικά βασικά πράγματα τα οποία μας είναι απαραίτητα εις το έργο μας. Το έργο μας σαν κατηχητών, το έργο μας σαν ανθρώπων που θέλουμε να μάθουμε, ας πούμε, και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους, πώς μπορούμε να τους μιλήσουμε για τον Λόγο του Θεού και πώς μπορούμε να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει από μας, προκειμένου να διακονήσουμε το έργο της κατήχησης του λαού του Θεού. Και κάθε ανθρώπου με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή και θέλουμε να του πούμε δύο λόγια για τον Θεό. Είναι απαραίτητο στην όλη μας διακονία να έχουμε κατά νου δύο βασικές παραβολές του Χριστού. Η μία παραβολή είναι η παραβολή του σπορέως και άλλη η παραβολή του ασώτου. Βέβαια όλο το Ευαγγέλιο και όλη η Γραφή και όλα τα Λόγια του Θεού είναι βασικά και απαραίτητα για μας. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις εντολές μπορούμε και πρέπει να ευαθύνουμε περισσότερο για να δούμε το όλο πνεύμα της διακονίας μας, το όλο πνεύμα της του έργου το οποίο επιτελούμε. Και να πιάσουμε έτσι, με απλά λόγια να πούμε, να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία ο Χριστός αναφέρει για αυτόν τον σπορέα, για αυτόν ο οποίος σπέρνει τον Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τα λόγια μας, αυτά που θα πούμε του άλλου σαν έναν καλό λόγο, αλλά είναι και το παράδειγμα μας, είναι και η ζωή μας, είναι και όλη η αναστροφή μας. Αυτά όλα δηλαδή που έχουμε να κάνουμε με τους άλλους ανθρώπους. Διότι το να λέμε λόγια για όλους μας είναι εύκολο, αλλά το να βοηθήσουμε τον άλλο με τη ζωή μας, αυτό είναι το δύσκολο. Εύκολα τα λόγια, τα έργα είναι δύσκολα. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται δεν είναι τα λόγια, αλλά είναι τα έργα. Ούτε μόνο λόγια χωρίς έργα, αλλά ούτε και έργα χωρίς λόγια. Χρειάζονται να υπάρχουν και τα δύο. Και λόγος έμπρακτος και πράξης έλογος, λένε οι πατέρες. Καταρχάς, αφού λέει ο Χριστός αρχίζει την παραβολή αυτήν των λόγων του, εξήρθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή, βγαίνει ο άνθρωπος για να σπείρει. Βλέπετε, παρουσιάζει κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι κάνει, εξέρχεται εις το έργο του, όχι τυχαία. Δεν λέει να πάω στο χωράφι και να δω τι να κάνω. Όχι. Εξέρχεται με συγκεκριμένο σκοπό. Πάει για να σπείρει. Έχει συνείδηση του τι πάει να κάνει. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εις το έργο μας, εις τη διακονία μας, χρειάζεται να έχουμε επίγνωση του έργου που επιτελούμε. Αυτό είναι κεφάλαιο στη ζωή μας, στο έργο μας, ώστε ούτε να ξεχαστούμε εις την πορεία της ζωής μας, αλλά ούτε και να μας φοβήσουν όλα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Διότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες, πολλές αντιστάσεις, πολλές θλίψεις και πολλές αποτυχίες ίσως. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εξερχόμεθα από την ησυχία μας, από την απραξία μας, εξερχόμεθα για να επιτελέσουμε ένα έργο. Ακόμα εξερχόμεθα και από τον εαυτό μας, τον ίδιο. Δηλαδή, όταν πάεις να κάνεις το έργο του Θεού, πρέπει να εξέρθεις του εαυτού σου. Δεν μπορείς να επιτελέσεις το έργο του Θεού με τα ακαμώματα του εαυτού σου και με τους εγωισμούς σου και με το «Ου, έθιξέ με και πρόσβαλέ με και περιφρόνησέ με». Πρέπει να είσαι έτοιμος για αυτό το έργο που κάνεις, να δεχθείς οποιονδήποτε τίμημα. Μπορεί να υποστείς και ειρωνία και αμφισβήτηση και σκληρών πόλεμων και απόρριψη και οτιδήποτε. Πρέπει να εξέρθεις του εαυτού σου. Έλεγε ένας αβάς της ερήμου, πήγαινε κάπου και ήταν γνωστοί οι άνθρωποι και αυτός έκανε ένα ταπεινωτικό έργο και εντρέπετου και έλεγε στον εαυτόν του «Ποιμήν ακμήν ζεις», ακόμα ζεις δηλαδή ακόμα κουβαλάς μέσα σου τα πράγματα όλα αυτά τα οποία σε κάνουν να έχεις, ξέρω εγώ, να σκέφτεσαι «Μα τι θα πει ο άλλος, πώς θα σκεφτεί ο άλλος, τι γνώμη να σχηματίσει για μένα, ξέρω εγώ τώρα, να του πω εγώ για τον Θεό», να μου πει ότι «Μα έγινες πολύ θρησκόληπτος, ας πούμε, παλάβωσες, σε χάζεψες», να σε βγάλει, ας πούμε, καθυστερημένο ή να σου μιλήσει, ξέρω εγώ, με τρόπον που να σε πληγώσει. Πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτά τα δεσμά του εαυτού μας. Πρέπει να εξέλθουμε του εαυτού μας και να παραδώσουμε τον εαυτό μας εις το έργο του Κυρίου. Πρέπει δηλαδή προπάν των άλλων πραγμάτων να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα έργο, το οποίο έργο είναι έργο του Θεού. Που ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Είναι εν γνώση μας που κάνουμε. Είναι εν γνώση μας που λαλούμε. Εν γνώση αγωνιζόμαστε. Εν γνώση σιωπούμε. Εν γνώση ταπεινωνόμαστε. Εν γνώση, ας πούμε, υφιστάμεθα την ταλαιπωρία και ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να έρθει μπροστά μας. Όλα αυτά είναι εν επιγνώση. Τίποτα δεν είναι έτσι, ας πούμε, απρόβλεπτον. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ξέρουμε ότι πάμε να κάνουμε ένα έργο του Θεού, εξερχόμεθα του εαυτού μας, ναι, να κουραστούμε, θα δυσκολευτούμε, να κοπιάσουμε, θα βρούμε αντίσταση στο έργο αυτό. Αντίσταση από τον διάβολο, ο οποίος θα σταθεί μπροστά και δεν θα σε αφήσει να πάει εσύ να το κάνεις. Διότι έτσι είναι. Από τη στιγμή που εσύ παίρνεις πάνω σου μία αποστολή προερχομένη από τον Θεό, να είσαι 1000% βέβαιος ότι θα βρεις μπροστά σου τείχος, το οποίο πρέπει να υπερβείς αυτό το τείχος. Όπως λέει ο Δαβίδ, εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος, και θα δουλέψεις με ελπίδα και πίστη στον Θεό για να φανεί και τελικά ότι το έργο αυτό δεν είναι εξ ημών αλλά εκ του Θεού. Και τελικά έτσι γίνεται. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Εξέρχεται λοιπόν ο άνθρωπος με αυτήν τη συνείδηση. Λοιπόν, εξέρχεται να σπείρει τον λόγο του Θεού. Πάει να κάνει το κατηχητικό. Πάει να πει, ξέρω εγώ, δύο λόγια σε έναν άνθρωπο. Απλώς σηκώνεται και πάει στη δουλειά του. Πρέπει να γνωρίζει ότι όπου και να είναι, σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται, εκεί είναι υποχρεωμένος να λαλήσει τον λόγο του Θεού. Είτε εν έργο, είτε εν λόγο. Είτε με την Αγία ζωή του και με το Άγιο παράδειγμα του, είτε με τα ενάρτητα και Άγια λόγια του. Και τα δυο είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην κατάλληλη ώρα. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο θα μας κρίνουν, ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα, θα μας κρίνουν και θα μας κατακρίνουν οι αιρετικοί. οι αιρετικοί θα μας κατακρίνουν, οι οποίοι είναι τόσο, σπουδαίοι, δηλαδή τόσο δίνουν σημασία στο έργο αυτό, ώστε πραγματικά ημέρας και νυχτός ο νους τους είναι κολλημένος στο πώς θα μιλήσουν για αυτά τα οποία εκείνοι θεωρούν ορθά. Μην νομίσετε ότι είναι κακοήθεις άνθρωποι. Υπάρχουν και από αυτού του είδους. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι αυτά που λένε είναι του Θεού. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Αυτό σημαίνει πλάνη. Πιστεύει ότι αυτό το οποίο λέει είναι το λόγος του Θεού. Και κάθεται μέρας και νυχτός εκεί, μέρα νύχτα, και μιλούν και διαβάζουν και μελετούν και προσπαθούν και τα μαθαίνουν και τα κάνουν. Τρεις φορές τη εβδομάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν συνάξει στις αίθουσες της Βασιλείας. Τρεις φορές τη εβδομάδα. Εμείς πότε να σταματήσουμε? Φοβερό πράγμα. Εγώ επήγα στις αίθουσες της Βασιλείας, γιατί μέσα στην πρόνοια του Θεού έτσι ο Θεός οικονόμησε. Όταν ήμουν στο τεχνική σχολείο, ο διπλανός μου, ο Λίνος, ήταν χιλιαστής. Μάστερες του Ιεχωβά. Και έτσι ξέρετε πολλά πράγματα. Επήγα πολλές φορές μαζί του στην αίθουσα της Βασιλείας. Ξέρω τι έγινε εκεί. Και ξέρω και τι έγινε και σπίτι του Λίνου. Οι γονείς του είναι εδώ ακόμα. Στον Άγιο Νικόλαο καθόνται οι άνθρωποι. Κάθε βράδυ, όταν ήταν να φάνε τα παιδιά σπίτι, έτυχα πολλές φορές εκεί ο πατέρας, κάθεται ο Λίνος, ο Χαράλαμπος ο μικρός, η μητέρα, οι αδερφοί, όλοι ετρώγαν και μετά φέρτε παιδιά εδώ τη γραφή. Τη γραφή, όλοι. Μισή ώρα, τρία τέταρτα να διαβάσουμε τη γραφή, ερωτήσεις, πατέρας, η μητέρα, να πούν τα μωρά, τα πάντα, να απαντήσουν, να κάνουν, να διαβάσουν. Τρεις φορές τη εβδομάδα ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στις συναθρήσεις της αίθουσας της Βασιλείας και εκεί να μαθαίνουν τη γραφή απ' έξω. Και με σύστημα και με μέθοδο, ώστε να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν όταν θα πάνε να συναντήσουν έναν άνθρωπο. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα επληγώθηκα, επήγα σε ένα σχολείο και ήρθε ένα κοριτσάκι που ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν 600 μωρά. Και ήρθε ένα μωρό και λέει: εγώ δεν θα πάρω το τετράδιο, είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Σεβαστή επιθυμία του μωρού. Αλλά λέω, κοίταξε, αυτό το παιδάκι είχε το θάρρος να σταθεί, ας πούμε, μπροστά σε όλο το κύμα αυτών των μαθητών και μπροστά σε μένα που μέσα στην φαντασία της εγώ είμαι ο Σατανάς. Έτσι λέει η Σκοπιά. Η κληρική, λέει, είναι τα όργανα του Σατανά, είναι τα όργανα της Βαβυλώνος, της μεγάλης εκείνης της ακάθαρτης γυναίκας πολλή αποκάλυψης, είναι η ενσάρκωση του Ιωσφόρου. Δηλαδή αυτή έτσι με βλέπει. Είναι φυσικό, αυτό διαβάζει στη Σκοπιά και με βλέπει για εκείνη. Εγώ ήμουν ο Σατανάς, ήμουν, ξέρω εγώ ποιος ήμουν, τι φοβερό θηριονή μου μπροστά της. Και στάθηκε το μικρό παιδάκι να πει ότι εγώ δεν παίρνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, πήγε, ας πούμε, πού να προλάβει να της πω δύο λόγια, ας πούμε, έτσι καλά. Αλλά λέω, κοίταξε, αυτοί θα μας κρίνουν. Και έφερα στο νου μου όλη αυτή τη γνώση που είχα σαν μικρό παιδί. Τι μικρό, δηλαδή ήμουν στο γυμνάσιο. Πρώτη, Δευτέρα και τρίτη τάξη γυμνασίου, που ήμουν με αυτά τα παιδιά που ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και ήταν και μια αιτία βέβαια αυτή, σοβαρή αιτία να ασχοληθώ σοβαρότερα με τη γραφή και να κάνω μερικές μελέτες. Ο Χαράλαμπος, ο μικρός αδελφός του Λίνου, μάρτυρες του Ιεχωβά και αυτός, πέρασαν τόσα χρόνια. Είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Τώρα, μετά που να τελειώσουμε, έχουμε συνάντηση. Να έρθει να μιλήσουμε. Γεννημένοι, χιλιαστές από πάπου προς πάπου. Ας πούμε, από τους πρώτους που ήρθαν στην Κύπρο, οι παππούδες τους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα σοβαρό έργο. Και δεν πρέπει ποτέ αυτό το έργο να το πάρουμε με επιπολαιότητα. Εάν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά του χρόνου και συνεχίσουμε, Μπορώ να σας φέρω να δείτε βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Έχει ένα βιβλίο που λέγεται, ένα μικρό βιβλίο καφέ, τόσο μικρό, αλλά με πολλές σελίδες λεπτές και με ωραίο χαρτί και με πολύ μέθοδο γραμμένο, που λέει αυτό το βιβλίο. Πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές. Αυτό το βιβλίο το έχει εκδώσει η εταιρεία Σκοπιά στο Μπρούκλιν, μεταφρασμένο σε 78 γλώσσες, σε εκατομμύρια αντίτυπα, και αρχίζει από το πιο απλό πράγμα. Λέει, πώς ντυνόμαστε όταν θα πάμε στο έργο. Πώς ντυνόμαστε. Σου λέει, λες στις κυρίες, θα πάτε στο κομμωτήριο. Θα πάτε αχτένιστες. Θα πάτε, ξέρω εγώ, αντιμέλητες. Θα πάτε αναμαλιαρισμένες. Θα πάτε τακτοποιημένες, ώστε η πρώτη εικόνα που θα δώσεις στον άλλον άνθρωπο να είναι εικόνα καλή, να σας δεχθεί ο άλλος. Μετά, πώς πάμε. Ποτέ δεν θα πηγαίνετε ένας, θα πηγαίνετε δύο. Και αν είναι δυνατόν μαζί σας, θα έχετε ένα παιδάκι. Διότι τα παιδάκια δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα. Όταν σε δει με ένα μωρό, με ένα κοριτσάκι, με ένα αγοράκι, ξέρω εγώ, μαζί, θα χαρεί κάπως παραπάνω. Να μάθει και το μωρό την τέχνη, αλλά ταυτόχρονα δύσκολα σε διώχνει, σου κλεί την πόρτα. Μετά χτυπάς το κουδούνι. Θα χτυπάς το κουδούνι επίμονα, ως αν την πυροσβεστική να του πιάνε τα νεύρα και να φωνάζει ποιος είναι υπάλληλος, ξέρω εγώ, σε πετάξει έξω. Θα χτυπήσεις το κουδούνι διακριτικά. Λίγο. Μετά περίμενε ακόμα λίγο. Να είσαι, πώς να πούμε, με τρόπο. Αφού ανοίξει την πόρτα, σου περιγράφει 20 τρόπους με τους οποίους του λέεις τι θέλεις. 20 τρόπους. Καλησπέρα σας. Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο. Μπορώ να σας πω κάτι από την γραφή. Σας ενδιαφέρει. Απαντάει εκείνος. Έχει την απάντηση μέσα στο βιβλίο. Όχι, ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Έχω τη θρησκεία μου. Απάντηση δική σου. Μα δεν θα σας πω κάτι που θα σας βλάψει. Είναι κάτι που είναι ωφέλιμο. Δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τον λόγο του Θεού. Απαντάει εκείνος. Απαντάς εσύ. 20 διαλόγους. Πώς χτυπούμε την πόρτα και πώς μιλούμε η πρώτη επαφή. Μετά, αφού τελειώσει αυτή και τα γράφει όλα αυτά τα πράγματα, που δεν μιλάει θεολογικά αυτό το βιβλίο, αλλά μιλά για αυτόν τον τρόπο. Εμπήκες μέσα στο σπίτι. Σε κέρασε. Θα πάρεις το πιο απλό κέρασμα και λίγο θα φάεις το πιατονούλο, έτσι. Ούτε να πίνεις κοκακόλα και στάξεις πάνω σου. Θα φάεις κάτι μικρό, το απλό, και τι θέλετε, ένα ποτήρι νερό. Θα δεις το πιο εύκολο. Μπορεί να πάει στο άλλο, ξέρω εγώ, να σου πει, είναι να μου θέλετε, θέλω τσάι, ξέρω, ζαμπούκο, να σου πει. Να κάνει στο άλλο να τρέχει, να σου βρει τσάι και πού τον ύβρα τον τώρα, πού να πάω να βρω εγώ ζαμπούκο να του κάνω τσάι, να σου πει. Καταλάβετε. Όπως κάποιος πήγε στο αεροπλάνο και ήρθε η αεροσυνοδός η καημένη από ευγένεια και του λέει, πάτερ μου, ξέρω εγώ, να σας ετοιμάσω με κάτι, ας πούμε. Λέει, κολοκάσιν έχετε. Είσαι πάρα ψουνής με το αεροπλάνο. Πάρε, παιδί μου, κύριο, που σου έφερε ο άλλος άνθρωπος. Έχεις προτιμήσεις, ας πούμε. Επίες ένα σπίτι, μη ζητάς πράγματα πολύπλοκα. Ξέρεις εσύ ο άλλος, ή πάει ζητάς ένα χειμώνα ανανά. Πες, φέρτε μου ό,τι να είναι. Μη ζητάς πράγματα που μπορεί άλλο να μην τα έχει. Τα τρέχει να πάει να σου κάνει την ώρα τότε τα πράγματα πολύπλοκα τα οποία συζητάς, τα οποία πιθανόν να μην έχει. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας φαίνονται αστεία και τα γελούμε και τα... και είναι για να γελούμε βέβαια. Εν τούτης όμως εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της επιγνώσεως του έργου το οποίο πάμε να κάνουμε. Πάεις σε αυτό το σπίτι να κάνεις έναν έργο. Δεν πάει να νεις κουβέντες της Άνω Τζερκατζής που λέμε, έτσι. Δεν πάει να κάνεις κουβέντες του αέρα. Έχεις ένα σκοπό για τον οποίο πήγες. Δεν μπορεί να αρχίσεις φλιαρία και να μην τελειώνεις. Θα πεις βέβαια και δύο λόγια άλλα και κάτι άλλο, αλλά με μία λεπτότητα, με μία ευγένεια θα φέρεις τον λόγο εκεί στο σκοπό για τον οποίο εσύ πήγες. Να μην φύγεις από τον σκοπό σου, να μην χάσεις το νόημα και να προσέξεις από τα απλά πράγματα. Πρέπει να μάθεις να προσέξεις τη λεπτομέρεια του έργου σου. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι έχουν κάνει ολόκληρη επιστήμη το πώς διαφημίζουν ένα προϊόν. Ολόκληρη επιστήμη το πώς διακοσμούμε ένα χώρο. Σου λέει, κοίταξε, θέλω να κάνω αυτό το μαγαζί. Έχει ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα έρθουν να σου πούν πώς θα διακοσμήσεις τον χώρο αυτό για να είναι κατάλληλο. Έβαλες 5 ράφια και κάνω πόσα ρούχα πάνω και ποιος θέλει να ψουμνήσει. Όχι. Έχει τρόπο και ξοδεύουν χρήματα πολλά να διακοσμήσουν τον χώρο εκείνο. Όλα αυτά πρέπει να μας διδάσκουν εμάς, ώστε στο έργο μας, το έργο του Θεού, να το κάνουμε μετασπουδής και μεταπροσοχής, μετεπιστήμης, έτσι, να είμαστε επιστήμονες αυτού του έργου. Δεν μπορεί σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, να είσαι ας πούμε κληρικός, να είσαι άνθρωπος ο οποίος να πει στον λόγο του Θεού κάπου και να είσαι ας πούμε χοντροκομμένος, αγρίκος, να είσαι άνθρωπος αποθητικός και να νομίζεις ότι τα έκαμε όλα καλά κιόλας επειδή είσαι φλίαρος. Πρέπει να κάτσεις να δουλέψεις εις τον εαυτό σου, να δεις τα πάντα και αν είναι δυνατόν να βάλεις και ανθρώπους να σε κρίνουν πώς μιλάς, πώς ενεργείς, πώς λειτουργείς, πώς βλέπεις, πώς γελάς, πώς κάθεσαι, πώς σηκώνεσαι, πώς τρως. Όλα τα πάντα πρέπει να γίνονται μετεπιστήμης. Όχι να γίνουμε αγχωτικοί και μπορεί να πούμε τον ευρικό, να πούμε, ξέρω εγώ, να διακατεχόμεθα από έμμονες ιδέες. Όχι, έτσι. Μεταφυσικότητος και ανέσεως και απλότητος πνευματικής, αλλά εν επιγνώση. Τα πάντα να γίνονται εγνώση. Αυτό μας δίδει ο Χριστός, νομίζω, στο Ευαγγέλιο, με το να μας αρχίσει να μας πει ότι εξήρθε αυτός ο άνθρωπος για να κάνει αυτό το έργο. Βλέπουμε μπροστά μας τον εργάτη αυτόν τον σπορέα, ο οποίος εξέρχεται για συγκεκριμένων έργων, ξέρει τι θα κάνει, ξέρει που πάει, ξέρει πώς πάει. Πάει να κάνει το έργο αυτό του Θεού. Έχει επίγνωση. Αφού λοιπόν έχει αυτό το έργο να κάνει, σημαίνει ότι κάθεται να σκεφτεί με ποιον τρόπο και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους. Άλλος πως θα πάεις σε σπίτι πένθους, άλλος πως θα πάεις σε μια κηδεία, άλλος πως θα πάει σε ένα γάμο, άλλος πως θα πάει σε γερέθλια, άλλος πως θα πάει, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι το οποίο έχει προβλήματα. Δεν μπορείς να πας σε ένα σπίτι το οποίο πενθούν και να λες ανέκδοτα. Δεν μπορείς να πας και να χαμογελάς. Δεν μπορείς να πάει, ας πούμε, σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, που έχει ένα πρόβλημα συγκεκριμένο και εσύ να διηγείσαι πόσο ωραία περάσαμε χτες που πήγαμε όλοι έξω μαζί. Έτσι, όπως πρέπει να ξέρεις ότι σε αυτό το σπίτι υπάρχουν ευαισθησίες. Υπάρχει αυτή η δυσκολία. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ακόμα και τη λέξη που θα πεις. Φαντάσου, ας πούμε, να πας σε ένα σπίτι το οποίο έχει μέσα οικογενειακά προβλήματα, που ο πατέρας ή η μητέρα, ας πούμε, δεν είναι στο σπίτι, έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά τους, και να λες εσύ, ξέρω εγώ, του παιδιού τι ωραίο πράγμα να είσαι, ας πούμε, να πεις τον παπά σου περίπατο. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό το ξέρουν και όσοι από εσάς είναι δάσκαλοι, που καμιά φορά πάμε να πούμε ένα παράδειγμα και πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά ότι κάτω μπορεί να υπάρχουν παιδάκια τα οποία σπίτι τους είναι χάος ή δεν έχουν σπίτι καν να μείνουν. Ή ξέρω εγώ χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές όλοι μας από μία ανθρώπινη ατέλεια, από απερισκεψία, μπορεί να πούμε πράγματα τα οποία να ξέρουμε πληγές μάλλον, παρά να διορθώνομαι και να επουλώνομαι τα τραύματα. Βασικά θα πηγαίνουμε στον χώρο που πηγαίνουμε μετά πολλής προσοχής και μετά πολλής προσευχής να μας σκεπάσει ο Θεός. Μετά πάμε έτσι, λέμε το λόγο του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Θα μου πεις τώρα, καλά πάτε, να γίνουμε θεολόγοι? Όχι βέβαια, σαν πως εμείς θεολόγοι ξέρουμε, νομίζετε να μου λέμε. Καλά είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους. Δεν σημαίνει ότι έχεις ένα πτυχίο άρα είσαι πλέον, ας πούμε, διδάσκαλος της Εκκλησίας. Έχει θεολόγους αγραμμάτους που είναι θεολόγοι με χρυσά γράμματα και έχει θεολόγους με 10 πτυχία τα οποία καμιά φορά λένε και αιρέσεις, λένε και πράγματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να μελετούμε, να είμαστε άνθρωποι που να διαβάζουμε πρωτίστως το Ευαγγέλιο και ταυτοχρόνως και συνεχεία τα έργα των Πατέρων. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εάν νοθεύουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι ανώθευτος. Πρέπει να είναι ανώθευτος. Δεν μπορεί να τον νοθεύσεις με ξένα στοιχεία, με ξένα πράγματα, με βλαπτικά στοιχεία, διότι θα δημιουργήσεις προβλήματα. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο όσες φορές για τον Α ή τον Β λόγο έγιναν προσπάθειες να, ξέρω εγώ, να μπουν κι άλλα στοιχεία μέσα στον Λόγο του Θεού, είχαμε πάντοτε προβλήματα. Εν καιρό παρουσίασαν προβλήματα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι ο άλλος άνθρωπος που είναι απέναντί μας τι μπορεί να δεχθεί. Έτσι, έχεις να ταΐσεις ένα παιδάκι. Δεν θα πιάσεις τα φασόλια ταΐσεις του μωρού 6 μηνών. Θα του δώσεις παιδική τροφή. Αλλά και η παιδική τροφή δεν είναι τυχαία. Είναι μετεπιστήμης. Ξέρει αυτός που την έκαμε τι χρειάζεται ένα μωρό. Τι βιταμίνες, τι πρωτεΐνες, ξέρω εγώ τι πράγματα καταβάλει εκεί μέσα. Πρέπει να ξέρεις αυτό το παιδάκι τι χρειάζεται για να μεγαλώσει, τι χρειάζεται να ακούσει και πώς χρειάζεται να τα ακούσει. Πρέπει να ξέρεις πώς να δώσεις την εικόνα του μωρού, του παιδιού ή του αρχαρίου στην πίστη, ώστε να μην φτύσει αυτό που του έδωσες, αλλά το δεχτεί ευχαρίστως. Όπως λένε οι πατέρες, το φάρμακο, το χάπι, το βάλουμε ας πούμε απ' έξω ζάχαρη και γίνεται γλυκό και το τρώμε ευχαρίστως, και μπορεί να είναι κατάπικρο εάν δεν είχε αυτό, αλλά έτσι είναι που μπορεί να δώσεις στον άλλον άνθρωπο ακόμα και σκληρών λόγων και επιτίμιων ακόμα, αλλά με καλόν τρόπο. Αυτός ο τρόπος που θα το πεις στο άλλο θα τον κάνει να το δεχθεί ευχαρίστως, θα τον κάνει να το δεχθεί όπως είναι, θα πάρει αυτό το οποίο πρέπει. Έχει μεγάλη σημασία να κάτσουμε να μελετήσουμε και το ακροατήριό μας και το πώς μιλούμε στους άλλους ανθρώπους και το τι λέμε. Πρέπει να μάθουμε να μελετούμε. Εάν δεν διαβάζουμε και αν δεν κάτσουμε να διαβάσουμε βασικά πράγματα της διδασκαλίας της Εκκλησίας, τότε καλύτερα είναι να μην αναλαμβάνουμε πολλά πράγματα ή τουλάχιστον να λέμε, ξέρετε παιδιά, συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν το ξέρω ή πιθανόν να έχω λάθος. Είναι μια προσωπική μου γνώμη που μπορεί να είναι και λάθος. Καλύτερα να έχουμε αυτή την ταπείνωση παρά να κάνουμε ας πούμε αυτοσχεδιασμούς και ακροβατισμούς ή στην διδασκαλία του Λόγου του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Να ετοιμαζόμαστε, να διαβάζουμε ημέρας και νυχτός, να είναι στα χέρια μας ο Λόγος του Θεού, τα έργα των πατέρων. Εκεί θα δούμε από όσοι πατέρες Εκκλησίας με τόση σοφία και τόση διάκριση προσλάμβαναν τον Λόγο του Θεού και τον μετέδιδαν, αλλά και ταυτόχρονα να μην παραλείπουμε να ωφελούμαστε από εμπείρους άλλους κατηχητές, από εμπείρους δασκάλους, να ακούμε άλλες ομιλίες, άλλους ανθρώπους πώς μιλούν και πώς έδιδαν τον Λόγο του Θεού, ώστε να μάθουμε κι εμείς από ό,τι ζώσαν πράξη που υπάρχει γύρω μας. Λέει λοιπόν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν εξήλθε αυτός ο σπορέας, έσπηρε το λόγο του Θεού παντού ανεξαιρέτως το ίδιο. Αυτό ήταν που λέγαμε, θα δώσεις το λόγο του Θεού. Πρόσεξε να μην δώσεις άλλα πράγματα, να μην νοθεύσεις τον λόγο, να μην κάνεις τίποτα άλλο. Ακόμα και στο μικρό παιδάκι θα του μιλήσεις μεν με παιδικών τρόπων, αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο. Θα του μιλήσεις το λόγο του Θεού παιδικά να τον καταλάβει, αλλά όχι παιδαριώδη. Έχει διαφορά το παιδικό από το παιδαριώδες. Παιδικό είναι να του πεις με παιδικών τρόπων το λόγο του Θεού, και παιδαριώδες είναι να του τον πεις με έναν τρόπο ανόητον, γελίον, που δεν σου εμπνέει σοβαρότητα. Το μωρό μπορεί να είναι παιδάκι, μπορεί να είναι μωρό, αλλά όταν του μιλούμε για τον Θεό, θα του μιλούμε με σοβαρότητα. Παιδικά μεν, αλλά σοβαρά. Και το παιδί έχει τρόπον που λειτουργεί, και η παιδική ψυχή θα προσλάβει αυτό το οποίο προσλαμβάνει, που πρέπει να πάρει, και θα φωτογραφίσει και θα πάρει μέσα στο νου του και μέσα στην καρδιά του και την εικόνα σου και τα παραδείγματα σου και τον τρόπο σου που του μιλάς και όλα αυτά που του είπες, και ξέρει το παιδί να τα δέχεται σοβαρά. Ο σπόρος λοιπόν ήταν παντού ο ίδιος. Ο σπορέας πάλι είναι ο ίδιος. Αυτός που σπέρνει τον λόγο, και ο Θεός βέβαια πάνω απ' όλα. Εκείνο που διαφέρει ποιον είναι? Η γη. Αυτός που δέχεται το σπόρο. Αυτό διαφέρει στο Ευαγγέλιο. Και το λέει ο Χριστός. Άλλος σπόρος έπεσε πάνω στον δρόμο. Άλλος έπεσε εκεί που είχε λίγο χώμα, ήταν πετρώδες στο έδαφος. Άλλος έπεσε σε καλό έδαφος, αλλά έγιναν και τα αγκάθια και το έπληξαν. Και άλλος έπεσε στο καλό έδαφος και απέφερε καρπούς πολλούς και πλουσίους. Το έδαφος, όπως λέει εξηγά ο ίδιος ο Κύριος, είναι οι ψυχές των ανθρώπων, ο κάθε άνθρωπος. Εσύ είσαι υποχρεωμένος να πεις το λόγο του Θεού το ίδιο, ανεξαιρέτως, στον κάθε ένα, με τον δικό του τρόπο βέβαια, αλλά με καθαρότητα και με σοβαρότητα. Τι θα γίνει τώρα με τους ανθρώπους? Μπορούμε εκ των προτέρων εμείς να πούμε, α, αυτός είναι πετρώδες έδαφος, άστον, έστω του πω τον λόγο του Θεού? Όχι. Ποιος από εμάς έχει αυτή την ικανότητα να διακρίνει την ψυχή του ανθρώπου? Και μετά, σήμερα φαίνεται έτσι, θα είναι και αύριο έτσι? Ξέρεις εσύ αυτόν τον λόγο που είπε σήμερα πώς θα λειτουργεί μέσα στην καρδιά του σε 20, σε 30, σε 50 χρόνια, σε 70 χρόνια? Ξέρουμε, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, έχουμε πολλά χρόνια ήδη πάνω μας, και άλλοι έχουν και ακόμα πιο πολλά από εμάς, και ξέρετε ότι θυμούμαστε λόγια, συμβουλές των γονέων μας, των παππούδων μας, των δασκάλων μας, που ακούσαμε μας τη μικρά παιδάκια. Και μάλιστα τόσο πολύ τα θυμούμαστε που τώρα που μεγαλώνουμε τα αξιοποιούμε ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ είναι μέσα στο νου μας το παράδειγμα τους ή ο λόγος τους ή η εικόνα που πήραμε και την κρατήσαμε μέσα μας. Άρα δεν μπορείς εσύ εκ των προτέρων να αποκλείσεις κανέναν, απολύτως κανέναν. Είσαι υποχρεωμένος να πεις το λόγο του Θεού. Σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτες μεν, λέει ο Παύλος. Είμαστε οφειλέτες σε όλους, και στους σοφούς και στους άσοφους, και στους έξυπνους και στους ανόητους, και στους μεγάλους και στους μικρούς, στους πάντες. Είμαστε, ενώ είμαστε ελεύθεροι, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλώσουμε τον εαυτό μας εις πάντας. Τι γίνεται με τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο κινείται μέσα στην δική του ελευθερία, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ακόμα καλά-καλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε καν τον εαυτό μας τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούμε εμείς ήδη. Έτσι. εμείς ήδη αλλοιωνόμαστε και αλλάσσουμε από ώρα της ώρας και δεν μπορούμε καν να ερμηνεύσουμε τις δικές μας αλλοιώσεις. Πώς θα ερμηνεύσουμε τον άλλον άνθρωπο? Έρχεται, λέει ο Χριστός, αυτός ο οποίος δέχεται τον σπόρο, αλλά είναι πέτρα η καρδιά του. Είναι δρόμος πατημένος, είναι πέτρα, είναι σκληρό χώμα, δεν βλαστά τίποτα. Έπεσε ένας σπόρος, έμεινε εκεί, ήρθαν τα πυτεινά του ουρανού, τον έφαγα. Δεν έγινε τίποτα. Είναι άχρηστος ο κόπος? Όχι. Μπορεί εκείνος να μην καρποφόρησε. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά όμως εσύ, ο σπορέας, είσαι υποχρεωμένος να σπείρεις. Έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου. Του είπαν ότι, μα τι κάθεσαι εκεί, μιλάς, δεν βλέπεις? Αυτοί τους μιλάς και κοιμούνται, χασμουριούνται. Τι κάθεσαι μιλάς, αφού έτοιτά τους κοιμούνται. Ή φεύγουν από εδώ και πάνε στα υποδρόμια. Και πριν που να έρθουν εδώ, ήταν στα καπηλεία. Και μετά που θα φύγουν πάλι να πάνε εκεί. Τι κάθεσαι και κουράζεσαι και λέεις και λέεις και λέεις και λέεις? Λέει, αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό το πράγμα. Από όλους αυτούς, δυνατόν ούτε ένας να μην άκουσε τον λόγο? Έστω ένας. Μα και ένας αν ακούσει τον λόγο του Θεού, αυτό για μένα είναι, πώς να πούμε, είναι νόημα ζωής, ολοκλήρου μου της ζωής. Εάν ο Κύριος είπε ότι και για μια ψυχή μόνον δεν είναι άξιος όλος ο κόσμος, και αλλήν οι πατέρες μας ότι προκειμένου και περισσοτηρίας μιας ψυχής μόνον είχε νόημα η σάρκωση του Θεολόγου, έτσι, και μόνο ένας άνθρωπος να σωθεί από τη σάρκωση του Θεολόγου είχε νόημα η σάρκωση του. Και ο Θεός μπορεί να κάνει, έχει πρόθεση και την θέληση να κάνει καινούς ουρανούς και καινή γη, έστω και για μόνο έναν άνθρωπο, και να μας δείξει πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, έστω και αν ένας ακούσει, τότε εγώ έχω όφελος. Αλλά έστω και αν κανένας δεν ακούσει και κανείς δεν ωφελήθηκε και κανείς δεν έλαβε τον λόγο, όμως εγώ κατέθεσα το αργύριό μου τις τραπεζίτες. Αυτό που είμαι υποχρεωμένος το έβαλα, όπως λέει εκεί ο Χριστός στο παραβολή των ταλάντων, εντάξει, δεν το πολλαπλασίασες, δεν το εργάστηκες, δεν το επένδυσες, δεν το αξιοποίησες, έπρεπε να το βάλεις καν στην τράπεζα να πάρεις τόκο. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις το πιο απλό πράγμα. Κάμε το έργο σου και άφησε τον Θεό να φέρει το υπόλοιπο. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Εσύ κάμε αυτό το οποίο κάνεις, ο Θεός θα ρωτήσει εμάς εάν κάναμε το έργο μας. Δεν είναι δικαιολογία ο άλλος άνθρωπος. Εκείνος ας κάνει όπως νομίζει. Το πρώτο έδαφος είναι το πετρόδι, είναι η οδός, η πατημένη οδός. Δεν πιάνει τίποτα. Το δεύτερο, λέει ο Χριστός, είναι η πετρόδης γη, που έχει λίγο χώμα, αλλά πιο κάτω έχει πέτρα. Μου πέφτει ο σπόρος, βγάζει λίγο χορταράκι πάνω, ξέρω εγώ, με λίγη υγρασία, έρχεται ο ήλιος, καίει το σπόρο, δεν έχει ρίζα, πάει, ξηραίνεται. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ακούει τον λόγο με τα χαράς. Θα το δούμε στη ζωή μας πολλές φορές. Έτσι, καθόμαστε κάπου, λέμε τον λόγο του Θεού, πολλοί άνθρωποι με τα χαράς δέχονται, πολύ ωραία πράγματα μας είπες, όμορφα, καλά, χαιρόμαστε κι εμείς. Αλλά έρχεται η ώρα του πειρασμού, δεν έχει ρίζα, έρχεται η δυσκολία, ξηραίνεται, δεν μπορεί να αυξηθεί. Διότι πιο κάτω συναντά πέτρα, συναντά σκληρό έδαφος, δεν μπορεί να μεγαλώσει. Πάβει μέχρι εκεί. Ο τρίτος είναι αυτή η γη που δέχεται τον σπόρο, τον λόγο του Θεού, αλλά αναμειγνύονται εκεί και οι άκανθες, και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου, λέει το Ευαγγέλιο, πνίγεται ο λόγος και δεν αποδίδει. Αυτό είναι, πώς να πούμε, εμείς όλοι, η κατάσταση η δική μας. Δεχόμαστε τον λόγο του Θεού, αυξάνει μέσα μας, πιστεύουμε στον Θεό, αγαπούμε τον Θεό όσο μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ταυτόχρονα μέσα μας υπάρχουν και παράσιτα. Αυξάνουν και αυτά και πνίγουν τον Λόγο του Θεού. Και είναι έτσι άξιο σημασίας εδώ το ότι ο Κύριος προσδιορίζει τρία βασικά αίτια. Αυτά τα αγκάθια τα οποία πνίγουν τον Λόγο του Θεού, ο Κύριος τα λέει ως εξής: και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου. Μας βάζει τρία πράγματα: οι μέριμνες, οι ειδονές και ο πλούτος. Δεν είπε λόγια τυχαία ο Χριστός, είπε πολύ σοβαρά λόγια και κατά κυριολεξία και κατά απόλυτον τρόπο ελάλησε το στόμα του Κυρίου. Τι θέλει να πει? Ας πιάσουμε τις μέριμνες. Έτσι, έχεις την έφεση να ασχοληθείς, αλλά οι δουλειές μας, οι υποχρεώσεις μας, οι ευθύνες μας, τα καθημερινά μας τρεχάματα, πάνω κάτω παντού, οι δουλειές, όλα αυτά τα πράγματα, καλές, δεν είναι αμαρτωλές, δεν είναι, ξέρω εγώ, πονηρές, είναι τα καθημερινά μας, η καθημερινότητά μας. Αυτή η καθημερινότητά μας όμως μπορεί να μας πνίξει. Μπορεί να μας πνίξει, εάν δεν προσέξουμε, σε σημείο που να μην καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού. Διότι δεν μπορείς. Έχεις εξαντληθεί, έχεις διαλυθεί. Όλη η μέρα ο νους σου και η καρδιά σου ήταν κολλημένη εκεί. Δεν σου έμεινε χώρος. Επνίγηκες. Θυμάμαι πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν και στο μοναστήρι παλαιότερα. Έλεγαν, α, θέλω έτσι, όταν θα πάρω τη σύνταξή μου, να ασχοληθώ με τα πνευματικά. Αν ζήσεις γέ μου και πάρεις τη σύνταξή σου, αθυμήθου να ασχοληθείς με τα πνευματικά. Ποιος σου εγγυάται ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου και ποιος σου εγγυάται ότι θα ζήσεις μέχρι την αύριο? Σήμερα, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα καρδία σημών. Σήμερα, αυτήν την ώρα, ο κάθενας. Δεν μας είπε κανείς να πάμε να γίνουμε ερημίτες. Όχι. Μπορείς εκεί που είσαι, μέσα στην καθημερινότητά σου, μέσα στις μέριμνες σου, μέσα στις δουλειές σου, μέσα στις ευθύνες σου, μέσα στον κόπο της ημέρας, μπορείς να βάλεις τον Χριστό μέσα. Όπως εκεί ο προφήτης Μωυσής, που το πικρόν είδωρο εκεί σήμερα, έβαλε το ξύλο εκείνο που προτύπωσε το σταυρό και γλυκάνθη το είδωρο. Το πικρόν είδωρ έγινε γλυκό και ιαματικό νερό. Μπορείς, εάν βάλεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου και αν βάλεις αυτή την αγάπη του Θεού στα έργα σου και αν βάλεις τον Χριστό κέντρο της ύπαρξής σου, τότε και η δουλειά σου και οι ευθύνες σου και ο κόπος σου και οι δυσκολίες σου και η καθημερινότητά σου, έστω ακόμα και χρόνο να μην έχεις να κάνεις τίποτα το πνευματικό, γιατί είσαι πτώμα κάθε μέρα και έχεις τις δουλειές σου και πας σπίτι, έχεις τα μωρά σου και φτάνεις και είσαι που προλαβαίνει να πάει να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ας πούμε, πνευματικό. Εγώ σας λέγω ότι και τίποτα να μην μπορείς να κάνει ο άνθρωπος από τον κόπο της ημέρας, εάν μέσα στην καρδιά του είναι ο Χριστός συνεχώς, τότε επιτελεί ο άνθρωπος αυτός πνευματική εργασία και προοδεύει χωρίς να βλάπτεται. Εάν μάθει αυτό το πράγμα, να φυλάξει την καρδιά του προσεγμένη, να μην τον κλέψει μέριμνα. Κάμε τα όλα τα έργα σου με τα πάση συνειδήσεως. Πρόσεξε να μην σου κλέψει την καρδιά σου όμως. Πάση φυλακή τήρη συν καρδία. Με κάθε προσοχή φύλαξε την καρδιά σου. Και αν το κάνεις, ο κόπος που κάνεις κάθε μέρα θα γίνει άγιος κόπος και θα σου λογιστεί από τον Θεό η δικαιοσύνη. Το πρώτο πράγμα είναι οι μέριμνες που μας πολεμά όλους ανεξαιρέτως. Και εμάς, μας ανοίγει δουλειές. Πειρασμός όλους μας, και τους παπάδες και τους δεσποτάδες και τους μοναχούς, παντού δουλειές. Να μας κλέψει το χρόνο, να μας κλέψει τη δύναμη, να μας κλέψει το νου μας, να κολλήσουμε εκεί. Όλα αυτά μπορούμε να τα αγιάσουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Δεν μας φταίνει οι δουλειές. Είμαστε άνθρωποι μες στον κόσμο, έχουμε ευθύνες, Δεν μας φταίνει οι δουλειές μας. Εμείς η ανοησία μας φταίει. Εδώ είχαμε Αγίους που ήταν βασιλείς και ήταν, ξέρω εγώ, είχαν ευθύνες τεράστιες και ήταν Άγιοι και έκαναν θαύματα. Γιατί είχαν χρόνο. Οι Απόστολοι τι ήταν στην έρημο και ησύχασαν. Έτρεχαν συνεχώς μέρα νύχτα. Πού ήβραν τον χρόνο αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν να ησυχάσουν? Ούτε χρόνο είχαν, ούτε σπίτι είχαν, ούτε τόπον είχαν να κάτσουν, ούτε φαΐ να χορτάσουν, ούτε ρούχα να φορέσουν. Κι όμως είχαν μαζί τους συνεχώς αδιάλειπτον τη χάρη. Γιατί επρόσεχαν τον εαυτόν τους. Μήπως άλλοι σκηρύξας, αυτός αδόκιμος γένομαι. Το πρώτο πράγμα είναι οι μέριμνες. Τ' άλλο, οι ειδονές. Περιττό να πούμε για αυτά τα πράγματα. Και οι ειδονές, μην πάει ο νους σας μόνον σε σαρκικές ειδονές. Η ειδονή είναι και ο εγωισμός, η φιλοδοξία, το όνομά μου, οι γνώσεις μου. Εάν λέμε ωραία πράγματα, ξέρω εγώ, τα λόγια μου, τα γραπτά μου, έτσι σαν κάποιους που γράφουν ένα πράγμα και νομίζουν ότι μα τι ωραίο πράγμα έγραψες. Κάποιοι ποιητές, ερασιτέχνες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, γράφουν ποίηματα και τα θαυμάζουν. Και σου τα φέρω να θαυμάζεις κι εσύ, τη θυκευάζεις και δεν βρίσκεις άκρα. Και δεν ξέρεις. Λες, βέβαια, για λόγους ευγενίας, αναγκάζεις να θαυμάσεις, ας πούμε, το ποίημα. Και από μέσα σου λες, ρε παιδί, μα τι λέει τους άνθρωπος. Τι λέει, ας πούμε. Τι θέλει να πει. Βέβαια, μπορεί να είναι τόσο βαθύ, που εμείς να μην μπορούμε να πούμε μέσα. Μπορεί. Αλλά, τέλος πάντων, λέει κάπου ένας Άγιος, ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ότι ο λόγος του ανθρώπου, ο λόγος του ή τα γραπτά του, είναι σαν τα παιδιά του. Και όπως λέει, ας πούμε, μια καρακάξα, ας πούμε, ένας κόρακας, αν το ρωτήσεις ποιο είναι τα ωραιότερα πουλιά του κόσμου, θα σου πει τα κοράκια του, έτσι. Έστω και αν τα ασχημότερα, διότι τα μωρά του. Έτσι λέει, μοιάζει και ο αδόκιμος νους, όταν θαυμάζει τους εαυτού λόγους. Θαυμάζει τα λόγια του, ας πούμε, και τα γραπτά του. Και ότι, ναι, είναι και αυτό μια ειδονή, έτσι, να θαυμάζει τα έργα σου. Όλα αυτά, η ειδονή είναι να σ' αρέσει ο έπαινος, η κολακία, η φιλοδοξία σου, η φιλαυτία σου. Η ειδονή είναι, ας πούμε, να τρέφεσαι και να κολυμπάς μέσα στις κολακίες των άλλων ανθρώπων. Ομοιάζει, λέει ο Αββά Ισαάκ, ο άνθρωπος ο οποίος έχει βιλίδωνον αυτή, το αρέσει να ακούει, ας πούμε, ότι «Μα πάτερ μου, μα τι καλός που είστε και τι ωραία που μιλάτε και τι ωραία πράγματα που κάνετε και τι σπουδαίος που είσαστε, ξέρω εγώ», και όλα αυτά πράγματα τα οποία ακούμε, μοιάζει με άνθρωπον, μοιάζει, λέει, με αυτό το ζώο, τη γάτα. Δεν ξέρω αν το κάνει η γάτα ή όχι, αλλά λέει ο Βαϊσάκ ότι πίστευαν οι άνθρωποι που το κάνουν τότε, η οποία παθαίνει μια αρρώστια και την πιάνει μια μανία και πάει και γλύφει το ρινί, τη λίμα που ρινίζομαι, έτσι. Και γλύφοντας τη λίμα, τρέχει αίμα η γλώσσα της και πίνει το αίμα της και αισθάνεται μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά κάποια στιγμή πεθαίνει από την εξάντληση της αιμορραγίας, χωρίς να το καταλάβει ότι είναι το αίμα της που έπινε και πέθανε. Έτσι μοιάζει, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος τρέφεται από τα λόγια και από αυτά που θαυμάζει του εαυτού του, πεθαίνει ξαφνικά πίνοντας το δικό του αίμα, το δικό του αίμα της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας του, των πραγμάτων. Αυτό είναι η ειδονή. Ο πλούτος, και ο πλούτος, γιατί το λένε οι πατέρες? Εγώ σας λέω, μακάρι να είμαι πολύ πλούσιος άνθρωπος, να είχα εκατομμύρια, αμέτρητα εκατομμύρια, να είχα πολλά εκατομμύρια χρήματα. Θα αισθανόμουν πολύ έτσι ευλογημένος από τον Θεό να είχα πολλά εκατομμύρια, γιατί θα έκανα πολλά έργα. Ο πλούτος δεν είναι κακό πράγμα. Ο πλούτος είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα κλειδί. Αν αυτό το κλειδί το βάλεις στην πόρτα του παραδείσου, την άνοιξες. Αν το βάλεις στην πόρτα της κολάσεως, και εκείνη την ανοίξεις. Έτσι είναι. Διάλεξε σε ποια πόρτα το βάζεις εσύ. Έχεις πλούτον. Δεν είναι το πλούτος αυτός καθεαυτόν. Είναι εάν ο πλούτος σου κλέψει την καρδιά σου. και ελπίσεις πάνω στον πλούτο σου και πεις όπως τον άφρονα πλούσιο ότι ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά, φάε πει και φρένο κτλ, τότε έχασες. Έχασες το νόημα. Πλούσιος μπορεί και ένας άνθρωπος που έχει μόνο 5 λίρες μέσα στο πορτοφόλι του και ο νους του και η καρδιά του είναι εχμάλωτη συγγένει το πεντόλυρο. Και όλος μπορεί να έχει 5 εκατομμύρια και όμως να μην ελπίζει στον πλούτο του.

άκανθες που συμπνίγουν των λόγων του Θεού. Το τέλος, η τελευταία γη, η τετάρτη γη, είναι η καλή γη, η οποία δέχεται τον λόγο και καρποφορεί. Εν υπομονή, λέει ο Χριστός. Έτσι, έσπηρες τον λόγον εσύ. Άλλος εις την οσπήρων και άλλος οθερίζων. Εσύ έκαμε στη δουλειά σου, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τα υπόλοιπα. Μην νομίσεις ότι εσύ έκαμε κάτι και μην περιμένεις τίποτα. Έκαμε στο έργο σου, προχώρα. Άφησε το σπόρο εκείνον, τον μεγαλώσει ο Θεός. Μην αγχώνεσαι, μην τρώγεσαι. Ο Θεός θα κάνει το έργο στην ώρα την κατάλληλη που ξέρει εκείνος. Εσύ ετελείωσες το έργο σου. Ο άλλος εδέχθηκε. Τώρα, εάν είμαστε και καλοί ψαράδες, όπως τον έμπειρον το ψαρά που βλέπει και ξέρει πού είναι τα ψάρια τα καλά και πότε έχει ψάρια καλά, έτσι, ο έμπειρος ο ψαράς ξέρει ότι άμα έχει φουρτούνα, έχει ψάρια, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή. Ότι σε τόσο βάθος έχει τούτα ψάρια. Αν θέλει, ας πούμε, τα πόδια καλαμάρια, θα πάει στα βράχια. Εάν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγάλα ψάρια, θα πάει στο βάθος. Εάν θέλει του αφρού, θα πάει, ξέρω, στο τάδε τόπο. Ξέρει ο ψαράς. Διακρίνεται ο ψάρι. Ξέρει πώς λειτουργεί. Έτσι, εάν είμαστε αλληλείς ανθρώπων, καλοί και σωστοί, τότε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τον πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο τρόπο να γίνουν πραγματικά άρτοι και τέλειοι άνθρωποι του Θεού. Λέει κάποτε στο βίο του Αγίου Άνου του Σιναήτου, της Κλίμακος, όταν επίε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο γέροντά του, το δάσκαλον του στο Σινά, όπως ήταν και εκείνοι οι ασκητές αυστηροί και απρόσιτοι, εκείνος μόλις τον είδε, του λέει, τι ήρθες εδώ, λέει, γίνω μοναχός αβά. Του λέει, καλά, πάρε και εσύ ένα κομμάτι ψωμί. Και έπιασε ένα κομμάτι ψωμί και το πέταξε κάτω στο έδαφος. Και έσκυψε ο αβά, λέει, με τα τέσσερα του και το πήρε με το στόμα του. Για να δείξει το αβά ότι, κοίταξε, εγώ εδώ ήρθα, ας πούμε, είμαι έτοιμος να γίνω ό,τι, ας πούμε, μέχρι την έσχατη περιφρόνηση, προκειμένου να παραμείνω αγωνιστός σε αυτόν τον τόπο. Βλέποντάς τον ένας άλλος γέροντας διακριτικός, του είπε, ξέρεις ότι έχεις κοντά σου τον ηγούμενο του Σινά, τον φωστήραν τον Ιωάννη, διείδεν αυτός, ότι αυτό το παιδάκι, το οποίο είναι πει εκεί δόκιμος αυτό, θα γινόταν εκτός από ηγούμενος της Μονής Σινά, αλλά και φωστήρας της Εκκλησίας, που με το περίφημο αυτό και αντικατάστατο σύγγραμμα του έθρεψε χιλιάδες, εκατομμύρια χριστιανούς και ασκητάς και μοναχούς στο πέρασμα των αιώνων. Δεν ξέρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας το δρόμο του που θα ακολουθήσει. Κανένας δεν το ξέρει. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε με ψυχές υπερών Χριστός απέθανε. Έχουμε να κάνουμε με κεκελευσμένους θεούς. Με όντα τα οποία έχουν λάβει εντολή και δύναμη και εξουσία να γίνουν θεοί επί γης. Γι' αυτό το έργο μας χρειάζεται πολύ σπουδή και πολύ σύνεση και πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα οποία ο Κύριος περιγράφει στο λόγο αυτού για το σπορέα και για το σπορέα και για το σπόρον και για τη γη και για τα αγκάθια τα οποία πολεμούν και πώς εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τον άνθρωπο από την ακαρπία και από την στηρότητα στο να δώσει καρπούς πολλούς και εκατονταπλασίωνα όπως λέει το Ευαγγέλιο και να ωφεληθεί και ο ίδιος αλλά να ωφελήσει και την Εκκλησία. Έχουμε μερικά λεπτά αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε διαφορετικά. Καλά. Την επόμενη φορά θα είμαστε στην ίδια ώρα εδώ. Οι πατέρες που έχουν εσπερινό, τι ώρα είναι εσπερινός μας? 4:30, 5:30, 6. Στις 6. Εσείς που είστε από μακριά,
Δεν πειράζει.

Η μακρινή ας είναι. Έχουμε τίποτα άλλο, κύριε Ολυμπία? Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή και να αποχωρήσουμε. Οι υπόλοιποι θα είμαστε κανονικά η ώρα 8. Η ώρα 8 εδώ για το τελευταίο μας μάθημα και να δώσουμε και τα διπλώματά σας και τα ενθύμιά σας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ιουβενάλιου, πρωτομάρτυρα του νέου κόσμου Αμερικής.

Από την Ορθόδοξη Αγία Εκκλησία μας δεν έλειψαν οι Άγιοι. Όλες οι εποχές και όλοι οι τόποι έχουν να παρουσιάσουν τους δικούς τους Αγίους. Έτσι και ο νέος κόσμος, η Αμερική, έχει αναδείξει τους δικούς της Αγίους. Ένας από τους πρωτοπόρους της χωρίας των Αγίων της Αμερικής είναι και ο Άγιος Ιουβενάλιος που μαρτύρησε από τους σαμάνους μάγους της Αλάσκας.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ιουβενάλιος ανήκει στην ομάδα εκείνη των Ιεραποστόλων που πρώτη στάλθηκε από τη Ρωσική Εκκλησία στην Αλάσκα για να φέρει στους Ιθαγενείς το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Πατριάρχης της Ρωσίας ζήτησε από τον ηγούμενο της Μονής Βαλαάμ, Άγιο Ναζάριο, να οργανώσει μια ιεραποστολή προς την Αλάσκα. Ο ηγούμενος επέλεξε 8 ιεραποστόλους από τους καλύτερους μοναχούς της Μονής, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Άγιος Ιουβενάλιος. Για αυτόν δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του, μόνο ότι ήταν πρώην ταξίαρχος του τάγματος των υπονομοποιών και ότι εγκατέλειψε τον κόσμο και πήγε στη Μονή Βαλαάμ, όπου ζούσε ο περίφημος Στάρετς Ναζάριος. Κοντά σε αυτόν τον ονομαστό Στάρετς, ο Μακάριος Ιουβενάλιος έγινε μοναχός και σύντομα ανεδείχθη ιερομόναχος. Τόσο διέπρεψε στην αρετή, ώστε όταν ο Πατριάρχης Γαβριήλ ζήτησε βοήθεια από τον ηγούμενο Ναζάριο για την ιεραποστολή στην Αλάσκα, εκείνος μεταξύ των πρώτων επέλεξε τον ιερομόναχο Ιουβενάλιο με υπακοή στο γέροντά του και ζήλο ιεραποστολικό για την αγάπη του Χριστού ξεκίνησε για τη μακρινή Αλάσκα, όπου εργάστηκε σκληρά κάνοντας πράξη τις θεμελιώδεις αρχές της Ορθόδοξης παράδοσης. Ο Άγιος Ιουβενάλιος δεν προσπάθησε να επιβάλλει τη ρωσική γλώσσα στους Εσκιμώους, αλλά αποδέχτηκε τις δικές τους γηγενείς διαλέκτους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη μιας πραγματικής τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Βέβαια, η επικοινωνία του με τους ηθαγενείς ήταν πολύ δύσκολη. Ο Άγιος Ιουβενάλιος, όμως, δεν αποθαρρυνόταν, αλλά διέσχιζε με τα πόδια τεράστιες παγωμένες εκτάσεις, περνώντας από το ένα νησάκι στο άλλο με πρόχειρα και ελαφρά πλοιάρια και μιλούσε φλογερά στους ηθαγενείς για το Χριστό και τους καλούσε να εγκαταλείψουν τις δισεδαιμονίες και να γνωρίσουν το Χριστό. Στις περισσότερες περιοχές οι Εσκιμώοι τον δέχονταν με χαρά και ο Ευαγγελικός σπόρος έβρισκε χώρο στις καρδιές τους. Όμως ο διάβολος φθόνησε τούτη την επιτυχία του Αγίου και ξεσήκωσε εναντίον του όλο το μίσος των μάγων ηθαγενών. Ο ιερομόναχος Ιουβενάλιος, εκτεθειμένος στη δρυμύτητα των στοιχείων της φύσης, φορώντας χειμώνα καλοκαίρι τα ίδια ρούχα που είχαν καταντήσει πλέον κουρέλια, υπέτασε τη σάρκα στο πνεύμα και εργαζόταν σκληρά για τον Ευαγγελισμό της Αλάσκας. Όμως δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού να συνεχίσει να εργάζεται για πολύ σε αυτόν τον παγωμένο αγρό. Ο Άγιος Ιουβενάλιος το κατάλαβε από τις συχνές επιθέσεις των σαμάνων μάγων, αλλά με αφοσίωση στο Θεό ψιθύριζε «Γενέστο το θέλημα του Κυρίου». Στις όχθες της απόμακρης λίμνης του πολικού βορρά Ηλιάμνας, αφού βάπτισε συνολικά 5.000 ηθαγενείς, δοκίμασε την αγριότητα των σαμάνων και χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση, παραδόθηκε στα χέρια τους. Εκείνοι, χρησιμοποιώντας τα βέλη τους, τον εφώνευσαν. Ο φλογερός του Χριστού Ιεραπόστολος έπεσε κάτω, βάφοντας με το αίμα του τη γη της Αλάσκας. Ενώ οι φωνείς του ετοιμάζονταν να απομακρυνθούν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους χριστιανούς ηθαγενείς της Αλάσκας, τότε συνέβη το παράδοξο γεγονός. Το σώμα του Αγίου Πρωτομάρτυρα Ιουβενάλιου σηκώθηκε αόρθιο και τους ακολουθούσε, διδάσκοντάς τους την αλήθεια του Ευαγγελίου και καλώντας τους για μετάνοια. Οι μάγοι κατελήφθησαν από τρόμο και μανία και άρχισαν να του ρίχνουν πολλά βέλη, τόσα που κατατρύπησαν το νεκρό όρθιο σώμα του πρωτομάρτυρα Ιουβενάλιου. Άδικα όμως, το Άγιο Λείψανο του Ιερομάρτυρα παρέμενε όρθιο και τα βέλη των σαμάνων μάγων που είχαν καρφωθεί επάνω του ήταν ανήμπορα να τον καταβάλουν. Αντί να μεταμεληθούν όμως και να σταθούν με σεβασμό μπροστά στο θαυμαστό αυτό γεγονός, εκείνοι, γεμάτοι τρόμο αλλά και λύσα, γύρισαν πίσω και κατέκοψαν το ιερό λείψανο του Αγίου σε πολλά κομμάτια και τότε σταμάτησε η γλώσσα του να κηρύττει. Όπως έφευγαν τρέχοντας και βιαστικά, έστρεψαν το βλέμμα τους πίσω σαν τη γυναίκα του Λότ να δουν τι έγινε και τότε έκθαμβοι αντίκρισαν μία στήλη καπνού να βγαίνει από το κομματιασμένο σώμα του Αγίου Ιερομάρτυρα Ιουβενάλιου. Η στήλη αυτή παρέμεινε εκεί
για πολλές ημέρες μέχρι που ήρθαν οι μαθητές του και ενταφίασαν τα λείψανα του ιερομάρτυρα.

Έτσι και ο λαός αυτών των Ιθαγενών του νέου κόσμου τον Ιούλιο του 1796 έδωσε τις απαρχές του στον Κύριο με τον ιερομάρτυρα Ιουβενάλιο.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Άγιος Σάββας ο Νέος. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν καλύμνο» του μακαριστού καθηγητού Πανεπιστημίου Στυλιανού Παπαδοπούλου. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Εντός του 1926 συνέβη κάτι που άνοιξε το δρόμο για να πάει ο ιερομόναχος Σάβας στην Κάλυμνο. Ο Πάτμιος ιερομόναχος Αντίπας συνάντησε τον φιλογενή και ευσεβέστατο Γεράσιμο Ζερβό. Αυτός ήταν πολυδιαβασμένος καλύμνιος που είχε αποκτήσει περιουσία στις Ινδίες και αλλού. Από αυτόν η ηγουμένη Μακαρία της Μονής Αγίας Εκατερίνης στην Κάλυμνο ζητούσε με επιστολή ιερομόναχο για τη Μονή της. Ο Αντίπας μίλησε θερμά στο Ζερβό για τον ιερομόναχο Σάβα που για λίγο ασκήτεψε στο κάθισμα Παναγία Γραβά της Πάτμου και που τον καιρό εκείνο βρισκότανε προσωρινά στην Αίγινα, στη Μονή της Αγίας Τριάδος. Ο Αντίπας πέτυχε να φέρει τον πατέρα Σάβα στο Ζερβό και αυτός ανέλαβε να τον στείλει στην Αγία Εκατερίνη της Καλύμνου. Πριν όμως πάρει το καράβι για την Κάλυμνο, φιλοξενήθηκε αρκετούς μήνες στο σπίτι του Ζερβού. Εκεί αγιογραφούσε, χωρίς ποτέ να παίρνει χρήματα για τις εικόνες που έφτιαχνε, εξομολογούσε και καλλιεργούσε τον κήπο. Τη νύχτα προσευχότανε πολλές ώρες, μελετούσε και αναπαυότανε ελάχιστα. Νύστευε πολύ και έτρωγε τόσο λίγο που είχαν όλοι εντυπωσιαστεί.

Με πρώτη ευκαιρία, ο πατήρ Σάββας ξεκίνησε για την Κάλυμνο, για τη γυναικεία μονή της Αγίας Εκατερίνης. Έφτασε. Ο τόπος ήταν ήσυχος και απόμερος, αλλά υπήρχε αξεπέραστο εμπόδιο και πρόβλημα. Ζητούσε να έχει κελί έξω σε κάποια αναπόσταση από τη μονή και αυτό, παρά την επιμονή του, δεν βρισκόταν. Έλεγε ότι ο μοναχός πνευματικός δεν πρέπει να ζει στον περίβολο της γυναικείας μονής. Έκανε λοιπόν υπομονή όσο μπορούσε. Έφυγε και του υπέδειξαν άλλους τόπους για την άσκησή του. Στον Άγιο Νικόλαο, στην Αγία Τριάδα Χαλής και στον οικισμό πίσω από το νοσοκομείο της πόλεως. Δεν τους θεώρησε κατάλληλους. Έπρεπε να είναι και ησυχαστικός τόπος και να μπορεί από εκεί να ασκεί το έργο του εξομολόγου. Το έργο αυτό το θεωρούσε πολύ δύσκολη, μα ύψιστη διακονία, όπως του είχε διδάξει ο Άγιος Νεκτάριος, ο μεγάλος του γέροντας. Έμεινε λίγο στον οικισμό πίσω από το νοσοκομείο. Μπορούσε να εξομολογεί. Δεχόταν αρκετό κόσμο. Δεν είχε όμως διέξοδο για ησυχαστική ζωή και προσευχή, την οποία επιζητούσε με κάθε θυσία. Έτσι, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κάλυμνο.

επέστρεψε στην Αθήνα. Φιλοξενήθηκε πάλι στο σπίτι του Γεράσιμου Ζερβού, σχεδόν για έτος, όπως και πριν ξεκινήσει για την Κάλυμνο. Στο σπίτι του Ζερβού, κατά το μέγιστο μέρος της νύχτας, προσευχόταν. Την ημέρα αγιογραφούσε ή καλλιεργούσε τον κήπο ή μελετούσε. Νύστευε αυστηρά και παρά την πίεση της Άννα Ζερβού δεν παρέβαινε τον κανόνα του. Ήθελε ησυχία και άσκηση. Μιλούσε ελάχιστα. Οι συζητήσεις τον ενοχλούσαν. Μόνο στην εξομολόγηση τις δεχόταν. Απέφευγε συντυχίες ανθρώπων. Μόνο στη μικρή Θεμελίνα, κόρη του Ζερβού, επιτρεπόταν. Αυτή τρύπωνε και στεκότανε στο πάτωμα και ένιωθε θαλπορή βλέποντάς τον να αγιογραφεί. Της αρκούσε μόνο να τον βλέπει, κι ας ήτανε λίγον ετών μόνο.

Κάποτε, στο έτος 1927 ή το αργότερο του 1928, ο Ζερβός έπεισε τον πατέρα Σάβα να επανέλθει στην Κάλυμνο. Τώρα όμως για τους Αγίους Πάντες, το φτωχικό του το μοναστήρι που στο τέλος του 19ου αιώνα είχε ιδρύσει ο ιερομόναχος Ιερόθεος Κουρούνης. Αυτός είχε κοιμηθεί περίπου ένα έτος νωρίτερα, αφήνοντας μνήμη Αγίου. Πριν πάρει το καράβι για την Κάλυμνο, επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 1927 την Αγία Άννα στο Άγιον Όρος, όπως πληροφορεί ο μακαριστός και σοφός αγιανανίτης ιερομόναχος Άνθιμος Ζαφυρόπουλος της Καλύβης Θεοφιλέων, στην οποία παλαιότερα ο Άγιος είχε διδαχθεί την αγιογραφία. Έφτασε χωρίς ειδοποίηση στους Αγίους Πάντες της Καλύμνου. Ο πατήρ Σάβας δεν είχε ειδοποιήσει, αλλά ειδοποίησε ο μακαριστός Ιερόθεος Κουρούνης, γέροντας της Μονής, που είχε κοιμηθεί πριν από μήνες. Εκείνος δηλαδή εμφανίστηκε πολύ πιο πριν στην ηγουμένη της Μονής Μάρθα. Της είπε ότι θα έρθει στη Μονή ως γέροντας πνευματικός κάποιος ανώτερος από τον ίδιο. Είδε μάλιστα η Μάρθα το μακαριστό Ιερόθεο να οδηγεί τον πατέρα Σάβα στα βράχια, πιο πάνω από τους Αγίους Πάντες. Εκεί του υπέδειξε ότι θα χτίσει το κελί του, όπως και έγινε αργότερα. Ο πατήρ Σάβας, όταν φθάνοντας, δεν είδε ήσυχο κελί έξω από τη Μονή, στενοχωρήθηκε πολύ. Επέμενε να ζητάει ησυχία. Πουθενά δεν έβρισκε τον κατάλληλο για το αγώνισμα της ασκήσεως και της προσευχής τόπο. Τελικά έμεινε στους Αγίους Πάντες, αφού του υποσχέθηκαν, κυρίως ο Ζερβός, ότι θα τον βοηθήσουνε να στήσει δύο κελάκια πάνω από τη Μονή, στο βραχώδες μέρος, όπως είχε υποδείξει ο μακαριστός Ιερόθεος.

για να χτιστούν κελάκια εκεί ψηλά, περίπου 150 μέτρα πιο πάνω από τους Αγίους Πάντες, έπρεπε να αγοραστεί τόπος. Βράχια ήσανε και κάπου-κάπου λίγα πετσοκόλια, όπως λένε οι καλύμνοι, λίγο χώμα ανάμεσα στα βράχια. Όμως αυτά δεν ανήκανε στη μονή, που κι αυτή το ναό μόνο είχε, τα φτωχικά κελάκια και γύρω τους λίγο τόπο, επίσης βραχώδη, με τα απεριζήτητα πετσοκόλια. Ευλογία υπήρξε τότε η προσφορά του Γεράσιμου Ζερβού, που αγόρασε τον τόπο. Ήταν απότομος, πολύ σκληρός. Με πολύ δυσκολία ανέβαινε κανείς εκεί, μετά το μονοπάτι που έφτανε στη μονή. Ο πατήρ Σάβας όμως είχε υπομονή και ελπίδα. Εργαζόταν ο ίδιος πολύ σκληρά για να γίνουνε δύο κελάκια πρώτα και ο Ναΐσκος μετά. Μαστόροι εργάζονταν την ημέρα, αλλά ο ασθενικός πατήρ Σάβας και την ημέρα και τη νύχτα. Επειδή τα χρήματα ήσαν ελάχιστα, εκείνος όλη τη νύχτα έσπαζε και κουβαλούσε πέτρες για να τις βρουν έτοιμες οι μαστόροι να χτίσουν.

το κελάκι του, που σώζεται με πρόσφατη εξωτερική ακριβή επένδυση, έχει πλάτος λιγότερο από 2 μέτρα και μήκος περίπου 4. Στην άκρη του βρισκόταν το ξύλινο κρεβατάκι, σανίδες που ακουμπούσανε σε πέτρες. Επάνω του τράγινες κουβέρτες. Ο ίδιος κοιμόταν κατά γης. Εκεί, όταν λίγο πολύ τα κελάκια ετοιμάστηκαν, πάλευε νύχτα και μέρα για το έλεος του Θεού και για τη διακονία των ανθρώπων. Στα ενδιάμεσα έβρισκε χρόνο να σπάζει τους βράχους για να δημιουργούνται δρομάκια και χώροι για μελλοντικά κτίσματα. Από την αρχή έλεγε και ξανάλεγε: «Εδώ θα γίνει Παρθενόν, δηλαδή γυναικεία μονή». Κανείς δεν τον πίστευε και πολλοί γελούσανε. Όμως έγινε και αυτό. Πολύ αργότερα, μετά την κοίμησή του, τα παλιά σαθροκελάκια δίπλα στο ναό των Αγίων Πάντων κατεδαφίστηκαν και χτίστηκαν νέα και πολύ καλά κοντά στα κελάκια του πατρός Σάβα, όπου και ο περικαλής ναός των Ταξιαρχών και του Αγίου Σάβα. Στο κελάκι του είχε πάντα πολύπλευρο έργο. Την προσευχή, την αγιογραφία, τις μετάνοιες, τη μελέτη. Και αυτός, που μόνο ησυχία επιζητούσε, έκανε καθημερινά, κάτω στο ναό των Αγίων Πάντων, τις ακολουθίες και λειτουργούσε με κάθε ευκαιρία και εξομολογούσε ώρες ατέλειωτες. Άρχιζε την εξομολόγηση μετά τη λειτουργία της Κυριακής. Συνέχιζε, ξεχνώντας και το ελάχιστο φαγητό, μέχρι αργά το βράδυ. Εξομολογούσε και συμβούλευε. Όσο αυστηρός ήταν στον εαυτό του, τόσο επιοικής ήταν για τους άλλους. Δεν επέβαλε σκληρούς κανόνες. Συμβούλευε όμως και επέμενε στην νηστεία και στην προσευχή. Τα δύο αυτά τα θεωρούσε βάση απόλυτη για τη σωτηρία. Με αυτά προσπαθούσε να ελευθερώσει τους καλύμνιους από το φοβερό πάθος τους, τη βλασφημία, την οποία θεωρούσε θανάσιμο αμάρτημα. Οι μοναχές των Αγίων Πάντων, αλλά και γυναίκες και άντρες της πόλεως, νιώθανε μια ιδιαίτερη πνευματική ασφάλεια κοντά στο νεοφερμένο λειτουργό. Τον έβλεπαν να γίνεται όλο και πιο σκυφτός. Ακόμα και όταν στη λειτουργία τους έλεγε λίγα, πολύ απλά λόγια, ακόμα και τότε στεκότανε σκυφτός ή μάλλον κυρτός. Όλοι όμως βλέπανε τα μάτια του και όλους τους έβλεπε. Όσο περνούσε ο καιρός, οι άνθρωποι γύρω του, όταν και όσο έβγαινε από το κελί του, νιώθανε βαθιά ειρήνη, ανακούφιση πνευματική και ιδιαίτερη ευχαρίστηση που έμοιαζε λίγο με μακαριότητα.

Τα αισθήματα όμως των πολλών ανθρώπων αρχικά περάσανε δύσκολα στάδια. Οι πολλοί δεν μπορούσαν να δούνε το ουσιακό βάθος του σκυφτού ιερομονάχου. Τους δυσκόλευε πολύ το εξωτερικό του παρουσιαστικό. Είχαν ήδη ελάχιστους υψηλών μέτρων πνευματικούς, προσεκτικούς και ασκητικούς. Πρώτον και καλύτερο, τον μακαριστό ιερό Θεοκουρούνη. Μα η περίπτωση του πατροσάβα ξεπερνούσε τα όρια όσα ήξεραν. Τα ρούχα του ήσανε παμπάλαια. Το μαύρο χρώμα τους κατάντησε απροσδιόριστο, άλλοτε σταχτή και άλλοτε καφεπράσινο. Το ράσο και το αντερί ήσαν γεμάτα μπαλώματα. Και αν ρωτήσεις για παπούτσια, όμως είχε και ένα καλό ράσο, χωρίς μπαλώματα. Το είχε μόνο για το Πάσχα, όταν είχε πλέον υπεί το Χριστός Ανέστη. Ευτυχώς που οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τα πιο μέσα. Ακόμα και οι μοναχές τα πρώτα χρόνια δεν τα ήξεραν αυτά. Ο μακαριστός τούτος ασκητής ακολούθησε το παράδειγμα του μεγάλου βασιλείου. Φορούσε τελείως κατάσαρκα ρούχα από γιδότριχα, σκληρά και ενοχλητικά, για να του λιγοστεύουνε τον ύπνο με την σκληράδα τους, ώστε να προσεύχεται περισσότερο ή να αντέχει περισσότερες ώρες στην εξομολόγηση, στη χειρονακτική εργασία και την αγιογραφία.

με τέτοιο παρουσιαστικό, επόμενο ήταν κάποιοι, λίγοι όμως, να περιφρονούν τον ευλογημένο ασκητή. Αυτό συνέβαινε και για έναν ακόμα λόγο. Τα χρόνια εκείνα, στα Δωδεκάνησα, υπήρχε ιταλική κατοχή και οι ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί, που έτσι κι αλλιώς πιέζανε τους Ορθοδόξους, κυκλοφορούσανε καλοντυμένοι και καλοφτιαγμένοι. Στην Κάλυμνο, βέβαια, δεν ήσανε μόνιμα εγκατεστημένοι ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί, αλλά πήγαιναν εκεί συχνά από τη Ρόδο, όπου υπήρχε και η Καθολική Επισκοπή. Ποια σύγκριση με το παρουσιαστικό του σχεδόν κουρελί πατρός Σάβα. Έτσι λοιπόν κάποιοι Ορθόδοξοι ντρέπονταν για τον καινούριο εξομολόγο που κατέβαινε στην πόλη με σκυμμένο κεφάλι και κλεινότανε στο κελάκι πίσω από το νοσοκομείο και εξομολογούσε χωρίς να σκέφτεται φαγητό ή κούραση. Παρά τα αυτά και αυτοί που προτιμούσανε τον πατέρα Σάβα καλοντυμένο, τον σέβονταν. Αν υπήρχαν λίγοι κληρικοί που τον υπέβλεπαν ή τον ζήλευαν, αυτοί δεν ήσανε ο κανόνας. Τους κληρικούς αυτούς τους ενοχλούσανε δύο πράγματα. Το ότι ο Άγιος δεν έπαιρνε χρήματα στις ιεροπραξίες και το ότι ο πολλής κόσμος του είχε πολλή εμπιστοσύνη, μεγάλο σεβασμό.

δεν πρέπει να παραλείψουμε και κάτι πολύ σημαντικό που αύξησε την εμπιστοσύνη και την ευγνωμοσύνη των Καλυμνίων προς τον πατέρα Σάβα. Για το θέμα τούτο, ο Δίου Οσιακού Μακαριστός Αμφιλόχιος Μακρής της Πάτμου έλεγε ότι ο Μακαριστός Σάβας και μόνο που για χρόνια λειτουργούσε κρυφά τη νύχτα για να μεταλαμβάνει ο κόσμος, είναι Άγιος. Είναι γνωστό ότι ως αντίδραση στις αφόρητες πιέσεις των ακραίων ανθρώπων του Βατικανού και στις μοροφιλοδοξίες κάποιων Ορθοδόξων για αυτοκέφαλο της Δωδεκανήσου, οι Ορθόδοξοι της Καλύμνου κλείσανε τους ναούς. Από πείσμα μετά, οι Ιταλοί επέβαλαν το κλείσιμο με αυστηρές κυρώσεις. Τότε ο Άγιος Σάββας, με κίνδυνο μεγάλο, λειτουργούσε κρυφά τις νύχτες στο μοναστήρι και σε διάφορα εξοκλήσια, στα χωράφια και στους λόφους. Ήταν ο μόνος κληρικός που λειτουργούσε τόσο συχνά και λίγο πολύ μάλλον το γνώριζαν οι αρχές κατοχής. Έδειχναν όμως κάποια ανοχή, εκτιμώντας την ασκητικότητά του και υπολογίζοντας το μεγάλο σεβασμό που ο λαός έτρεφε για τον Άγιο. Άλλοι κληρικοί τελούσαν κάποτε μυστήρια, τελείως κρυφά και νύχτα, μα όχι λειτουργία. Οι μερινές και τις νυχτερινές ακολουθίες και λειτουργίες του Αγίου έψελναν κυρίως ευσεβείς γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η Καλλιόπη Γούναρη, που λίγο αργότερα έγινε μοναχή και ηγουμένη στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού, την οποία ίδρυσε ο Μακαριστός Αμφιλόχιος Μακρής το 1936 στην Πάτμο.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Άγιος Σάββας ο Νέος. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Άγιος Σάββας ο Νέος εν Καλύμνο» του μακαριστού καθηγητού Πανεπιστημίου Στυλιανού Παπαδοπούλου. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5. Το δελτίο εκφωνεί ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Να περάσουμε να δούμε πρώτα σε τίτλους τη σημερινή ειδησιογραφία. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κύριο Αθανάσιο Κατσί, έχει αυτή την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Γερόνιμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίες ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 3,9% κατέγραψε η Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες, σε αυτή την εξάρθρωση λοιπόν της εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες. Διασώστες στη Βενεζουέλα πασχίζουν να ανασύρουν από τα συντρίμια άνδρα που είναι ακόμη ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, αγνοείται η τύχη μέλους του πληρώματος και το πετρέλαιο Brent επιστρέφει στα 70 δολάρια. Επιταχύνεται η πτώση όσο αυξάνεται η ροή φορτίων από τα στενά του Ορμούς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με κάποιες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πιο αναλυτικά στη σημερινή δισεογραφία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, για την σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη, πυλώνες της δημοκρατίας. Η σκέψη μου, τονίζει ο Πρωθυπουργός, είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της νέας δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά, καταλήγει στη δήλωσή του αυτή ο Πρωθυπουργός. Για 13 ολόκληρες ώρες πάλευαν οι γιατροί να κρατήσουν στη ζωή την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα, χθες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις μεγκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από τις ταυτόχρονες τυφλές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Ανάμεσά τους και η Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και ο πατέρας της που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Η οικογένεια φέρεται να τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες που ξέσπασαν στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας τους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται για τον τρόπο που η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε ήταν να κατέβηκε στην πιλωτή μετά την πρώτη έκρηξη για να σβήσει τις φλόγες και τότε να εξεράγει και το δεύτερο γκαζάκι σε απόσταση αναπνοής από εκείνη. Τα εγκάβματα που υπέστη κάλυπταν πάνω από το 80% του σώματός της. Εν τέλει, 13 ώρες μετά έφυγε από τη ζωή από πολυοργανική ανεπάρκεια, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της. Τις έρευνες για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια των Αφροδίτη Νέστορα, Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη έχει αναλάβει πλέον η αντιτρομοκρατική. Από τις μέχρι τώρα έρευνες φέρεται πως στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία κινούνται με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εικόνες από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίησή τους. Τα 2 σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις απέχουν μεταξύ τους περίπου 200 μέτρα. Η αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους και αναζητά αποτυπώματα και γενετικό υλικό από τα σημεία όπου έγιναν οι εμπριστικές επιθέσεις, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος 3 συμπολιτών μας, για τα πολιτικά τους πιστεύω, είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, τονίζει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, σε δήλωσή του για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων χθες τα ξημερώματα σε σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι φυσικοί και ηθικοί αυτούργοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζει ο Στέλιος Αγγελούδης για τις επιθέσεις εναντίον των στελεχών. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες χωρίς αστερίσκους, υπογραμμίζει ο κύριος Αγγελούδης και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Ο θάνατος της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, που επήλθε ως άμεση συνέπεια της επίθεσης με γκαζάκια που έγινε σε βάρος της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, οδηγεί σε μια ραγδαία κλιμάκωση της πολιτικής πόλωσης. Λίγες μόνο ώρες μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ότι τελικά η Βάγια Νέστορα υπέκυψε στα βαριά τραυματά της, σε συνέντευξή του ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνέδεσε ευθέως τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς.
Όταν σας είχα πει ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου, επανασυστήνεται και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε περίεργα. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Και αυτές είναι οι συνέπειες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κυρανάκης. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η Ελλάς εξέδωσε μια λιτή ανακοίνωση με την οποία εγκαλεί τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανοχή σε απόψεις όπως αυτές που εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του, αναφέρει η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σε άλλα θέματα τώρα, την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα την μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η Νίκη Κεραμέως έκανε επίσης σαφές ότι με την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο δεν θα ζητηθεί καμία καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία και σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του σχεδίου νόμου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ανοιχτή σε βελτιωτικές προτάσεις, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι όχι μόνο δεν προσήλθαν στο διάλογο, αλλά και κανένα δεν έχει εκφράσει την θετική του ψήφου σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο εν έτη 2026 μια γυναίκα να αμείβεται λιγότερο από τον άντρα για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες και ίδια προσόντα. Η Υπουργός Εργασίας αρχικά καταδίκασε τις σοκαριστικές, όπως τις χαρακτήρισε, επιθέσεις σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αναμένει αντίστοιχες δηλώσεις από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Απαντώντας στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χριστίδη, που έκανε λόγο για ανεπάρκεια της επιθεώρησης εργασίας, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή, η οποία κάνει πραγματικά ένα τιτάνιο έργο. Όπως είπε, επικαλούμενη επίσημα στοιχεία, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ, καθώς πραγματοποιήθηκαν 82.412 έλεγχοι, 17.556 κυρώσεις και πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 53 εκατομμύρια. Απαντώντας στην κριτική του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Γαβρίλου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η κυρία Κεραμέως έκανε λόγο για παλινοδίες, τονίζοντας ότι όταν έφερε η Νέα Δημοκρατία την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, όχι ως νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αλλά ως προϊόν συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, δεν την ψηφίσατε. Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει καμία προοπτική αγορά εργασίας, αντιτείνοντας ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργάνης για τον Μάιο, σημειώθηκε ρεκόρ επίδοσης προσλήψεων πρώτου πενταμήνου από το 2001. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για καθένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε νέες δηλώσεις το πρωί από τα Πετράλωνα, όπου κλιμάκιο μηχανικών διεξάγει ελέγχου στατικότητα στα γειτονικά κτίρια, ο κύριος Δούκας επεσήμανε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση, σημειώνοντας πως βρισκόμαστε σε επαφή με την Airbnb για την άμεση διάθεση χώρων στους ενίκους της τετραόροφης πολυκατοικίας.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στο να καταρρεύσει το κτίριο σαν χάρτινος πύργος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κλιμάκια μηχανικών αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τη στατική επάρκεια της περιοχής, ενώ εξετάζεται αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο. Υπενθυμίζεται ότι χθες κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε αυτοψία. Τώρα ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την περιφέρεια, αναμένεται να συγκροτήσουν ένα κλιμάκιο από μηχανικούς οι οποίοι θα κάνουν αυτοψία προκειμένου να ελέγξουν τη στατική επάρκεια των όμορων κτιρίων. Ήδη ένα κτίριο έχει εκκαινωθεί και υπάρχει σχετική σήμανση. Την ίδια στιγμή υπάρχει αστυνομική παρουσία στο σημείο προκειμένου να αποφευθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα να γίνει πλιάτσικο. Οργανωμένες εφόδους κατά οπαδών φαίνεται ότι έκαναν τα 10 άτομα που οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αττικής ξεκινά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 39 κατηγορούμενοι, ενώ έγιναν 10 συλλήψεις με τους εμπλεκόμενους να είναι οπαδοί μεγάλης αθηναϊκής ομάδας. Σήμερα το πρωί οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν από τη Γαδά στον εισαγγελέα. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων και να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Εξετάζονται επίσης επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και άλλα αυτοσχέδια εκρηκτικά μέσα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό με κίνδυνο για ανθρώπους και περιουσία, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, κατοχή και ναρκωτικών, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Επιπλέον, 7 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης έχει η Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2%, η Κύπρος 4% και ακολουθεί η χώρα μας με 3,9%. Χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες, όπως η Γερμανία με 2,4%, η Ισπανία με 3,6%, η Γαλλία με 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία με 3,1%, ενώ στο Λουξεμβούργο, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Υπενθυμίζεται ότι το Μάιο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,9%, παραμένοντας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε στο 2,8 από 3,2%. Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός δεν έχει επανέλθει ακόμα στα προπολέμου επίπεδα. Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τη Eurostat, ήταν στο 2,9% τον Ιανουάριο, στο 3,1% το Φεβρουάριο, στο 3,4% το Μάρτιο, στο 4,6% τον Απρίλιο, στο 4,9% το Μάιο, για να μειωθεί στο 3,9% τον Ιούνιο. Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7% από 10,8% τον Μάιο. Οι υπηρεσίες εμφάνισαν ρυθμό αύξησης τιμών 3,2% από 3,5%, ενώ η κατηγορία τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά επιβράδυναν στο 1,6% ετησίως από το 1,9%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ενιαία έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο ανήλθε στο 0,39%. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους της ΔΔΕ, της εφορίας ή λογιστές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ειδικότερα σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το βράδυ της 29ης έως τις πρωινές ώρες της 30ης Ιουνίου σε περιοχές της Καλλιθέας, των Πετραλώνων και της Δυτικής Αττικής, συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ' επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και παράβαση λοιπόν ειδικών ποινικών διατάξεων για τις αστυνομικές ταυτότητες. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 με διακριτούς ρόλους και δύο διαφορετικές μεθόδους. Στις διαρρήξεις, τα μέλη επέλεγαν κυρίως διαμερίσματα πολυκατοικιών
παιδιών εισέρχονταν από μπαλκόνια ή φωταγωγούς, ενώ συνεργοί επιτηρούσαν στην περιοχή και αναλάμβαναν τη διαφυγή με επιχειρησιακά οχήματα. Παράλληλα, στις απάτες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, της εφορίας ή λογιστές και επικαλούμενοι δήθεν επίγουσες οικονομικές εκκρεμότητες τα έπειθεν να συγκεντρώνουν χρήματα, κοσμήματα και τη μαλφή και να τα τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους από όπου τα αφαιρούσαν άλλα μέλη της οργάνωσης χωρίς να έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αρχηγικό μέλος είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό της οργάνωσης, συγκροτούσε τις ομάδες δράσης, επέλεγε τους στόχους και αναλάμβανε κυρίως τη μεταφορά και τη διαφωγή των συνεργών, ενώ άλλα μέλη εκτελούσαν τις διαρρήξεις, λειτουργούσαν ως τσιλιαδόροι ή είχαν αναλάβει τη φύλαξη και διαχείριση των κλοπημαίων. Μια 62χρονη γυναίκα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έπεσε από τα ράτσα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Σύμφωνα με το ΖΑΡΠΑ News, η γυναίκα πέθανε λίγη ώρα μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο λόγω των σοβαρών τραυμάτων της από την πτώση. Το τραγικό συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα σε σημείο κοντά στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 62χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε μεγάλη περιπέτεια κατέληξε μια επέμβαση ρουτίνας για μια 20χρονη γυμνάστρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στις 5 Μαΐου εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος για προγραμματισμένη αφαίρεση κύστης κόκκιγκα και έφυγε με εγκάβματα τρίτου βαθμού στα πόδια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σοβαρότητα του περιστατικού ήταν τέτοια, ώστε ακόμη και το συντόνι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένη η κοπέλα είχε καεί. Η μαρτυρία της 20χρονης για όσα έζησε πραγματικά συγκλονίζει, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενώ χρησιμοποιούσε διαθερμία και είχε προηγηθεί η εφαρμογή ενός υγρού που προκάλεσε έντονο τσούξιμο, αρχικά ξαφνικά άρχισα να νιώθω ένα αφόρητο κάψιμο, όπως τονίζει στην κατάθεσή της. Σε 40 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικά λοιπόν, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αχαΐα, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Φθιώτιδα, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ζάκυνθος, τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες για το λεγόμενο μνημόνιο συνεννόησης, έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων που απείλησαν την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ιρανικό Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, οι διαπραγματεύσεις έλαβαν τέλος με συμφωνία που επιτρέπει στην Ισλαμική Δημοκρατία να αγοράσει αγαθά με μέρος πόρων των παγωμένων στο Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός της ημέρας διάβλος επικοινωνίας για να αναφέρονται και να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβιάσεις της καταρχήν συμφωνίας. Μετά την υπογραφή του κειμένου αυτού που από τους προέδρους των δύο κρατών την 17η Ιουνίου, έπειτα από μεσολάβηση ιδίως του Πακιστάν και του Κατάρ, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη άρχισαν διαπραγματεύσεις που θεωρητικά θα έχουν διάρκεια 60 ημερών με σκοπό να κλείσουν συμφωνία που θα τερματίσει με διάρκεια τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε άλλα θέματα τώρα, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του αργού που κατρακυλά στα 70 δολάρια το βαρέλι και χαμηλότερα στις συναλλαγές τις σημερινές. Ειδικότερα, το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 71 δολάρια το βαρέλι με την τιμή να υποχωρεί προς τα 70, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι αποστολές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ συνέχισαν να αυξάνονται. Την ίδια ώρα, το αργό τύπου WTI υποχωρεί κάτω από τα 68 δολάρια, διαπραγματεύεται γύρω στα 67,5 δολάρια, με τους επενδυτές να επιβραβεύουν τα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ισχυρές εκρήξεις να συγκλονίζουν το Κίεβο επί ώρες. Κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις, οι οποίες στήχησαν τη ζωή σε 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς ακόμη, δήλωσε ο Τιμούρ Τσατκέντκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου. Οι διαδοχικές επισκέψεις Ευρωπαίων Επιτρόπων, η νέα ατζέντα Βρυξελών-Άγκυρας και οι ελληνικές ισορροπίες συνθέτουν το παζλ των τελευταίων ημερών στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να επαναφέρει τις σχέσεις της με την Τουρκία σε πιο λειτουργική βάση, αξιοποιώντας την γεωπολιτική συγκυρία και τις αυξημένες ανάγκες συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομίας, ενέργειας και μεταναστευτικού. Οι δύο διαδοχικές επισκέψεις κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Άγκυρα, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, επιβεβαιώνουν ότι οι Βρυξέλλες επιταχύνουν την πολιτική της επανασύνδεσης με την Τουρκία, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η προετοιμασία της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ.

0: Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Ο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμοιροι και κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 5 μπουφόρ και στα νότια τοπικά και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και στα ηπειρωτικά τους 37. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά και 26 στη Φλόρινα, στα νησιά και Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Κάλυμνο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμοί στη Λάρισα, 36 στη Λαμία και 37 στην κάτω της Ωραίας, στη Φτιώτιδα και στη Σπάτα. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Μυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Την περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και κυρίως τα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλήτη μέχρι 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι στα νότια και τα ανατολικά θα είναι από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στην Αττική κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Σκηνιά και στο Τατόι. Στο κέντρο της Αθήνας, στα Μέγαρα και στα Σπάτα, η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 32 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 35. Γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και κυρίως στα γύρω ορεινά να υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, 3 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι θα είναι οι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 5 μποφόρ και στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα 12 στους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία, 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζαχαρία, δυστυχώς δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Πήραμε μια γεύση και για τον αυριανό καιρό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπό που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου που ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου κύκλου για τη νεότερη ελληνική ιστορία θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε κάποιες πρώτες αναφορές στη μικρασιατική εκστρατεία και στην ταραγμένη πολιτική και στρατιωτική εκείνη περίοδο. Κάθε Πέμπτη λοιπόν και στον εφετινό κύκλο των εκπομπών θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και συνεργάτη του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν και στο νέο κύκλο αυτών των εκπομπών για τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που θα βρίσκομαι μαζί σας και για τρίτη χρονιά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Και θα ξεκινήσουμε με τη μικρασιατική εκστρατεία, αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε από το θρίαμβο στην τραγωδία. Για να κατανοήσουμε όμως τι σημαίνει μικρασιατική εκστρατεία, θα πρέπει να πούμε λίγα έτσι εισαγωγικά πράγματα σχετικά με την μικρασιατική εκστρατεία, δηλαδή, η οποία καλύπτει μία τριετία, δηλαδή από το 1919 έως και το 1922. Υπήρξε η κορύφωση των εθνικών αγώνων, θα μπορούσαμε να πούμε, της χώρας μας, οι οποίοι διήρκεσαν μία ολόκληρη δεκαετία, από τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912, με τον τερματισμό να γίνεται το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή. Το παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι ότι το μικρασιατικό ζήτημα εισήλθε στο προσκήνιο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, εντός εισαγωγικών, ως κεραυνός ενεθρία, την άνοιξη του 1914. Δεν υπήρχε κάποιο όραμα της Ιωνίας για να δανειστούμε έναν νεολογισμό του διπλωμάτη και ιστορικού Μάικλ Λιουέλιν Σμιθ. Στο μυαλό του Ελευθερίου Βενιζέλου ή κάποιου Έλληνα ή κάποιου άλλου Έλληνα πολιτικού πριν από το 1914 δεν υπήρχε η ιδέα της Μικράς Ασίας. Έως τότε το ενδιαφέρον της ελλαδικής κοινωνίας ήταν μηδαμινό, καθώς την απασχολούσαν άλλα καυτά, αν θα μπορούσαμε να πούμε, εθνικά θέματα, όπως ήταν το Κρητικό, η Μακεδονία και η ενσωμάτωση της Ηπείρου. Καταλυτικό ρόλο στη στροφή του ελλαδικού ενδιαφέροντος προς την ανατολική όχθη του Αιγαίου έπαιξε ο πρωτοφανής διωγμός, τον οποίο εξαπέλυσαν οι Νεότουρκοι εναντίον του ελληνοορθόδοξου στοιχείου της Δυτικής Μικράς Ασίας την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1914. Έχει ήδη ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο διωγμός αυτός, ο οποίος είχε τη μορφή εθνοκάρθασης με σύγχρονους όρους, έλαβε διαστάσεις μερικής γενοκτονίας τα αμέσως επόμενα χρόνια, δηλαδή από το 1915 έως και το 1919. Μην ξεχνάμε ότι το 1915 έχουμε και την αρμενική γενοκτονία. Θα ευαισθητοποιήσει την ελλαδική κοινή γνώμη, αλλά ταυτόχρονα θα εξωθήσει την κυβέρνηση και συγκεκριμένα την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου να απειλήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία με πόλεμο. Αυτό θα γίνει από το βήμα της Βουλής στις 29 Μαΐου του 1914. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι στρέφει η Ελλάδα το ενδιαφέρον της προς αυτό που θα ονομαστεί μικρασιατικό ζήτημα και πώς και στην διεκδίκηση αλλά ταυτόχρονα και στην υπεράσπιση του ελληνικού στοιχείου. Προανάκρουσμα για την μικρασιατική εκστρατεία αποτελεί η ανακοχή του Μούδρου, η οποία υπεγράφει στις 30 Οκτωβρίου του 1918. Αυτή θα σημάνει τον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο ανατολικό μέτωπο και ουσιαστικά την ανεφόρον παράδοση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η λύση αυτού που ονομάζουμε ανατολικό ζήτημα, δηλαδή η διαχείριση των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αργούσε ακόμη, καθώς τα αντικρουόμενα συμφέροντα των νικητριών δυνάμεων δεν ήταν εύκολο να εναρμονιστούν. Η Ελλάδα τώρα προσδέθηκε στο Βρετανικό άρμα, προσδοκώντας μέσω της εξυπηρέτησης των στόχων της αγγλικής πολιτικής την πραγμάτωση των εθνικών της επιδιώξεων. Χάρη στους επιδέξιους, πρέπει να πούμε, πολιτικούς χειρισμούς του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και στις ευνοϊκές συγκυρίες, κατόρθωσε να φτάσει στην ολοκλήρωση σχεδόν του ονείρου της μεγάλης ιδέας. Η κορύφωση όμως του θριάμβου του ελληνικού αλυτρωτισμού, γιατί πρόκειται για μια αλυτρωτική πολιτική, υπήρξε η απαρχή της οδυνηρής πορείας προς την καταστροφή. Αμέσως μετά την ανακοχή, αγγλικά στρατεύματα θα καταλάβουν τα Δαρδανέλια. Τα Δαρδανέλια θα τεθούν υπό διεθνή προστασία. Και ταυτόχρονα θα καταλάβουν και τις πετρελαιοφόρες περιοχές του Καυκάσου και της Μεσοποταμίας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, γαλλικές δυνάμεις θα αποβιβαστούν στην Κιλικία. Ενώ το Νοέμβριο του 1918, δηλαδή ένα μήνα μετά την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου, οι σύμμαχοι θα εγκαταστήσουν συλλογική κατοχή στην Κωνσταντινούπολη και μεικτή μοίρα αγγλικού, γαλλικού και ελληνικού στόλου θα αγκυροβολήσει στον Κεράτιο. Μία εβδομάδα μετά την υπογραφή της ανακοχής θα καταπλέψει στο λιμάνι της Σμύρνης αγγλικό πολεμικό πλοίο, προκαλώντας τις πρόωρες εκδηλώσεις ενθουσιασμού του ελληνικού στοιχείου. Στις 11 Δεκεμβρίου, κατόπιν συμμαχικής άδειας, το αντιτορπιλικό Λέων με κυβερνήτη τον Ηλία Μαυρουδή θα αγκυροβολήσει δίπλα στα γαλλικά και ιταλικά πολεμικά, τα οποία ήδη ναυλοχούσαν στη Σμύρνη. Η ελληνική σημαία θα υψωθεί στο προξενείο και σε λίγες μέρες θα επιστρέψει στην πόλη ο εξόριστος Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης, πλέον Άγιος της Εκκλησίας μας. Mm-hmm. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1919, ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος παρουσίασε με ευγλωτία και πιστικότητα τις ελληνικές θέσεις ενώπιον του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου. Συνάντησε όμως τη σφοδρή αντίδραση της Ιταλίας, η οποία διεκδικούσε την εδαφική ζώνη από την Ατάλεια και τη Σμύρνη έως το Εικόνιο, μια μεγάλη περιοχή. Η απόπειρα της Ιταλίας να δημιουργήσει τετελεσμένα, καταλαμβάνοντας την Ατάλεια το Μάρτιο του 19, θα προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και αυτό διότι οι σύμμαχοι, με πρωτοβουλία του Άγγλου Πρωθυπουργού Λόιντ Τζόρτζ, αποφάσισαν ερήμην των Ιταλών την αποστολή ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, ώστε να προστατευθεί ο εκεί ο ελληνικός πληθυσμός, να αποτραπεί η ιταλική απόβαση στην πόλη και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των δυνάμεων, δηλαδή Αγγλίας και Γαλλίας, και κατ' επέκταση και των ΗΠΑ.
2: Αυτό έγινε ίσως γιατί φοβόντουσαν οι άλλοι σύμμαχοι τη δύναμη της Ιταλίας στην περιοχή.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία από το 1911, δηλαδή ένα χρόνο πριν την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, έχει καταλάβει τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Άρα η Ατάλεια βρίσκεται κοντά με την Ρόδο και ουσιαστικά θα αποτελούσε ένα προγεφύρωμα.
2: Να.
1: Και εκτός αυτού πρέπει να πούμε ότι ένα σώμα των Ιταλικών δυνάμεων που αποβιβάστηκαν στην Ατάλεια μεταφέρθηκαν από τη Ρόδο. Mm-hmm. Στις 29 Απριλίου του 1919 ο Βενιζέλος θα τηλεγραφήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, διαβάζουμε το τηλεγράφημα, ότι αυτή τη στιγμή το Ανώτατο Συμβούλιο της Συνδιασκέψεως απεφάσισε όπως το εκστρατευτικό σώμα αναχωρήσει αμέσως δια Σμύρνη. Η απόφαση ελήφθη παμψηφή. Ζήτω το έθνος. Από το πρωί της 1ης Μαΐου, οι φήμες για την κατάληψη της Σμύρνης είχαν απλωθεί στην πόλη, προκαλώντας την ανυπομονησία των Ελλήνων κατοίκων. Από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι, θορυβημένοι, εκδήλωσαν την αντίθεσή τους, συγκροτώντας μαχητικές διαδηλώσεις. Την ίδια μέρα, δηλαδή την Πρωτομαγιά του 1919, οι Έλληνες πρόκριτοι κλήθηκαν στην Μητρόπολη για να πληροφορηθούν επισήμως την είδηση της απόβασης του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να διαβάσουμε από το πρώτο έργο της Διδό Σωτηρίου, το «Οι νεκροί περιμένουν». Πολλοί κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι το πρώτο έργο είναι «Τα ματωμένα χώματα», αλλά όχι. «Οι νεκροί περιμένουν» θα κυκλοφορήσει το 1959, ενώ «Τα ματωμένα χώματα» το 1962. Για να καταλάβουμε λίγο τις αντιδράσεις του ελληνικού στοιχείου. Ναι. Είναι ένας διάλογος μεταξύ του πρωταγωνιστή και ενός ανθρώπου που δουλεύει σε αυτόν. Έρχονται. «Δόξα σοι ο Θεός, τελείωσαν τα ψέματα. Γύρισαν όλοι ξαφνιασμένοι και περίεργοι. Ποιοι έρχονται, βασιλάκι, και κάνεις έτσι, μέθησες? Οι Έλληνες. Οι Έλληνες φτάνουν. Ως το πρωί ο ελληνικός στόλος θα βρίσκεται στο λιμάνι της Σμύρνης». «Οι Έλληνες», έκαναν όλοι μαζί, σαν να μην το χωρούσε αμέσως στο μυαλό τους. «Οι Έλληνες. Ποιοι? Οι Έλληνες. Α, οι Έλληνες». Και τότε έπαθαν και αυτοί ομαδικά την ίδια κρίση με τον πατέρα μου και άρχισαν να κλαίνε και να γελούν και να αγκαλιάζονται και να ευχαριστούν το Θεό και να κάνουν τάματα. Και στριφογύριζαν άσκοπα στον ίδιο χώρο με επιφωνήματα και αλλαλαγμούς χαράς. Αυτό είναι μια μικρή εικόνα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο μυαλό μας για το πώς το ελληνικό στοιχείο αντιλαμβανόταν την απόβαση του ελληνικού στρατού. Το συγκεντρωμένο, λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, οι πρόκριτοι, λοιπόν, που είχαν κληθεί στη Μητρόπολη, αλλά και το πλήθος που βρισκόταν στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής, ανέμενε με αδημονία το μεγάλο νέο. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης, ενθουσιασμού, συναισθηματικής φόρτισης, οι Σμυρναίοι άκουσαν από τα χείλη του πλοιάρχου Μαυρουδί το διάγγελμα του Βενιζέλ. Μεταφέρουμε λίγα πράγματα από το διάγγελμα. «Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει Σμύρνην ή να ασφαλίσει την τάξη. Οι ομογενείς εννοούσαν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη διότι εν τη συνειδήση των διευθυνόντων των συνέδριων είναι αποφασισμένη η ένωση της Σμύρνης μετά της Ελλάδος». Και σε άλλο σημείο του διαγγέλματος σημειώνεται: «Η ελληνική ελευθερία θα φέρει προς όλους, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, την ισότητα και την δικαιοσύνη, εμπνέοντας εις πάντας τους συνήκους πληθυσμούς την εμπιστοσύνη ταύτην. Δεν μένομεν μόνον πιστοί εις αυτήν την εθνική μας υπόσταση, αλλά και εξυπηρετούμεν άριστα αυτά τα υπέρτατα εθνικά συμφέροντα. Ιδιαίτερα προσοχή πρέπει να επιδειχθεί προς το ιταλικόν στοιχείο. Ας μην παροραθεί ότι η Ιταλία συνήνεσε μετά των λοιπόν συμμάχων δυνάμεων στην ελληνική κατάληψη της Σμύρνης». Χωρίς όμως να αποκλείει ότι δεν θα προέβαλε και κάποια αντίσταση ή δεν θα δημιουργούσε προβλήματα. Το κείμενο, λοιπόν, του Βενιζέλου αποτελεί ένα μείγμα αισιοδοξίας και αυτοσυγκράτησης. Ουσιαστικά καθοδηγούσε τους Σμυρναίους να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στη νέα λεπτή και εύθραυστη κατάσταση, συναρτώντας ευθέως τη διαγωγή τους με τη μελλοντική παγίωση των εθνικών επιδιώξεων. Μην ξεχνάμε κάτι που πολλοί κόσμος του διαφεύγει από το μυαλό, είναι ότι μιλάμε για ελληνική κατοχή, όχι προσάρτηση. Αυτό, αυτό μετά τη συνθήκη των Σευρών, δηλαδή μετά το 1920, η οποία προέβλεπε δημοψήφισμα για την περιοχή της Σμύρνης, όπου το στοιχείο θα αποφάσιζε εάν η περιοχή θα ενσωματωνόταν στην Ελλάδα ή θα παρέμενε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2: Στο σημείο αυτό να πούμε δύο λόγια, γιατί κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει: γιατί είχε γίνει μήλο της Έριδος η Σμύρνη σε τόσες δυνάμεις? Ποια ήταν η σημασία της πόλης αυτής?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε τη Μασσαλία της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν μια πόλη λιμάνι η οποία ουσιαστικά ήταν και δεν ήταν κομμάτι της αυτοκρατορίας. Είχε μια αυτόνομη πορεία σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις, αλλά και με την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Συγκέντρωνε ένα μεγάλο πλήθος διαφόρων εθνοτήτων, με τις εθνότητες κυρίως του ελληνοορθόδοξου στοιχείου, αλλά και αυτό που λέμε τους Φραγκολεβαντίνους, να έχουν στα χέρια τους τεράστια οικονομική δύναμη. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ακόμα για μια αυτοκρατορία, δηλαδή υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα, υπάρχει έννοια των εθνοτήτων μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, αλλά το στοιχείο, το ενοποιητικό της κάθε κοινότητας είναι το θρήσκευμα. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο πολύ αργότερα στη συνθήκη της Λοζάνης. Και επίσης θα πει κάποιος, μα οι μουσουλμάνοι δεν είχαν δυναμική. Είχαν, βεβαίως είχαν δυναμική. Υπήρχαν και πλούσιοι Οθωμανοί, οι οποίοι έστελναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό να σπουδάσουν, επέστρεφαν και αναλάμβαναν εμπορικές επιχειρήσεις ή συνεργάζονταν με Έλληνες κτλ. Όμως, επειδή μιλάμε για ένα θεοκρατικό κράτος, απαγορευόταν με βάση το Κοράνι οι μουσουλμάνοι να ασκούν κάποια επαγγέλματα. Mm-hmm. Άρα ακολουθούσαν, είχαν άλλο τρόπο δομής της δικής τους κοινότητας.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι αναπτύχθηκε μία πόλη η οποία ήταν μία πόλη μέσα στη, μέσα, πώς να το πούμε, μία χώρα μέσα στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή καθαρά αυτόνομη η πορεία αυτής της πόλης.
2: Το εβραϊκό στοιχείο της Μύρνης?
1: Αρκετά σημαντικό, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να παίζει δυναμικό ρόλο όπως ας πούμε ήταν το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης. Παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη όταν απελευθερώθηκε η πόλη, οι Εβραίοι ήταν η πρώτη κοινότητα σε δυναμική αλλά και πληθυσμιακά σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινότητες και από την ελληνική και από τη μουσουλμανική. Στη Σμύρνη δεν συνέβαινε αυτό. Το βράδυ λοιπόν της Πρωτομαγιάς του 1919 τυχοχολήθηκε στην πόλη της Σμύρνης προκήρυξη του διοικητή του στρατού κατοχής, συνταγματάρχη Ζαφυρίου, προς τους κατοίκους της Σμύρνης. Η προκήρυξη ανήγγειλε την κατοχή και παρήχε τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα περιορίζονταν οι πολιτικές και θρησκευτικές δραστηριότητες του πληθυσμού. Έτσι το επόμενο πρωί στις 2 Μαΐου, πάμε με το παλαιό ημερολόγιο, υπάρχει συμπλήν 12 μέρες ή 13, θα πάμε 15, άρχισε η αποβίβαση του στρατού σε διάφορα μέρη της προκυμαίας. Το κύριο σώμα πρέπει να πούμε ότι αποβιβάστηκε μπροστά στο κτίριο της λέσχης των κυνηγών, το οποίο θα γινόταν αργότερα και η έδρα του ελληνικού στρατηγίου, δεχόμενο τις ευλογίες του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. Τώρα, κάτω από τις επιφημίες του ελληνικού πληθυσμού, οι στρατιώτες παρέλεσαν στην προκυμαία. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν και κάποιες συγκρούσεις, μια μικροσυμπλοκή, η οποία οδήγησε σε νεκρούς και σε τραυματίες. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας Μαΐου η τάξη είχε επανέλθει στην πόλη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι την ώρα της μάχης πολλοί κάτοικοι διαφόρων εθνικοτήτων βρήκαν την ευκαιρία να ελαιλατήσουν καταστήματα της πόλης. Ο Βενιζέλος θα στείλει κατεπηγόντως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Εμμανουήλ Ρέπουλη, στη Σμύρνη, να ζητήσει να συγκληθεί στρατοδικείο για την τιμωρία των υπετίων και να δηλώσει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αποζημιώσει τα θύματα των λαϊλασιών. Έχει σημασία ότι συγκαλείται στρατοδικείο, καταδικάζονται σε θάνατο δύο Έλληνες, ένα στρατιώτης και ένας πολίτης, και η ποινή εκτελέστηκε ευθυμερών.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν δείχνει ότι μιλάμε ότι δεν θέλουμε να προκαλέσουμε το μουσουλμανικό στοιχείο. Σκεφτείτε ότι την ίδια μέρα που γίνεται η απόβαση του ελληνικού στρατού, γίνονται τα επεισόδια και τα λοιπά, οι Τούρκοι κάνουν διαδηλώσεις στην τουρκική συνοικία. Άρα
2: μέσα στην πόλη.
1: Μέσα στην πόλη λοιπόν, από τη μία έχουμε την απόβαση του ελληνικού στρατού, έχουμε μικροσυμπλοκές και ταυτόχρονα έχουμε και διαδηλώσεις.
2: Καζάνι που βράζει λέγεται.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ήδη από την πρώτη μέρα. Στις 6 Μαΐου λοιπόν θα αποκατασταθούν οι τουρκικές πολιτικές αρχές, όπως όριζε η συμμαχική εντολή για την κατάληψη της πόλης, και σε λίγες μέρες θα εγκατασταθεί στην Ιωνική πρωτεύουσα και η ελληνική διοίκηση, με επικεφαλής τον ύπατο αρμοστή Αριστίδη Στεριάδη. Για πάρα πολλά πράγματα ο Στεριάδης έχει χαρακτηριστεί ως μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Mm-hmm. Όμως ο Στεριάδης ήταν προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου και επίσης πριν αναλάβει ύπατος αρμοστής ήταν γενικός διοικητής Υπήρου. Άρα μιλάμε για ένα πρόσωπο που θα το δούμε διεξοδικότερα στις επόμενες εκπομπές, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να είναι αυστηρός για πάρα πολλά πράγματα και να χαρακτηριστεί ως τουρκόφιλος, όμως το αρχείο Στεριάδη, ένα μέρος του αρχείου Στεριάδη, το οποίο βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, στα ΓΑΚ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Κεντρική Υπηρεσία, δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ή γενικότερα που πιστεύουμε. Και μην ξεχνάμε ότι πριν από το 2022

0: περισσότερων εποχών και περιόδων και ανασκευάζονται, αλλά ταυτόχρονα μελετώντας τις πηγές μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας κάποιων γεγονότων.
1: Αρκεί αυτές οι οπτικές να μην έχουν ιδεολειψία μέσα τους από οποιαδήποτε πλευρά όταν μιλάμε για ιστορία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω. Αλλά είναι μια κρίσιμη περίοδος η μικρασιατική εκστρατεία και η περίοδος αυτή.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα σε επόμενες εκπομπές πρώτο Θεός να επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Θα αφιερώσουμε αρκετές εκπομπές, θα μιλήσουμε για τους πρωταγωνιστές και του θριάμβου αλλά και της τραγωδίας, όπως πολύ όμορφα είπατε κύριε Περωτή στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, και θα επιχειρήσουμε ταυτόχρονα με την πάροδο του χρόνου και την εξιστόρηση των γεγονότων εκείνης της δύσκολης και γεμάτης γεγονότα, πυκνή εποχή από διάφορα γεγονότα, να φτάσουμε και στις συνέπειες αυτής της ιστορίας για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και συνεργάτη του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Περωτή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.

Στη ζώνη η ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κ. Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον Νεοκαρέντα Μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει τον νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: πράγματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Να συνεχίσουμε με το βιβλίο του Γέροντα Τρίφωνα του Βάσων, «Μικρά Εωθηνά», καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε. Πώς περιμένουμε να μην υπάρξουν συνέπειες όταν η πατρίδα μας καταγράφει ρεκόρ αμβλώσεων, μιλάει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εδώ δεν πάμε καθόλου πίσω, έχει σπαταλήσει τους φυσικούς πόρους που μας έδωσε ο Θεός, προχωρεί σε πολέμους για χάρη του οικονομικού κέρδους και διακατέχεται από αλαζονία για τη μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική της πρόοδο. Γίναμε ένας λαός που αποστράφηκε τη λατρεία του αληθινού Θεού και στράφηκε στη λατρεία των αγαθών, των σπορ, των διασκεδάσεων του εαυτού. Ο Άγιος Ιωάννης της Αγκάης και του Σαν Φρανσίσκο συχνά έλεγε ότι τίποτε απολύτως δεν γίνεται τυχαία και ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου έχει αναπόφευκτες συνέπειες, καλές ή κακές. Το φοβερό τσουνάμι που χτύπησε την Νοτιοανατολική Ασία πριν από μερικά χρόνια έγινε αιτία να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι και να ερημώσει η περιοχή στην οποία ήταν γνωστό πως χιλιάδες παιδιά χρησιμοποιούνταν ως σκλάβοι του εμπορίου του σεξ, υπηρετώντας τις διεστραμμένες ανάγκες των παιδοφίλων από όλα τα μέρη του κόσμου. Δεν είναι ο Θεός που προκαλεί τα καταστροφικά αυτά φυσικά φαινόμενα. Ο Θεός κυριαρχεί από των δυνάμεων της φύσης, αλλά υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Δεν τα στέλνει ο Θεός εναντίον μας, εμείς τα επιφέρουμε εναντίον μας. Μην έχετε ψευδαισθήσεις, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερίσει. Έτσι, όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερίσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερίσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή.

όταν το φταίξιμο είναι δικό μας. Σε όλους μας έχει τύχει να υπομείνουμε προσβολές και ύβρις από μέρους άλλων. Θεωρούμε τα περιστατικά αυτά ως ευκαιρίες που επιτρέπει ο Θεός για να αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη όπως οφείλει κάθε μαθητής του Χριστού. Ωστόσο, κάποιες φορές είμαστε εμείς εκείνοι που προσβάλλουμε τους αδελφούς μας, υβρίζουμε μέλη της οικογένειας μας, συναδέλφους, ακόμη και ξένους. Τη στιγμή εκείνη που υποκύπτουμε στο εγώ μας, πετάμε στα σκουπίδια τη χριστιανική ταπεινοφροσύνη και πέφτουμε στην αμαρτία που οδήγησε στην πτώση. Πράγματι, όπως ο Αδάμ και η Εύα, θυσιάζουμε τον Παράδεισο για μια μικρή στιγμή αμαρτίας. Τι πρέπει να κάνουμε σε παρόμοιες στιγμές όταν διαπιστώνουμε ότι αδυνατούμε να ζήσουμε έστω και κατελάχιστο τη χριστιανική ζωή? Πώς να χειριστούμε τον εαυτό μας όταν αφήνουμε την αρετή να βουλιάξει στο βούρκο της ιδιοτέλειας? Ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ως ανάξιο να λύσει ακόμη και τα κορδόνια του αδελφού μας και ζητούμε συγγνώμη. Κατόπιν αρχίζουμε από την αρχή. Κάθε φορά που σφάλουμε, στρέφουμε τα μάτια μας προς τον Χριστό. Κάθε φορά που αμαρτάνουμε, απλώνουμε το χέρι προς τον Κύριο που είναι ταχύς εις βοήθειαν και σπέβδει να μας βγάλει από το σκοτάδι που είναι η καταστροφή μας.

Ζούμε μόνο για το σήμερα. Ο μεγάλος πειρασμός της εποχής μας είναι να ζούμε μόνο για το παρόν. Θέλουμε να διασκεδάσουμε τώρα, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε άνετα τώρα, να τα έχουμε όλα τώρα. Συνεπώς, εστιάζουμε σε μια πολύ μικρή φέτα του χρόνου. Έτσι όμως, ξεχνάμε πόση σημασία έχει η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Η ιατρική επιστήμη έχει αποδείξει ότι οι έφηβοι ενεργούν συχνά χωρίς να σκέπτονται τις συνέπειες της ρυψοκίνδυνης και απερίσκεπτης συμπεριφοράς τους, επειδή ο εγκέφαλός τους δεν έχει ακόμη πλήρως αναπτυχθεί. Δεν είναι ότι απλώς αψηφούν τους κανόνες ή φλερτάρουν με τις επικίνδυνες συμπεριφορές, αλλά αδυνατούν να επεξεργαστούν τον αντίκτυπο των πράξεών τους. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να διακρίνουν ότι οι πράξεις τους μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες. Για πολλούς από αυτούς, ακόμη και ο θάνατος δεν είναι μη αναστρέψιμος. Όταν επικεντρωνόμαστε μόνο στο εδώ και τώρα, ενεργούμε ως έφηβοι. Η εσωτερική επίγνωση ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα αναστέλλεται και δεν σκεπτόμαστε τον πνευματικό αντίκτυπο της στάσης μας. Αντιμετωπίζουμε την αιώνια ζωή σαν να πρόκειται για παραμύθι και βάζουμε τα δυνατά μας να αποκτήσουμε τώρα αυτά που θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη. Όταν όμως αφοσιωνόμαστε στην απόκτηση πραγμάτων, στην άνεση και στην εκπλήρωση των επιθυμιών αυτής της ζωής, ξεχνάμε ότι η ζωή δεν μας δόθηκε για αυτά, αλλά ως χρόνος κατά τον οποίο θα προσεγγίσουμε τον Δημιουργό μας, ο οποίος μας αγαπά και επιθυμεί την αιώνια κοινωνία μαζί μας. Σαν τους τελειόφοιτους που προετοιμάζονται για το μέλλον τους, μελετώντας συστηματικά, ας χρησιμοποιήσουμε και εμείς τον χρόνο μας ως προετοιμασία για την αιώνια ζωή.

όλα για μένα. Όταν εξετάζουμε προσεκτικά την καρδιά μας, πρέπει να αναρωτηθούμε: αισθάνομαι κατώτερος όλων ή μήπως διακατέχομαι από ισχυρή αίσθηση σπουδαιότητας του εαυτού μου? Αν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, σίγουρα θα θέλω να γίνονται όπως τα θέλω εγώ όλα. Θα επιθυμώ να ελέγχω απολύτως τη ζωή μου και το δικαίωμα αυτό θα τίνει να αντικαταστήσει το θέλημα του Θεού με το δικό μου. Οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι δικαιούνται τα πάντα επειδή είναι σπουδαίοι, εύκολα ενοχλούνται από τους άλλους, είτε αυτοί είναι μέλη της οικογένειας τους, είτε γείτονες ή συνάδελφοι. Οι σύζυγοι και τα παιδιά τους δεν είναι ποτέ αρκετά καλοί, οι φίλοι τους δεν είναι αρκετά ευαίσθητοι και δεν καλλιεργούν σωστά τη φιλία τους. Παντού αναζητούν ενδείξεις ότι οι άλλοι δεν είναι σωστοί μαζί τους, προσβάλλονται εύκολα. Εν τέλει, οι εγωκεντρικοί άνθρωποι παραπονούνται και στο Θεό και δεν βλέπουν τη ζημιά που κάνουν στην ψυχή τους, διότι, επιθυμώντας όλα να γίνονται όπως τα θέλουν, πέφτουν βαθύτερα στην άβυσσο του εαυτού και στο χάος του παντοδύναμου εγώ. Αν στην παραπάνω περιγραφή αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, τότε χρειαζόμαστε μια καλή εξομολόγηση και μια νέα αρχή με ταπεινή και συντετριμένη καρδιά. Είναι ανάγκη να βάλουμε τους αδελφούς μας πρώτους και να ευαισθητοποιηθούμε στις ανάγκες τους πριν ασχοληθούμε με τις δικές μας. Τότε θα μπορούμε να προσευχόμαστε όπως ο Κύριος μας δίδαξε: «Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης».

ρόλος των Αγίων στη ζωή μας. Επειδή μεγάλωσα ως Λουθυρανός, πάντοτε πίστευα ότι η τιμή που αποδίδουν στους Αγίους οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι είναι μια μορφή ειδωλολατρείας. Είναι ειδωλολάτρες επειδή λατρεύουν τους Αγίους. Η λατρεία αυτή ήταν μεγάλος λίθος προσκόμματος για μας τους Προτεστάντες, δεδομένου ότι η λατρεία πρέπει να προσφέρεται μόνο στο Θεό. Η διάκριση μεταξύ τιμής και λατρείας μας ήταν άγνωστη. Λατρεία επιφυλάσσουμε μόνο για το Θεό, ενώ προς τους Αγίους αποδίδουμε τιμή και σεβασμό. Ιστορικά, η Εκκλησία πάντοτε τιμούσε τους Αγίους, επειδή ήταν ακόμη ενιαία και αδιαίρετη. Η θριαμβεύουσα Εκκλησία εν ουρανής και η στρατευωμένη επί γης είναι ένα. Κατά τη Θεία Λατρεία, το νέφος των μαρτύρων ενώνεται με τους ανθρώπους ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όταν εισερχόμαστε στην κοινή λατρεία της Εκκλησίας εδώ στη γη, μυστικά είμαστε ενωμένοι με τους Αγίους στον ουρανό. Ο θάνατος δεν μας χωρίζει από όσους αναχώρησαν πριν από εμάς, διότι εν Χριστώ δεν υπάρχει θάνατος. Όταν τιμούμε τους Αγίους, δείχνουμε αγάπη και σεβασμό. Ασπαζόμαστε την εικόνα ενός Αγίου και είναι σαν να ασπαζόμαστε την Αγία Γραφή. Όταν φιλούμε τη φωτογραφία ενός αγαπημένου μας, δεν σημαίνει ότι τον λατρεύουμε, αλλά δείχνουμε με συγκεκριμένο τρόπο την αγάπη μας για αυτόν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και όταν ασπαζόμαστε τις ιερές εικόνες. Κάθε φορά που έχουμε ανάγκη προσευχών, δεν ξεκινάμε για την κοντινή ταβέρνα για να ζητήσουμε από τον υπάλληλο πίσω από τον μπαρ να προσευχηθεί για μας, αλλά ζητούμε τις προσευχές εκείνων που είναι εγγύς του Θεού. Και κανείς δεν είναι πιο κοντά στο Θεό από εκείνους που έζησαν αγία ζωή ή που πέθαναν ως μάρτυρες, άρα ξέρουμε ότι ζουν εν Χριστώ και εισακούονται από Αυτόν. Δεν ζητούμε από ένα φίλο, ζητούμε από έναν Άγιο να μεσητεύσει για μας, επειδή θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης Αυτού.

Η αγάπη και απόκτηση της αγιότητας. Ως χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο αγώνας κατά των παθών πρέπει να είναι καθημερινός, αν θέλουμε να ζούμε κατά τα βιβλικά πρότυπα. Η προσπάθεια αυτή να νικήσουμε τα πάθη είναι ανέφικτη χωρίς αγάπη, διότι μια στεγνή από αγάπη καρδιά δεν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά να υποστηρίζει το εγώ της. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι είναι αδύνατο να αγαπούμε το Θεό, τον οποίο δεν έχουμε δει, αν δεν αγαπούμε πρώτα τον αδελφό μας. Σκεφτείτε τώρα πόσο δυσκολότερα γίνονται τα πράγματα όταν ο Κύριος ζητά να αγαπούμε ακόμη και τους εχθρούς μας. Υπό την επίρρεια του Σατανά και λόγω του ότι μας φθονεί, στρεφόμαστε προς την φυλαυτία και η μάχη κατά των παθών παραμένει εν υπνώση. Αν δεν επιζητήσουμε τη λυτρωτική χάρη του Θεού, δεν έχουμε ελπίδα να επιτρέψουμε στην αγάπη να φλογίσει την καρδιά μας και παραμένουμε κλειδωμένοι στο σκοτάδι της αρρώστιας και του θανάτου. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αφού κατ' επέκταση αποκτήσουμε ταπεινή και συντετριμένη καρδιά, παίρνει η αγάπη το πάνω χέρι και νικούμε στον αγώνα κατά του ιδίου θελήματος. Χωρίς αγαπώσα καρδιά, δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη είναι το κλειδί της αγιότητας και αποκτάται μόνο από εκείνους που αγωνίζονται. Τα καλά έργα, τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Όταν απαντούμε στην αγάπη του Θεού με τη δική μας αγάπη, το έλεος του μας οδηγεί στην αγιότητα, επειδή η σχέση με τον Δημιουργό μας μας μεταμορφώνει, μας αλλοιώνει. Εξ αρχής δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα και ομοίωσή του και η θετική μας ανταπόκριση στην πρόσκλησή του μας εξαγιάζει. Τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει: «Τα έργα της πίστεως είναι δώρο του Θεού, μην τυχόν και κανείς καυχηθεί». Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Κύριο Ιησού παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και το δώρο της πίστεως εμβάλλει μέσα μας τη χάρη να εργαζόμαστε τα καλά έργα. Μπορούν τα καλά έργα να μας σώσουν? Όχι. Το έλεος και η χάρη του Θεού μας σώζουν. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος έγραψε σαφώς περί πίστεως και έργων. Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος: «Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα». Το απαντώ: «Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου». Η πίστη μόνη της χωρίς καλά έργα είναι πράγματι νεκρή. Ωστόσο τα καλά έργα μπορούν να γίνουν μόνο με τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Ιάκωβος έγραψε ακόμη: «Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει: «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει και όλα στα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη χωρίς έργα μόνη της είναι νεκρή. Αν θεωρούμε το Χριστό ως σωτήρα μας, αλλά δεν έχουμε αγάπη μέσα μας και δεν κάνουμε καλά έργα, αυταπατώμεθα, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε το Χριστό, ενώ στην πραγματικότητα απλώς έχουμε μια θρησκεία. Η θρησκεία είναι νεκρή. Ο Χριστός εν ημίν είναι ζωντανός. Τα έργα δεν μας σώζουν. Ο Χριστός μας σώζει. Τα καλά έργα είναι σημάδι ότι μεταμορφωνόμαστε, ότι αγιαζόμαστε, επειδή ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά μας. Κάθε τι καλό που κάνουμε, το κάνουμε επειδή ο Χριστός είναι μέσα μας και η χάρη Του αφθονεί.

καθαρότητα δεν έχει σχέση με την ηλικία. Λένε ότι η σοφία έρχεται με τα χρόνια και σε κάποιο βαθμό αυτό αληθεύει. Συχνά λέμε με παλιούς φίλους από το πανεπιστήμιο ότι αν ξέραμε τότε όλα όσα ξέρουμε τώρα, η ζωή μας θα είχε κυλήσει πολύ πιο εύκολα. Θα είχαμε βιώσει λιγότερο άγχος και στρες για τις σχέσεις μας, για τους βαθμούς και για όλα τα μικρά πράγματα. Μετά από 67 χρόνια που ζω πάνω στον πλανήτη μας, λέει ο Γέροντας Τρίφωνας, δύσκολα πια αγωνιώ για πολλά από εκείνα που με κατέβαλαν την εποχή που ήμουν φοιτητής. Για ένα όμως είμαι σίγουρος, η καθαρότητα και η απάθεια δεν έχουν σχέση με την ηλικία. Γίνονται μέρος της φύσης μας όταν αποκτούμε ταπείνωση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δίδαξε ότι η καθαρότητα έρχεται όχι επειδή κοπιάζουμε και βεβαίως όχι με την ηλικία, αλλά μόνο όταν έχουμε ταπεινώσει τους εαυτούς μας. Και αν δεν γίνουμε ταπεινοί, τα πάθη μας θα παραμένουν ισχυρά και δεν θα προοδεύουμε πνευματικά. Θα παραμένουμε λοιπόν χωρίς σοφία.

αρετή part-time. Γονείς και δάσκαλοι, υπενθυμίζουμε συστηματικά στα παιδιά πόση σημασία έχει να μην ενδίδουν στην πίεση των συνομιλίκων, διότι γνωρίζουμε ότι η επιθυμία να ευθυγραμμίζονται με τους φίλους και συμμαθητές τους συχνά υπονομεύει την καλή συμπεριφορά. Μήπως όμως και εμείς οι μεγάλοι δεν υποκείμεθα στην ίδια πίεση? Όταν βρισκόμαστε σε περιβάλλον που σέβεται τους κανόνες της ηθικής, ανάμεσα σε ανθρώπους που είναι τίμιοι στη δουλειά τους και σέβονται τους άλλους, διευκολύνεται και η δική μας προσήλωση στις εντολές του Θεού. Τι γίνεται όμως όταν συναναστρεφόμαστε τον γείτονα, το φίλο ή τον συγγενή που έχει χιούμορ και περνάμε καλά, αλλά του αρέσουν τα άσεμνα αστεία ή η κατάκριση και το κουτσομπολιό? Μήπως τότε συμμετέχουμε κι εμείς επειδή θέλουμε να φανούμε διαφορετικοί ή παραμένουμε πιστοί στις χριστιανικές αρχές μας, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς της παρέας μας? Ο Άγιος Επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς στον πρόλογο της Αχρήτως γράφει: «Μεγάλο και επενετό είναι να είσαι δίκαιος μεταξύ των δικαίων, αλλά είναι πολύ πιο επενετό και πιο μεγάλο να είσαι δίκαιος μεταξύ των μη δικαίων». Βλέπετε, η αρετή δεν μπορεί να είναι part-time απασχόληση.

Γιατί να παρακαλούμε τους Αγίους? Οι περισσότερες προτεσταντικές παραδόσεις απορρίπτουν κάθε έννοια προσευχής προς τους Αγίους, παραθέτοντας ως επιχείρημα λόγους του Αποστόλου Παύλου, όπου λέει ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού Πατρός και ανθρώπων. Χρησιμοποιούν δε και το Δευτερονόμιο από την Παλαιά Διαθήκη, όπου φαίνεται να απαγορεύεται να επικαλούμαστε και κοιμημένους. Η Αγία Γραφή όμως μας κατευθύνει ευθέως να επικαλούμαστε αυτούς που βρίσκονται στον ουρανό και να τους ζητούμε να προσεύχονται μαζί μας. Στον 102ο ψαλμό παρακαλούμε «Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού». Και στον 148ο επίσης «Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε οι δυνάμεις αυτού». Οι ευρισκόμενοι στον ουρανό δεν προσεύχονται μόνο μαζί μας, αλλά προσεύχονται και υπέρ ημών. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε δίπλα στο θυσιαστήριο, έχοντας θυμιατό χρυσό, και του δόθηκαν θυμιάματα πολλά για να τα προσφέρει με τις προσευχές των Αγίων Πάντων πάνω στο θυσιαστήριο το χρυσό που είναι μπροστά στο θρόνο. Και ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων με τις προσευχές των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό». Δεν είναι δε μόνον άγγελοι αυτοί που προσεύχονται στον ουρανό, αλλά και άνθρωποι. Ο Ιωάννης βλέπει ότι όταν έλαβε το βιβλίο, τα τέσσερα όντα, τα γεμάτα ζωή και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, έχοντας ο καθένας κιθάρα και φιάλες χρυσές γεμάτες θυμιάματα, που είναι οι προσευχές των Αγίων. Όπως φαίνεται από το κείμενο, πολύ απλά, οι Άγιοι εν ουρανό προσφέρουν στο Θεό τις προσευχές των Αγίων επί της γης. Ναι, είναι αλήθεια ότι έχουμε τον Χριστό ως τον μοναδικό μεσίτη ενώπιον του θρόνου του Πατρός. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους προτεστάντες αδελφούς μας να ζητούν από πιστούς αδελφούς των να προσεύχονται για αυτούς. Όλοι μας, όσοι είμαστε ακόμη στη γη και όσοι βρίσκονται στον ουρανό, προσευχόμαστε ενώπιον του ιδίου μοναδικού μεσίτη και διαμεσολαβητή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δια του Χριστού ακριβώς προσεγγίζουμε το θρόνο του Πατρός. Γιατί να μην θέλουμε να ζητήσουμε τις προσευχές εκείνων που έχουν ήδη κερδίσει τη θέση τους στον Παράδεισο και στέκονται ήδη ενώπιον του θρόνου του Θεού, λατρεύοντας την Αγία Τριάδα? Και κάποιες άλλες διευκρινήσεις επί του θέματος. Μέρος της δυσκολίας που έχουν οι προτεστάντες να αποδεχθούν την προσκύνηση των Αγίων ξεκινά από το γεγονός ότι αποδέχονται μόνο την Αγία Γραφή ως πηγή διδασκαλίας και πρακτικής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως εδραιώνει τόσο τη λατρεία της όσο και τη διδασκαλία της σε δύο πυλώνες, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Δεδομένου ότι η Γραφή προκύπτει από τη ζωντανή προφορική παράδοση της Εκκλησίας, μόνο μέσα από τη ζωή της μπορεί να ερμηνευθεί. Κοντολογής, η ερμηνεία μας θεμελιώνεται σε ό,τι αποτελούσε πάντοτε διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία κηρύσσει ως δόγμα αυτό που διδασκόταν παντού και πάντοτε. Η διδασκαλία της και ο τρόπος λατρείας της χρονολογούνται από τους Αποστολικούς χρόνους. Είναι καθολική, δηλαδή οικουμενική, επειδή παρέμεινε απαράλλακτη από τους πρώτους χρόνους της ιστορίας της. Εμπιστευόμαστε την ιερή παράδοσή της όταν ερμηνεύουμε τις γραφές, επειδή από αυτήν ακριβώς η παράδοση υπήρξε η πηγή τους. Ένα άλλο σημείο που αξίζει να προσέξουμε είναι πως οι προτεστάντες ερμηνεύουν την έννοια του Χριστού ως μόνο ενδιαμέσου μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Η προτεσταντική άποψη θεωρεί ότι ο ενδιάμεσος ισοδυναμεί με αυτόν που πρεσβεύει. Εδώ όμως υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα. Ο Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που υπό μία έννοια πρεσβεύει, αλλά αυτός που επιτελεί την καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, επειδή στο πρόσωπό του ενώθηκε υποστατικά η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Βεβαίως και είναι ο μόνος ενδιάμεσος, δεν είναι ανάγκη όμως να είναι και ο μόνος που πρεσβεύει. Νομίζω ότι τώρα γίνεται σαφές γιατί ζητούμε τις προσευχές των Αγίων.

η Εκκλησία δεν πρέπει να καταντήσει ασήμαντο λείψανο. Όταν ένας ιερεύς καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες να γνωρίσει τους νεαρούς ενορίτες του, δείχνοντας αληθινό ενδιαφέρον για τη ζωή τους, ανακαλύπτοντας τι είναι σημαντικό για αυτούς και αφιερώνοντας χρόνο για να τους διδάξει την ορθόδοξη πίστη, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να παραμείνουν πιστοί χριστιανοί για το υπόλοιπο της ζωής τους. Μείζον πρόβλημα για τους νέους μας, από όσα πολλοί από αυτούς μου έχουν πει, είναι το εμπόδιο της γλώσσας. Οι περισσότεροι νέοι απλώς δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τα εκκλησιαστικά σλαβωνικά, τα λειτουργικά ελληνικά ή τα αραβικά, όπως δεν ενδιαφέρονται και να μελετήσουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η ορθοστασία στις πολύ ωραίες ακολουθίες, χωρίς να καταλαβαίνουν το νόημα, στεγνώνει το ενδιαφέρον τους. Οι ιερείς δεν μπορεί να είναι απλώς αυτοί που τελούν το λειτουργικό έργο, γιατί έτσι δεν τους χωρίζουν και πολλά από τη μαγεία. Οι ιερές ακολουθίες πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από εξωτερική μορφή και τελετουργικό, αλλιώς η Ορθοδοξία θα παραμείνει άγνωστη στο λαό και δεν θα μεταδοθεί στους ανθρώπους η προσωπική πίστη που θα τους στηρίζει. Αν δεν κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους νέους μας να δουν την Εκκλησία ως κάτι περισσότερο από όχημα για τη διατήρηση της εθνικής κουλτούρας και της απαρχαιωμένης θρησκείας, πράγματα άσχετα δηλαδή με αυτούς, θα την εγκαταλείψουν αμέσως μόλις αποκοπούν από την οικογενειακή εστία. Επίσκοποι και ιερείς της Εκκλησίας πρέπει να είναι πρόθυμοι να επικοινωνήσουν με την κοινωνία ευρέως, να διαλεχθούν με τους σκεπτόμενους ανθρώπους της εποχής μας και να δείξουν ότι πράγματι πιστεύουμε ότι ο Χριστός μπορεί να αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων, φέρνοντας την ίαση σε μια κουλτούρα που κατρακυλά στην Άβυσσο. Η Ορθοδοξία ως ζωντανή πίστη θα παραμείνει άγνωστη αν δεν καταφέρουμε να φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου στη σύγχρονη εποχή. Η Εκκλησία θα μεταβληθεί σε ένα ασήμαντο λείψανο του παρελθόντος, μόνο όμως αν εμείς το επιτρέψουμε.

Παράδεισος και κόλαση. Κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και εφ' εξής, κάθε άνθρωπος που έζησε στη γη θα τον βλέπει μέσα στο άκτιστο φως του αιωνίως. Διότι όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή, και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη, κατά Ιωάννη 5:29. Τη στιγμή της τελικής κρίσεως όλοι θα διαχωριστούν και οι μεν δίκαιοι θα απολαύσουν το κάλος και τη λαμπρότητα του παραδείσου, ενώ όσοι απέρριψαν την αγάπη του Θεού και τελείωσαν τη ζωή τους αμετανόητοι θα βλέπουν το Χριστό ως κόλαση, ως πυρ καταναλίσκων για το οποίο μιλάει η προς Εβραίους επιστολή. Η Εκκλησία μας μιλάει για τον ποταμό του πυρός που θα ρέει. Για τους Αγίους αυτός ο πύρινος ποταμός θα είναι φως αιώνιας χαράς. Για τους δαίμονες και τους αμετανόητους θα είναι φλόγα που κατακαίει. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο του Λουκά διαβάζουμε ότι ο Χριστός κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος Βλάχος γράφει ότι ο Παράδεισος και η Κόλαση δεν είναι δύο διαφορετικοί τόποι. Η ερμηνεία αυτή αποτελεί ειδωλολατρική αντίληψη. Σηματοδοτούν δύο διαφορετικές καταστάσεις, οι οποίες προέρχονται από την ίδια άκτιστη πηγή και γίνονται αντιληπτές από τον άνθρωπο ως δύο διαφορετικές εμπειρίες. Για όσους απορρίπτουν την ίαση που τους προσφέρθηκε, ο Χριστός θα είναι η κόλασή τους, ο χωρισμός τους από την αιώνια μακαριότητα. Για τους Αγίους, ο Χριστός θα είναι η ανάστασή τους στην αιώνια ζωή. Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έγραψε ότι το άκτιστο φως του Χριστού είναι πυρ καταναλίσκων και φωτίζων φως. Γι' αυτό λέμε ότι ο Παράδεισος και η Κόλαση δεν αναφέρονται σε τόπο αλλά σε σχέση. Στην πατερική παράδοση φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχουν δύο τόποι, αλλά ο ίδιος ο Θεός είναι Παράδεισος για τους Αγίους και Κόλαση για τους αμαρτωλούς. Δούμε έναν άνθρωπο, επί παραδείγματι φίλοι ακροατές, που δεν συμπαθούμε, που είναι εχθρός μας, αμέσως θα νιώσουμε άσχημα, ενώ ο ίδιος άνθρωπος για κάποιον άλλον άνθρωπο, συνανθρωπό του που τον αγαπά, αυτός ο άνθρωπος θα είναι χαρά όταν συναντιέται με τον άνθρωπο με τον οποίο είναι φίλοι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και με το Θεό. Και επομένως ο ίδιος ο Χριστός για τους ανθρώπους που είναι αμετανόητοι θα είναι πυρ καταναλίσκων και φως που φωτίζει για όσους τον αγαπούν. Και συνεχίζει ο Γέροντας Τρίφωνας με ένα άλλο σημείωμά του, η υπερηφάνεια και η ταπεινοφροσύνη. Παλεύοντας με τον εγωισμό του, ο μοναχός αγωνίζεται δια της μοναχικής υπακοής να εναρμονίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Αυτή η υπακοή δεν περιορίζεται απλώς στην υπακοή των εντολών του ηγουμένου του, αλλά σχετίζεται και με τη γενικότερη στάση ταπείνωσης που πρέπει να οικειωθεί επί τη βάση των 102 κανόνων της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, που περιλαμβάνουν ακόμη και τα ράσα που φοράει ή τη δέσμευσή του να αφήνει τα μαλλιά και τα γένια του άκοπα. Ο μοναχός παραμερίζει το θέλημά του και αναλαμβάνει ως δική του την παράδοση της Εκκλησίας. Αναγνωρίζοντας ότι η ψευδής ταπεινοφροσύνη είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου προϊόν της αυτοδικαιωτικής υποκρισίας, ο μοναχός αφιερώνεται σε μια αλήθεια η οποία ως απόλυτη υπερβαίνει την προσωπική του γνώμη. Πρόκειται για αυτήν ακριβώς την ταπεινοφροσύνη, την οποία μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, όταν καυχόμενος για τα παθήματά του και για τους άθλους του, λέει ότι μόνον εν Χριστώ Ιησού έχουν νόημα. Ο μοναχός αποκρούει τον πειρασμό να κάνει την πίστη του μια μορφή ιδεολογίας, διότι γνωρίζει ότι αν η γνώση Ιησού Χριστού μεταβληθεί σε ιδεολογική και ηθικολογική γνώση, τότε αποκλείει το άνοιγμα προς τους άλλους και μετατρέπει το χριστιανισμό σε μια λίστα απαιτήσεων. Αυτό υποβαθμίζει το μήνυμα του Χριστού σε άλλη μια εγκόσμια πολιτική δύναμη. Ο μοναχός δεν απομακρύνεται πνευματικά από τους άλλους, αλλά αντιθέτως εναγκαλίζεται όλη την ανθρωπότητα μέσα από τη στενή σχέση του με τον Χριστό, δια του οποίου όλα συναρμόζονται. Πώς όμως η πίστη του μοναχού δεν καταντά ιδεολογία? Μόνο δια της καταβυθίσεώς του στη ζωή της προσευχής. Όταν ενώνεται με την προσευχή της Εκκλησίας, ο μοναχός γίνεται ένα με τον Χριστό και τους χριστιανούς.
Ο στόχος της ταπεινοφροσύνης επιτυγχάνεται όταν ο μοναχός ενωθεί με την ταπείνωση του Χριστού, ο οποίος συγκατεύει να φορέσει τη σάρκα μας για να ενώσει την ανθρώπινη φύση μας με τη θεότητά Του.

σωτηρία, κάτι περισσότερο από αθώωση και δικαίωση. Η σωτηρία δεν μπορεί να ερμηνευθεί με χρήση νομικών όρων ως αθώωση και δικαίωση, διότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή συγχώρηση και είσοδο στον παράδεισο. Τα δε έργα δεν μας σώζουν, όταν όμως τοποθετηθούν στο πλαίσιο της σχέσης μας με το Θεό, τότε πράγματι έχουν αιώνιο αντίκρισμα. Τα καλά μας έργα δεν υποκαθιστούν τη χάρη του Θεού και την πίστη μας σε Αυτόν. Είναι όμως μέρος της όλης εμπειρίας της σχέσης μας μαζί Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας και ο μεγαλύτερος ίσως κήρυκας στην ιστορία της, γράφει στον 8ο λόγο περί ψυχής. Αυτοί που φροντίζουν για καλά έργα, αλλά αγνοούν την προς τον Θεόν πίστη, μοιάζουν με λείψανα νεκρών που φορούν ωραία ρούχα. Διότι τι ωφελεί τον άνθρωπο να έχει νεκρή μεν την ψυχή του, αλλά περιβεβλημένη με καλά έργα? Τα καλά έργα γίνονται με την ελπίδα της αμοιβής και των στεφάνων, αλλά αν αγνοείς τον αγωνοθέτη, για ποιον αγωνίζεσαι? Και αλλού, δεν μας απαγόρευσε ο Θεός τα έργα, αλλά μας απαγόρευσε να δικαιωθούμε δια των έργων. Κανείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν δικαιώνεται εξ έργων, ακριβώς για να γίνει εμφανής η χάρη και η αγαθότητα του Θεού. Τα έργα δεν μας εξασφαλίζουν τη σωτηρία, δεν είναι όμως και χωρίς σημασία. Σύμφωνα με τους πατέρες, τα έργα κάνουν την κοινωνία μας με το Θεό πληρέστερη και τελειότερη. Μας βοηθούν να προοδεύσουμε στην ομοίωσή μας με Αυτόν στη ζωή αυτή. Μας φέρνουν σε χαρούμενη κοινωνία μαζί Του. Όσο περισσότερο ομοιάζουμε με τον Χριστό, τόσο περισσότερη χαρά γευόμαστε. Ο πόνος και η οδύνη είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυνσής μας από Αυτόν. Προτεραιότητες. Είναι ανάγκη να θέτουμε λογικές προτεραιότητες στη ζωή μας. Να βεβαιωνόμαστε ότι δίνουμε τη δέουσα προσοχή στην υγεία μας, στην οικογένειά μας, στην πνευματική μας ζωή. Δεν πρέπει να γεμίζουμε ασφυκτικά τη ζωή μας με τα θέματα της δουλειάς, τόσο ώστε να μην μένει χρόνος για πράγματα που μας δίνουν χαρά. Πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν έχουμε χρόνο για να επισκεφθούμε ένα μουσείο τέχνης, να δειπνίσουμε με έναν φίλο ή να πάμε μια εκδρομή με τα παιδιά μας. Για να νιώθουμε όμως πληρότητα και η πληρότητα να έχει διάρκεια, πρέπει να εξοικονομούμε χρόνο και για το παιχνίδι και για ψυχαγωγία και για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Η αποκλειστική ενασχόληση με τη δουλειά σύντομα οδηγεί σε ένα δυσάρεστο συνέστημα ότι κάτι λείπει από τη ζωή μας. Αρχίζουμε να διαιρωτόμαστε. Μήπως δεν είναι αυτή η δουλειά που μας ταιριάζει? Μήπως θα έπρεπε να κατοικούμε αλλού? Και όλα αυτά διώχνουν τη χαρά από τη ζωή μας. Οι περισσότεροι από μας, αν το καλοσκεφτούμε, έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, η ευτυχία είναι μπροστά στα μάτια μας. Ας μην περιμένουμε να αποκτήσουμε αυτά που ήδη κρατούμε στα χέρια μας.

ελευθερία και ενότητα εν αγάπη. Υπάρχει στη ρωσική γλώσσα μια λέξη με θαυμαστό περιεχόμενο. Είναι η λέξη «σόμπορνοστ», η οποία σημαίνει πνευματική αρμονία εδρεωμένη στη βάση της ελευθερίας και της εν αγάπη ενότητας. Πρόκειται για ένα απαραίτητο στοιχείο αν θέλουμε να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, επειδή αν δεν είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας εν αγάπη, τότε η ελευθερία μας γίνεται εχθρός μας, αφού μας χωρίζει από τους αδελφούς μας και εν τέλει και από τον Χριστό. Η έννοια αυτή ήταν τόσο σημαντική για τους πρώτους χριστιανούς, ώστε αποτελούσε τη βάση των κοινών γευμάτων που ονόμαζαν αγάπες. Εκεί οι πιστοί μοιράζονταν το φαγητό τους, αφού πρώτα είχαν τελέσει την ευχαριστία. Το γεγονός ότι μετά τη Θεία Λειτουργία διέκοπταν με ένα κοινό γεύμα την νηστεία, που προηγείται της Θείας Κοινωνίας, δείχνει καθαρά πόση σημασία έχει η κοινότητα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Σόμπορνοστ, λοιπόν, είναι η ένωση θείου και ανθρωπίνου στοιχείου που βιώνουμε ως μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, και είναι η στιγμή που εμείς οι πολλοί γινόμαστε ένα. Είναι η εικόνα της ενότητος της Αγίας Τριάδος που βρίσκει την έκφρασή της μεταξύ των πιστών. Η λέξη «σόμπορνοστ» δεν ταυτίζεται με την αδελφοσύνη, αλλά είναι πιο κοντά στην κένωση, την εκούσια πτωχία του πλουσίου και εκούσια αδυναμία του δυνατού, του Κυρίου μας. Στην παραίτηση από το ατομικό δικαίωμα για χάρη της κοινότητας ή Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενότητα εν Χριστώ αν δεν επιζητούμε την ενότητα με τους άλλους αδελφούς μας. Ούτε μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστό αν συστηματικά απορρίπτουμε αυτή την πνευματική αρμονία με τους άλλους πιστούς για κάποια ύψη πνευματικότητας που μας κάνουν να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και μας χωρίζουν από τον πλησίον μας. Κρίνεις ή πράττεις. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε τους ανθρώπους, βρίσκοντας λάθη σε ό,τι κάνουν, έκαναν ή δεν έκαναν. Ωστόσο, είμαστε εμείς που σκοντάφτουμε κάθε φορά που παρατηρούμε που σκοντάφτουν οι αδελφοί μας. Εκείνος που προσπαθεί μπορεί να σκόνταψε ή μπορεί να έπρεπε να τα έχει καταφέρει καλύτερα, ωστόσο του πιστώνεται ότι προσπάθησε, ενώ εκείνος που κρίνει δεν έκανε τίποτε. Γνωρίζοντας ότι δεν έκανε τίποτε, επιθυμεί να διώξει τα φώτα από πάνω του και τα στρέφει προς εκείνον που τουλάχιστον κατέβαλε μια προσπάθεια. Τα εύσημα πηγαίνουν στο πρόσωπο που έσφαλε και που ίσως αστοχήσει και περισσότερες φορές. Γνωρίζει ότι αν δεν διακινδυνεύσουμε κάποιο λάθος ή αποτυχία, ποτέ δεν θα πετύχουμε τίποτε. Ανέλαβε ένα αξιέπαινο έργο με πολύ ενθουσιασμό, παρά το γεγονός ότι καραδοκούσε η αποτυχία. Οι κριτικοί φοβήθηκαν την αποτυχία και δεν έκαναν τίποτε. Δεν θα γνωρίσουν ποτέ ούτε την ήττα ούτε την νίκη.

η ικανότητα να συγχωρείς και η ικανότητα να αγαπάς. Η ικανότητα να συγχωρούμε συνδέεται άμεσα με την ικανότητα να αγαπούμε. Όταν συγχωρούμε τους άλλους, βρίσκουμε και εμείς συγχώρηση, διότι ξεκολλώντας από τον εγωκεντρισμό μας και το δικό μας θέλημα, αρχίζουμε να διακρίνουμε ότι η σωτηρία μας είναι ευθέως συναρτημένη από τη σωτηρία του πλησίον. Αν αρνηθούμε να συγχωρήσουμε το διπλανό μας, σημαίνει ότι έχουμε χάσει την ικανότητα να αγαπούμε, διότι όποιος δεν μπορεί να αγαπήσει τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπήσει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Για να συγχωρήσουμε όμως, απαιτείται να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, διότι πρέπει να συνεργαστούμε με τη χάρη που έρχεται ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή πολύ συγχωρηθήκαμε, οφείλουμε πολύ να συγχωρούμε. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να συγχωρούμε τον αδελφό μας 70 φορές επί 7, κάτι που ασφαλώς δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, είναι αυτός ο ίδιος Κύριος που μας δίνει και τη δύναμη και την προθυμία να το κάνουμε. Είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός που απέδειξε τη σημασία της συγγνώμης όταν συγχώρησε τους σταυρωτές του, λέγοντας «Πατέρα μου, συγχώρησέ τους, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν».

βοηθώντας τους αδύναμους. Όταν οι άνθρωποι πονούν και ζητούν τη βοήθεια των ειδικών, είναι ευάλωτοι. Η δε εμπιστοσύνη την οποία εναποθέτουν στις ικανότητες των ειδικών τους καθιστά ακόμη πιο ευαίσθητους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει οι θεσμοί και οι υπεύθυνοι να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν την εκμετάλλευση κανενός αδυνάμου, είτε είναι ενήλικος είτε παιδί. Το συμπέρασμα είναι ότι όλοι είμαστε τραυματισμένοι και όλοι έχουμε ανάγκη θεραπείας. Κανείς μας δεν είναι άμεμπτος, διότι όλοι σφάλουμε και πολλές φορές οι έχοντες ηγετικούς ρόλους είναι εξίσου τραυματισμένοι με εκείνους που ζητούν τη βοήθειά τους. Η Εκκλησία, ο ζωντανός ιαματικός οργανισμός, είναι ο τόπος όπου όλοι μπορούμε να αναζητήσουμε την ίασή μας από τον Χριστό, τον Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών, αρκεί να ταπεινωθούμε. Όσοι έχουν θέσεις εξουσίας, είτε είναι αξιωματούχοι της αστυνομίας, δάσκαλοι, κληρικοί, γιατροί, ψυχολόγοι, προπονητές, στρατιωτικοί, αλλά ακόμη και οποιοδήποτε καλοπροαίρετος πλησίων, πρέπει να περιφρουρούν την καρδιά τους, γνωρίζοντας ότι κάποια μέρα θα σταθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα λογοδοτήσουν, αλίμονο δε σε όποιον ζημιώσει παιδί.

Και ένα τελευταίο σημείωμα για την νηστεία των Χριστουγέννων, λέει εδώ, αλλά εμείς σας το έχουμε υπόψη μας γενικά για τις νηστείες. Κατά τη διάρκεια της Αρκωστής των Χριστουγέννων απέχουμε από το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και όλα τα ζωικά προϊόντα. Η Εκκλησία μας όμως επιτρέπει το ψάρι. Η νηστεία είναι τόσο σημαντική, ώστε πολλοί πατέρες μας λένε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ορθόδοξο χριστιανό παρά μόνο αν τηρούμε τις νηστείες. Η πνευματική πειθαρχία που απαιτείται γι' αυτό είναι ανεκτίμητη, επειδή μας κάνει ελαφρότερους και πιο πρόθυμους στον πνευματικό αγώνα. Εισερχόμαστε στις περιόδους της νηστείας επειδή θέλουμε να εμβαθύνουμε στην εν Χριστώ ζωή μας και να ενισχυθούμε στον αγώνα κατά των παθών μας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η νηστεία δεν αφορά μόνο το είδος των τροφών από τις οποίες απέχουμε, αλλά και την ποσότητα του φαγητού που τρώμε. Είναι άραγε νηστεία το να τρώμε την ίδια ποσότητα φαγητού με αυτή που τρώμε όταν δεν νηστεύουμε. Και αν νηστεύοντας αποφεύγουμε τις απλές τροφές όπως είναι τα λαχανικά, το ψωμί, οι σούπες και επιπλέον πλούσια φαγητά που μας ικανοποιούν γευστικά, μήπως έχουμε χάσει το νόημα της νηστείας. Νηστεύουμε όταν τρώμε απλά, χωρίς μεγάλη ποικιλία και σε μικρές ποσότητες.

0: πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και είναι από τα εύκολα πράγματα τα οποία κάνουμε στην πνευματική μας ζωή, δεδομένου ότι υπάρχουν και πολύ δυσκολότερα, όπως η προσευχή, η αγάπη προς τους εχθρούς και πάει λέγοντας. Να τηρούμε λοιπόν την νηστεία όσο είμαστε ειδικά υγιείς και να μην βρίσκουμε δικαιολογίες και ευκαιρίες για να την καταργούμε. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, φίλοι ακροατές. Μικρά Εωθηνά, γέροντας Τρίφωνας του Βάσων, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης από τις εκδόσεις Εν Πλώ, το βιβλίο που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ένα βιβλίο με 365 σημειώσεις για την πνευματική ζωή, μία για κάθε ημέρα του χρόνου. Εμείς διαβάζουμε αρκετά περισσότερες βέβαια σε κάθε εκπομπή μας. Το τελειώνουμε αυτό το ωραίο βιβλίο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό σας απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της εκκυνδέης ήμουν και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν με του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι κατά δύο εξενώ εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς Κύριας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άψον μου, Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιός σου και επισήλπισα. Γνώρισο μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ

έλεό σου και κατά το πλήθο των εκκριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών μου εστι διαπαντό. Σύμφωνο ήμαρτων και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγοι σου και νικήσει το κρίνε θέσε. Ιδού γαλα ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκείθησε με η μύτη μου. Ιδού γαλα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερθειών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πας τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησο εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απαιμού. Απόδος μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέα της ρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

προς τους αντιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν ο λαχώθεν, εκείνος κλέπτης

ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

της Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Κύριε δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τι δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με, ή πίνεγκα αν, και ή ο μισόν επε με μαγαλωριμόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σύ δε, άνθρωπε, ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμη, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτω σαν εισάδου ζώντες ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό να κέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ου γάρεστην αυτής αντάλλαγμα ότι ούκε φοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Εβεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψαν επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ου δώσει εις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος ου μη μισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε.
2: Ψαλμός 54. Εις το τέλος με ημνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκησε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι δίφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπώντησες στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβολές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Ημέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δημονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισή, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινες τα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλων το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμη και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί

0: φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά βέλη. «Ρίψε, ο ψυχή μου, επί του Κυρίου την φροντίδα και μέρημνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου, και αυτός διαθρέψει. Δε θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ, Θεέ μου, θα καταρρίψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε Σένα πάντοτε στηριγμένη».
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κ. Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον Νεοκαρέντα Μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικώς στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει τον νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξεν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698 89 43 463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698 10 87 827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: τα καθήκοντα των συζύγων μέσα στην οικογένεια. Συζήτηση με κεντρικό ομιλητή, τον γέροντα Μάξιμο Κυρίτσι.
1: Σήμερα θα κάνουμε ένα προσφυλές σας θέμα που αφορούν και τις άντρες και τους άντρες και τις γυναίκες. Να εξηγήσουμε πια αυτό το περιβόητο. Οι γυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσει που λέει. Αρχίζει ο Απόστολος. Η επιστολή αυτή είναι προς Κολοσσαείς και αρχίζει με το εξής: αδελφοί, πάνω ό,τι αν ποιείτε, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Προλαβαίνει τη διδασκαλία που θα πει παρακάτω να την εντάξει στην αναφορά μας προς το Θεό. Δεν βλέπει ο Απόστολος με ανθρώπινο μάτι, αλλά βλέπει ό,τι διδάσκει μέσα από το μάτι του Θεού. Και κανείς μέσα από το μάτι του Θεού βλέπει με δύο τρόπους. Πρώτον, με την φυσική δημιουργία, ανάγεται με το Πνεύμα το Άγιο και εισέρχεται μέσα στα κτίσματα ο Άγιος του Θεού και αντιλαμβάνεται και αποκαλύπτει το βάθος των δημιουργημάτων. Ο Άγιος Μάξιμος το ονομάζει λόγος, δηλαδή αντιλαμβάνεται την λογική του Θεού, πως έπλασε ο Θεός τον κόσμο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εισέρχεται στην προοπτική αυτής της δημιουργίας, όχι στην αρχή της δημιουργίας που έχει λόγον υπάρξεως και μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το να κατανοήσουμε στο βάθος των λόγων αυτής της υπάρξεως, αλλά και με το τέλος αυτής της δημιουργίας που είναι η ανάπτυξη και η πνευματική προκοπή. Γι' αυτό και λέει ό,τι κι αν κάνετε ή αν λέτε με λόγο ή με έργο, όλα να τα κάνετε εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Εδώ δείχνει πόσο ενωμένος είναι ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα Του και ότι η γνώση του Πατέρα γίνεται διά του Υιού, η τελεία γνώσης. Όχι μόνο να βλέπουμε λοιπόν με έργο και λόγο τα πράγματα διά του Ιησού, αλλά και ευχαριστούντες το Θεό για την όραση αυτή διά του Ιησού και πάλι. Μερικές φορές όταν κάνουμε κάτι δεν το ανάγουμε σε ευχαριστία στο Θεό και νομίζουμε ότι κάνουμε ή λέμε εξιδίων. Ποιος λέει μπορεί, λέει αλλού το Ευαγγέλιο, ο Κύριος με την δική του δύναμη να προσθέσει ένα πόντο στον εαυτό του ποτέ, ή μια τρίχα να την κάνει από μέλαινα λευκή ή από λευκή μέλαινα. Όλα γίνονται δια του Θεού και πρέπει να έχουμε έντονη την αίσθηση αυτή ότι δια του Θεού υπάρχουμε, δια του Θεού γεννηθήκαμε, δια του Θεού αναπτυσσόμεθα και δια του Θεού ουσιαστικά αποκαταστενόμαστε εν μέρα Κυρίου. Και έρχεται τώρα στο ανδρόγυνο. Εγυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσιν ως ανήκεν εν Κυρίω. Πώς να υποτάσσεστε? Όχι απλώς να υποτάσσεστε, έτσι, γιατί αυτή η απλή υποταγή είναι σαν να είναι μια στρατιωτική πειθαρχία. Εδώ δεν δίνει τόσο μεγάλη ευθύνη στη γυναίκα, αλλά δίνει περισσότερο στον άνδρα. πώς να υποτάσσεστε, ως εν το Κυρίο, που σημαίνει ο άντρας πρέπει να είναι όπως ο Κύριος. Λοιπόν, σαν να ανήκε δηλαδή η γυναίκα στον Κύριο, όχι στον άντρα. Τόσο σεβασμό πρέπει να δείχνει η γυναίκα στον άντρα, όπως δείχνουμε στον Κύριο. Αλλά και ταυτοχρόνως βαρύνει και τον άντρα, γιατί ο άντρας πρέπει να είναι όπως ο Κύριος. Θα δούμε παρακάτω τι λέει. Αυτό το υποτάσσεστε πρέπει να του δώσουμε μια υψηλότερη σημασία από ό,τι το καταλαβαίνουμε. Υποτάσσουμε, υπακούω, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ευλαβούμε και αγαπώ στην ουσία. Δεν σημαίνει μια τυφλή υποταγή σε μια εντολή, πάλι εμπαθή και τυφλή. Αλλά σημαίνει μια υπακοή εν Χριστώ, γι' αυτό το βάζει εν το Κυρίο, που έχει την πνευματική σημασία μιας προόδου. Η υπακοή που πρέπει να κάνουμε γενικά όλοι οι άνθρωποι στις εντολές του Θεού και εν συνεχεία τα καθήκοντα του κάθε ενός προς τον άλλον, πάντα κρύβει μέσα αυτό το μεγάλο αγαθό, το αγαθό της εν Κυρίω υπακοής και υποταγής. Γι' αυτό πρόλαβε ο Απόστολος Παύλος επάνω και είπε: προσέξετε, ό,τι λέτε και κάνετε, να τα κάνετε εν ονόματι του Κυρίου. Και όχι μόνο εν ονόματι του Κυρίου, αλλά ευχαριστούντες το Κυρίο γι' αυτό. Εδώ πρέπει να δούμε και το εξής, ότι σε περίπτωση που δεν είναι ο άντρας, σε παραδείγματος, ο Κύριος, ή σε περίπτωση που η γυναίκα δεν μπορεί να υποταχθεί όπως χρειάζεται με πνευματικό τρόπο, εδώ έχουμε πάντα τις εκτροπές. Προϋποτίθεται η πρακτική μας συμμόρφωση προς τις εντολές του Θεού. Προϋποτίθεται να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς μη όντας κανείς βουτυγμένος μέσα στην αγιαστική χάρη της Εκκλησίας δεν μπορεί να επιτελέσει τίποτα. Το είπε και ο Κύριος: άνευ εμού ου δίνεστε ποιήν ουδέν. Η εκτροπή λοιπόν βρίσκεται εκεί που δεν υπάρχει η σωστή τοποθέτηση και η σωστή ένταξη μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έχει σημασία αυτό, γιατί ο χριστιανισμός γι' αυτό ήρθε. Δεν ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να προσφέρει μία ανθρώπινη διδασκαλία, όπως προσέφεραν τόσοι άλλοι, έστω και μια ανώτερη από τους άλλους διδασκαλία. Άρα, όπως λέμε πάντα, ήρθε να προσφέρει στον κόσμο έναν τρόπο ζωής που δεν έχει το όμοιό της πουθενά. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί αν δεν πάρουμε έτσι τα πράγματα, τότε οι σχέσεις των ανθρώπων θα μένουν πάντα σχετικές. Η συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον θα έχει μια σχετικότητα. Μου δίνεις, σου δίνω. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω. Μέσα στο Θεό όμως μπορεί κανείς να το δει με απόλυτο τρόπο, έστω και αν συμβαίνουν οι αδυναμίες των ανθρώπων. Αυτό το «ως» εδώ ανήκε, ή «ως το Κυρίο» λέει αλλού, ή «ως ανήκεν το Κυρίο», βάζει στο νου της γυναίκας μία υπέρβαση. Και η υπέρβαση αυτή είναι σαν μια αντίληψη που λαβαίνει κανείς με μια ακτινογραφία ενός σημείου του σώματος που δεν το βλέπει ορατά. Υπερβαίνει η ακτινογραφία, πως λέγονται αυτές, την παχύτητα του σώματος και εισέρχονται μέσα στο βάθος των οστέων και του μυελού πολλές φορές των οστέων. Και μάλιστα οι σύγχρονες άλλες ακτινογραφίες, όπως είναι μαγνητικές ή πώς λέγονται οι άλλες, οι αξονικές, έχουν μεγαλύτερη και λεπτομερέστερη δυνατότητα εισχωρήσεως και ερεύνης μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Παρόλο που ο οργανισμός μπορεί να έχει ρούχα, παρόλο που μπορεί να έχει λέρες, παρόλο που μπορεί να έχει πληγές, παρόλο που έχει παχύτητα, λύπη κλπ, βλέπετε η ακτίνα κάνει μια υπέρβαση και ξεπερνάει. Αυτό το ως, αυτό δείχνει εδώ, ότι κι αν ακόμα υπάρχει μια δυσκολία στην πλευρά των ανδρών, οι γυναίκες πρέπει να υπερβαίνουν αυτή την δυσκολία και να κάνουν τον αγώνα τους, να μην χάσουν το στεφάνι, που όπως θα δούμε παρακάτω το περιμένουν από τον Κύριο, να κάνουν τον αγώνα της υπερβάσεως και να εισέρχονται στο βάθος για να βλέπουν τι είναι ο άνδρας για αυτούς. Αυτό ποτέ δεν θα το διδάξει κανένας φεμινισμός. Αυτό δεν καταργεί την ισότητα. Αυτό δημιουργεί έτι περαιτέρω γνώση το πώς κανείς να φέρεται στον άλλον. Θα δούμε και το καθήκον του ανδρός παρακάτω, που και αυτός πρέπει να κάνει μια υπέρβαση. Αυτή η υπέρβαση δεν βρίσκεται στον γυμνό οφθαλμό μας. Μερικές φορές η αγριάδα του προσώπου του ανδρός ερεθίζει τον οφθαλμό μας. Και αυτός ο ερεθισμός του οφθαλμού, της αισθήσεως δηλαδή του αυτιού μας, εισέρχεται μέσα στο κέντρο του εγκεφάλου και δημιουργεί αναστάτωση της παθολογικής, ας πούμε, καταστάσεως που έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, όταν δεν ενεργήσει η αίσθηση, έστω και αν βλέπει η αίσθηση και ενεργήσει εκείνη τη στιγμή ο νους και καταλάβει ότι ο άνδρας έχει μια αξία, έστω και αν είναι, για τη γυναίκα έχει μια αξία τέτοια, έστω και αν είναι, ας πούμε, εμπαθής, θα το ξεπεράσει και θα κάνει με αγώνα μεγαλύτερο ίσως την υπακοή και την υποταγή, και έτσι θα λάβει τον μισθό και τον άνδρα θα κερδίσει και το Θεό θα έχει σαν μισθαποδότη. Το ως το Κυρίο σημαίνει αυτό που λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι πρώτος ήρθε ο Ανήρ στην ύπαρξη. Πρώτος είδε τα μάτια του Κυρίου ο Ανήρ. Έτσι θα τον αντιμετωπίζουμε, ως πρώτον με την έννοια μεταξύ ίσων, όπως αντιμετωπίζει και η Εκκλησία μας τους επισκόπους της. Οι επίσκοποι είναι ένας βαθμός, οι ιερείς είναι άλλος βαθμός, οι διάκονοι είναι άλλος βαθμός. Μπορεί να υπάρχουν διοικητικοί τίτλοι διαφορετικοί, αλλά ως ιεράτευμα είναι το ίδιο. Και βλέπετε στην Ορθόδοξη τουλάχιστον Εκκλησία έχουμε συνόδους οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώματα οι επίσκοποι και απλώς ένας προεδρεύει. Δεν είναι όπως ο Πάπας, είναι απόλυτος μονάρχης και οι άλλοι είναι εκτελεστέ των διαταγών του. Αυτό είναι εκτροπή, είναι απολυτότης, είναι απολυταρχία. Και χρειάζεται εδώ να έχει κανείς το Πνεύμα του Άγιου για να το αντιληφθεί. Γιατί πάρα πολύ εύκολα κανείς μπορεί να γίνει πασάς εφόσον έχει ραγιάδες. Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ραγιάς κανείς εφόσον υπάρχουν πασάδες. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται ευκολότερα ραγιάδες παρά πασάδες. Γιατί? Διότι τα συμφέροντά τους είναι τέτοια ώστε για να μπορέσουν να τα αποκομίσουν και να τα ικανοποιήσουν γίνονται δούλοι. Αλλά αυτή η δουλεία όταν είναι με μια εξουσιαστική δύναμη απ' έξω δια του Κυρίου γίνεται μεγαλουργία. Αν κανείς την υπομείνει. Ποιοι νομίζετε ότι έφτιαξε τον Παρθενώνα? Ο Περικλής? Οι δούλοι τον έφτιαξαν. Εάν ερευνήσουμε τα πράγματα σωστά. Ποιοι έφτιαξαν τις πυραμίδες στην Αίγυπτο? Οι Φαραώ. Οι Φαραώ είχαν τα σκύπτρα και διέταζαν. Οι δούλοι τις έκαναν. Η δουλεία επομένως, όπως θα μας το πει και παρακάτω, όταν την εκμεταλλευτεί κανείς εν Χριστώ ή όταν την αναπτύξει μέσα στη φύση της και αρχίσει να αναπτύσσει τα χαρίσματα τα ανθρώπινα μέσα από την πίεση έστω, τότε μεγαλουργεί και δεν φτιάχνει μόνο έργα ανθρώπινα αλλά φτιάχνει και έργα θεία. Γυναίκες λοιπόν υποτάσσεστε της ανδράσιν ως ανήκεν το Κυρίο, σαν να ανήκε η γυναίκα στον Κύριο, που σημαίνει τον άντρα θα τον έχουμε ως τον Κύριο. Παλιά οι γυναίκες είχαν πάρα πολύ σεβασμό στους άνδρες. Εγώ σαν παιδάκι το έζησα αυτό. Και μίλαγαν στους άνδρες, χωρίς οι άνδρες να ήταν καταπιεστικοί τότε. Μίλαγαν στους άνδρες πάντα με σεβασμό και σηκώνονταν όταν έμπαινε ο άνδρας. Και μάλιστα είχαν και εκφράσεις, ο αφέντης μου, ο πατέρας μας. Η μάνα έλεγε ο πατέρας μας στα παιδιά. Δεν έλεγε ο άνδρας μου, τόσο πολύ σεβόντουσαν. Αλλά και οι άνδρες ήταν αγαπητικοί, όπως θα δούμε παρακάτω στις γυναίκες. Το καθήκον των γυναικών, το είπαμε, αν έχει αντίρρηση κανείς, θα τα πει μετά στη συζήτηση. Τώρα το καθήκον των ανδρών. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Ποιο είναι πιο δύσκολο, το να κάνει πακουή κανείς ή το να αγαπήσει? Το να αγαπήσει είναι πιο πολύ δύσκολο. Το να υπακούσεις, θες δεν θες υπακούς, αλλά θες δεν θες δεν μπορεί να αγαπάς. Ιδίως όταν σου απαιτούν την αγάπη, κάπου σου έρχεται από μέσα, δεν μπορεί να αγαπήσει, αντιδράσεις. Αν σου απαιτήσουν την υπακοή, από φόβο μερικές φορές θα την κάνεις. Αν σου απαιτήσουν από την αγάπη, δεν θα την κάνεις. Γιατί η αγάπη είναι ένα στοιχείο ελευθερίας που δεν το έχει αυτό η υπακοή, η υποταγή η ανθρώπινη. Και η ανθρώπινη αγάπη έχει στοιχείο της ελευθερίας. Γιατί άμα δώσει κανείς αγάπη, νιώθει ότι ευχαριστιέται ο άλλος. Αλλά δεν ευχαριστιέται πάντα όταν δώσουμε υπακοή στον άλλον. Υπακοή μερικές φορές, αν γίνεται και κάπως στραβά, ερεθίζει τον άλλον και γίνεται περισσότερο τύραννος. Οι άνδρες λοιπόν αγαπάτε τις γυναίκες και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Κοιτάξτε η έκφραση. Δεν λέει μη πικραίνετε αυτάς. Έτσι. Μη πικραίνεστε προς αυτάς. Που σημαίνει να μην πικραίνεστε όταν αυτές ατακτούν. Έτσι. Όταν αυτές λοιπόν έχουν αδυναμία να σας ανταποδώσουν την αγάπη με την υπακοή, να μην πικραίνεστε εσείς. Άρα να κάνετε κι εσείς αυτή την υπέρβαση που θα κάνουν και οι γυναίκες. Ποια είναι η υπέρβαση? Η γυναίκα για τον άντρα είναι ο σύντροφος ο απαραίτητος. Μερικές φορές η γυναίκα ζει πιο εύκολα χωρίς άντρα παρά ο άντρας χωρίς γυναίκα. Υπάρχει μια συνήθεια από τους άντρες να υποτιμούν τις γυναίκες, να κατηγορούν τις γυναίκες. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο αστειότητα. Αλλά και όπου υπάρχει σοβαρότητα, δεν υπάρχει η αληθινή γνώση τι είναι ο καθένας από τα δύο φύλλα. Ούτε η γυναίκα μπορεί να αξιολογήσει όταν είναι εμπαθής σωστά τον άντρα, αλλά και ο άντρας τη γυναίκα. Βλέπετε, η Εκκλησία τους δύο τους έβαλε στην σωστή τους θέση. Δεν χαρίστηκε σε κανέναν να πει η Εκκλησία: εσύ είσαι άνδρας, είσαι αφέντης, επομένως άσε τη γυναίκα, όπως έλεγαν παλιά. Η γυναίκα είναι πράγμα, είναι δούλη. Την εξουσιάζει ο άνδρας. Ό,τι θέλει ο άνδρας θα την κάνει. Όπως και τα παιδιά. Θέλει ο άνδρας να την πουλήσει, θα την πουλήσει. Θέλει να τη σφάξει, θα τη σφάξει. Θέλει να την κάνει ό,τι θέλει, θα την κάνει. Υπήρχε αυτή η συνήθεια. Και φανταστείτε εκείνον τον καιρό να αναφυεί μια τέτοια διδασκαλία. Θα έλεγα ακόμη και στους Ιουδαίους που υπήρχε η αληθινή πίστη, η γυναίκα δεν είχε τις δυνατότητες που έχει στον χριστιανισμό. Είχε βέβαια μεγαλύτερες, θα λέγαμε, ανέσεις από ό,τι είχαν οι γυναίκες των ειδωλολατρών, αλλά δεν είχε όμως αυτά που δίδαξε ο Χριστός. Μην πικραίνεστε λοιπόν προς αυτάς, αλλά να κάνετε την υπέρβαση και να δημιουργείτε γνώση στο βάθος σας το τι είναι η γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα λοιπόν? Η γυναίκα για τον άνδρα είναι ένα πρόσωπο που αγαπιέται, που έχει συμπάθεια, συμπαθιέται. Βλέπετε, γι' αυτό αναφέρει την αγάπη εδώ. Εκεί η γυναίκα θέλει να κάνει την υπέρβαση και να δει το χαρακτηριστικό της ηγεσίας του ανδρός. Εδώ ο άνδρας πρέπει να κάνει την υπέρβαση και να δει το χαρακτηριστικό της ελκυκότητος της γυναικός και να μην εμποδίζεται από τα πάθη της, αλλά συνεχώς να φέρνει αυτό στο μυαλό, ότι η γυναίκα είναι η εράσμια για μένα. Είδατε, όταν πρωτογνωρίζονται οι νέοι, πόση αγάπη έχουν μεταξύ τους. Τέτοια αγάπη που πολλές φορές οι πατέρες, για να δείξουν την σφοδρότητα της αγάπης που πρέπει να έχουμε στο Θεό, χρησιμοποιούν την φυσική ερωτική αγάπη, που δεν έχει μια σχέση βέβαια με εκείνη την αγάπη, αλλά δεν υπάρχει άλλη σφοδρότερη αγάπη στον κόσμο όσο η αγάπη των δύο φίλων. Και χρειάζεται κανείς να κάνει αυτή την υπέρβαση χωρίς να αφήνει τον εαυτό του να συμπεριφέρεται με συμφέροντα. Πολλές φορές οι άνδρες αγαπούν τις γυναίκες για προσωπικό του συμφέρον. Είτε γιατί έχει χρήματα η γυναίκα, είτε γιατί ελκύεται από τη σάρκα της, είτε για πολλούς άλλους λόγους, εκτός από το λόγο ότι η γυναίκα είναι αφεαυτού της αξιαγάπητη. Μερικές φορές το σβήνουν αυτό οι άνδρες και ας πούμε αναπτύσσουν μία σχέση η οποία έχει ας πούμε το χαρακτηριστικό του συμφέροντος και της ιδιοτέλειας. Κάποτε μία γυναίκα, κόρη ενός γιατρού, πλούσιος ο γιατρός, πολλά χρήματα, όμορφη κοπέλα, παντρεύτηκε έναν γιατρό. Και επειδή ήταν από το σπίτι ευγενής η κοπέλα αυτή, καλομαθημένη, και σου λέει, πήρα έναν γιατρό, έναν άνθρωπο της αρεστίας μου και μάλιστα με αγάπη, χωρίς να αντιληφθεί τι χαρακτήρα είχε πάρει, ό,τι πρίκα της έδωσε ο πατέρας της, την έγραψε στον άνδρα της. Τέτοια αγάπη είχε στον άνδρα. Αλλά η συμπεριφορά του ανδρός όμως ήταν τέτοια που για να πάρει ακόμη και μια καραμέλα έπρεπε να πάρει άδεια από τον άνδρα. Και έδινε με πολύ δυσκολία ο άνδρας. Πολύ εύκολα έπαιρνε, πολύ δύσκολα έδινε. Και αυτή, φανταστείτε μια γυναίκα που να έχει δώσει όλη την περιουσία της και να μην τολμάει να πάρει μια δραχμή να κάνει μια δουλειά προσωπική. Πώς θα αισθανόταν και πώς φυγόταν. Επειδή όμως τον αγαπούσε, έκανε αυτή την υπέρβαση. Η υπέρβαση αυτή όμως δεν μπορούσε να επιτελεστεί. Γιατί? Διότι δεν την έκανε εν Θεό, εν Κυρίω. Την έκανε από μια φυσική αγάπη και μόνο. Και η φυσική αγάπη έχει το χαρακτηριστικό ότι κουράζεται. Δεν μπορεί συνέχεια να υπάρχει και να δίδεται, κυρίως όταν από την άλλη μεριά υπάρχει αντίδραση. Γι' αυτό κάποτε παρουσιάστηκε κάποιος στη ζωή της, ένας δικηγόρος, που της άνοιξε το χρυσό δοντάκι και είδε μια διαφορετική αντιμετώπιση ανδρός από ότι του άνδρα της. Και παραλίγον, αν ο Θεός δεν οικονομούσε να πάθει καρκίνο αυτός ο δικηγόρος, παραλίγον θα είχαν πτώσεις σοβαρές. Και αυτό τώρα που την συγκλώνησε ψυχολογικά, γιατί είχε ένα στήριγμα που δεν το είχε στον άντρα της, έφτασε στο πνευματικό και αντιλήφθηκε ότι πλέον μπορεί να κάνει αυτή την υπέρβαση προς τον άντρα της εν Θεώ, εν Κυρίω, και αναπάρθηκε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα το αν έχουμε σχέση με το Θεό ή όχι για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις της ζωής. Μην πικραίνεστε λοιπόν προς εαυτάς, κάνετε την υπέρβαση και προσφέρετε τη στοργή σας. Οι γυναίκες θα προσφέρουν την υπακοή τους, οι άνδρες θα προσφέρουν την στοργή τους. Εδώ λέμε τώρα ποιος φταίει, ο άνδρας ή η γυναίκα στη ζωή. Να σας πω και ένα ανέκδοτο για να δείτε ότι οι φυσικές καταστάσεις μερικές φορές κουράζουν τόσο πολύ τον κόσμο που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Κάποιος άνδρας κουραζόταν τόσο πολύ από τη γυναίκα του που δεν χώραγε λόγος. Ποτέ δεν μπορούσε να πει κάτι που να πιάσει ο λόγος του. Και τι να κάνει τώρα, δεν ήθελε και να χωρίσει, πήγε να κάνει προσευχή. Αλλά και δεν ήταν πιστός άνθρωπος, δεν ήξερε τι να πει στην προσευχή και στάθηκε μπροστά στον σταυρωμένο και λέει, Χριστέ μου, ευτυχώς σε σταύρωσαν και δεν σε πάντρεψαν. Ενώ αυτό δεν θα συνέβαινε εάν κανείς αντιμετώπιζε όλα τα πράγματα και το γάμο εν κυρίω. Να επαναλάβουμε αυτά τα δύο για να τα έχει σωστά μέσα του ο καθένας, για να καταλαβαίνει ότι στη ζωή, λόγω του ότι βρισκόμαστε στην παθολογική κατάσταση, πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις. Εάν είμαστε στην προπτωτική κατάσταση, εάν είμαστε στην αγία κατάσταση της Εκκλησίας, δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβάσεις. Γιατί? Διότι υπάρχει φυσική ροή της γνώσεως πλέον στον καθένα. Γιατί ο καθένας αναδεικνύει πλέον τα χαρίσματα που έχει και τα φυσικά και τα πνευματικά. Τα αναδεικνύει διά των αισθήσεων, διά της συμπεριφοράς του, διά της αυτής, τα αναδεικνύει ευθέως. Όταν λοιπόν είναι κανείς σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζονται υπερβάσεις. Οι υπερβάσεις χρειάζονται όταν είμαστε σε άσχημες καταστάσεις, όταν έχουμε τα πάθη μας. Οι άνδρες λοιπόν θα ξεπερνούν τις ασχήμιες και τις δυσκολίες της γυναίκας και θα εισέρχονται στο βάθος να την αγαπούν ως αξιαγάπητο όν. Οι γυναίκες θα ξεπερνούν τις δυσκολίες των ανδρών και θα την σέβονται, θα τους σέβονται και θα τους υπακούν σαν τον Κύριο, γιατί είναι οι πρώτοι οι άνδρες, ο άνδρας που είδε τα μάτια του Κυρίου και εν συνεχεία η γυναίκα δια του ανδρός είδε τον Θεό και την κτήση. Και έρχεται τώρα και στα τέκνα. Και τα τέκνα έχουν υποχρεώσεις. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύση κατά πάντα. Κοιτάξτε εδώ. Όσο είναι τα τέκνα ανήλικα, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα πρέπει να υπακούουν κατά πάντα. Αυτό το κατά πάντα είναι απόλυτο. Όπως λέμε εμείς στην καλογερική. Όταν έρχεται ο δόκιμος, θα κάνει αδιάκριτη υπακοή. Έτσι μπαίνει στο μοναστήρι. Αδιάκριτη υπακοή σημαίνει ότι δεν θα καθίσω στο λογισμό μου να ξεχωρίσω τι είναι εκείνο που μου λέει ο γέροντας, καλό ή κακό. Το πω γέροντας, θα το κάνω, πάει. Αυτό. Γι' αυτό το ίδιο μιλάει για τα παιδιά. Τα τέκνα που βρίσκονται σε ανήλικη κατάσταση πρέπει να κάνουν αδιάκριτη υπακοή. Είναι υποβολημαία εκείνα τα οποία ενσπείρονται μέσα στα παιδιά της σύγχρονης εποχής από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν τα δικά τους, ας πούμε, παιχνίδια και τα δικά τους συμφέροντα, που από μικρά παιδάκια βάζουν την επαναστατικότητα στα παιδιά. Δεν είναι μόνο η φύσης υπεπτοκία των παιδιών, γιατί όλοι μας ήμασταν φύσης πεπτοκίες, αλλά ποτέ δεν τολμούσαμε όταν ήμασταν παιδιά να μιλήσουμε με αυθάδια στους γονείς μας. Και θα έπεφτε και ξύλο, αλλά και υπήρχε, δεν ξέρω, ένα κοινωνικό ήθος, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Βλέπετε, από μωρό παιδί βγάζει γλώσσα το παιδάκι στους γονείς. Και όταν λέει κάτι ο πατέρας ή η μητέρα, έχει αμέσως την αντιλογία. Και η αντιλογία, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, μαζί με την επαναστατικότητα όταν συμβαδίζουν, είναι σαν να κρεμάμε στο λαιμό μας τον όφιν των αρχαίκακων, των αρχαίων, τον διάβολο. Σαν περιδέριο τον έχουμε στο λαιμό μας, με την αντιλογία. Και με την επαναστατικότητα, τον διάβολο, τον βάζουμε μέσα μας, λέει, και μας τρώει τα σωθικά μας. Ουσιαστικά δεν βλάπτονται οι γονείς όταν δεν υπακούν τα παιδιά, αλλά βλάπτονται τα ίδια τα παιδιά. Γιατί? Διότι χάνουν εκείνη την φρεσκάδα, την όμορφη που έχουν μέσα τους σαν παιδιά, την υποτακτικότητα που είναι φυσική υποτακτικότητα, και γίνονται αγριόπαιδα. Δεν γίνονται παιδιά του Θεού όπως τα έχει, ας πούμε, και τα χαίρεται κανείς σε μικρότερες ηλικίες. Και δεν λέει μόνο να υπακούν τις γονεύσεις κατά πάντα, αλλά το λέει και για ποιο λόγο να υπακούν. Τούτο λέει γάρεστη ευάρεστον το Κύριο. Γιατί αυτό είναι το ευάρεστον το Κύριο. Πάλι στον Κύριο, είδατε. Ό,τι κάνουμε ενώπιον του Κυρίου το κάνουμε. Τι το θέλημα του Κυρίου θα ψάχνουμε. Όχι τι το θέλημα το δικό μας αναφύεται μέσα μας. Το θέλημα το δικό μας πρέπει να το χαρακτηρίζουμε εκ των προτέρων ως αγριάδα. Το θέλημα του Κυρίου είναι το ήμερο κεντράδι, το οποίο πρέπει να παίρνουμε και να κεντρίζουμε το δικό μας άγριο φυτό και να βγάλει καρπούς. Γιατί άμα τα αφήσουμε και να πτυχθεί το δικό μας το θέλημα, έτσι με την αγριάδα που έχει, θα έρθει καιρός που θα μας βγάλει αγραπίδια, που λέμε, θα μας βγάλει ξινά πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί ούτε εμείς να τα χαιρόμαστε, αλλά ούτε και οι άλλοι γύρω μας, και θα μας κατηγορούν, και μάλιστα μαζί με πολλά αγκάθια. Το ευάρεστο το Κυρίο λοιπόν είναι αυτό, τον επακούν τα παιδιά, τα τέκνα, όταν βρίσκονται κυρίως σε ανήλικη κατάσταση, να επακούν κατά πάντα στους γονείς. Αλλά και οι γονείς έχουν τώρα καθήκον στα παιδιά. Οι πατέρες, κυρίως τους πατέρες αναφέρεται. Βλέπετε, δεν μιλάει εδώ για τις μανάδες, με τη σοφία, γιατί οι μανάδες, τα παιδιά, εκφύσεως τα αγαπούν. Όσο και να τα μαλώσουν, δεν μπορεί η μάνα να γίνει αντίθετο στο παιδί. Σας λέγαμε εκείνη την ιστορία με ένα παιδί που αγάπησε μια γυναίκα και έτρεξε να την πάρει, αλλά η γυναίκα έβαλε όρο. Θα έρθει σε μένα, αλλά θα πας να σκοτώσεις τη μάνα σου και θα μου φέρεις την καρδιά της εδώ. Και αυτός, προκειμένου να αγαπήσει, να η αγάπη προς το ετερόφιλο, ας πούμε, είναι ισχυρότερη από την αγάπη προς τον γονέα. Και έτρεξε και έσφαξε τη μάνα, παίρνει την καρδιά και τρέχει να την προσφέρει στην ερωμένη. Και στον δρόμο σκόνταψε, λέει, και έπεσε. Και η καρδιά της μάνας μίλησε και είπε, χτύπησες παιδί μου. Η μάνα λοιπόν έχει μια φυσική και δεν εξοργίζει και δεν ερεθίζει τα παιδιά. Δεν ξέρω οι σύγχρονες μανάδες αν τα ερεθίζουν, αλλά πάντως η μάνα συνήθως, όσο και να τα μαλώσει τα παιδιά πάνω στην αγκαλιά της μάνας θα πέσουν. Γι' αυτό και λέει για τους πατέρες. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσει. Να μην τα ερεθίζετε για να μην αθυμούν. Να δούμε τι είναι ο ερεθισμός. Ο ερεθισμός είναι μία νήξης αυστηρότητος και θυμώδους συμπεριφοράς του πατέρα, που επειδή το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, την αφομοιώνει. Και άμα είναι μάλιστα συχνή, την αφομοιώνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε σφραγίζεται και η ύπαρξή του. Και σαν αποτέλεσμα έχει την αθυμία. Αθυμία τι είναι η αθυμία? Η αθυμία είναι μια νοχέλεια, μια κατάσταση που τα παραδίδει όλα και δεν αφήνει περιθώρια στην ψυχή να έχει όρεξη για τίποτα. Μια μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο, το οποίο το αγαπούσε πολύ επειδή ήταν ανάπηρο. Και είχε και ένα άλλο παιδί και χωρίς να καταλαβαίνει, αγαπούσε πολύ το παιδί και το φρόντιζε, το άλλο το παιδάκι όμως δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό ότι έπρεπε έτσι να γίνει, και μέσα του αθύμησε. Και η αθυμία το έβαλε ώστε να μην κάνει τίποτα, ούτε μια γραμμή να με διαβάζει από αντίδραση. Μια συμπεριφορά ίσως άστοχη της μάνας εδώ. Αλλά και ένα παιδί που σας έλεγα και την άλλη φορά, 50 ετών που ήρθε, είχε αυτή την αθυμία σε όλη του τη ζωή, γιατί ο πατέρας ήταν ένας τύραννος και συνεχώς νόμιζε ότι εφόσον βάλει τάξη εξωτερική στα παιδιά θα είναι πετυχημένος πατέρας. Και δεν ήταν πετυχημένος, γιατί μπορεί να έκανε πράξη την ευταξία, αλλά όμως δεν έκανε πράξη την εσωτερική ομαλότητα του παιδιού, και δημιούργησε αυτή την αθυμία, και όπου και αν πήγαινε, και στο εξωτερικό και αν πήγαινε, και στο εσωτερικό και παντού, κουβαλούσε αυτό το τραύμα που έφερε από τα μικρά του χρόνια. Μην ερεθίζετε λοιπόν τα τέκνα. Χρειάζεται ο πατέρας ιδίως να συγκαταβαίνει στα παιδιά. Πολλές φορές, ελάχιστες φορές θα έχουμε την αυστηρότητα, και μάλιστα την πολύ μεγάλη αυστηρότητα, γιατί εκεί θα το καταλάβει και το παιδάκι όταν κάνει μια μεγάλη ζημιά, όταν του κάνουμε μια αυστηρότητα. Αλλά θα έχουμε ελάχιστες φορές μια αυστηρότητα μόνο για παιδαγωγία και τίποτε άλλο. Αλλιώς ο πατέρας, αν θα είναι άγριος και εξαιτίας των παθών του και εξαιτίας πολλές φορές της φύσεως του, γιατί είναι μερικές φύσεις πατεράδων που είναι εκφύσεως άγριες, και εξαιτίας του ότι έχουν στραβή τη διδασκαλία και στραβή αντίληψη για το πώς πρέπει να παιδαγωγούν τα παιδιά πάσχουν και υποφέρουν. Σε αποτέλεσμα έχουν το να θυμούν στην αρχή και όταν μεγαλώσουν να αυτονομούνται και να φεύγουν από το σπίτι και να μην υπάρχει τρόπος διορθώσεις αυτών των παιδιών. Ήρθε ανδρόγυνος προάλλες, θα σας είχα πει και γι' αυτό, που είχαν ένα παιδί που ο πατέρας ήταν απόλυτος, απολυτάρχης πάνω στο παιδί. Ακόμη και που έφτασε 30 χρόνια το παιδί, ακόμη περνούσε το δικό του απόλυτο. Και μάλιστα με αυστηρότητα φοβερή. Αυστηρότητα φοβερή. Που έφτασε το παιδί να φύγει από το σπίτι βέβαια, αλλά και όταν η μάνα πήρε να το πλησιάσει, να το πει, έλα παιδί μου στο σπίτι, εκφραζόταν με πολύ άσχημες λέξεις και έλεγε ότι εάν δεν σας σκοτώσω και τους δυο, εγώ στο σπίτι δεν έρχομαι. Φαντάζεστε αίσθηση, αίσθημα που απέκτησε το παιδί εξαιτίας των συμπεριφορών των γονέων του. Και να μην σας κουράζω πολύ, φτάνουμε και στους δούλους που λέγαμε προηγουμένως. Η δούλη υπακούεται κατά πάντα της κατά σάρκα κυρίες, μην οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεστη, αλλά να πρώτη καρδίας φοβούμενη των Θεών. Τότε υπήρχε η δουλεία, αλλά και σήμερα αυτό που λέμε δουλειά σήμερα είναι η εξέλιξη της δουλείας. Στη γραφή η δουλειά λέγεται εργασία, είναι έργον. Εμείς τη λέμε δουλειά, γιατί συνήθως είναι δουλεία η δουλειά. Βλέπετε, ο εργάτης κάθεται και εργάζεται στον εργοδότη και μερικές φορές εργάζεται με τέτοιο μεροκάμα του που απλώς φυτοζωή. Είναι μια δουλεία αυτό. Όμως και σε αυτούς ο Απόστολος Παύλος παρενεί και λέει ότι να υπακούεται κατά πάντα της κατά σάρκα Κυρίου σας. Γιατί? Διότι να ξέρετε ότι αυτό θα σας βγάλει ωφέλεια. Τι είπαμε προηγουμένως για τους δούλους που έφτιαξαν τόσα πράγματα στην οικουμένη, τόσα έργα, εξαιτίας του ότι έκαναν την υπακοή τους. Αλλά εδώ έχει μια προϋπόθεση πώς πρέπει να υπακούουν. Μη εν οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεστοι, αλλά να πρώτη καρδίες φοβούμενοι το Θεό. Οφθαλμοδουλία είναι να υποτάσσεστε στο αυστηρό βλέμμα του Κυρίου. Επειδή έχει βλέμμα αυστηρό, γι' αυτό αναγκάζουμε. Το πονηρά είναι μια αναγκαστική, ας πούμε, υπακοή. Η μια πλευρά, η αυστηρή πλευρά. Αλλά υπάρχει και η επιοικής, η άλλη πλευρά, η πιο ήπια πλευρά, που πολλές φορές οι δούλοι και οι εργάτες και οι άνθρωποι που δουλεύουν κάνουν τεμενάδες στους θηρίους για να γίνουν αρεστοί. Πόσοι άνθρωποι κάθονται και χαλάνε την προσωπικότητά τους και γίνονται νιανιά, θα λέγαμε, ως προς την προσωπικότητά της, για να φανούν αρεστοί στους κυρίους τους, στους προϊσταμένους τους. Αλλά πώς? Εν απλότητη καρδία φοβούμενη το Θεό. Εμείς θα κάνουμε την υπακοή μας, όσοι είμαστε κάτω από εξουσία, θα κάνουμε την υπακοή μας όχι επειδή φοβόμαστε, ούτε επειδή θέλουμε να φανούμε αρεστοί σε αυτούς, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος, φοβούμενοι των Θεών, γιατί η υπακοή είναι χριστολογική αρετή. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε την υπακοή ως άνθρωπος. Κάνουν τεμενάδες στους θηρίους για να γίνουν αρεστοί. Πόσοι άνθρωποι κάθονται και χαλάνε την προσωπικότητά τους και γίνονται νιανιά, θα λέγαμε, ως προς την προσωπικότητά της, για να φανούν αρεστοί στους κυρίους τους, στους προϊσταμένους τους. Αλλά πώς? Εν απλότητη καρδία φοβούμενη το Θεό. Εμείς θα κάνουμε την υπακοή μας, όσοι είμαστε κάτω από εξουσία, θα κάνουμε την υπακοή μας όχι επειδή φοβόμαστε, ούτε επειδή θέλουμε να φανούμε αρεστοί σε αυτούς, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος, φοβούμενοι των Θεών, γιατί η υπακοή είναι χριστολογική αρετή. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε την υπακοή ως άνθρωπος και μάλιστα υπακοή άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και πάνω ότι αν πείτε, εξ ψυχής εργάζεστε. Ό,τι λοιπόν κάνετε, επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος, να το κάνετε μέσα από την ψυχή σας, όχι εξωτερικά, ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης, σαν να δουλεύετε και να είστε τέκνα του Κυρίου, δούλοι του Κυρίου, όχι σαν να είστε, ας πούμε, υπόδουλοι των ανθρώπων. Οι δότες, εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κάνουμε όλα αυτά, οι δότες ότι από Κυρίου απολύψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας. Ξέροντας λοιπόν, έχοντας υπόψη και γνώση ότι ό,τι κάνετε θα το βρείτε μπροστά σας. Δεν θα υπάρξει ούτε το παραμικρότερο έργο όταν τον κάνω, το κάνουμε Κυρίου, που δεν θα μας το ανταποδώσει ο Θεός. Το παραμικρότερο έργο. Αναφέροντας το γεύση, σας το έχω πει και άλλη φορά, αλλά αρμόζουν αυτά, γι' αυτό τα επαναλαμβάνω. το εξής, ότι κάποιος ήταν πολύ σκληρός, πλούσιος και δεν έδινε τίποτα σε κανέναν. Και πήγε ένας φτωχός κάποτε, είχε μια αγκαλιά κρεμμύδι, αυτός κρεμμυδόφυλλο, και του ζήτησε: δώσ' μου ένα κρεμμυδόφυλλο να φάω. Και δεν το έδινε. Και εφόσον τον παρακαλούσε, γονιπετούσε ο άλλος να του δώσει ένα κρεμμυδόφυλλο, στο τέλος το παίρνει και το πετάει πάνω στο κεφάλι του. Το πήρε εκείνος όμως και ωφελήθηκε. Και το έφαγε και χόρτασε την πείνα του. Όταν λοιπόν πέθανε ο πλούσιος, λέει ο Ντοστογεύσκης με αυτή τη διδασκαλία, πήγε στην κόλαση. Και λέει ο Κύριος, αυτόν λέει δεν μπορούμε να τον σώσουμε, έλεγε στον άγγελο. Λέει δεν έχει τίποτα στη ζωή του, δεν προσέφερε τίποτα στη ζωή του. Για ψάξε λέει μήπως προσέφερε τίποτα. Με τι εξοχιστική πράξη ο Θεός ψάχνει να βρει τις καλές μας πράξεις. Λέει μια πράξη καλή έκανε, έδωσε κάποτε ένα κρεμμυδόφυλλο σε ένα φτωχό και εκείνο το έδωσε με μανία ας πούμε. Πάρτο στο κρεμμυδόφυλλο του λέει και πες του να πιαστεί να βγει από την κόλαση. Αλλά εκείνος και εκεί δεν μετανόησε. Και το πήρε και πιάστηκε. Και από όλο χαρά ο πλούσιος του λέει: βγαίνω από την κόλαση και το τραβάει. Από κάτω όμως από τα πόδια το πιάνεται και ένας άλλος. Και κάνει μια να του δώσει μια, πάει κάτω, κόβεται το κρεμμυδόφυλλο και πέστη μέσα. Δείγμα ότι αν δεν υπάρχει φιλανθρωπία και στην κόλαση ακόμα και αν θέλει ο Θεός να σε σώσει, δεν μπορείς να σωθείς. Πόσο ρόλο παίζει το καλόν έργων. Και μάλιστα όταν γίνεται είναι κυρίο. Η ανταπόδοση λοιπόν που θα απολαμβάνουμε από το Θεό και η κληρονομιά που θα πάρουμε από το Θεό είναι τεραστίων διαστάσεων και για τις παραμικρές ακόμη εργασίες πνευματικές που θα κάνουμε. Το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε. Είστε δούλοι του Κυρίου, του Χριστού. Ο δε αδικών κομιείται ο ειδίκησε και ούκε στην προσωποληψία. Και να ξέρει λέει αυτός που αδικεί θα αποκομίσει στην άλλη ζωή ό,τι αδίκησε. Και δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Δεν θα πει κανείς, κοίταξε Κύριε, εγώ σου έκανα προσευχές πολλές. Εγώ σου έκανα τάματα πολλά. Άμα δεν τα κάνεις εν Κυρίω, έχεις πρόβλημα. Και δεν έχει προσωποληψία ο Θεός. Η Κύριε το δίκαιον και την ισότητα της δούλης παρέχεστε, ειδότες ότι και εμείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εδώ είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού που δεν κατήργησε μόνο την διαφορά του ανδρός και της γυναίκος, αλλά κατήργησε και την επικατάρατη εκείνη πράξη που είχαν οι αρχαίοι, την δουλεία, γιατί έδωσε το πραγματικό δίκαιο. Και το πραγματικό δίκαιο που δίδαξε στους κυρίους των δούλων είναι να αντιμετωπίζουν στους δούλους, τους δούλους με ισότητα και να παρέχουν την ισότητα. Για ποιο λόγο, πάλι αναφερόμενο στον Κύριο, να ξέρουν ότι αυτοί είναι κύριοι των δούλων, υπάρχει για αυτούς ένας άλλος Κύριος. Και να ξέρουν ότι σε τούτους εδώ δίνουν μια τιμωρία παραδείγματι, την ώρα που δίνουν την τιμωρία να ξέρουν ότι θα υπάρξει κάποιος άλλος Κύριος που θα ανταποδώσει αυτά που θα δώσει εδώ στον άνθρωπο ο Κύριος. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι έχετε κι εσείς Κύριον της ουρανής, πράξετε όπως αρμόζει σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον Θεό. Είναι νομίζω μία από τις ωραιότερες διδασκαλίες που αναφέρει ο Απόστολος εδώ και που αναφέρεται όχι μόνο στην πνευματική μας έτσι προκοπή που έχει και αυτό το στοιχείο, αλλά και στην κοινωνική μας, στην ατομική μας και στην οικογενειακή μας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ορθοποδήσει η οικογένεια να ξέρουμε. Εάν δεν επανέλθουμε σε αυτές τις ωραίες καταστάσεις που μας κληροδότησε η Εκκλησία μας, εάν δεν μπούμε μέσα σε αυτούς τους ωραίους θυσμούς που κατασκεύασε η πίστη μας, δεν θα μπορέσουμε να δούμε όχι μόνο εδώ ο ένας το όλο το πρόσωπο με γαλήνη και ειρήνη, αλλά πολύ περισσότερο θα μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί ο Θεός ιδρύοντας την Εκκλησία δεν έκανε τίποτε άλλο παρά ίδρυσε ένα σώμα υγιέστατο, έτσι το θέλει, με μέλη υγιή και με κεφαλή τον εαυτό του, όπου θα ζει και θα κινείται εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν υπάρχει δυνατότητα να χωρίσει όποιος μπει μέσα στην Εκκλησία από τον άλλον άνθρωπο. Δένονται τόσο πολύ οι ψυχές που δεν υπάρχει κανένας άλλος δεσμός που να δένει έτσι τις ψυχές όσο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Βλέπετε, φεύγει ένας άνθρωπός μας, είτε τον παίρνει ο Θεός, είτε φεύγει από εδώ και από εκεί σε ταξίδια σε αυτά και πονάει η ψυχή του άλλου. πονάει και αυτού του φυσικού ανθρώπου που φεύγει το παιδί κλπ. Αλλά του πνευματικού ανθρώπου, νομίζω, όσοι έζησαν το πνεύμα του Θεού, πονάει περισσότερο η καρδιά. Σφίγγονταν τα σπλάχνα του Αποστόλου Παύλου όταν έλεγε «Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσας τον ίν αιώνα». Σφίγγονταν τα σπλάχνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου όταν έλεγε ότι «Υιούς εγέννησα και ούτε με υθέτησαν». Γέννησα εν πνεύματι Αγίου τους Υιούς αυτούς και αυτοί με υθέτησαν, δηλαδή με εγκατέλειψαν και έφυγαν μακριά. Γιατί, διότι είναι σπλάχνα εκτιρμών. Τα σπλάχνα εκτιρμών τα φυσικά έχουν όρια, ενώ τα σπλάχνα εκτιρμών τα πνευματικά είναι απεριόριστα. Και όταν ακόμη έχει ο πατέρας ή ο φυσικός ή ο πνευματικός έχει μέσα του ευθύνες για τα τέκνα, και τότε ακόμη δεν πάβει να έχει μέσα του την αγάπη για αυτά τα τέκνα. Γιατί τα τέκνα είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν τον αληθινό πατέρα, τα αληθινά τέκνα. Εάν δεν βγαίνουν αληθινά τέκνα, δεν υπάρχουν και αληθινοί πατέρες. Και πολλές φορές σαν πνευματικός πατέρας, σας το ομολογώ, δεν θα ήθελα ποτέ να έχω αυτή την εξουσία τώρα που την έχω, αυτή την αρμοδιότητα, για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Γιατί βλέπω ότι πολλές φορές η συμπεριφορά μου και οι δυσκολίες μου ως άνθρωπος δημιουργούν κολλησιεργίες στα πνευματικά τέκνα, και αντί να ανέβουν, κατεβαίνουν. Και αυτό μου δημιουργεί μια έντονη ευθύνη μέσα στην ψυχή μου, και ταυτοχρόνως μου δημιουργεί και μια αίσθηση να απομακρυνθώ μακριά, τουλάχιστον να μην κολλάσω μόνο τον εαυτό μου, να μην κολλάσω τους άλλους, να κολλάσω μόνο τον εαυτό μου. Γιατί τυφλώνει αν οδηγεί, αν φώτει.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Αθανάσιο Κατσί, συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σήμερα η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα στην Κάρπαθο. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε χθες σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες. Διασώστες στη Βενεζουέλα πασχίζουν να ανασύρουν από τα συντρίμμια άνδρα ακόμη ζωντανό 7 ημέρες μετά από τους ισχυρούς σεισμούς. Τώρα για αύριο έθριος ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο λίγο, Αντώνη.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, αγαπητοί ακροατές, και στα ζώα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, εμείς μιλάμε αυτήν την ώρα για την αρκούδα. Και σήμερα θα αναφερθούμε στο ίδιο το ζώο. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το ίδιο το ζώο, έτσι, για τη φυσιολογία του, για την εξέλιξή του. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για την χειμερία ανάρκη. Θα έχουμε να πούμε πολλά που συνδέεται βεβαίως με την αρκούδα, αλλά και με άλλα ζώα, όχι μόνο με την αρκούδα. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος είναι δασοπόνος και επιστημονικός συνεργάτης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Κιούση, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Θα ήθελα να καλησπερίσω και το ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε έτσι να συζητήσουμε σήμερα για την αρκούδα. Και ήθελα λίγο, ξεκινώντας την συνομιλία μας, να λέγαμε ίσως δύο λόγια που έχουν να κάνουν με την ίδια την ιστορία ενδεχομένως του ζώου, όπως τη γνωρίζουμε. Είναι... κάποια πολύ σύντομα στοιχεία.
1: Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω για να δούμε το πότε εμφανίστηκε η αρκούδα. Θα λέγαμε ότι οι αρκούδες εμφανίστηκαν πριν 25 με 30 εκατομμύρια χρόνια, όταν ακόμα στην Ευρώπη υπήρχαν στέπες. Η περιοχή μας δηλαδή δεν ήταν καν φιλόξενη για αυτές. Στην μορφή όμως που έχουμε την αρκούδα σήμερα, θα λέγαμε ότι εμφανίστηκε στην Ευρώπη πριν περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια. Και φυσικά όλο αυτό με την εξέλιξη μέσα στα χρόνια που έχει το κάθε είδος, μεταξύ αυτών και η αρκούδα. Παρ' όλα αυτά η απομόνωση, η γεωγραφική απομόνωση του αρχικού είδους, θα μπορούσαμε να το πούμε, έχει διαμορφώσει σήμερα 8 διαφορετικά είδη.
0: Μάλιστα.
1: Στην πλειοψηφία τους αυτά τα είδη ζουν στο βόρειο ημισφαίριο, εκτός από ένα το οποίο ζει στο νότιο, στη Νότια Αμερική. Μεταξύ αυτών είναι και η δικιά μας η καφετιά αρκούδα, όπου ένα υποείδος της είναι και η γκρίζλι, αυτή που βλέπουμε συνήθως στα ντοκιμαντέρ στον Καναδά να ψαρεύει, να τρώει τους ολομούς.
0: Στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
1: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο διαφορετικά είδη. Έχουν και τη μαύρη αρκούδα. Αυτή που συνήθως βλέπουμε πιο εύκολα είναι αυτή που βλέπουμε να ψαρεύει τους ολομούς, είναι η γκρίζλι, η καφέ. Η μαύρη είναι αρκετά μικρότερη και τη βλέπουμε σε πιο δασωμένες εκτάσεις.
0: Είπατε προηγουμένως ότι έχουμε 8 διαφορετικά είδη. Μπορούμε να αναφερθούμε λίγο έτσι σε αυτά.
1: Είναι η μαύρη αρκούδα, όπως προανέφερα, που ζει στη Βόρεια Αμερική. Είναι η καφέ αρκούδα, η δικιά μας, η οποία ζει στην Ευρασία και στη Βόρεια Αμερική. Είναι η πολική αρκούδα, που νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Και μάλιστα η πολική αρκούδα είναι και πιο συγγενική με τη δικιά μας αρκούδα από όλα τα είδη αρκούδας. Είναι η ασιατική μαύρη αρκούδα. Είναι η βραδύπουσα αρκούδα, η οποία ζει στην Ινδία, στο Νεπάλ και στη Σρι Λάνκα. Είναι η διοπτροφόρος αρκούδα των Άνδεων, η οποία ζει στη Νότια Αμερική. Είναι στο νότιο ημισφαίριο αυτή. Η αρκούδα του ήλιου, η οποία προτιμάει τροπικά δάση και τη βρίσκουμε συνήθως στην νοτιοανατολική Ασία. Και φυσικά το χωρίς πολλές συστάσεις, το γνωστό πάντα, το οποίο το βρίσκουμε κυρίως και αυτό στην Ασία, στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα 8 είδη. Βέβαια, κάθε ένα από αυτά τα 8 είδη έχει και υποείδη. Αυτό έχει να κάνει με την γεωγραφική συνήθως απομόνωση του κάθε υποπληθυσμού αυτών των ειδών. Για να το πω πιο χοντρικά, θα λέγαμε ότι στην αρχή ότι κάθε είδος ξεκινάνε όλα από ένα είδος και ανάλογα με την απομόνωση που έχει εξελίσσεται σε υποείδη και στη συνέχεια, όταν μετά από αρκετά εκατομμύρια χρόνια, τα υποείδη, εφόσον δεν έρθουν σε επαφή, μπορούν να φτιάξουν ακόμα και διαφορετικό είδος.
0: Είναι η εξελικτική πορεία. Τι σημαίνει αυτή η απομόνωση, αν μπορείτε να μας την εξηγήσετε ως όρος?
1: Θα σας φέρω ένα πιο απλό παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη της πέρδικας. Έχουμε πέρδικες οι οποίες ζουν στη Σικελία και πέρδικες οι οποίες ζουν στην κυρίως έκταση της Ιταλίας. Η απομόνωση τόσων ετών της Σικελίας έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό υποείδος. Αν αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια, μπορεί αυτό το υποείδος να γίνει είδος. Αυτό εννοώ απομόνωση. Αυτή συνήθως είναι χωρική απομόνωση. Δηλαδή αυτό το υποείδος απομονώνεται χωρικά από τη μαμά είδος και έτσι υπάρχει εξελικτική πορεία.
0: Και είναι κάτι κάπως ξεχωριστό έτσι, πλέον και γι' αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος, έτσι.
1: Έτσι,
0: με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Μετά από πολλά εκατομμύρια χρόνια, έτσι. Και αυτό συνήθως έχει να κάνει με την επάρκεια της τροφής, το είδος της τροφής που θα φάει, τις καιρικές συνθήκες και την εξελικτική πορεία που θα έχει το συγκεκριμένο υποείδος.
2: Mm-hmm. Η αρκούδα, αυτή η εξελικτική της πορεία μέσα στα χρόνια, mm-hmm. μας είπατε στην αρχή ότι εμφανίστηκε πριν από 25 με 30 εκατομμύρια χρόνια, αλλά στην Ευρώπη mm-hmm. πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια, τουλάχιστον η αρκούδα όπως την ξέρουμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Όλη αυτή η εξέλιξη, η διαδρομή, mm-hmm. ναι, η χρονική, πώς, ας πούμε, ενδεχομένως άλλαξε το ίδιο το ζώο, το ίδιο το είδος.
1: Ενδεχομένως εξαιτίας των θερμοκρασιών το χαμηλότερο να έχει μεγαλύτερο τρίχωμα, πυκνότερο τρίχωμα, ή εξαιτίας της επάρκειας της τροφής, αν δεν υπήρχε επάρκεια τροφής, να ήταν μικρότερη σε μέγεθος. Κάπως έτσι συνήθως εξελίσσονται και τα είδη. Θεωρούμε ότι αυτή η αρκούδα που έχουμε σήμερα έχει λιγότερες τρίχες, θα το λέγαμε, λιγότερο τρίχο με την αρκούδα που υπήρχε παλιότερα, εξαιτίας και των διαφορετικών θερμοκρασιών, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν την αρκούδα να εμφανίζεται mm-hmm. σε πολλά διαφορετικά μέρη του χάρτη, της γης.
1: Παραδείγματος χάρη η γκρίζλι, να σας διακόπτω, συγχωρέστε μου, σας διακόπτω. Η γκρίζλι στην Βόρεια Αμερική είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη δικιά μας καφέ αρκούδα, ενώ είναι η ίδια αρκούδα. Mm-hmm. Είναι ένα υποείδος της καφέ αρκούδας και εξελικτικά υπάρχει καλύτερη επάρκεια τροφής, καλύτερος ζωτικός χώρος. Έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο μέγεθος, θα λέγαμε, από ότι έχει η δικιά μας αρκούδα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την αρκούδα στην Ελλάδα, να το κάνουμε λίγο πιο
2: συγκεκριμένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε ίσως κάποιους αριθμούς όσον αφορά τον πληθυσμό της αρκούδας, ίσως και σε παγκόσμιο, και μετά θα έρθουμε στα δικά μας εδώ.
1: Είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε για παγκόσμιο πληθυσμό, γιατί όπως σας ανέφερε υπάρχουν πολλά υποείδη και πολλά διαφορετικά είδη. Mm-hmm. Είναι αρκετά δύσκολο να το γενικεύσουμε τόσο πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ελλάδα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500, κατελάχιστον μάλλον 500 αρκούδες. Mm-hmm. Και αυτό έχει προκύψει μετά από στοιχεία γενετικής. Να σας πω ότι πριν κάποια χρόνια ήταν πολύ πολύ λιγότερες. Mm-hmm. Δηλαδή υπολογίζουμε στην χώρα μας στη δεκαετία του 90 ήταν περίπου στα 150 άτομα. Στη συνέχεια τη δεκαετία του 2000 ήταν περίπου στα 200 με 300, ενώ τώρα μιλάμε για κατελάχιστον 500 άτομα, και το τονίζω το κατελάχιστον. Μπορεί να είναι και 600, μπορεί και 700. Και κάλλιστα σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα ερώτημα. Πόσες αρκούδες θα μπορέσουμε να χωρέσει η Ελλάδα?
2: Προλάβατε λίγο, γιατί θέλω να το ρωτήσω και αυτό.
1: Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα και ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς. Σε ποιο νούμερο θα πούμε ότι εδώ είμαστε, δεν χωράμε παραπάνω, και από εδώ και πέρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί νομίζω όσοι έχουν ασχοληθεί με το ίντερνετ, ακόμα και με τηλεόραση που βλέπουν ειδήσεις, έχει αρκετά συχνά περιστατικά επιθέσεων αρκούδας, αρκούδες οι οποίες έφαγαν κτηνοτροφικά ζώα, αρκούδες οι οποίες εμφανίστηκαν στο χωριό δίπλα και έτρωγαν στα σκουπίδια, αρκούδες νεκρές στην Εγνατία. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πριν μια 20ετία, πριν 30 χρόνια δεν θα τα ακούγαμε. Τώρα αυτά τα φαινόμενα συνεχώς γίνονται και συχνότερα.
2: Αυτό συνδέεται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων?
1: Σαφώς και συνδέεται με την αύξηση του πληθυσμού. Γιατί αν δεν είχαμε αρκούδες, δεν θα μπορούσαν να εμφανιστούν και στα χωριά. Έχει να κάνει και με την τροφή. Έχει να κάνει και με ένα περίεργο, θα το έλεγα, στοιχείο της βιολογίας της, το οποίο είναι ότι τα ενήλικα αρσενικά συχνά πυκνά κυνηγάνε τις θηλυκές που φέρουν μικρά, που έχουν μικρά, να τους σκοτώσουν τα μικρά, ώστε να μπορέσουν να ξαναζευγαρώσουν. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο παράγοντες οδηγούν τις αρκούδες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι θηλυκές με μικρά, κοντά στον άνθρωπο, ώστε εκεί μπορούν να προστατεύσουν τα μικρά τους. Και φυσικά mm-hmm. για την επάρκεια της τροφής. Γενικά όλα τα ζώα έχουν, θα το έλεγα, στο μυαλό τους πως με λιγότερη δαπάνη ενέργειας μπορούμε να τραφούμε καλύτερα.
2: Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνετε είναι πιο δύσκολο το να ψάξω όλο το δάσος, να βρω τα φρούτα, να βρω την τροφή μου, από το να πάω στο χωριό δίπλα και να βρω τα αποφάγια που έχει πετάξει ο άνθρωπος.
2: Να σας ρωτήσω, να έρθουμε λίγο τώρα να δούμε Το ίδιο το ζώο, και να ξεκινήσουμε μιλώντας, βέβαια, αφού κάναμε αυτή την ωραία εισαγωγή, να πούμε, να μιλήσουμε λίγο για την αρκούδα έτσι όπως εμφανίζεται στην Ελλάδα και τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, ας πούμε. Έχουμε ένα είδος αρκούδα στην Ελλάδα?
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί καταρχάς. Υπάρχει ένα είδος αρκούδα, είναι μόνο η καφέ αρκούδα.
2: Μόνο
1: και μάλιστα είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχουμε μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό.
2: Να πούμε δύο πράγματα Ελλάδα... για το ίδιο το ζώο, για την φυσιολογία του, αν θέλετε.
1: Ναι. Στην ελεύθερη αρκούδα, και το τονίζω ελεύθερη, θα κάνω μια εισαγωγή στη συνέχεια για τις εχμάλωτες, mm-hmm. ζει περίπου 20 με 25 χρόνια στο φυσικό περιβάλλον. Όταν είναι εχμάλωτη, επειδή δαπανά λιγότερη ενέργεια και θα έλεγα ότι ο οργανισμός της επιβαρύνεται λιγότερο, μπορεί να έχει καταγραφεί να ζει ακόμα και 45 και 50 χρόνια στην εχμαλωσία. Βλέπουμε ότι σχεδόν διπλασιάζει τη ζωή της όταν ένα ζώο είναι εχμάλωτο. Αυτό συμβαίνει μόνο στην αρκούδα. Συμβαίνει και στα περισσότερα ζώα. Αυτό που θα λέγαμε για την αρκούδα είναι ότι έχει πάρα πολύ ανεπτυγμένη την όσφρηση και όχι τόσο την όραση και την ακοή. Δηλαδή η αναζήτηση της τροφής της και η προφύλαξη που θέλει να πάρει από τους ενδεχομένως διώκτες της αφορά κυρίως την όσφρηση και την ακοή της. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι περίπου στα 300 μέτρα με τα μάτια δεν μπορεί να καταλάβει έναν άνθρωπο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αρκούδας είναι τα πολύ μεγάλα νύχια, τα οποία δεν είναι συσταλτά. Δηλαδή, αν πάρουμε μια γάτα, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι δεν φαίνονται πουθενά τα νύχια της. Είναι μέσα, όταν πατήσουμε το πέλμα της βλέπουμε, ή όταν θέλει η ίδια τα βγάζει έξω. Στην αρκούδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αρκούδα τα έχει μόνιμα έξω, θα τα έλεγα, τα νύχια, τα οποία μάλιστα μπορούν να φτάσουν σε μήκος ακόμα και τα 10 εκατοστά.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά τα χρησιμοποιεί για να σκαρφαλώνει, για να σπάζει κλαδιά για να μπορέσει να τραφεί από καρπούς. Και επίσης είναι εμφανή στο ίχνος της όταν περπατάει στη λάσπη. Βλέπουμε ότι φαίνεται όλο το ίχνος του ποδιού της, γιατί περπατάει με όλο το πέλμα.
2: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό της δίνει και ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε βραχώδεις περιοχές, γιατί πραγματικά θα λέγαμε ότι το πέλμα της βεντουζάρει πάνω στα βράχια και μπορεί να κινείται ακόμα και σε πολύ δυσπρόσιτα μέρη. Να μιλήσουμε λίγο για το βάρος της, να πούμε ότι είναι γενικά ένα πολύ μεγάλο ζώο. Τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 300 κιλά, ενώ τα θηλυκά είναι σαφώς μικρότερα και συνήθως δεν ξεπερνούν τα 200 κιλά.
2: Κάτι άλλο χαρακτηριστικό μπορούμε να πούμε για το σώμα της, τη σωματοδομή της δηλαδή, και τη φυσιολογία της? Μας είπατε τη φυσιολογία για τα νύχια.
1: Ναι. Θα σας έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό το τρόπος που περπατάει. Είναι πλαγιοβατιστική.
2: Δηλαδή
1: μετακινεί τα δύο πόδια της ίδιας πλευράς με το ίδιο βήμα, σε κάθε βήμα. Γι' αυτό όταν τη δούμε και τρέχει, μας δίνει την αίσθηση ότι περπατάει στο πλάι, ότι τρέχει στο πλάι. Και μπορεί να αναπτύξει για μικρό χρονικό διάστημα, βέβαια, πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να φτάσει και τα 55 με 60 χιλιόμετρα ταχύτητά της. Οπότε, αν κάποια στιγμή συναντηθούμε μαζί της στο δάσος, καλό είναι να μην τρέξουμε. Δεν θα κερδίσουμε. Είναι το μόνο σίγουρο.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ταχύτατη η αρκούδα. Μάλλον μπορεί να είναι ταχύτατη.
1: Τονίζω για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.
2: Ο τύπος βαδίσματος, η πλαγιοβαδιστική που είπατε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τη συναντάμε και στην Καμήλα.
1: Νομίζω πως έτσι είναι. Νομίζω πως και η Καμήλα με τον ίδιο τρόπο περπατάει.
2: Ακριβώς. Αυτό τι πλεονέκτημα έχει ή τι μειονέκτημα ως τρόπος βάδισης, και πόσο πολύ τη βοηθάει δηλαδή την αρκούδα ή όχι, αναλόγως και με τις συνθήκες?
1: Δεν θα έλεγα ότι δίνει κάποιο πλεονέκτημα ή κάποιο μειονέκτημα. Είναι ένα χαρακτηριστικό του είδους, το οποίο έχει εξελιχθεί έτσι. Ίσως ενδεχομένως βοηθάει στο να κινείται καλύτερα μέσα στη δασωμένη έκταση. Αλλά παρόλα αυτά δεν γνωρίζω να δίνει κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα ο τρόπος αυτός περπατήματος. Απλά είναι ένα χαρακτηριστικό του είδους.
2: Δεν προσδίδει ίσως κάποια ισορροπία μεγαλύτερη?
1: Όχι, γιατί και σε μια σύγκριση με κάποια άλλα ζώα δεν θα λέγαμε ότι δίνει κάποια καλύτερη ισορροπία. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι δεν της δίνει τόσο καλή ισορροπία στο τρέξιμο. Ίσως όμως δεν το χρειάζεται αυτό, mm-hmm. να έχει καλύτερη ισορροπία. Και το άλλο που θα που είναι αξιόλογο για να αναφέρουμε στην αρκούδα είναι ο τεράστιος ζωτικός χώρος που χρειάζεται. Η αρκούδα θέλει πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες στο έβρος ενός έτους. Mm-hmm. Και όταν λέω τις ανάγκες, τα είδη της αγρίας πανίδας έχουν τρεις βασικές ανάγκες. Αυτή είναι η τροφή, τροφή και νερό, είναι η κάλυψη και είναι και η προστασία. Και οι θέσεις φωλεοποίησης δηλαδή. Η προστασία που θέλουν για τις θέσεις φωλεοποίησης. Όταν μια περιοχή καλύπτει αυτά, ο ζωτικός χώρος μικραίνει ή μεγαλώνει. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ένα ζώο θέλει μια αρκούδα, θέλει να τραφεί την ημέρα 20 κιλά καρπούς, ψάχνει να δει πού θα μπορέσει αυτά τα 20 κιλά καρπού να τα πάρει, να τραφεί. Mm-hmm. Αν αυτή την ποσότητα της δίνει μικρή έκταση, σίγουρα ο ζωτικός της χώρος θα μικρύνει. Όταν η έκτασή της δεν είναι τόσο καλή, είναι αναγκασμένη να κινείται σε μεγαλύτερες αποστάσεις για να κάνει αυτή την αναζήτηση τροφής.
2: Σπαταλάει και περισσότερη ενέργεια προφανώς. Έτσι, όπως το είπατε προφανώς, ναι. Αναγκάζεται να σπαταλήσει περισσότερη ενέργεια ακριβώς για να βρει τροφή, νερό, την κάλυψη και την προστασία που είπατε. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ στη συνομιλία μας σήμερα, κύριε Κιούση, μιλώντας ακριβώς για την αρκούδα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Κιούση.

0: Συζητάμε σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Κιούση, δασοπόνο και επιστημονικό συνεργάτη της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, για την αρκούδα, αγαπητοί ακροατές. Μας λέγατε προηγουμένως κάτι, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον, ότι η αρκούδα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη έκταση ώστε ουσιαστικά να επιβιώσει, για να ζήσει. Χρειάζεται τροφή και νερό, χρειάζεται κάλυψη και χρειάζεται προστασία. Είπατε κάτι και ήθελα να το συζητήσουμε.
1: Ενδεικτικά,
0: ναι, βεβαίως.
1: Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι ο μέσος χώρος που χρειάζεται κάθε αρκούδα είναι περίπου στα 350 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη έκταση χρειάζεται για να κινηθεί και να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες της.
0: Πόσα στρέμματα είναι αυτό περίπου?
1: 350.000. 350.000 στρέμματα. Είναι πολύ μεγάλη έκταση που χρειάζεται. Επίσης υπάρχει ακόμα κάτι αξιοσημείωτο σε αυτόν τον χώρο που χρειάζεται. Είναι η διαφοροποίηση που έχει στη διάρκεια του έτους η τροφή της. Mm-hmm. Έχω κάποια επιστροφή στον ήχο.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε, ο ηχολήπτης μας, αν θα μπορούσε έτσι να το διορθώσει. Εμείς σας ακούμε πάντως κανονικά.
1: Έλεγα ότι οι διαφορετικές φάσεις που έχει εντός του έτους, η τροφοληψία της, οι θέσεις που τρέφεται και η ποσότητα που τρέφεται. Mm-hmm. Όταν βγει από τον χειμερινό λίθαργο, η τροφή της είναι μειωμένη, οι μετακινήσεις της λιγότερες και τρέφεται λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Σε συνέχεια το καλοκαίρι αυξάνει τις ποσότητες της τροφής για να αυξηθούν ακόμα περισσότερο το φθινόπωρο, καθώς θέλει να αποθηκεύσει λίπος, για να μπορέσει μετά στη συνέχεια να ξαναμπεί στο χειμέριο λίθαργο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε βλέπουμε ότι έχει διαφοροποίηση στις ποσότητα μέσα στο έτος που τρέφεται, και μάλιστα από την άνοιξη, από τέλος χειμώνα μέχρι την περίοδο που θα ξαναπέσει σε λίθαργο, μπορεί ακόμα και να διπλασιάσει το βάρος της.
0: Μάλιστα.
1: Από την τροφή. Και είναι αναγκαία για να μπορέσει φυσικά να ανταπεξέλθει αυτούς τους μήνες που θα είναι σε χειμέριο λίθαργο.
0: Θα μιλήσουμε και για το χειμέριο λίθαργο στη συνέχεια. Ήθελα να πάμε λίγο στην τροφή. Με τι τρέφεται συνήθως η αρκούδα, αν θέλετε?
1: Η αρκούδα είναι παρεξηγημένο ζώο.
0: Ναι.
1: Στο μεγαλύτερο ποσοστό, σε ποσοστό που ξεπερνά το 80%, τρέφεται με φυτικής πρόληψης ήδη.
0: Mm-hmm.
1: Προτιμάει να τρώει κάστανα, βελανίδια, καρπούς, φρούτα που μπορεί να βρει στο δάσος, μούρα. Mm-hmm. Και ό,τι γενικά είναι διαθέσιμο. Ακόμα και ρίζες ή βολβούς. Αυτό συμβαίνει κυρίως τις ρίζες και τους βολβούς όταν ξυπνείς από το χειμέριο λίθαργο που δεν είναι κατά υπόλοιπα διαθέσιμα. Η ζωική προλήψη τροφή, η οποία, το ξαναλέω, έχει μικρό ποσοστό, είναι περίπου στο 15%. Αυτή έχει να κάνει με μυρμήγκια, έχει να κάνει με μέλισσες. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν είναι μόνο το μέλι που προτιμάει η αρκούδα να τρώει αυτή την καταστροφή που κάνει στους μελισσοκόμους και οι ψέλες, αλλά είναι και ο γόνος, όπως αναφέρουν οι μελισσοκόμοι. Δηλαδή το σκουλικάκι πριν γίνει μέλισσα, το οποίο δίνει στην αρκούδα την απαραίτητη πρωτεΐνη. Και φυσικά είναι, αν δούμε και στον Ελγά, θα δούμε ότι υπάρχουν αρκετά τέτοια καταγεγραμμένα περιστατικά, επιθέσεις αρκούδων κυρίως εκτινοτροφικά ζώα, όπως είναι τα μοσχάρια, αλλά και τα εγωπρόβατα.
0: Αυτό είναι μια ακραία, αν θέλετε, έτσι, κατάσταση, περίπτωση που έχει να κάνει με την εξέβρεση τροφής. Την ανέβρεση τροφής αρκούδας,
1: ή όχι? Το συνηθισμένο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι το συνηθισμένο. Δεν είναι η αρκούδα ένα σαρκοφάγο ζώο, ώστε η τροφή της να επικεντρώνεται στο πώς θα φάει το μοσχάρι του κτηνοτρόφου ή την κατσίκα. Αλλά παρόλα αυτά οι ζημιές δεν είναι αμελητές. Γιατί ειδικά τα μοσχάρια στο οποίο επιτίθεται έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος στον κτηνοτρόφο. Και φυσικά με τη δυστοκία, θα έλεγα, με τη δυσκολία που έχει το κράτος αποζημιώσεις, αυτά τα ζώα τις περισσότερες φορές αποζημιώνονται ή πολύ αργότερα, ή κάποιες ακόμα φορές δεν αποζημιώνονται καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να τη βλέπουν την αρκούδα σε κάποιες περιπτώσεις σαν εχθρό. και όχι σαν σύμμαχο όπως θα έπρεπε να τη βλέπουν.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την τροφή της, ξέρουμε επίσης, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια είδη τα οποία τρώνε και ψάρια.
1: Ναι, όλες οι αρκούδες τρώνε ψάρια όπου είναι διαθέσιμα. Mm-hmm. Η γκρίζλι, παραδείγματος χάρη, όπως αναφέραμε, στη Βόρεια Αμερική, το κύριος γεύμα τους σε κάποιες χρονικές περιόδους είναι τα ψάρια. Στην Ελλάδα, επειδή τα ορεινά μας ύδατα δεν έχουν τέτοιες ποσότητες ψαριών, είναι πολύ μικρότερο το πόσο συμβάλλει στις τροφικές συνήθειες τα ψάρια.
0: Mm-hmm. Είπατε προηγουμένως για την ανάγκη να καλύψει την πρωτεΐνη, την πρωτεΐνη που χρειάζεται η αρκούδα τρώγοντας μέλισσες και το γόνο κυρίως αυτό.
1: Ναι, τρώει και μυρμήγκια, μπορεί να φάει και άλλα είδη. Mm-hmm. Ακόμα και χελώνες έχει καταγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Να τρώει.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά δεν θα τις φάει γιατί είναι διαθέσιμες. Δεν θα βγει επί τούτου να πάει να φάει χελώνες. Mm-hmm. Ή να πάει επί τούτου να φάει το μοσχάρι. Όταν το βρει διαθέσιμο, ναι, θα το φάει. Και μάλιστα εδώ έχουμε και το εξής. Ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία εξειδικεύονται. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί σε μια περιοχή να υπάρχουν 5 αρκούδες και οι 4 να μην προκαλούν καμία ζημιά στα κτηνοτροφικά ζώα. Ενώ μια συγκεκριμένη να προκαλεί ιδιαίτερη ζημιά στα κτηνοτροφικά ζώα. Mm-hmm. Και σε αυτό θα πρέπει να κληθεί η πολιτεία ώστε να μπορεί να φτιάξει έναν γρήγορο μηχανισμό και ρεαλιστικό ώστε οι κτηνοτρόφοι να προστατεύσουν αυτά τα ζώα και όχι να τα βλέπουν σαν αντιπάλους όπως ανέφερα. Ώστε να μπορέσουν να βάλουν τις αποζημιώσεις τους και να μην την έχουν την αρκούδα ως αντίπαλο στο βιός τους, να το πω απλά.
0: Σε ποιες περιοχές τις βρίσκουμε στην Ελλάδα, αυτό δεν το αναφέραμε. Είπατε ότι έχουμε περίπου κατελάχιστον 500 αρκούδες σήμερα στη χώρα μας, αυτός είναι ο πληθυσμός τους. Πού εντοπίζονται, αν θέλετε, περισσότερες από αυτές?
1: Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες αρκούδες βρίσκονται στην οροσειρά της Πίνδου. Uh-huh. Στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο, ενώ υπάρχει ένας πληθυσμός στη Ροδόπη που θα βρούμε αρκούδες. Παρ' όλα αυτά, μετά το 1995 έχουμε παρατηρήσει να έχουν επαναπτυχιστεί αρκετές περιοχές. Uh-huh. Τι εννοούμε? Όταν μια περιοχή γεμίσει, δηλαδή η αρκούδα έχει βρει τη χωροκράτειά της και αρχίζει και πληθαίνει το είδος, η επόμενη αρκούδα είναι αναγκασμένη να πάει κάπου αλλού. Mm-hmm. Αν δεν βρει κατάλληλες συνθήκες, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή εξαιτίας της εγκατάλειψης των ορεινών χωριών μας, έχει δημιουργηθεί ένα πλέον κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν οι αρκούδες. Και δεν μιλάω μόνο για τις αρκούδες, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και για τους αγριόχειρους, μπορούμε να μιλήσουμε και για τους λύκους. Mm-hmm. Πύκνωσαν τα βουνά μας. Με αποτέλεσμα αυτά τα ζώα να βρήκαν ασφαλές καταφύγια και να εξαπλώνονται. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι αρκούδα έχουμε καταγράψει ακόμα και στην ορεινή ναυπακτία. Δεν είναι μόνιμη, αλλά φαίνεται ότι το είδος συνεχώς επικίζει και καινούργιες περιοχές. Mm-hmm. Αλλά ο βασικός πυρήνας είναι η Πίνδος και η Ροδόπη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Πάρατε με τη βοήθειά σας εδώ, Κυριακίουση, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε μια απαραίτητη, σύντομη ωστόσο διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου». Σήμερα μιλάμε για την αρκούδα, αγαπητοί ακροατές. Είναι κοντά μας, για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ο κύριος Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος είναι δασοπόνος και επιστημονικός συνεργάτης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Μιλάμε λοιπόν για την αρκούδα. Είχαμε μείνει στην συζήτησή μας στο σημείο που μας αναφέρατε για τον πληθυσμό της αρκούδας και μας λέγατε στην Ελλάδα, που βρίσκεται, που εντοπίζεται, Μας είπατε ότι ακόμα και στην ορεινή ναυπακτία έχει καταγραφεί έτσι αρκούδα εκεί.
1: Και στη Μύτη. Ακόμα και η Ήτη στη Λαμία έχει, και εκείνη μάλιστα η ακόμα πιο συχνή εμφάνισή της.
0: Οι αρκούδες ζουν κατά μόνα, ζουν σε αγέλες?
1: Ζουν κατά μόνας, εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής, καθώς και την περίοδο που οι μητέρες έχουν τα μικρά τους. Εδώ θα μπούμε σε ένα άλλο κομμάτι, θα μπούμε λίγο στην αναπαραγωγή.
0: Βεβαίως.
1: Και θα μιλήσουμε ότι η αρκούδα έχει πολύ αργή σεξουαλική ορίμανση. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γεννηθεί, μπορεί να ζευγαρώσει μετά τα 4-5 χρόνια της. Επίσης, τα μικρά της, μετά τα 2 χρόνια, μάλλον κοντά στα 2 χρόνια, φεύγουν από κοντά από τη μητέρα και είναι ελεύθερα να ζήσουν και μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Και επίσης, ένα αξιόλογο στοιχείο που έχει είναι ότι τα μικρά μαθαίνουν από τη μητέρα αυτά τα 2 χρόνια πώς να αναζητούν τροφή, πώς να βρίσκουν τα κατάλληλα καταφύγια να προστατευτούν και πώς αντιμετωπίζουν τους εχθρούς και τους κινδύνους. Είναι επίκτητα και δεν είναι στο DNA του ζώου αυτά.
0: Πρέπει να τα μάθει, λοιπόν. Πρέπει να τα μάθει,
1: πρέπει να
0: ζήσει μάθει σε τέτοιες συνθήκες για να μάθει πώς θα επιβιώσει. Μας είπε ότι 2 χρόνια μένουν τα μικρά μαζί με τη μητέρα τους.
1: Περίπου μένουν 2 χρόνια.
0: Σε αυτή την ηλικία είναι αρκετά ανεπτυγμένα σε μέγεθος, αν θέλετε, ώστε να μπορέσουν
1: Είναι σχεδόν στο μέγεθος ενήλικης αρκούδας. Σε αυτή την ηλικία, γι' αυτό και μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Και σκεφτείτε ότι αυτό το ζώο, το οποίο φτάνει τα 200 κιλά περίπου στα 2-2,5 χρόνια σαν ηλικία, γεννιέται χωρίς να φέρει τρίχωμα, χωρίς να έχει δόντια και περίπου στα 400 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχει ένα χαρακτηριστικό, το ότι ενώ η εγκυμοσύνη της διαρκεί περίπου 7-8 μήνες, η πραγματική κοίηση είναι περίπου στις 2 μήνες. Τι εννοώ? Η αρκούδα ζευγαρώνει συνήθως το Μάιο με τον Ιούνιο. Δεν ξεκινάει όμως ο Άριο να μεγαλώνει, αλλά θα λέγαμε κοιμάται. Και ξεκινάει να μεγαλώνει μετά από 7 περίπου μήνες, μετά από 6 περίπου μήνες, όταν ξεκινάει λίγο πριν μπει στο χειμέριο λίθαργο. Και εκεί η σύντης τότε διαρκεί για 2 μήνες. Και τα μικρά τις περισσότερες φορές γεννιούνται όταν η θηλυκιά είναι στο χειμέριο λίθαργο.
0: Να έρθουμε λίγο και στο χειμέριο λίθαργο, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Κιούση, αφορά βεβαίως όχι μόνο την αρκούδα και πολλά άλλα ζώα. Και θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά και μετά να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στην αρκούδα, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί.
1: Εντάξει, είναι ο χειμέριος λίθαργος και είναι και η χειμερή ανάρκη. Έχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την κατάσταση του ζώου. Δηλαδή, η χειμέρη ανάρκη, μιλάμε για ένα ζώο το οποίο ρίχνει τα πάντα στο μηδέν, δηλαδή ακόμα και η θερμοκρασία του σώματός του μπορεί να αγγίξει στο μηδέν. Πέφτουν όλες οι λειτουργίες του σχεδόν όσο δεν μπορεί να τις κατεβάσει άλλο, γιατί μετά θα πεθάνει, και στη συνέχεια όταν έρθει η ζέστη επανέρχεται. Στην αρκούδα δεν συμβαίνει αυτό, γι' αυτό και μιλάμε για χειμέριο λίθαργο. Η αρκούδα δεν τα ρίχνει όλα αυτά τα στοιχεία τόσο χαμηλά. Δηλαδή η θερμοκρασία του σώματός της θα πέσει 2 με 3 βαθμούς, οι καρδιακοί παλμοί της θα πέσουν περίπου στο μισό, από 54-55 περίπου που είναι ο μέσος όρος θα πέσουν στο 25, και θα λέγαμε ότι λαγοκοιμάται αυτό το διάστημα και δεν κοιμάται. Γι' αυτό και μιλάμε για λίθαργο και όχι για ύπνο. Και μάλιστα αν ενοχληθεί αυτή την περίοδο μπορεί εύκολα να ξυπνήσει. Ενώ σε αντίθεση με άλλα ζώα τα οποία πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, δεν θα ξυπνήσουν.
0: Ποια ζώα πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, μπορούμε να αναφέρουμε μερικά?
1: Κυρίως έχουμε κάποια τροκτικά τα οποία πέφτουν σε τέτοιου είδους χειμερή ανάρκη και συνήθως είναι είδη τα οποία ζουν σε πιο παγωμένα κλίματα. Και θα λέγαμε ότι οι αρκούδες στην Ελλάδα, ο χειμέριος λίθαργος διαρκεί 2 με 3 μήνες, γιατί έχουμε ζεστότερο κλίμα. Σε αντίθεση με τις αρκούδες που ζουν πολύ βορειότερα, οι οποίες μπορεί να πέφτουν και σε
3: και 6-7 μήνες ακόμα σε χειμέριο λίθαργο. Αυτές είναι οι κύριες διαφοροποίησεις. Κύριος είναι κάποια τροκτικά όμως αυτά που πέφτουν σε χειμέρια ανάρκη.
4: Ακόμα και εδώ στη χώρα μας, εσύ δηλαδή για ζώα που ζουν εδώ στην Ελλάδα.
3: Επειδή το κλίμα της Ελλάδας είναι αρκετά ζεστότερο, δεν έχω υπόψη μου κάποιο ζώο που να πέφτει σε χειμέρια ανάρκη. Δεν γνωρίζω κάποιο ζώο. Ίσως κάτι μου διαφεύγει, αλλά δεν γνωρίζω κάποιο ζώο να πέφτει σε χειμέρια ανάρκη στην χώρα μας. Αντιθέτως, έχουμε την αρκούδα που πέφτει σε χειμερινό λίθαργο. Σε χειμέριο λίθαργο.
4: Είπατε ότι ακόμα και αν κάτι συμβεί και την ξυπνήσει, θα ξυπνήσει. Ναι. Αυτό μπορούσε ναι. που θα
3: αν μπορέσει
4: να. Ναι, ναι, ναι, αν ενοχληθεί, δηλαδή.
3: Αν ενοχληθεί, δηλαδή, βρεθεί κάποιος κτηνοτρόφος στο σημείο, στο καταφύγιό της και την ενοχλήσει ο σκύλος που θα έχει μαζί και θα φυλάει τα ζώα. Mm-hmm. Ενδεχομένως να σηκωθεί, να ξυπνήσει. Και μάλιστα εδώ έχει και δυσκολία στο να ξανακοιμηθεί. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, το ξαναλέω ότι επειδή η Ελλάδα είναι αρκετά νότια και έχει ζεστό κλίμα, έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και κάποια αρσενικά το χειμώνα δεν θα παίζουν καθόλου σε χειμέριο λίθαργο. Γιατί είναι οι θερμοκρασίες και η διαθεσιμότητα της τροφής τέτοια που μπορεί έστω και με δυσκολία να τα συντηρήσει χωρίς καν να κοιμηθούν αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Αν πάμε βορειότερα, πιο πολύ χιόνι, πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, μικρότερη διαθεσιμότητα τροφής σε αυτό το διάστημα, τα ζώα έχουν προσαρμοστεί ώστε να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και να ξεπερνούν τη δυσκολία αυτή που έχει ο χειμώνας στις πιο βορείες χώρες.
4: Ο χειμέριος λίθαργος, για ποιο λόγο μάλλον, για ποιους λόγους η αρκούδα πέφτει σε χειμέριο λίθαργο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο.
3: Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η έλλειψη τροφής. Είναι ένα διάστημα το οποίο η τροφή είναι μειωμένη, γιατί όπως σας είπα είναι φυτοφάγο. Τρέφεται κυρίως με καρπούς και φρούτα. Mm-hmm. Την περίοδο του χειμώνα, ειδικά στα δάση φυλοβόλων και κονοφόρων που διαδίδει η αρκούδα, δεν υπάρχει επάρκεια τροφής. Με αποτέλεσμα να έχει προσαρμοστεί και να παχαίνει την περίοδο που πρέπει, δηλαδή τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που υπάρχει αυθονία αυτών των φρούτων και των καρπών. Αποθηκεύει το λίπος, όπως προανέφερα, μπορεί να διπλασιάσει ακόμα και το βάρος της. Και αυτό το λίπος που έχει αποθηκεύσει τη βοηθάει τη δύσκολη περίοδο να ξεπεράσει αυτό την έλλειψη της τροφής. Mm-hmm. Κάπως έτσι συμβαίνει και με άλλα ζώα. Παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή μου ήρθε πολύ απλά στο μυαλό τα μελίσια. Mm-hmm. Που οι μέλισσες ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν. Την περίοδο της αυθονίας αποθηκεύουν το μέλι και το χειμώνα που δεν μπορούν να τραφούν τρώνε από αυτό που έχουν ήδη αποθηκεύσει. Mm-hmm. Κάπως έτσι δηλαδή. Είναι η προσαρμογή του συγκεκριμένου είδους στο συγκεκριμένο εμπόδιο που αντιμετωπίζει.
4: Μπορεί να πέσει δηλαδή για χειμέριο λίθαργο πότε, ας πούμε, ποιο μήνα, το Δεκέμβρη, το Νοέμβρη.
3: Συνήθως εκεί πέφτουν, δηλαδή είναι τέλος μέσα Δεκέμβρη με τέλη Φλεβάρι, με τέλος Φλεβάρι. Mm-hmm. Αυτοί οι 2 ή 3 μήνες είναι ανάλογα και φυσικά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και το εκάστοτε έτος. Μπορεί να έχει υπάρχει μια διακύμανση 10-20 μέρες νωρίτερα ή αργότερα.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά συνήθως αυτή είναι η περίοδος που βρίσκουμε, που έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα. Κύριε Κιούση, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όσα μας λέτε, όλες αυτές οι πληροφορίες και τα στοιχεία για την αρκούδα και τον τρόπο με τον οποίο ζει εδώ στην χώρα μας. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλη μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, αγαπητοί ακροατές, και τα τελευταία περίπου 15 λεπτά της εκπομπής.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος είναι δασοπόνος. Μαζί του συζητάμε για την αρκούδα. Έχουμε δώσει έτσι με τη βοήθειά του πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για την αρκούδα. Προηγουμένως συζητούσαμε για τον χειμέριο λίθαργο, κύριε Κιούση, στον οποίο έτσι μπαίνει, πέφτει η αρκούδα για 2-3 μήνες το χειμώνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν η αρκούδα ξυπνήσει από το χειμέριο λίθαργο, θέλω να πω, επανέρχεται κανονικά, πώς να το πω, σαν να μην συνέβη τίποτα.
1: Κατάλαβα την ερώτησή σας. Είναι η περίοδος που ακριβώς θα λέγαμε ότι είναι πεινασμένη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εξαιτίας του μεγάλου διαστήματος που έχει να τραφεί, ξεκινά, θα έλεγα, και τρέφεται σιγά σιγά. Δηλαδή είναι η περίοδος που δεν υπάρχει φυσικά και μεγάλη διαθεσιμότητα τροφής, αλλά αυτήν ακριβώς την περίοδο ξεκινάει σταδιακά και τρέφεται με βολβούς και ρίζες που βρίσκει διαθέσιμα. Mm-hmm. Και αυξάνει σιγά σιγά την ποσότητα της τροφής της μέχρι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετά πεινασμένη και θα λέγαμε ότι είναι και αρκετά λιποβαρή.
0: Έχει χάσει βεβαίως και...
1: Έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρος του βάρους της. Το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50-60%.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Προφανώς η λεπτή περίοδο.
1: Έχει μεγαλύτερες ανάγκες για να ξεκινήσει να ανταπεξέρχεται, θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά, τη συγκεκριμένη περίοδο η διαθεσιμότητα τροφής είναι μικρή και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει πολύ καιρό να τραφεί, ξεκινάει σιγά σιγά την τροφοληψία της. Για να αρχίσει σιγά σιγά να το αυξάνει μέχρι να αποκτήσει το βάρος που θέλει, ώστε να ξαναπέσει τον Δεκέμβριο πάλι στο χειμέριο λίθαργο. Είναι τρεις διαφορετικές φάσεις, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η πρώτη φάση που τρέφεται λίγο, η καλοκαιρινή φάση που τρέφεται κανονικά και η φάση του φθινοπόρου, η οποία τρέφεται όσο δεν μπορεί. Και μάλιστα είναι και το φθινόπορο, επειδή προσπαθεί να τραφεί πάρα πολύ, βλέπουμε ότι κάνει και πολύ μεγάλες μετακινήσεις. Μπορεί να κάνει ακόμα την ημέρα και 25 και 30 χιλιόμετρα μετακίνηση για να μπορέσει να βρει την τροφή που θέλει, για να μπορέσει να αποθηκεύσει το λίπος, για να ξεπεράσει το χειμώνα που θα έρθει. Μάλιστα αυτή την περίοδο προτιμάει τους καρπούς, γιατί οι καρποί δίνουν περισσότερο, είναι καλύτερης ποιότητας τροφή και τη βοηθούν να αποθηκεύσει μεγαλύτερη ποσότητα λίπους.
0: Μάλιστα. Οι ανάγκες σε τροφή, μας είπατε προηγουμένως, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί καθημερινά να χρειάζεται 20 κιλά καρπών να έχει ανάγκη. Ναι. Έτσι, ναι. Υπάρχουν κάποια μετρήσιμα μεγέθη, ας πούμε, πέρα από τους καρπούς ή σε νερό, η ανάγκη της σε νερό?
1: Δεν τα έχω πρόχειρα, δυστυχώς, για να σας τα αναφέρω τέτοια στοιχεία. Θα σας πω όμως ότι θέλει πολύ μεγάλη ποικιλία. Από αυτές τις τροφές και γι' αυτό το λόγο κάνει και τόσο πολύ μεγάλες μετακινήσεις. Βλέπουμε, όπως σας ανέφερα, μετακινείται ακόμα και 30 χιλιόμετρα μακριά και ο ζωτικός της χώρος έχει να κάνει με το πόσα είδη από αυτά και τι ποσότητα έχουν που θα μπορέσουν να την κάνει να τραφεί. Γι' αυτό, όπως είπα, μπορεί μια περιοχή να είναι λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα και να καλύπτει τις ανάγκες της. Ενώ κάποια άλλη πολύ μεγαλύτερη περιοχή, σε πολλά περισσότερα τετραγωνικά χιλιόμετρα, να μην καλύπτει τις ανάγκες της. Γιατί έχει να κάνει με τα είδη των δέντρων και την καρποφορία τους κάθε έτος που έχουν αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό, μάλιστα, όταν θέλουμε να βελτιώσουμε το ενδιέτημα της αρκούδας, πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή να δούμε τι λείπει από το βιότοπό της, ποια είδη λείπουν, σε τι εκτάσεις μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε ή να τα φυτέψουμε ή να τα μπολιάσουμε, ώστε να μπορέσουμε να τις παρέχουμε την απαραίτητη ποσότητα τροφής και κατ' επέκταση να την αποτρέψουμε στο να κατέβει εύκολα στο χωριό. Όπου είναι η μία αιτία από τις δύο που κατεβαίνει στο χωριό. Η άλλη είναι η προστασία, όπου αναφέραμε πριν για τα μικρά της.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή έχουμε αναφερθεί και στο γεγονός ότι η αρκούδα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να ζήσει, για να τραφεί, τόσο όμως και για κάλυψη όσο και για προστασία, όπως μας λέγατε προηγουμένως, κύριε Κιούση, υπάρχει περίπτωση, πώς να το πω, να να υπάρξει κάποια διαμάχη με μια αρκούδα σε μια άλλη αρκούδα για το ποιος μπορεί να επικρατήσει στο συγκεκριμένο χώρο, αν θέλετε.
1: Συνήθως οι αρκούδες μαρκάρουν τις περιοχές τους. Τι εννοώ, έχουν κάποια συγκεκριμένα εκρήματα τα οποία τα τοποθετούν στην περίμετρο της περιοχής τους, και όταν κάποιο άλλο ζώο εισέλθει μέσα σε αυτήν την περιοχή, μπορεί ακόμα και από το ύψος που θα είναι τοποθετημένο το συγκεκριμένο έκρημα στο δέντρο να καταλάβει γιατί τι ζώο υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Μικρές επικαλύψεις στις περιοχές παρόλα αυτά μπορεί να βρούμε. Διαμάχες εύκολα δεν θα βρούμε, γιατί όπως σας είπα οι χωροκράτες είναι συγκεκριμένες. Mm-hmm. Τις μαρκάρουν. Όταν γίνει υπερπληθυσμός, δηλαδή όταν υπάρξει επιπλέον αρκούδα, θα πέσει σε διπλανή περιοχή. Και συνήθως τα κυρίαρχα ζώα έχουν και τις καλύτερες περιοχές.
0: Mm-hmm. Τα μεγάλα ζώα, τα αρσενικά, να υποθέσουμε.
1: Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως τα κυρίαρχα μεγάλα ζώα, τα αρσενικά, έχουν και τις καλύτερες περιοχές. Mm-hmm. Αυτό που δεν αναφέραμε καθόλου είναι το πρόβλημα που έχει η αρκούδα όσον αφορά τη βιωσιμότητά της και τα ατυχήματα που έχουμε με αρκούδες τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αρκούδα σήμερα είναι ο κατακαιρματισμός του βιοτόπου της. Τι εννοώ? Οι δρόμοι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αρκούδα. Γιατί? Εκτός του γεγονότος ότι έχουμε άμεσες θανατώσεις, υπολογίζουμε ότι κάθε χρόνο 3 αρκούδες σκοτώνονται σε δρόμους, και όταν μιλάμε για ένα πληθυσμό 500 ζώων κατ' ελάχιστο, βλέπουμε ότι δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό αυτό. Αλλά οι αυτοκινητόδρομοι κάνουν το εξής. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οικοτόπων της, του ενδιαιτήματός της. Δηλαδή, η αρκούδα, η Εγνατία έχει κόψει το ενδιαίτημά της στη μέση. Η αρκούδα δεν μπορεί να πάει από μια πλευρά της Εγνατίας στην άλλη. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ειδικά έργα, τα οποία είναι είτε υπόγειες διαβάσεις, θα το έλεγα, είτε πράσινες γέφυρες, όπου τα ζώα σε συγκεκριμένα σημεία μπορούν να περάσουν και να επικοινωνήσουν από τη μια πλευρά του δάσου στην άλλη. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνεται και φυσική διασπορά, και δεν υπάρχει και η γενετική κατάπτωση. Δηλαδή δεν απομονώνουμε έναν πληθυσμό και τον αφήνουμε να ζευγαρώνει με άτομα διπλανού πληθυσμού, ώστε να μην έχουμε γενετική κατάπτωση, να μην έχουμε μομιξία, να το πω απλά. Ένας κίνδυνος για τις αρκούδες είναι τα δηλητηριασμένα δολώματα, ή αλλιώς οι φόλες, όπως λέγεται, τα οποία καταλαβαίνετε ότι είναι απόρρια των προβλημάτων που ανέφερα πριν με τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Όταν ο κτηνοτρόφος με το βιός του δεν μπορεί να ζήσει, γιατί μια αρκούδα βρέθηκε και του έφαγε 3 μοσχάρια, και όταν το κράτος αδυνατεί για διάφορους λόγους να του πληρώσει το κόστος αυτής της ζημιάς, έρχεται μετά στην αντιδικία. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό βήμα από τη χώρα μας αν αυτός ο μηχανισμός, τόσο για την αρκούδα αλλά και για το λύκο, μπορώ να πω ότι για το λύκο είναι ακόμα πιο σημαντικό, αρχίσει να λειτουργεί σωστά, και μπορεί ο κτηνοτρόφος, ο κάθε άνθρωπος που δραστηριοποιείται, ο μελισσοκόμος ακόμα, και παίρνει μια πραγματική αποζημίωση σε σχέση με τη ζημιά που έχει πάθει. Σε αυτή την περίπτωση θα πούμε δεν τον νοιάζει να πάθει ζημιά, γιατί ξέρω ότι τα χρήματά του δεν θα τα χάσει. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση όμως, γνωρίζοντας ότι χάνει συνεχώς χρήματα, θα πρέπει να σταματήσει να βάλει ένα στόπ μόνος του. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό, αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Mm-hmm. Και προσπαθούμε με σωστή ενημέρωση να έχουμε ένα ρεαλιστικό τρόπο αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους και τους ανθρώπους που γενικά δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο.
0: Μάλιστα. Έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας και ήθελα να πάμε και σε κάτι άλλο, στο οποίο αναφερθήκατε, κάνατε μια πολύ σύντομη νήξη προηγουμένως, όταν μιλάγαμε για το πόσα χρόνια ζει μια αρκούδα. Όταν μια αρκούδα είναι ουσιαστικά δεν ζει στο φυσικό της περιβάλλον. Είναι απομονωμένη μάλλον από το φυσικό της περιβάλλον, είναι κάπου έγκληση, τέλος πάντων δεν ζει στο δάσος, για να το πω απλά. Αυτό είναι άλλος ένας εχθρός της.
1: Ναι. Αυτό είναι παράνομο. Δεν επιτρέπεται κάποιος να πάρει οποιοδήποτε είδος της άγριας πανίδας, να το τοποθετήσει στο σπίτι του ή σε ειδικό κλουβί, όποιο και αν είναι αυτό. Οι περιπτώσεις που υπάρχουν ζώα αυτή τη στιγμή είναι είτε γιατί είναι ορφανά αρκουδάκια, είτε γιατί είναι ζώα τα οποία είναι ανίκανα πλέον να ζήσουν μόνο τους στο δάσος. Mm-hmm. Μόνο σε αυτή την περίπτωση.
2: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, νομίζω. Λαμβάνονται έτσι μέτρα σε τέτοιες περιπτώσεις αρκούδων που δεν μπορούν να ζήσουν πια, όπως είπατε, στο φυσικό τους περιβάλλον, δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Υπάρχουν

0: σπουδάκια αυτά είναι ορφανά και τα οποία μεταφέρονται σε και τέτοια κέντρα περίθαλψης, θα το έλεγα, τα οποία γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μάθουν, να μπορούν να κυνηγούν μόνα τους, να βρουν την τροφή μόνα τους και να μπορέσουν να, στη συνέχεια να απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες, το οποίο υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο που γίνεται όλη αυτή η δράση, δεν έχουν κάποια επιτυχία, δεν έχουν επιτυχία. Mm-hmm. Γιατί τα ζώα αυτά έχουν μάθει πλέον με τον άνθρωπο, έχουν μάθει να βρίσκουν την τροφή τους κοντά στον άνθρωπο, δεν φοβούνται τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα και σε συνέχεια να γυρνάνε πάλι πίσω στο κέντρο εκεί όπου υπήρχαν και εκεί μεγάλωσαν.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά και την κλιματική αλλαγή, κατά πόσο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει, αν θέλετε, και την αρκούδα και τους πληθυσμούς αρκούδας στη χώρα μας και ενδεχομένως και οι πυρκαγιές που έχουμε, ναι, κατά καιρούς, μεγάλες πυρκαγιές.
0: Ναι, αυτό είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Ξεκινήσω με το δεύτερο. Οι πυρκαγιές σίγουρα επηρεάζουν την αρκούδα. Έχουμε όμως ένα ευτύχημα, ότι η αρκούδα ζει συνήθως σε ορεινά δάση. Τα ορεινά δάση δεν καίγονται εύκολα. Αν πάρετε δηλαδή τα στοιχεία των πυρκαγιών των τελευταίων ετών, θα δείτε ότι κυρίως καίγονται τα χαμηλού υψομέτρου οικοσυστήματα, mm-hmm, και όχι τα φυλοβόλα και τα ψυχρόβια κονοφόρα που θέλει η αρκούδα για να ζήσει, που κυρίως εκεί τις συναντούμε. Το άλλο ερώτημά σας αφορούσε.
1: Το ένα είχε να κάνει λοιπόν με τα δάση και το άλλο με την κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή. Κατά πώς επηρεάζεται.
0: Ναι. Όπως σας ανέφερα και πριν, βλέπουμε ότι ενδεχομένως μάλλον σε κάποια χρόνια να μην βλέπουμε καθόλου χειμέριο λίθαργο σε αρκούδες. Mm-hmm. Εφόσον η θερμοκρασία βλέπουμε ότι ανεβαίνει, κάποια στιγμή θεωρώ ότι μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια ή κάποιες χιλιάδες χρόνια, να δούμε ότι αυτό το φαινόμενο που ήδη έχει ξεκινήσει σε κάποια ζώα τα οποία δεν πηθούν καθόλου σε χειμέριο λίθαργο, να γίνει πιο συχνό. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι πώς θα εξελιχθεί με την κλιματική αλλαγή και η επάρκεια της τροφής και να δούμε πώς θα προσαρμοστεί η αρκούδα. Mm-hmm. Αν θέλετε όμως την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί είναι ένα ζώο που έχει δείξει όλες αυτές τις χιλιετίες ότι μπορεί πολύ εύκολα και ανταπεξέρχεται και ξεπερνάει τα όποια εμπόδια μπορεί να έχει στον ετήσιο κύκλο της.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κιούση. Θερμά όμως θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ήταν πολλές οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας δώσατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκλησή σας και θα χαρώ πάλι να τα ξαναβούμε.
1: Θα ήταν και δική μας χαρά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κιούση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Χαίρετε.

ήταν η εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο Ζωικό Βασίλειο. Εμείς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην αρκούδα με την βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Κιούση, ο οποίος είναι δασοπόνος και επιστημονικός συνεργάτης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: κουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρους των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρε εκ των υπερών αυτών από κακού των έργων σου πόρτα στη συνδεηγή, ο εξανατέλων φόρτο της κτίνης και εκλόγη τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρχοντων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στη ζωή ταξίδα του πεδίου εκέδρου του Λιβάνου άσε επίτευσας, εκεί στρωθεί ενωσέψου του ροδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ειρήνη και ρούς ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γένε τον ήξε να αυτοί διελεύσονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσωπο αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και εσύ νύκτησαν και οι στασμάδρα αυτών και τα αστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη πέρα. Όσε μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αύτη θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο, εκεί περπετάουν και έστε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, όπω ανέπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώστε τον έντροφιν αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξα τόσο τη χέρα τα σύμπαντα πλήστησονται Χριστό του. Αποστρέψατο δέσου το πρόσωπο τα ραφέσονται. Αντανεβεί το πνεύμα αυτών και εκκρύψου και στοχούν αυτών επιστρέψου. Εξαποσταλεί το πνεύμα σου και εκκλειστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα. Εφραντίζεται Κύριος επί της έλκης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφραντίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έλων τη δύση αυτού έδου σκότος και εγένει τον ήξη. Όσε μεγαλύτητα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκησον ως τον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα Σύ.

0: Και στον Αγίον του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβ' Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρέωστη ημών στράτου του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μόνης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Πέρα ευκρασίας αέρων εφορίας του καρπό της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ πλεόντων αδιπορούν των όσου των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Όσον ελέησον και διαφλέξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Ελέησον.
0: Παναγίας ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Άφαρ αυτό λύτρος εις και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Όφθης διαυγία του Πνεύματος, ως περλήθος διαυγής της Βασιλείας του Χριστού, εν αθλήσας αθλητά υπέρ της πίστεως τέρος, και τρέψας τον αθέων την παράταξη, και νίκην κατά αυτόν μάρτης αράμενος, διός επίστη δοξάζομαι ως στρατιώτης.

Ελάη, κύματα της πλάνης παρέδραμες, κυβερνόμενος Χριστού διαίτη το δεξία, και λιμένη νόητο εγκαθορμής της αθλήτα, γαλήνης, μη λιγούσης εμφορούμενος και δόξης, μοιραίουσης αξιούμενος, μαρτής Θεόφρονη άκυνθε, δια παντός εφρενόμενος, η και

Φως ηλαρών Αγίας δόξης θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εις πυρηνών, ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές Ασίες, Ιέ Θεού ζωήν οδηρούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε Ηλίας, πέρα το άφθινο μάρτυρ της φυλακτινή μας. Ευλογητός σου, Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και είναι το όν και δοξασμένο το όνομά σου αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου, φημάς, καφάπερα, πείσε μεν επίσε. Ευλογητός σου, Κύριε, δεξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, δέστε συνέτσιον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει έννοι, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το πατρί

εξ οφθαλμούς μου τον κατοικούνται εν το ουρανό, ιδός οφθαλμή δουλών ισχυράς των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης ισχυράς της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή μου

0: Νίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί με το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνας αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και Ιες ασθενείας ημών ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου ορθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μη τα οφελήματα ημών ως και ημείς αμφίε με τις οφλέτης ημών, και μη εις ενέγης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσθη μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκη αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτών.

Δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων ετιδράμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων των ελεούντων και ελεησάντων ετι

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και αείνει στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ειστερεώσει, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αίμα με τον πίστο των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, συν διαγεί αυτό εκκλησία πολυτάφτη, ιεράμονη ταύτη και το γέννη παντή σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και έλογου ξέρων ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούστην όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράτου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλήν των μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, το Αγίου ενδόξου μάρτυρος Ιακήμθου, ού και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991, εκδόσεις Ίκαρος, 2023.

Λογάδιν, αυτό θα πει χτίση μου. Φεύγω από τίποτα, μένω σε τίποτα. Η πένα μου βαθιά το νιώθω, ξεψυχά σε δουλικά χαράματα, όπου κρατιέμαι χωρίς ανερμάτιστα φαινόμενα. Χειρόφρενο θεότητας, εικονίζοντας εικασίες βραχνιασμένες, τοπονύμια ερευόδη, η επιθετική μου μεταφυσική, για να υπάρχω χειρότερος.

Έχουμε κάθε δικαίωμα να κοιμόμαστε. Ή μήπως όχι. Για σκέψου να ανήκε στο κράτος ο ύπνος. Τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Θα αγοράζαμε ύπνο με δελτίο ή ελεύθερα. Και πόσο. Και αν είχε παραχωρηθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ποια η τιμή του σήμερα. Θα πεθαίναμε από εγρήγορση χωρίς χρήματα. Υπάσχοντες από αϊπνίες, τυχερότεροι λιγάκι, δεν είναι έτσι. Για σκέψου να μη μας ανήκε ο ύπνος.

τρίπτυχο. Η γραπτή ποίηση σωριάστηκε στο στήθος μου σαν ένα τίποτα.

και άλλες ακόμη λέξεις. Το έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το προς τα έξω μας φταίει. Μες στους καθρέφτες των μαγαζιών, ολάξαφνα, το βλέμμα μου γυρίζοντας βλέπω. Το βλέμμα μου, την αδιέξοδη ματιά του σφαζόμενου ζώου. Κι όλα με στέλνουν έρημο στην ερημιά μου. Μαζεύεται σιγά σιγά η καταιγίδα. Σηκώνω τα μάτια και τη βλέπω. Θα ξεσπάσει.

Ερωταπόκριση. Γράφετε? Γράφω μονάχα όταν υπάρχω πολύ. Στην Άβυσσο παντρεύομαι. Στην Άβυσσο κάνω τα παιδιά μου.

πλανητικό τετράστιχο. Κι ήθε στον Άρη ή λιγάκι παραπέρα στον Ερμή, καθόμουνα και αντίκριζα το άλφα του Κενταύρου. Σχεδόν απέναντι καθόμουνα κι είχα την όραση θερμή σε ένα τεράστιο ρουθούνισμα του σύμπαντος Ταύρου.

προσευχή του Θαλή στην παραλία. Ω σταγόνα διάφανη, σταλαγμένη, στο πρώτο πράσινο εμπόδιο της βροχούλας. Θείον ανάβρισμα, δίχως άλλη μοναδική θεότητα, σ' αυτή τη στέρεη και αδιάσυστη ματαιότητα. Είναι απέραντος ο πρόπαπος, ο αρχαίος, ιώδης ωκεανός και αναστάσιμος ο πειραχτωμένος πάπος, ο αλίγιστος και ανεχόρταγος κρουνός ανάμεσα στα αχανή διαστήματα. Ως σταγόνα διάφανη, θυγατέρα του χειμώνα, λαμπυρίζεις ωραία στο σκουλικάκι.

Τα μικρά δωρήματα. Ένα. Ο ευλίγιστος θάνατος, όπως ακούγεται στη ματωμένη μουσική της Ισπανίας, όπως ακούγεται στα θροίσματα του αέρινου ταυρομάχου στην αρένα. Δύο. Βδομάδα με βδομάδα τη ζωή κερδίζοντας, ανέφελος, ανάμεσα στου κόσμου τη μαυρίλα, την παγωνιά, τις άσπλαχνες βροχάδες, την αστάρτη, μα τη χρυσή του την καρδιά, την πάει στράτα τόσα χρόνια. Ποιος άλλος? Ο πλήρης ποιητής, ο ταξιδιώτης. Τρία. Ο Ηράκλητος δίπλα στο φούρνο, σαν άνθρωπος. Τέσσερα. Η αίσθηση του απόλυτου την ώρα τούτη, σαν το ανακλάδισμα που σε κουφαίνει. Πέντε. Το κάρβουνο που κοκκινίζει στη φωτιά, την ιδέα του μαύρου δεν την αλλάζει. Έξι. Τι να σου κάνουν τα βατραχοπέδιλα της επιστήμης όταν ανοίγεσαι στο πέλαγος της μεγάλης αγωνίας. Εφτά. Ένα βουβάλι για τον ερυθρόδερμο χορεύει σαν την πεταλούδα στον αμέθιστο θάμνο. Οκτώ. Της άπλαστης ερημιάς τα ξυλόσπιτα, της άχραντης απεργίας τα βάθια. Εννέα. Λαοσυνάχτης είναι ο ποιητής ή διαβάτης? Ο Ιησούς, ο αλυσόδετος από τη βάφτιση.

ξεθοριασμένο χειρόγραφο. Σας έλεγα, γιατρός και τιμωθάνατος, το ίδιο πεθαμένη. Σας έλεγα, γιατρός και τιμωθάνατος, ανάμιχτη, στην άνθηση του λάκου, σαν αμφίβλαστη, τα χείλη τους απόχρωνα λιθώματα μια μέρα, στον ίδιο πικροπίδακα, στο ίδιο ρήμα. Ιθαγενής είναι ο θάνατος, απόξω δεν υπάρχει χάρος. Ιθαγενής είναι ο Θεός, δεν είναι αλόχθονας, και αυτό σημαίνει πως ο κόσμος πριτανεύει. Το ζήτημα είναι να μην κάνει σίσκιο και αγάπηση φρικτή στην ορατότητα.

Ο κοιμισμένος ταξιδιώτης. Ανάμεσα στους ήρεμους νόμους της νιόνυφης νοικοκυράς, της επιστήμης, ανάμεσα στα κρυμνώδη και διάπειρα ύψη της ανάγκης, ο ύπνος βασιλεύει στα διλήμματα και εγώ, ο μαύρος ταξιδιώτης, το αστραποσάκουλο, μαζεύοντας τα αέαρα των δευτερολέπτων, ανοίγω ποτέ πότε τα μάτια μου και βλέπω τα αλλαγμένα τοπία, την άφατη μεταβολή, πλήθος τα μνήματα της πλάνης, ευλογία και ευθύνουσα σελήνη στα ολόφωτα υπόγεια της αγάπης, ένα δύσκολο πνεύμα δαψιλεύει. Χάρος η όψη του έρωτα, η ψύχα του τη ζωή την αγριεύει. Σκοπεύω σήμερα να προκαλέσω το μέλλον, εγώ, το αρχαίγωνο μυαλό της ανθρωπότητας.

νοθροκάρδιο ποίημα για μια καινούρια καταλόγχηση των αμοιβαίων όντων. Εγώ θα αναμερίσω όλα τα φυλώματα και ωρέχτηκα να εκτίσω τον εαυτό μου ως αν κάτι το αστραπιαίο. Κανένα μεταφυσικό βελούδο στο ένιγμα. Επιτέλους, μεταφυσική είναι ολάκερη η ζωή που κορινθιάζουμε.

Ηλιοφοβία. Ο βαθύτερος άνθρωπος αποστρέφεται τον ήλιο, το θλιβερό αεροπλάνο του φωτός, και εισέρχεται στην κύμηση του κατασκότεινου ουρανού με ένα βουνό λουλούδια στο στήθος του. Τις ένδων εξελίξεις.

επανάκτηση. Το άειλο είναι η ίδια ύλη και ολομόναχη, γιατί το άειλο μέσα στην ύλη, ίον αλόγλωση ψυχή, είναι ακατάληπτη αντίφαση και μαύρο, ψόφιο λάθος. Όμως, ας μη σκοτώσουμε τη μόνη μας υγιεινή, φράγμα το σώμα στην ψυχή και ματωμένη φυλακή.

λυρική ομοπλάτη. Καθέσπιτο και συφορά, καθέσπιτο και γλύκα, και όλος ο κόσμος μουσική κατάσταση, χερουβικό στο σούρουπο πτηνό, λευκή μου χήνα, το πτέρωμά σου στρώματα σοφά, και ακούω τη μουσική τους, την όμορφη δομή τους χαίρομαι, τη γη ξαναγνωρίζω, που την πατείς με πάτημα βελούδινο, και στου χωμάτου αγάλωμε την ίδια τραγουδιστή δομή και βάρβαρη αλληλουχία. Συνεχίζω τις εξοφλήσεις μου σε βιολογικό νόμισμα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2023.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Αθανάσιο Κατσί, συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στην Αρχιεπισκοπή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σήμερα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών-γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τον πέμπτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 3,9%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Eurostat. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, της εφορίας ή λογιστές, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα ζημιές από τον σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα στην Κάρπαθο. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονιπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε πολύ καλές επαφές στο Κατάρ, όπου αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν έμεσες και τεχνικές συνομιλίες. Διασώστες στη Βενεζουέλα πασχίζουν να ανασύρουν από τα συντρίμια άνδρα ακόμη ζωντανό 7 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, αγνοείται η τύχη μέλους του πληρώματος. Τώρα για αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το θέμα με το οποίο αγαπητοί ακροατές θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με τα επιγενετικά νοσήματα που δεν οφείλονται σε βλάβη του DNA και ξεκινώντας θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το τι σημαίνει επιγενετική όταν λέμε επιγενετικά νοσήματα αλλά και τι σημαίνει η επιγενετική. Στην βιολογία η επιγενετική είναι η μελέτη των κληρονομικών αλλαγών του φαινοτύπου που δεν περιέχουν τροποποιήσεις στην αλληλουχία του DNA. Το συνθετικό επί στην επιγενετική σημαίνει σήμαινε κάτι το οποίο είναι πάνω από ή εκτός της παραδοσιακής γενετικής κληρονομικότητας. Η επιγενετική συχνά περιλαμβάνει αλλαγές που επηρεάζουν την γονιδιακή δραστηριότητα και έκφραση, αλλά αναφέρεται και στις κληρονομήσιμες φαινοτυπικές αλλαγές. Τέτοιες επιδράσεις στα κυταρικά και φυσιολογικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά μπορεί να προέρχονται από εξωτερικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες ή να αποτελούν μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης. Ο τυπικός ορισμός της επιγενετικής απαιτεί αυτές τις αλλαγές που κληρονομούνται στους απογόνους των κυτάρων ή των οργανισμών. Τώρα, ο όρος αναφέρεται επίσης στις ίδιες τις αλλαγές χωρίς να αλλάζει η αλληλουχία του DNA. Παραδείγματα μηχανισμών που παράγουν τέτοιες αλλαγές είναι η μεθυλίωση του DNA και η τροποποίηση των ιστονών, καθένα από τους οποίους αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια χωρίς να μεταβάλλεται η υποκείμενη αλληλουχία του DNA. Η γονιδιακή έκφραση μπορεί να ελεγχθεί μέσω της δράσης των κατασταλτικών πρωτεϊνών που προσκολούνται σε περιοχές του DNA σιωπώντας ή υπερεκφράζοντας γονίδια. Αυτές τώρα οι επιγενετικές αλλαγές μπορούν να μεταβιβάζονται μέσω των κυταρικών διαιρέσεων κατά τη διάρκεια της ζωής του κυτάρου ή για πολλές γενιές. Ένα παράδειγμα επιγενετικής αλλαγής στην ευκαριωτική βιολογία είναι η διαδικασία της κυταρικής διαφοροποίησης. Κατά την μορφογέννηση τα βλαστοκύτταρα μετατρέπονται σε πλήρως διαφοροποιημένα κύτταρα καθώς ένα μόνο γονιμοποιημένο οάριο, το ζυγωτό, συνεχίζει να διαιρείται, τα προκύπτοντα θυγατρικά κύτταρα αλλάζουν σε όλους τους διαφορετικούς τύπους κυτάρων σε έναν οργανισμό συμπεριλαμβανομένων των νευρώνων, των μυϊκών κυτάρων και του επιθυλίου, του ενδοθυλίου, των αιμοφόρων αγκίων, ενεργοποιώντας ορισμένα γονίδια και αναστέλλοντας την έκφραση ορισμένων άλλων. Στο παρελθόν, ορισμένα φαινόμενα που δεν ήταν απαραίτητα κληρονομικά είχαν περιγραφεί ως επιγενετικά. Για παράδειγμα, ο όρος επιγενετική έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει οποιαδήποτε τροποποίηση χρωμοσωμικών περιοχών, ειδικά τροποποιήσεις ιστώνων, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι αλλαγές είναι κληρονομικές ή σχετίζονται με το φαινότυπο. Σήμερα ένα χαρακτηριστικό για να θεωρηθεί
επιγενετικό θα πρέπει να είναι κληρονομικό. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε και όπως προείπαμε ορισμένα φαινόμενα που δεν ήταν απαραίτητα κληρονομικά είχαν περιγραφεί παλαιότερα ως επιγενετικά. Για παράδειγμα, ο όρος επιγενετική έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει οποιαδήποτε τροποποίηση χρωμοσωμικών περιοχών, ειδικά τροποποίηση συστόνων, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι αλλαγές είναι κληρονομικές ή σχετίζονται με το φαινότυπο. Στην βιολογία, η επιγενετική είναι η μελέτη, όπως τονίσαμε, των κληρονομικών αλλαγών του φαινοτύπου που δεν περιέχουν τροποποιήσεις στην αλληλουχία του DNA. Το συνθετικό επί στην επιγενετική σημαίνει κάτι το οποίο είναι πάνω από ή εκτός της παραδοσιακής γενετικής κληρονομικότητας. Τώρα θα δούμε το πώς η επιγενετική επηρεάζει την ζωή μας. Ας θυμηθούμε τι είναι το DNA. Το μόριο επί του οποίου καταγράφεται ο γενετικός μας κώδικας είναι το DNA και εντοπίζεται στον πυρήνα του κυττάρου. Το DNA είναι οργανωμένο σε λειτουργικές μονάδες που ονομάζονται γονίδια και τα γονίδια με την σειρά τους εντοπίζονται σε σωματίδια που ονομάζονται χρωμοσώματα. Με τον όρο γενετικός κώδικας αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στο DNA βάση της οποίας συντίθενται οι πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι τα εξειδικευμένα αυτά μόρια που αφενός αποτελούν δομικά στοιχεία του οργανισμού μας, αφετέρου επιτελούν λειτουργίες απαραίτητες για την ικανοποίηση των μεταβολικών του αναγκών. Η ροή της γενετικής πληροφορίας είναι DNA, μεταγραφή, RNA, μετάφραση, πρωτεΐνη. Το DNA μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται αντιγραφή διπλασιάζεται ώστε να διαμοιραστεί εξίσου μεταξύ των δύο κυττάρων που θα προκύψουν από την κυτταρική διαίρεση. Το DNA μεταγράφεται σε ένα παρόμοιο μόριο, το οποίο ονομάζεται RNA. Το RNA μεταφράζεται σε πρωτεΐνες, που είναι τα μόρια τα οποία ρυθμίζουν τη λειτουργία του κυττάρου και κατ' επέκταση και ολόκληρου του οργανισμού. Επομένως, υπό μίαν έννοια, το RNA δρά ως ένας ενδιάμεσος μεταξύ του DNA που είναι το μόριο αποθήκευσης της γενετικής πληροφορίας και της πρωτεΐνης που είναι ο καθαυτός εκτελεστής της γενετικής πληροφορίας, δηλαδή το μόριο δια του οποίου η πληροφορία γίνεται συγκεκριμένη δράση. Όλα τα κύτταρα του οργανισμού έχουν ακριβώς το ίδιο γενετικό υλικό, αφού προέρχονται από την διαίρεση ενός αρχικού κυττάρου που ονομάζεται ζυγωτό και προέκυψε μετά την γονιμοποίηση του οαρίου από το σπερματοζωάριο. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν οι γαμέτες, δηλαδή τα αναπαραγωγικά κύτταρα, είτε τα οάρια για τη γυναίκα και τα σπερματοζωάρια για τον άνδρα. Ο άνθρωπος έχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Από κάθε ζεύγος το ένα χρωμόσωμα έχει μητρική προέλευση και το άλλο πατρική. Επομένως, καθένας από εμάς κληρονομεί το γενετικό του υλικό κατά το ίμιση από τη μητέρα του και κατά το ίμιση από τον πατέρα του. Δεν κληρονομεί όμως μόνο αυτό. Και ερχόμαστε τώρα στην επιγενετική που δώσαμε κάποιες πληροφορίες προηγουμένως. Με τον όρο επιγενετική αναφερόμαστε στις κληρονομούμενες μεταβολές στον τρόπο έκφρασης των γονιδίων, οι οποίες σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις δεν αποδίδονται σε αλλαγές στην δομή του μορίου του DNA. Η έννοια αυτή ίσως να φαντάζει ελαφρώς δυσνόητη στην πραγματικότητα, όμως δεν είναι τόσο πολύπλοκη. Το ότι έχουμε τα γονίδια στα κύτταρά μας δεν συνεπάγεται ότι από όλα
τους από όλα του, όλα, από όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, και από όλα τους προκύπτουν πρωτεΐνες. Κάποια γονίδια υπό συνθήκες παραμένουν ανενεργά, ενώ υπό άλλες συνθήκες ενεργοποιούνται. Θα μπορούσε κάποιος σχηματικά να πει πως το κάθε γονίδιο έχει και έναν διακόπτη που άλλοτε είναι αναμένος και άλλοτε σβηστός. Έτσι, κάποια γονίδια ενδέχεται να είναι ενεργά σε μία ομάδα κιτάρων, αλλά ανενεργά σε μία άλλη ομάδα κιτάρων, ή πάλι κάποια κύτταρα ίσως να ενεργοποιούνται όταν υφίστανται κάποιες περιβαλλοντικές συνθήκες, κάποιες περιβαλλοντικές μεταβολές πιθανώς. Επομένως, τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού, όπως είναι ο άνθρωπος, έχουν κοινό γονότυπο, δηλαδή διαθέτουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κοινών γονιδίων. Όμως, δεν είναι όλα τα κύτταρα του οργανισμού ίδια μεταξύ τους. Άλλα συναντάμε κύτταρα που εξειδικεύονται σε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Η διαδικασία εξειδίκευσης των κυττάρων ονομάζεται διαφοροποίηση. Η γενετική βάση της διαφοροποίησης είναι η διαφορετική έκφραση, έτσι ονομάζουμε επιστημονικά την ενεργοποίηση των γονιδίων σε κάθε κύτταρο, η οποία είναι ανάλογη με την λειτουργία του κυττάρου αυτού. Θα πρέπει να παρατηρηθεί πως από τη μία γενιά κυττάρων στην επόμενη δεν περνάει μόνον το γενετικό υλικό, αλλά και ο τρόπος έκφρασης του γενετικού υλικού. Επομένως, τα θυγατρικά κύτταρα δεν έχουν μόνον τα ίδια γονίδια με το μητρικό, αλλά τα εκφράζουν και με τον ίδιο τρόπο, είτε τα ίδια γονίδια είναι ενεργοποιημένα. Τόσο η γενετική πληροφορία, τα γονίδια, όσο και η επιγενετική πληροφορία, ο τρόπος που τα γονίδια εκφράζονται, το ποια είναι ενεργοποιημένα και ποια είναι μη ενεργοποιημένα, κληρονομούνται. Εντούτοις, τα γονίδια δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ενώ η επιγενετική πληροφορία είναι αναστρέψιμη. Υφίσταται αυτό που ονομάζουμε επιγενετική πλαστικότητα και δύναται να επηρεαστεί από κάποια ερεθίσματα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επομένως, είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου κάποια γονίδια να ενεργοποιηθούν και άλλα να απενεργοποιηθούν, αγαπητοί ακροατές. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, τόσο η γενετική πληροφορία, τα γονίδια, όσο και η επιγενετική πληροφορία, ο τρόπος που τα γονίδια εκφράζονται, δηλαδή το ποια είναι ενεργοποιημένα και ποια όχι, κληρονομούνται. Εν τούτης, τα γονίδια δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, ενώ η επιγενετική πληροφορία είναι αναστρέψιμη, υφίσταται αυτό που ονομάζουμε επιγενετική πλαστικότητα και δύναται να επηρεαστεί από κάποια ερεθίσματα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τώρα, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από την επιγενετική? Τα γονίδια αποτελούνται από DNA και το DNA με τη σειρά του αποτελείται από μόρια. Τα μόρια αυτά ονομάζονται νουκλεοτίδια. Το τι είδους πρωτεΐνη θα προκύψει από το κάθε γονίδιο εξαρτάται από την σειρά των νουκλεοτιδίων στο DNA του συγκεκριμένου γονιδίου. Για των επιγενετικών αλλαγών η σειρά των νουκλεοτιδίων παραμένει απαράλλακτη. Αυτό που αλλάζει είναι η χημική δομή των νουκλεοτιδίων. Επιπροσθέτως, το DNA στον πυρήνα του κυττάρου δεν είναι ελεύθερο, αλλά συνδεδεμένο με ειδικές πρωτεΐνες που ονομάζονται ιστώνες. Ένας έτερος μηχανισμός επιγενετικών αλλαγών είναι η χημική αλλαγή, όχι σε αυτό καθ' αυτό το μόριο του DNA, αλλά στους ιστώνες του. Στο σημείο αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να αναφερθούμε στον επιστήμονα που επινόησε τον όρο επιγενετική, ο οποίος παρατήρησε το φαινόμενο αυτό σε κάποιες μύγες του γένους δροσόφυλλα. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας γνώριζε πως η διαμόρφωση του θώρακα και των πτερών των συγκεκριμένων μυγών εξαρτάται από τη θερμοκρασία ή κάποια χημικά ερεθίσματα στα οποία αυτά εξετέθησαν ως έμβρια. Έτσι πήρε έμβρια της μύγας και τα εξέθεσε στο ίδιο περιβαλλοντικό ερέθισμα τόσο σε θερμοκρασία όσο και σε χημικό ερέθισμα ή σε ένα από τα δύο, θερμοκρασία ή χημικό ερέθισμα. Από τα συγκεκριμένα έμβρια διάλεξε αυτά που παρουσίαζαν μία νέα διαμόρφωση στο θώρακα ή στα πτερά, τα οποία τα έβαλε να αναπαραχθούν κάτω από τις περιβαλλοντικές, από αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες, από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην επόμενη γενεά μυγών, η αναλογία των ατόμων με το νέο χαρακτηριστικό ήταν υψηλότερη. Επέλεξε εκ νέου τα άτομα με το νέο χαρακτηριστικό και τα έβαλε να αναπαραχθούν υπό τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Παρατήρησε πως ακόμα και μετά από λίγες γενναίες μπορούσε, επιλέγοντας για αναπαραγωγή τα άτομα με τη νέα χαρακτηριστική διαμόρφωση του θώρακα και των πτερών, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα περνούσε στην επόμενη γενναία, ακόμα και αν έπαβε να υπάρχει το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ερέθισμα, δηλαδή θερμοκρασία ή χημικό ερέθισμα. Επιγενετικά νοσήματα που δεν οφείλονται σε βλάβη του DNA είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής στην οποία αναφερόμαστε. Και όταν ακούμε τη λέξη γενετικό νόσημα, οι περισσότεροι φανταζόμαστε ένα λάθος, μία μετάλλαξη, μία βλάβη στο DNA. Όμως η σύγχρονη βιολογία αποκαλύπτει μία πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα. Υπάρχουν, αγαπητοί ακροατές, ασθένειες στις οποίες το ίδιο το DNA παραμένει ακέραιο. Η αλληλουχία των γονιδίων δεν έχει αλλοιωθεί και όμως τα γονίδια δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Πώς είναι δυνατόν να νοσεί ένας οργανισμός όταν το γενετικό του υλικό είναι φυσιολογικό? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της σύγχρονης βιοιατρικής, την επιγενετική. Η επιγενετική μελετά τους μηχανισμούς που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τα γονίδια χωρίς να αλλάζουν την αλληλουχία του DNA. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το DNA είναι το βιβλίο της ζωής, ενώ η επιγενετική είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζεται το βιβλίο αυτό. Αν ο τρόπος ανάγνωσης διαταραχθεί, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η εμφάνιση σοβαρών νοσημάτων. Στις μέρες μας γνωρίζουμε ότι ορισμένες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, μορφές καρκίνου αλλά και σπάνια γενετικά σύνδρομα δεν προκαλούνται από μεταλλάξεις του DNA, αλλά από επιγενετικές διαταραχές που επηρεάζουν την λειτουργία των γονιδίων. Η πρόοδος της μοριακής βιολογίας αλλά και της γενετικής έχει ανατρέψει μία παλαιότερη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία κάθε γενετικό νόσημα οφείλεται υποχρεωτικά σε μία μετάλλαξη του DNA. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παθήσεις στις οποίες η αλληλουχία του DNA παραμένει φυσιολογική, όμως η λειτουργία των γονιδίων διαταράσσεται εξαιτίας των επιγενετικών μεταβολών. Τα νοσήματα αυτά ονομάζονται επιγενετικά και αποτελούν έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς της σύγχρονης βιοιατρικής έρευνας. Η επιγενετική είναι ο επιστημονικός κλάδος που μελετά τις μεταβολές στην γονιδιακή έκφραση, οι οποίες δεν συνοδεύονται από αλλαγές στην αλληλουχία του DNA. Με άλλα λόγια, δεν αλλάζει το κείμενο του γενετικού κώδικα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το κύτταρο το διαβάζει και το χρησιμοποιεί. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί λειτουργούν σαν ένα πολύπλοκο σύστημα διακοπτών που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένα γονίδια, επιτρέποντας στα κύτταρα να αποκτούν διαφορετικές λειτουργίες παρότι διαθέτουν το ίδιο γενετικό υλικό. Οι πιο σημαντικοί επιγενετικοί μηχανισμοί είναι η μεθυλίωση του DNA, η τροποποίηση των ιστονών και η δράση μικρών μη κωδικών RNA. Οι μηχανισμοί αυτοί ρυθμίζουν με εξαιρετική ακρίβεια τη λειτουργία των γονιδίων κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση των κυττάρων και τη φυσιολογική λειτουργία των ιστών. Όταν όμως διαταραχθούν, μπορεί να προκύψουν σοβαρές ασθένειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα σύνδρομα γονιδιωματικής αποτύπωσης, όπως το TOTO και το TO. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόβλημα δεν είναι μία μετάλλαξη του γονιδίου, αλλά η λανθασμένη επιγενετική σήμανση, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά γονίδια που φυσιολογικά θα έπρεπε να εκφράζονται. Ανάλογοι επιγενετικοί μηχανισμοί εμπλέκονται και σε αρκετές μορφές καρκίνου. Η υπερβολική μεθυλίωση μπορεί να απενεργοποιήσει γονίδια που προστατεύουν από την ανάπτυξη όγκων, ενώ η υπομεθυλίωση μπορεί να ενεργοποιήσει γονίδια που ευνοούν την καρκινογένεση. Έτσι, ορισμένες κακοήθειες εμφανίζονται χωρίς να υπάρχει απαραίτητα μετάλλαξη στα ίδια τα γονίδια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στα επιγενετικά νοσήματα που δεν οφείλονται σε βλάβη του DNA. Τα τελευταία χρόνια σημαντικά ευρήματα δείχνουν ότι επιγενετικές διαταραχές συμμετέχουν και στην παθογένεια νευροαναπτυξιακών διαταραχών, νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και ορισμένων αυτοάνωσων παθήσεων. Η έρευνα συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι επιστήμονες επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς οι επιγενετικοί μηχανισμοί αλληλεπιδρούν με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις του DNA, αρκετές επιγενετικές μεταβολές είναι δυνητικά αναστρέψιμες. Αυτό δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που δεν θα διορθώνουν το ίδιο το γονίδιο, αλλά θα αποκαθιστούν τη φυσιολογική λειτουργία του. Ήδη στην ογκολογία χρησιμοποιούνται επιγενετικά φάρμακα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, ενώ πολλές ακόμη θεραπευτικές προσεγγίσεις βρίσκονται σε στάδιο κλινικών μελετών. Η επιγενετική μας διδάσκει ότι η βιολογία του ανθρώπου δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το γενετικό του υπόβαθρο. Η λειτουργία των γονιδίων εξαρτάται από ένα πολύπλοκο δίκτυο ρυθμιστικών μηχανισμών, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την ανάπτυξη, τη γύρανση, αλλά και από παράγοντες του περιβάλλοντος, στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασθένεια, αλλά ανοίγει νέους δρόμους για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή στην εξατομικευμένη ιατρική. Και για όσους και όσες ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας πριν από λίγη ώρα, είπαμε ότι αναφερόμαστε στα επιγενετικά νοσήματα που δεν οφείλονται σε βλάβη του DNA. Είπαμε τι είναι η επιγενετική. Να επαναλάβουμε σε αδρές γραμμές ότι η επιγενετική είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο το περιβάλλον και η συμπεριφορά μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην λειτουργία των γονιδίων μας. Σε αντίθεση με τις γενετικές αλλαγές, οι επιγενετικές αλλαγές μπορεί να είναι αναστρέψιμες και δεν αλλάζουν το DNA μας, αλλά μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας διαβάζει μία ακολουθία DNA. Επιστημονικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικές επιρροές μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν το αν και πώς εκφράζονται τα γονίδια. Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι πρώιμες εμπειρίες μπορούν να καθορίσουν πώς ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τα γονίδια και ακόμη και αν κάποια εκφράζονται καθόλου. Έτσι, η παλιά αντίληψη ότι από μόνα τους τα γονίδια καθορίζουν την ανάπτυξη έχουν διαψευθεί. Τέτοιες αντιλήψεις, το δίλημα γονίδια ή περιβάλλον είναι πλέον άτοπο, είναι σχεδόν πάντα και τα δύο. Κατά την ανάπτυξη, το DNA που αποτελεί τα γονίδιά μας συσσωρεύει χημικά σημάδια που καθορίζουν πόσο πολύ ή λίγο από τα γονίδια εκφράζονται. Αυτή η συλλογή χημικών σημάτων είναι γνωστή ως επιγονιδίωμα. Οι διαφορετικές εμπειρίες που έχουν τα παιδιά αναδιατάσσουν αυτά τα χημικά σημάδια και αυτό συνιστά επί της ουσίας την επιγενετική. Κάθε είδους περιβαλλοντική αλλαγή, είτε αυτή είναι θετική είτε είναι αρνητική, κάθε είδους περιβαλλοντική αλλαγή που επιδρά στο DNA μας και άρα στην σύνθεση πρωτεϊνών, μπορεί δυνητικά να συμβάλλει στην εκδήλωση φαινοτυπικών αλλαγών στον άνθρωπο. Και αυτό αποτελεί μία επιγενετική επίδραση. Αυτό εξηγεί γιατί τα γενετικά πανομοιότυπα δίδυμα μπορούν να επιδείξουν διαφορετικές συμπεριφορές, διαφορετικές δεξιότητες, υγεία, αλλά και εξέλιξη στην ζωή τους. Τα δίδυμα, τα γενετικά πανομοιότυπα δίδυμα. Τώρα, τι αλλαγές φέρνει η επιγενετική στην επιστημονική αντίληψη? Μέχρι πρόσφατα οι επιρροές των γονιδίων θεωρούνταν σταθερές και απαράλλακτες και οι επιπτώσεις των εμπειριών και του περιβάλλοντος των ανθρώπων στην αρχιτεκτονική του εγκεφάλου και στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σωματικής και συναισθηματικής υγείας παρέμεναν σε ένα πέπλο, θα λέγαμε, μυστηρίου. Αυτή η έλλειψη κατανόησης οδήγησε σε πολλά παραπλανητικά συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι αρνητικοί και θετικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες αλλά και εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν το αναπτυσσόμενο έμβριο αλλά και το μικρό παιδί. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε κάποιες παρανοήσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να τις ξεκαθαρίσουμε. Σε αντίθεση με την δημοφιλή πεποίθηση, τα γονίδια που κληρονομούνται από τους γονείς δεν καθορίζουν αποκλειστικά και μόνιμα τη μελλοντική ανάπτυξη του παιδιού. Οι αλληλουχίες DNA σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια και πώς θα λειτουργήσουν οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από αυτά τα γονίδια, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται κανείς πριν και αμέσως μετά την γέννηση παρέχει ερεθίσματα που τροποποιούν χημικά ορισμένα γονίδια, τα οποία με τη σειρά τους καθορίζουν πόσο και πότε εκφράζονται. Έτσι, ενώ οι γενετικοί παράγοντες ασκούν ισχυρές επιρροές, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αλλάζουν τα γονίδια που κληρονομήθηκαν. Αν και συχνά παρεξηγούνται, οι δυσμενείς εμπειρίες του εμβρίου και της πρώιμης παιδικής ηλικίας οδηγούν σε φυσικές και χημικές αλλαγές στον εγκέφαλο που μπορεί να διαρκέσουν για μία ολόκληρη ζωή. Οι βλαβερές εμπειρίες όπως ο υποσιτισμός, η έκθεση σε χημικές τοξίνες, η φάρμακα και το υψηλό στρες πριν από την γέννηση ή στην παιδική ηλικία δεν ξεχνιούνται, αλλά ενσωματώνονται στην αρχιτεκτονική του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου μέσω του επιγονιδιώματος. Οι βιολογικές μνήμες που σχετίζονται με αυτές τις επιγενετικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν πολλαπλά συστήματα οργάνων και να αυξήσουν τον κίνδυνο όχι μόνο για κακή σωματική και συναισθηματική υγεία, αλλά και για δυσκολίες στην μελλοντική μαθησιακή ικανότητα και συμπεριφορά του παιδιού. Το επιγονιδίωμα μπορεί να επηρεαστεί είτε από θετικές εμπειρίες, όπως υποστηρικτικές σχέσεις και ευκαιρίες για μάθηση, είτε από αρνητικές επιρροές, όπως περιβαλλοντικές τοξίνες ή στρεσογόνες συνθήκες ζωής που αφήνουν μια μοναδική επιγενετική υπογραφή στα γονίδια. Αυτές οι υπογραφές μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες. Στην πράξη υπάρχουν διάφοροι τρόποι επιγενετικών αλλαγών, όπως η μεθυλίωση DNA στην οποία αναφερθήκαμε, τροποποίηση της ιστόνης mRNA. Για παράδειγμα, η μεθυλίωση του DNA είναι ένας τύπος επιγενετικής τροποποίησης που αφορά ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γονιδίων και που θα μπορούσε να εξηγήσει αλλαγές στη συμπεριφορά αλλά και συναισθηματικές διαταραχές που εμφανίζονται κατά την μετάβαση από τη βρεφική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Ως προς την θετική πλευρά της επιγενετικής επίδρασης, αυτό που έδειξε η έρευνα είναι ότι πραγματοποιούνται συγκεκριμένες επιγενετικές τροποποιήσεις στα εγκεφαλικά κύτταρα, καθώς αναπτύσσονται γνωστικές δεξιότητες όπως η μάθηση και η μνήμη, και ότι η επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση εγκεφαλικών κυκλωμάτων αφιερωμένων στη μάθηση και τη μνήμη μέσω της αλληλεπίδρασης με τους ενήλικες διευκολύνει αυτές τις θετικές επιγενετικές τροποποιήσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι η υγιής μητρική και εμβρυϊκή διατροφή σε συνδυασμό με την θετική κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών μέσω του οικογενειακού και κοινοτικού τους περιβάλλοντος μειώνει την πιθανότητα αρνητικών επιγενετικών τροποποιήσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο μεταγενέστερων βλαβών της σωματικής και συναισθηματικής υγείας. Η θεωρία του Γάλλου φυσιοδίφη και εξελικτικού βιολόγου Λαμάρκ περί κληρονομικότητας των επίκτητων χαρακτηριστικών φαίνεται ότι βαίνει προς επιβεβαίωση 3 αιώνες περίπου μετά μέσω της επιγενετικής και γενετικής επιστήμης.

Μερικές επιγενετικές αλλαγές φαίνεται ότι κληρονομούνται στους απογόνους, επιπλέον κάποιες φαίνεται ότι είναι αναστρέψιμες. Οι επιγενετικές διεργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες κληρονομικές επιδράσεις χωρίς καμία μεταλλακτική αλλαγή στην αλληλουχία του DNA. Προς απλοποίηση του νοήματος και προς εξειδίκευσή του στην συναισθηματική διαταραχή, θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με την επιγενετική, αγαπητοί ακροατές, και την συναισθηματική διαταραχή, ότι η επίδραση του περιβάλλοντος δύναται να εμφανιστεί με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το συναισθηματικό τραύμα, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ότι δεν εκδηλώνεται αποκλειστικά σε ανθρώπους με κληρονομική προδιάθεση, αλλά διαμεσολαβείται μέσω μηχανισμών στρες. Άρα αυτό μπορεί να επιδρά στα γονίδια προκαλώντας επιγενετικές αλλαγές. Με μία λέξη μπορούμε να πούμε τι μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικό τραύμα, και δεν είναι, και αυτή είναι η βία. Με μία λέξη μπορούμε να συνοψίσουμε τι μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικό τραύμα, και αυτή είναι η βία που μπορεί να ασκηθεί σε έναν άνθρωπο. Είτε είναι σωματική βία, είτε είναι λεκτική βία. Κάθε είδους βία και κακοποίηση που θα δεχτεί ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι το σχολείο, είτε είναι ο εργασιακός χώρος, ο κοινωνικός περίγυρος, παίζουν, διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιγενετική διαταραχή. Κάθε είδους βίας, είπαμε, και κακοποίηση που θα δεχτεί ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εντός της οικογένειας, του σχολείου, της εργασίας, του κοινωνικού περίγυρου, της χώρας του, που θα εκφραστεί κυρίως με απώλεια, με εκφοβισμό, με γονεϊκή αδιαφορία ή απόρριψη, με σωματική, λεκτική, συναισθηματική κακοποίηση, με στιγματισμό, με ρατσισμό, με κοινωνικο-οικονομική αποσάρθρωση, όπως για παράδειγμα φτωχοποίηση, με πόλεμο. Εδώ έχουμε το διαγενειακό τραύμα. Αρκεί να πούμε μόνο ότι σύμφωνα με μελέτη ορόσημο, ο αριθμός των παιδιών που εκτίθενται σε σωματική, συναισθηματική βία ή παραμέληση κάθε χρόνο υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή τα μισά παιδιά στον κόσμο. Η αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με τραύμα διαταραχών, όπως η μετατραυματική διαταραχή, η στρες, η κατάθλιψη, κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψυχοθεραπεία, και είναι και ο καθιερωμένος τρόπος θεραπείας των συναισθηματικών διαταραχών, με αποτελεσματικότητα που ποικίλει, αλλά πάντως υπαρκτή και αποδεδειγμένη. Η επιγενετική έρχεται επίσης να προσφέρει μία πολύ πιθανή εξήγηση στο πώς διαμεσολαβείται το θεραπευτικό αποτέλεσμα στην ψυχοθεραπεία, και όπως είπαμε μπορεί να εκφραστεί κυρίως με απώλεια, με εκφοβισμό, με την αδιαφορία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε προέρχεται αυτή από τους γονείς, την απόρριψη την οποία μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος, τη σωματική και την λεκτική, αλλά και την ψυχολογική κακοποίηση,
τον στιγματισμό, τον ρατσισμό, τη φτωχοποίηση, την κοινωνικο-οικονομική αποσάρθρωση, το διαγενειακό τραύμα που δημιουργείται μέσω των ταραχών, μέσω του πολέμου. Και καθώς οδεύουμε, αγαπητοί ακροατές, προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, αν θα θέλαμε έτσι να κάνουμε μία σύνοψη για τα όσα είπαμε στην σημερινή εκπομπή, θα λέγαμε ότι η επιγενετική είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο το περιβάλλον αλλά και η συμπεριφορά, όπως ακούσατε, μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην λειτουργία των γονιδίων μας. Σε αντίθεση με τις γενετικές αλλαγές, οι επιγενετικές αλλαγές μπορεί να είναι αναστρέψιμες και δεν αλλάζουν το DNA μας, αλλά μπορούν να αλλάξουν, όπως προείπαμε, τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας διαβάζει μία ακολουθία DNA. Και σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν δει το φως τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες δείχνουν, όπως προείπαμε, ότι οι περιβαλλοντικές επιρροές μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν το αν και πώς εκφράζονται τα γονίδια. Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι πρώιμες εμπειρίες μπορούν να καθορίσουν πώς ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τα γονίδια και ακόμη και αν κάποια εκφράζονται καθόλου. Έτσι, η παλιά αντίληψη ότι από μόνα τους τα γονίδια καθορίζουν την ανάπτυξη, αυτή η παλιά αντίληψη έχει διαψευστεί. Το δίλημα γονίδια ή περιβάλλον είναι πλέον άτοπο, είναι σχεδόν πάντα και τα δύο. Συνυπάρχουν και τα δύο αυτά, τα γονίδια αλλά και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια σημαντικά ευρήματα δείχνουν ότι οι επιγενετικές διαταραχές συμμετέχουν και στην παθογένεια νευροαναπτυξιακών διαταραχών, νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, αλλά και ορισμένων αυτοάνωσων παθήσεων. Η έρευνα συνεχίζεται από τους επιστήμονες με ταχύς ρυθμούς, καθώς οι ίδιοι επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς οι επιγενετικοί μηχανισμοί αλληλεπιδρούν με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις του DNA, οι αρκετές επιγενετικές μεταβολές είναι δυνητικά αναστρέψιμες. Αυτό δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που δεν θα διορθώνουν το ίδιο το γονίδιο, αλλά θα αποκαθιστούν την φυσιολογική λειτουργία του. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για την επιστήμη αλλά και για την ιατρική, αγαπητοί ακροατές. Και ήδη στην ογκολογία χρησιμοποιούνται επιγενετικά φάρμακα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, ενώ πολλές ακόμη θεραπευτικές προσεγγίσεις βρίσκονται σε στάδιο κλινικών μελετών. Η επιγενετική μας διδάσκει ότι η βιολογία του ανθρώπου δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το γενετικό του υπόβαθρο. Η λειτουργία των γονιδίων εξαρτάται από ένα πολύπλοκο δίκτυο ρυθμιστικών μηχανισμών, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την ανάπτυξη, τη γύρανση, αλλά και από παράγοντες του περιβάλλοντος. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασθένεια, αλλά ανοίγει νέους δρόμους για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή στην εξατομικευμένη ιατρική.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα

0: τους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών Ιμφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε Λέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές,

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Φωνηπιακούς σταθμούς της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες από τη μαζική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίση που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε σήμερα την ερμηνεία

ερμηνευτική προσέγγιση του 17ου ψαλμού. Βρισκόμαστε στην ενότητα όπου ο ποιητής περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Βρισκόμαστε στους τρεις τελευταίους στίχους αυτής της ενότητας. Στίχος 18. «Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, αυτούς που εμφανίζονται δυνατότεροι μου». Απ' αρχής η ιστορία του ανθρώπου εξελίσσεται ως μάχη ανάμεσα σε αυτόν και τον εχθρό του. Θεμελιώδης και καταστατικός εχθρός του ανθρώπου είναι αυτός που επιδιώκει να του στερήσει το έχειν του και το είναι του. Στη βιβλική αντίληψη θα χαρακτηριστεί αρχίκακος και στη βιβλική διήγηση παρακολουθούμε τη δράση αυτού του αρχίκακου διαβολέα που έργο του είναι να στερήσει από τον άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε εχθρός, φυσικός ή νοητός, ενεργεί ως ενάντιος και η δράση του εισάγει την κακή πράξη. Η κακή πράξη ή το κακόν δεν αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά επιγενόμενο, προστιθέμενη δηλαδή κατάσταση στην αγαθή ανθρώπινη φύση. Για να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, η κακή πράξη είναι αποτέλεσμα διαστροφής, δηλαδή ασθένειας της ανθρώπινης φύσης. Και προστίθεται σε αυτήν διαμεσολαβήσεως, είτε αναφερόμαστε στη μεστολάβηση του διαβόλου, είτε στη μεσολάβηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Η κακή πράξη δεν είναι το αντίθετο της αγαθής πράξης, αλλά δράση εναντίον της αγαθότητας, της κατάστασης δηλαδή που είναι εμφυτευμένη εντός του ανθρώπου. Ο ποιητής καταφεύγει στην παρουσία του Θεού για να γλιτώσει από τις ενέργειες του εχθρού. Βλέπει την παρουσία αυτή ως ενίσχυση των δικών του δυνάμεων για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς εχθρούς. Αν μάλιστα δεχτούμε την προσέγγιση που μας παραδίδουν ερμηνευτές πατέρες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή τη μάχη ως νοητή, μάχη εναντίον νοητών εχθρών, μάχη εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών ή εναντίον των αντίθεων λογισμών, τότε η ελπίδα στην παρουσία του Θεού, η ελπίδα στην ενίσχυσή Του αποτελεί μοναδικό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσβολές. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο οποίος αντλεί αρκετά στοιχεία από τους ψαλμούς, περιγράφεται αυτός ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων εναντίον της νύμφης του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας. Με τις δικές της δυνάμεις η Εκκλησία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προσβολές, οι οποίες αποβλέπουν να τις θερήσουν την ένωσή της με τον Χριστό. Ελπίδα της λοιπόν και καταφυγή και βοήθεια είναι η εξύψους βοήθεια που θα αποδειχθεί αποτελεσματική και σωτήρια. Η νύμφη Εκκλησία θα τελέσει τους γάμους της με τον νυμφίο Χριστό. Αν μάλιστα δεχτούμε την άποψη ότι η Αποκάλυψη περιγράφει τον αγώνα κάθε πιστού να φτάσει στην ένωση με τον Χριστό, πράξη που συντελείται δια της Θείας Κοινωνίας, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφεται ένας εσωτερικός πόλεμος που αφορά κάθε πιστό. Ο πόλεμος αυτός είναι φοβερός και διεξάγεται με διαρκή αμφίροπα αποτελέσματα. Εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί μας προσβάλλουν συνεχώς, γι' αυτό και επίσης συνεχώς έχουμε ανάγκη από την εξύψους βοήθεια ώστε να μην μας νικήσουν. Στίχος 19. Προέφθασάν με εν ημέρα κακός αιώς μου και εγένετο Κύριος αντιστήριγμά μου. Οι εχθροί με βρήκαν σε κατάσταση αδυναμίας, αλλά ο Κύριος αποτελεί το αντιστήριγμά μου. Η κάκωση στην οποία αναφέρεται ο ποιητής δεν είναι ασφαλώς μόνο σωματική, αλλά και ενδιάθετη. Και βέβαια, αν δεχτούμε την αναφορά σε εσωτερικούς και πνευματικούς εχθρούς,
τότε η κατάσταση κάκωσης στην οποία αναφέρεται ο ποιητής είναι αδυναμία σε μια εσωτερική διαδρομή. Πρόκειται για μια κατάσταση που θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον δρόμο της σωτηρίας και που την ονομάζουμε κατάσταση της ακιδείας. Ακιδεία σημαίνει απουσία φροντίδας και ως κατάσταση βρίσκεται στους αντίποδες της εγρήγορσης. Ιδιαίτερα η νηπτική θεολογία έχει αναπτύξει το περιεχόμενο της ακιδείας και έχει επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η διαρκής εγρήγορση είναι τρόπος ζωής, για να μην πω τρόπος υπάρξεως για τον Φίλο του Θεού, αυτόν που θέλει να είναι επίσης ο ηγαπημένος του Θεού. Στα Ευαγγέλια πολύ συχνά υπογραμμίζεται η εγρήγορση ως θεμελιώδης ενέργεια στον δρόμο της σωτηρίας. Είτε πρόκειται για εγρήγορση ενώπιον της ελεύσεως του Κυρίου, όπως προβάλλεται στην παραβολή των 10 παρθένων, είτε πρόκειται για εγρήγορση άμυνας απέναντι στις προβολές των εχθρικών δυνάμεων, στις προσβολές των εχθρικών δυνάμεων, ορατών και νοητών, απέναντι στους πειρασμούς που κατακλείζουν τη ζωή μας.

Πάμε στο στίχο 20. Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετέ με ότι θέλησέ με. Θα με γλιτώσει από τους εχθρούς μου, από αυτούς που με μισούν και λογαριάζονται ως ισχυρότεροι μου, εκμεταλλεύονται την αδυναμία μου, αλλά δεν λογαριάζουν τη βοήθεια που μου παρέχει ο Κύριος. Από τη στενοπό με έβγαλε στην απλωσιά, με γλίτωσε γιατί με αγάπησε. Ασφαλώς ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορική κατάσταση. Πίσω όμως από αυτή την επίκαιρη αναφορά λανθάνει η διαχρονική κατάθεση του ποιητή και προφήτη για τη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Η Θεία Πρόνοια ως παρουσία των θείων δυνάμεων, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες, είναι παρούσα διαρκώς μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι παρούσα ως Θεία Χάρη και στην υλική δημιουργία, αλλά και στο λογικό πλήρωμα της γης, δηλαδή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι μόνο με νοητό τρόπο, αλλά και με ορατό. Όχι μόνο εκτός του ανθρώπου, αλλά και εντός του ανθρώπου. Η Θεία Χάρη υπάρχει είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε. Είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γεννιέται ξαφνικά από το μηδέν, μόνο και μόνο για να συνδράμει τους ευσεβείς και μετά να πάυσει να υπάρχει. Δεν είναι κτιστή για να γίνεται και να απογίνεται. Είναι δύναμη που προέρχεται από την ίδια τη θεότητα και είναι παρούσα διαρκώς. Ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος την αποδέχεται, είτε μεμονωμένα είτε ως λαός του Θεού. Ο ποιητής τονίζει τον λόγο αυτής της ενεργούς παρουσίας της Θείας Βοήθειας, ότι η θέλησέ με. Πίσω από αυτή την υπογράμμιση, αυτή την αρχαία υπόσχεση, βλέπουμε όσοι μπορούμε και θέλουμε να δούμε τον Θεό της αγάπης, τον Θεό που μας θέλει στους κόλπους Του, τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Κατά την έξοχη διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αλλά επίσης ο πλατισμός στον οποίο με εξάγει ο Κύριος είναι ασφαλώς ένας τόπος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία ως τόπος σημαίνεται στη σύναξη του λαού της και αναδεικνύεται ως οικουμένη και ως τρόπος σημαίνεται στα μυστήριά της, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μας ανοίγει στο άπειρο πλάτεμα της Βασιλείας του Θεού. Συνεχώς μάλιστα υπογραμμίζουμε αυτήν την καθολικότητα και οικουμενικότητα, επαναλαμβάνοντας τη συγκλονιστική έκφραση «νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι επόμενοι 11 στίχοι καταθέτουν ένα σημαντικό διάλογο του ποιητή με τον Θεό της δικαιοσύνης, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Μας λέει στον 21ο στίχο «Και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει μη». Η ζωή του πιστού αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού και όπως κατατίθεται σε αγιογραφικές πηγές, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Στη θεοφανική αποκάλυψη του Σινά θα αποκαλύψει το όνομά του ως Κύριος πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και αληθινός. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει «καθαριότητα των χειρών μου», μια έκφραση που θα την αναπτύξει στους παρακάτω στίχους. «Καθαριότητα των χειρών» σημαίνει πράξεις.
Αυτό που αποδίδει ο πιστός στον Θεό είναι η πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από τον Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπεμψη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρις». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όπως Κύριος ο Θεός, ο προσδεξάμενος στα δώρα ταύτα, αντικαταπέμψει μη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και στο στίχο 22 συνεχίζει ο ποιητής ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούχι σέβησα από του Θεού μου. Τελικά, η μεγάλη απόφαση του ανθρώπου, το μεγάλο του ναι ή το μεγάλο του όχι, βρίσκεται στην επιλογή ή στην άρνηση να βαδίσει επί της οδού Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται στην περιγραφή και την ανάπτυξη των οδών Κυρίου. Από την αυγή της ιστορίας θα υποδειχθεί αυτή η οδός ως διαρκή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και περιγράφεται με δραματικούς τρόπους η ιστορία ενός λαού που βαδίζει επί των οδών Κυρίου ή απομακρύνεται από αυτές. Ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών προβάλλει τις συνέπειες της οδηπορίας επί των οδών Κυρίου ή εκτός των οδών Κυρίου. Οι Ευαγγελιστές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από αυτή την εξαγγελία περί της οδού Κυρίου, ο οποίος αντλεί από τον προφήτη Ισαΐα και καταθέτει την υπόδειξή του. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και βέβαια, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μόνον αυτός μπόρεσε να υποδείξει αυτόν που είναι τελικά η οδός Κυρίου, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. «Φύλαξα», μας λέει ο ποιητής, «της οδούς Κυρίου», δηλαδή ακολούθησα τις υποδείξεις του και δεν παρεξέκλεινα, δεν ασέβησα.

ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου, μας λέει στον 23ο στίχο, και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ' εμού. Το θέλημα του Θεού είναι διαρκώς παρόν στη ζωή μου. Δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Τα κρίματα και τα δικαιώματα του Θεού αναφέρονται στο θέλημα του Θεού. Και όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημά του και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στις Θείες Γραφές και απλώνεται μέσα στην ιστορία μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως με την ενανθρώπιση του Διού και Λόγου του Θεού. Έχει σημασία κατά τον ποιητή αυτό το θέλημα να κατακλείζει τη μνήμη μας, να είναι διαρκώς παρόν, να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Και έσομαι άμωμος μετ' αυτού και φυλάξομαι από τις ανομίες μου. Θα είμαι άψογος στη σχέση μου με το Θεό και θα προφυλαχτώ από την αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή η μνήμη του θελήματος του Θεού, αλλά χρειάζεται η μνήμη αυτή να επηρεάζει τον τρόπο του βίου μας, να εκφράζεται δηλαδή αυτή η μνήμη με τη βιωτή μας. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού θα με ανταμείψει και ενώπιον του θα δικαιωθεί η ευσέβειά μου. Δεν πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση ανθρώπου και Θεού. Εγώ σου προσφέρω την καθαρότητα της ζωής μου και εσύ μου αντιπροσφέρεις τη δικαίωσή μου. Αλλά για μια ουσιώδη συνέπεια αυτής της σχέσης. Ο Θεός με καλεί να αναφέρομαι στην παρουσία Του και δικαιώνομαι από την παρουσία Του. Η δικαιοσύνη Του είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαρκώς παρούσα ως χάρις και ως Θεία Πρόνοια. Εγώ επομένως μετέχω αυτής της δικαιοσύνης εάν είμαι παραδομένος στην παρουσία της και ενεργώ κατά το περιεχόμενό της. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Στον όσιο φανερώνεται ο Θεός ως όσιος, στον αθώο ως αθώος, στον εκλεκτό ως εκλεκτός, αλλά στον διεστραμμένο λογίζεται ως εκδικητικός. Οι δύο στίχοι εκφράζουν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για έναν Θεό που ανταποδίδει κατά τα έργα των ανθρώπων. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για τις συνέπειες της στάσης και των πράξεων του ανθρώπου, οι οποίες διαμορφώνουν και την αντίληψή τους για τον Θεό. Ο αγαθός άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Θεό ως αγαθό, ενώ ο ασεβής ή αμαρτωλός τον αντιλαμβάνεται ως τιμωρό ή εκδικητικό. Ούτε το ένα είναι ο Θεός, ούτε το άλλο, αλλά μόνον αληθής. Η αλήθεια του Θεού αναπαύεται στην αγάπη Του, η οποία ως Θεία Χάρη διαχέεται στη δημιουργία Του. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει δοχείον αυτής της Θείας Χάρης ή να την απαρνηθεί. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ευλογία του Θεού, στη δεύτερη για τιμωρία. Και οι δύο συνέπειες πηγάζουν από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός θα διευκρινίσει ότι ήλθε για να μας σώσει, όχι για να μας κρίνει. Και εάν τις μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Αποκαλυπτικό είναι το χωρίο από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του, που τον απέστειλε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο,
ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και υπογραμμίζει ότι τον απέστειλε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού του. Ούγαρα απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν κρίνεται, ενώ όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί ως απιστόν. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μην πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Η κρίση δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Η πίστη στον Θεό εγγενιάζει ζωή μέσα στο φως του Θεού, ενώ η άρνηση του Θεού εγγενιάζει ζωή μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γάρ ο φαύλα πράσον μισή το φως, και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Όποιος πολιτεύεται την αλήθεια του Θεού βρίσκεται μέσα στο φως της παρουσίας του, όπου τα έργα του φανερώνουν το θεοπρεπές περιεχόμενό τους. Ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα.

0: ότι σύ λαόν ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Θα σώσεις τον ταπεινό λαό και θα ταπεινώσεις τους υπερήφανους. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της ματαιοδοξίας που την ονομάζουμε υπερηφάνεια. Ταπεινός είναι ο λαός ή ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το έχει του και το είναι του ως δώρο του Θεού. Η ανταρσία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εδράζεται στην έπαρση, στην ψευδή αντίληψη ότι ο ίδιος ορίζει και κατέχει το είναι του ως τάχατες Θεός. Κατά τη βιβλική αντίληψη, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό και αντιτάσσεται στον υπερήφανο, όπως διατυπώνεται στο βιβλίο των Παροιμιών. «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν», μια διατύπωση που την ξαναβρίσκουμε στην επιστολή του Ιακώβου και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο ίδιος ο ψαλμωδός θα μας πει στον 33ο ψαλμό «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει». Και η παράδοση των προφητών θα υπενθυμίζει συνεχώς το λαό ότι ο δρόμος της ταπεινώσεως οδηγεί στη σχέση με το Θεό, αφού με αυτή τη στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής ο ταπεινός προετοιμάζεται να δέχεται τη χάρη του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας καλεί τη δημιουργία να εμφρανθεί, γιατί ανατέλει το έλεος του Θεού στους ταπεινούς. «Εφραίνεσθε ουρανή και αγαλιάστο η γη, ρηξάτο σαν τα όρη εφροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν». Αλλά και ο προφήτης Ιεζεκίηλ με μια έξοχη εικονολογική διατύπωση θα καταθέσει το έργο του, καιρού, του Κυρίου ως ισορροπία και αρμονία εντός της δημιουργίας. Θα μάθουν τα δέντρα ότι ο Θεός μικραίνει τα υψηλά και ορθώνει τα ταπεινά, ότι κατά μία αντίστροφη προοπτική ξεραίνει τα χλωρά και ανθίζει τα ξερά. «Και γνώσονται πάντα τα ξύλα του πεδίου, διότι εγώ Κύριος, ο ταπεινών ξύλων υψηλών και υψών ξύλων ταπεινών και ξηραίνων ξύλων χλωρών και αναθάλων ξύλων ξηρών». Μια εικόνα που μας θυμίζει το περιστατικό της ξηρανθής ησικής του Ευαγγελίου. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος? «Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβραναν αυτή η μη φύλα μόνον και λέγει αυτή «Μικέτη εκ σου καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα ησική». Το τι σημαίνει όμως ταπεινός άνθρωπος θα το μάθουμε εντελώς από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προβάλλει ως πρότυπο ταπεινότητα στον εαυτό του. «Μάθετε», μας λέει, «ότι είμαι πράος και ταπεινός. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός τη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Και όλη η διδασκαλία του, όλο το έργο του, όλες οι πράξεις του είναι μια διαρκής έκφραση της δικής του ταπεινότητας που αντιπαρατίθεται στην έπαρση του ανθρώπου, τους συσχηματισμένους τους όρους και στα όρια του κόσμου τούτου. Άπειρα, θα έλεγα, είναι τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μας καλούν σε αυτό το δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Μας καλούν να είμαστε ταπεινοί, ταυτίζοντας αυτή την κατάσταση με την αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Παρακαλώ ουν ημάς αξίως περιπατήσε της κλίσεως της οποίας εκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθεμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη».
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. «Ότι σύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου». Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. «Φώτισόν μου το σκότος». Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μία άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού», υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μία προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνον έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αντινατότερον». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. «Ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα», λέει ο Χριστός. Δηλαδή, μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά ποιανού Υιού? Του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση. Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε, με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια, την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. «Συ φωτιείς λίχνον μου», όπως λέει ο ποιητής, θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου, η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου. Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπεται η γέννηση του Υιού του. Μια οδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. «Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Αυτόν θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι «ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλον το σώμα σου φωτεινώνεστι. Επάν δε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινών». Σκόπι λοιπόν, μη το φως το εσύ σκότος εστίν. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου, είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θαρώ πως είναι φως, είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας, καλώντας μας να ευχαριστούμε το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. ο οποίος ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή θα υπογραμμίσει ότι ο Θεός φώσεστη και σκοτία εν αυτό ουκ έστην ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ου ποιούμεν την αλήθεια. Εδώ υπησέρχεται πλέον μία συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα «Μήπως το φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι?» Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Απ' αρχής της ανθρωπότητας όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζουν ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί εύκολα να την κάνει ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 30ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λύτρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη, παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδίδεται.

Σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, «Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών». Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής, κανένα ψεγάδι δεν την χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα, γι' αυτό και νοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σε αυτόν. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της ίδιας αυτής οδής, εκτενέστερης κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατεού, του ισχυρού, του δυνατού. «Άμωμος η οδός αυτού, το ρήμα Κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστής εστί πάση της πεπειθώσιν επ' αυτών». Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων. Μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα περιλούσει ως χάρη και ως φωτισμός εξωτερικός και εσωτερικός τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε τον λαό κατά την έξοδό του από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν, ημέρας μεν εν στήλη νεφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύκτα εν στήλη πυρός. Ή ο σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά. Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβικένε επ' αυτό των Θεών εμπειρή, και ανέβαινεν ο καπνός ως η καπνός καμίνου, και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου, ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους, εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία. «Και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός, και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων, και ανελήφθη Ηλιού εν συσσισμό ως εις των ουρανών». Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο πυρ, θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους ηγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου Σωτήρα. «Εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, του οποίου ούκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρί». Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. «Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός, εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου».

Στους επόμενους 14 στίχους από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 46 ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχυση εναντίον των εχθρών του και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχίσει τον εχθρό του. Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μου. Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλήνε μου. Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμιν, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι». Έμπροσθέν μου και γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξ εμού ο σώζον. Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. Άνδρες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός, ο ποιής σας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. 33 στίχος. Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθε το άμωμον την οδόν μου. Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψεγάδια. Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεγάδιαστος στον δρόμο του Κυρίου. Και έσομαι άμωμος μετ' αυτού. Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχιονάς μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία. Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. Και εδώ κάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμο και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει.
Ο Θεός μας, λέει ο ποιητής, έγινε υπερασπιστής του. Η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν η παιδεία, στην οποία αναφέρεται ο στίχος, είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νηπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μία παιδεία, παιδεία κατά Θεόν ή παιδεία κατά Χριστόν, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγο, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν εικόση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεόν. Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με το παράδειγμά του, γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται, αλλά παθαίνεται, υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα είπων ημίν.

Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινες τα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής στον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλωμα γης, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του. Και εξήγαγε με εις πλατισμόν. Ένα τέτοιο πλάτεμα, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυγχάνεται χωρίς την εξύψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν. Θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχτούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα.

αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε, προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του. Ή, ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αλλά το συμπέρασμα, το σημαντικό συμπέρασμα, ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-100.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, χαίρετε πάντοτε εν Χριστώ Ιησού. Θεοφιλέστατε, καλώς ήρθατε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, κύριε Καζάκη. Πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω που έχω αυτή την ευκαιρία να είμαι μαζί σας, να επικοινωνώ με τους ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος και να προβληματιζόμαστε πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν τη σωτηρία της ψυχής μας.
0: Ναι, και εμείς γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που πάντοτε τίνεται ευήκο ο νου στις παρακλήσεις μας και στις προσκλήσεις μας και είστε μαζί μας. Θεοφιλέστατε, θα ήθελα έτσι σήμερα να ασχοληθούμε με κάποιο θέμα που αφορά την όλη κοινωνία. Και το γεγονός είναι ότι σήμερα αυτή η κοινωνία περνάει μια βαθιά κρίση, εκείνο βέβαια που φαίνεται και διαδίδεται και ανακοινώνεται και λέγεται πολλάκις είναι ότι αυτή η κρίση είναι οικονομική. Και βεβαίως είναι πρωταρχικής σημασίας η οικονομική κρίση, διότι έχει αλλάξει τα δεδομένα και τις σταθερές των προηγουμένων δεκαετιών. Αλλά κυρίως υπάρχει βαθιτάτη κρίση κοινωνικών αξιών.

0: ιδεών, ηθικών αρχών και πνευματικών δεδομένων. Αυτό σήμερα είναι πανθομολογούμενο και αποδεκτό από το σύνολο σχεδόν των σκεπτωμένων και προβληματισμένων ανθρώπων. Μια απλή ανάγνωση της καθημερινής ειδησιογραφίας, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκοσμίου, μας πείθει περί αυτού. Η οικονομική και πνευματική κρίση όμως, θεοφιλέστατε, δεν ενέσκυψε ενεθρία. Υπήρχαν πολλά δεδομένα που έδειχναν ότι προς τα εκεί πάμε. Πριν από την κρίση αυτή, υπήρχαν οι λεγόμενες παχές αγελάδες. Συγγνώμη. Είχε επιμελώς επιβληθεί μία πλαστή ευδαιμονία στα περισσότερα κράτη και τους λαούς. Γινόταν κατασπατάληση των υλικών αγαθών από τις λεγόμενες προηγμένες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες, ενώ αντιθέτως οι λεγόμενες τριτοκοσμικές λιμοκτονούσαν και εστερούνται ακόμη και των αναγκαίων. Αυτή η ανισότητα των κοινωνιών και η ασύνετη και πλαστή ευδαιμονία είχε και τις συνέπειές της που σήμερα απροκάλυπτα βιώνουμε όλοι μας. Μήπως, θεοφιλέστατε, η ευθύνη ανήκει στον καθένα μας και όχι μόνο στους λεγόμενους ισχυρούς της γης? Μήπως δηλαδή ο άνθρωπος υπερεύει το μέτρον, δεν έδειξε λελογισμένη αυτοσυγκράτηση και εγκράτεια τόσο στα υλικά αγαθά, όσο κυρίως στις πνευματικές αξίες και τις ηθικές αρχές?
1: Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια κατεξοχήν καταναλωτική κοινωνία. Ο καταναλωτισμός είναι ασθένεια πλέον στην εποχή μας. Και όπως είπατε, για τον τόπο μας συγκεκριμένα, βέβαια και παγκοσμίως, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο στον τόπο μας που χτυπά, είναι αυτός ο καταναλωτισμός ο οποίος ως ασθένεια έχει διαποτίσει τους πάντες. Έρχεται να μορφωθεί μέσα μας μια συνείδηση ότι έχουμε ανάγκη όλα εκείνα τα οποία μας σερβίρουν οι διαφημιστικές εταιρείες μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε ότι σκοπός πλέον όλων αυτών οι οποίοι ασχολούνται με το λεγόμενο marketing, με την αγορά δηλαδή, δεν είναι να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων, είναι να δημιουργούν ανάγκες στους ανθρώπους προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να διακινούνται τα αγαθά τα οποία έρχονται κάθε φορά να δώσουν οι εταιρείες. Αυτός λοιπόν ο καταναλωτισμός μας έκανε να μπερδέψουμε τον ευδαιμονισμό με την ευδαιμονία. Δηλαδή χάσαμε την αίσθηση ότι για να είναι κάποιος ευτυχής χρειάζεται να έχει πρώτα-πρώτα καθαρή συνείδηση και μετά να έχει τα απαραίτητα προς το ζήν, και νομίσαμε ότι η ευτυχία είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ακόμη και εις βάρος των συνανθρώπων μας. Και αυτό γίνεται. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία παγκοσμίως. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω παγκοσμίως. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία οι λίγοι τρώνε με χρυσά κουτάλια και οι πολλοί ψάχνουν τους σκουπιδοντενικέδες για να βρουν λίγο σάπιο ξεροκόμματο για να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή. Όπως λοιπόν αναφέρατε, είναι γεγονός ότι αυτή η κρίση, η οικονομική όπως συνηθίσαμε να λέμε, η οποία χτύπησε και τη δική μας την πόρτα εδώ στο δικό μας τόπο, αλλά η οποία είναι παγκόσμιο πλέον γεγονός, δεν οφείλεται στην έλλειψη υλικών αγαθών. Οφείλεται στο γεγονός ότι χάσαμε την αίσθηση του μέτρου, πάψαμε να είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας και άρα με αυτόν τον τρόπο αφαιθήκαμε σε εκείνους οι οποίοι μας λένε ότι αυτό έχεις ανάγκη, αυτό να πάρεις, αυτό έχεις ανάγκη, αυτό να πάρεις. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να κυριαρχήσω στον εαυτό μου να είμαι εγκρατής, άρα λοιπόν πηγαίνω με τον σειρμό. Ό,τι μου λένε οι άλλοι, αυτό και κάνω. Μέσα στην Εκκλησία, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να φωνάζουμε δυνατά ότι ο άνθρωπος έχει κάτι πολύ διαφορετικό από όλους τους άλλους έμβιους οργανισμούς και αυτό λέγεται λογική, και ο νους του ανθρώπου, η λογική του είναι κυρίαρχος και για την Εκκλησία. Είναι ένα χάρισμα που έχει λάβει από τον Θεό να μπορεί να τιθασεύει αυτά τα οποία ζητάει ο πεπτωκός άνθρωπος που όλοι έχουμε μέσα μας. Είδατε τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρω ότι είναι εκείνο το οποίο είναι καλό, αλλά δυστυχώς έρχεται αυτός ο πεπτωκός άνθρωπος που κρύβω μέσα μου και μου λέει να κάνεις εκείνο το οποίο είναι κακό και πως σε καταστρέφει. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να δημιουργήσει ανθρώπους εγκρατείς, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να αντιθασεύουν με τη δύναμη του λογικού τους, του λόγου τους, να τη θασεύουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όλα εκείνα τα οποία ζητάει η σάρκα, εκείνα τα οποία ζητάει, αν θέλετε, ο κόσμος εντός εισαγωγικών, γιατί ο κόσμος στην εκκλησιαστική γλώσσα και στην Αγία Γραφή είναι η αμαρτία, είναι αυτά τα οποία μας προκαλούν τα πάθη.
0: Πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα με συμφέρει,
1: λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Θεοφιλέστατε, συμφωνώ απόλυτα με τις σκέψεις αυτές. Σήμερα είπαμε ότι αυτό το κάνει το μάρκετινγκ και η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβάλλουν πάντα κατανοητικά πρότυπα κτλ. Βλέπουμε όμως και στον αρχαίο κόσμο και στην αρχαία κοινωνία υπήρχε το ίδιο πρόβλημα, γιατί ο άνθρωπος είναι άπλιστος και δεν τηρεί το μέτρο. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμη από την αρχαιότητα αυτό το παν μέτρων άριστον και μηδέν άγαν, που ήταν αποφθέγματα τίποτε το υπερβολικό, το μέτρο. Και σήμερα έχουμε χάσει το μέτρο. Άρα και τότε υπήρχε. Σας λέω ακόμη κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χίλων λέει «εγκράτη ανάσκη». Και ο Σωκράτης λέει «η εγκράτεια παρέχει αξιομνημόνευτες ευχαριστήσεις». Και ούτω καθεξής και άλλοι πολλοί. Και θα ήθελα να δούμε ότι αυτή η ροπή και η τάση του ανθρώπου για υπερκαταναλωτισμό και για υπερβάση του μέτρου είναι... δεν είναι των τελευταίων ετών. Ενδεχομένως τώρα τελευταία, όπως καλά είπατε, φαίνεται πιο πολύ. Είναι όμως εγγενής, φαίνεται αυτή η επιθυμία του ανθρώπου να έχει αυτή την, πώς να πω, την υπέρβαση και την υπερβολή.
1: Είπατε αυτούς τους αρχαίους σοφούς, οι οποίοι έχουν πει αυτά τα όμορφα και πολύ εύστοχα λόγια, και έρχεται στο νου μου αυτό το οποίο επίσης είχε πει ο Σωκράτης, τον οποίο αναφέρατε, ότι μεγίστη αρχή η βασιλεία, αρίστη δε το εαυτού άρχην. Ότι δηλαδή είναι πολύ μεγάλο,
0: έτσι,
1: αξίωμα το να είσαι βασιλιάς. Όμως άριστο αξίωμα είναι το να μπορείς να κυριαρχείς στον εαυτό σου. Όντως, όχι από τα αρχαία χρόνια, από την πρώτη, αν θέλετε, στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου, έρχεται η Αγία Γραφή και μας λέει ότι αυτή η κυριαρχία επί του εαυτού μας είναι αυτό το οποίο μας κρατάει να μείνουμε άνθρωποι με άλφα όμως κεφαλαίο, δηλαδή όπως δημιουργηθήκαμε από τον Δημιουργό μας Θεό. Γιατί το λέω αυτό? Ας ανατρέξουμε με το νου μας στη γνωστή ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, κοσμημένοι, στολισμένοι με το αυτεξούσιο. Τι θα πει αυτεξούσιο, τι θα πει ελευθερία? Ελευθερία θα πει να έχω επιλογές και να διαλέγω το καλύτερο. Αν ο Θεός μέσα στον Παράδεισο είχε φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα και δεν τους είχε βάλει την εντολή ότι δεν θα φάτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα ήταν ελεύθεροι. Γιατί μετά θα ήταν μονόδρομος ο Παράδεισος, δεν θα υπήρχε ελευθερία, απομακρύνσεως από το θέλημα του Θεού. Τους λέει λοιπόν, μη δοκιμάσετε από αυτό το δέντρο, όλα τα άλλα θα τα δοκιμάσετε, όχι όμως από αυτό. Και τότε τι γίνεται, όπως λένε οι πατέρες όλοι, τότε ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να κυριαρχήσει στον εαυτό του, δεν μπορεί να είναι εγκρατής, εφόσον η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα της εγκρατείας. Δοκιμάζει από το απαγορευμένο δέντρο, το οποίο δεν είναι κακό. Δεν λέει η Αγία Γραφή ότι είναι κακό. Πρώτα-πρώτα δεν θα μπορούσε να είναι κακό. Εφόσον ήταν δημιούργημα Θεού, δεν μπορούσε να είναι κακό. Ο Θεός τα πάντα τα έφτιαξε καλαλία. Απαγορευμένο ήταν. Για να μπορεί ο άνθρωπος να τιθασεύει τον εαυτό του, να μπορεί να είναι κυρίαρχος του εαυτού του, γιατί ήταν πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Το μεγάλο προνόμιο, αλλά και η μεγάλη βεβαίως ευθύνη. Δοκιμάζει από τον απαγορευμένο καρπό και τι γίνεται εκείνη την ώρα? Το γνωστό αποτέλεσμα. Ο Μεν Αδάμ και η Εύα φεύγουν από τον Παράδεισο, εξορίζονται από αυτήν την ευδαιμονία της κοινωνίας με τον Θεό που ονομάζεται Παράδεισος μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή. Μέσα στον κάθε άνθρωπο, απόγονο του Αδάμ και της Εύας, υπάρχει η ροπή προς το κακό, η ροπή προς την παράβαση του Θείου Θελήματος. Και αυτό είναι που μας κάνει να βλέπουμε ότι σε όλες τις εποχές, όπως αναφέρατε αυτά τα όμορφα σοφά παραδείγματα των αρχαίων προγόνων μας, σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος να παλεύει με τον κακό εαυτό του, ο οποίος κακός εαυτός του, παρότι έχει γίνει δευτέρα φύσης, δεν είναι η πρώτη φύση η οποία πλάστηκε από τα δημιουργικά χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος όταν πλάστηκε από τον Θεό, πλάστηκε ελεύθερος να μπορεί να επιλέγει το καλό. Αυτή η επιλογή του καλού σημαίνει συμμόρφωση με το θείο θέλημα. Όταν ο άνθρωπος πάβει να συμμορφώνεται με το θείο θέλημα, τότε χάνει την αίσθηση της αυτοκυριαρχίας και χάνοντας την εγκράτεια για την οποία συζητάμε, ο άνθρωπος ζει μέσα σε μία σύψη, σε μία διαφθορά και πλέον το ένα κακό φέρνει το άλλο και φτάνουμε σε σημεία της ανθρωπίνης ιστορίας ή σε καιρούς όπως αυτός ο καιρός τον οποίο εμείς ζούμε, όπου σε μία εποχή που με το πάτημα ενός κουμπιού κάνεις πράγματα τα οποία τα παλιότερα χρόνια δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί κανείς, σε μία εποχή που πατήσαμε στο φεγγάρι και κάνουμε βόλτες στο διάστημα και σκοπεύουμε να πάμε ως άνθρωποι και στον Άρη, μέσα σε μια τέτοια εποχή να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον κόσμο που σφάζονται μεταξύ τους, άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν μέσα στα σκουπίδια να βρουν ένα κομμάτι φαγητό. Αυτή είναι η διαφθορά η οποία ήλθε ως συνέπεια της απολίας αυτού του καθομοίωση το οποίο είχε στολιστεί ο άνθρωπος από τον Θεό. Αυτό το καθομοίωση, αυτό το κατοικώνα και καθομοίωση ήταν η κυριαρχία του ανθρώπου επί του εαυτού του, επί των ενστίκτων. Τα ένστικτα είναι κοινά σε όλα τα έμβια όντα, δηλαδή και τα ζώα, τα υπόλοιπα και ο άνθρωπος ως έμβιον έχει ένστικτα. Όμως τα ζώα έχουν μόνο ένστικτα. Ο άνθρωπος εκτός από τα ένστικτα έχει τον λογικό νου, ο οποίος τον κάνει να κυριαρχεί πάνω στα ένστικτά του. Και αυτό είναι το οποίο τον διακρίνει και τον κάνει βασιλέα της κτήσεως. Όταν ο άνθρωπος αφήσει αυτόν τον ηγεμόνα νου και γίνει άνθρωπος των ενστίκτων, τότε θα γίνει αυτό το οποίο λέει ο προφήτης Δαβίδ, άνθρωπος εν τιμιών ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Επιτρέψτε μου, αν ανοίξετε ένα μέσο ενημέρωσης, είτε λέγεται εφημερίδα, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε οτιδήποτε άλλο, και δείτε το τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα, δυστυχώς αναρωτιέται κανείς, εν τέλει ζούμε σε κοινωνία ανθρωπίνων προσώπων ή σε μια ζούγκλα αγρίων θηρίων όπου το μεγάλο θηρίο τρώει το μικρό.
0: Πολύ ωραία. Άρα αιτία της ελλείψεως εγκρατείας είναι ο εγωισμός του ανθρώπου, είναι η φιλαυτία, είναι η υπερηφάνεια. Από ό,τι είπατε, αυτό βγαίνει, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν θέλησε να τηρήσει ούτε την εντολή του Θεού, ούτε την έννοια του μέτρου, αλλά υπερεύει όλα αυτά. Αλλά αυτή η εγκράτεια, θεοφιλέστατε, δεν αναφέρεται, όπως είπατε, μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και οι αισθητικές αξίες, έτσι, που μάλιστα εκεί χρειάζεται και περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, στους εφήβους και τους νέους, που σήμερα βρίσκονται μπροστά σε μία φοβερή πρόκληση, σε μία αντιπνευματική περίοδο, σε άλλα πρότυπα που προβάλλονται καθημερινώς. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια και προσπάθεια από τους λεγόμενους κοινωνικούς και πνευματικούς φορείς, έτσι δεν είναι? Είτε αυτό λέγεται εκκλησία, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται κοινωνία γενικότερα.
1: Πάντα ο κόσμος εν το πονηρό κοίται, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής. Πολύ όμως περισσότερο σε αυτήν την υλοκρατούμενη εποχή στην οποία ζούμε, όπου, επιτρέψτε μου να το πω έτσι για να το καταλάβουμε, οι αναθυμιάσεις από τη σύψη που υπάρχει στις ψυχές των ανθρώπων έχουν κατακλείσει τον ορίζοντα, τον πνευματικό, και πλέον ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, πολύ περισσότερο ο νέος άνθρωπος, χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικός, να έχει πάντα σε μεγάλη προσοχή τις αισθήσεις του, προκειμένου να μην μείνει ανοιχτό κανένα παράθυρο και εισέλθει μέσα όλη αυτή η καπινιά, η οποία δεν μπορεί παρά να μουντζρώσει το σπίτι. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Συγκλητική, η οποία λέει σε ένα σημείο των διδασκαλιών της: «Πώς δύναται οίκος καπνού εκ των έξωθεν κινηθέντος και των θηρίδων ανεωγμένων μη μελένεστε?» Πώς είναι δυνατόν, λέει, ένα σπίτι όταν έξω
0: υπάρχει φωτιά και
1: καπνός, μέσα να μην γίνει γεμάτο μουτζούρα όταν ανοίξουν τα παράθυρα και οι πόρτες. Τι χρειάζεται λοιπόν να γίνει? Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτές τις πόρτες, σε αυτά τα παράθυρα. Και αυτές οι πόρτες και αυτά τα παράθυρα δεν είναι παρά οι αισθήσεις. τις οποίες έχουμε. Θα μου πεις και τι θα κάνουμε, δεν θα λειτουργούν οι ασθένειες μας. Βεβαίως θα λειτουργούν. Χρειάζεται όμως να ξέρουμε τι θα επιτρέπουμε να εισέλθει στον πνευματικό μας εσωτερικό κόσμο και τι δεν θα επιτρέπουμε να εισέλθει στον εσωτερικό πνευματικό μας κόσμο. Και να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, τις οποίες κάθε φορά έχουμε, αυτά τα ψυχοδυναμικά, βάσει των οποίων μπορούμε να αντιστρατευθούμε όλα εκείνα τα οποία θέλουν να μας ρίξουν κάτω πνευματικά και να μας καταστρέψουν. Αυτή η διάκριση είναι η μεγαλύτερη των αρετών, η οποία έρχεται κάθε φορά μέσα από την εμπειρία την οποία αποκτάει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος πνευματικά. Ήθελα να αναφέρω αυτό το οποίο λέει ο σοφός Σολομών. Υπάρχουν περιστάσεις, λέει, που πρέπει να σιωπήσεις και περιστάσεις που πρέπει να μιλήσεις. Αν ένα σπίτι, λέει, έπρεπε να είναι πάντα ανοιχτό, δεν θα τοποθετούσαν πόρτες. Και αν έπρεπε να είναι πάντα κλειστό, δεν θα χρειαζόταν φρουρός. Γι' αυτό υπάρχει πόρτα και φρουρά, για να χρησιμοποιούμε το καθένα στον κατάλληλο χρόνο. Αυτό που λέει ο σοφός Σολομών για τη γλώσσα ισχύει για όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει και πόρτα και φρουρός. Οπότε να ξέρουμε πότε επιτρέπουμε σε κάτι να εισέλθει και πότε δεν επιτρέπουμε σε κάτι να εισέλθει. Πότε επιτρέπουμε σε κάτι να εξέλθει από μέσα από την καρδιά μας και πότε όχι. Αυτή η εγκράτεια των αισθήσεων είναι που γιγαντώνει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κάνει εδραίο και αμετακίνητο και μπορεί ο άνθρωπος να βαδίζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο διαρκώς αφορώντας προς τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Να έχει δηλαδή μια ανωδική πορεία προς τον ουρανό. Ιδάλλως ο άνθρωπος κατακριμίζεται, γίνεται σαν το καλάμι το οποίο το φυσάει ο αέρας ή το πηγαίνει όπου ο αέρας έχει κατεύθυνση και πλέον ο άνθρωπος αυτός χάνει τον προσανατολισμό του και όχι μόνο, χάνει και τον προορισμό του εν τέλει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και μάλιστα ο άνθρωπος σήμερα, όπως είπατε, που ζει μέσα σε αυτή την πρόξη και την καταναλωτική μανία, εάν δεν έχει εσωτερικές παρορμήσεις και ηθικές δυνάμεις να αγωνίζεται και να διαφοροποιεί και να διακρίνει τα αιώνια από τα εφήμερα, ασφαλώς θα παρασυρθεί από το πνεύμα αυτό. Και μέσα, θα μου επιτρέψετε, το είπατε και εσείς προηγουμένως από την Αγία Γραφή, που είναι ένα πολύ ωραίο χωρίο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Πας αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται». Εκείνοι μένουν είναι αφθαρτών στέφανον λάβωση, ημείς δε άφθαρτων. Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία όλοι αγωνίζονται. Πώς αγωνίζονται όμως και με ποιο σκοπό και με ποιο στόχο. Αγωνίζονται για να αποκτήσουν υλικά, αγαθά και τίτλους. Τότε θα πάρουν ένα στεφάνι, ένα βραβείο, έναν έπαινο, ο οποίος όμως θα είναι φθαρτός. Ενώ ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, λέει εδώ ο μεγάλος αυτός Απόστολος, θα πάρει στέφανον άφθαρτον. Αυτό δεν μας δείπει σήμερα, δε φιλέστατε.
1: Μου δίνετε μια καλή ευκαιρία να συνεχίσω σε αυτό το χωρίο το οποίο αναφέρατε από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και να πω ότι από την εποχή εκείνη ο αθλητικός κανονισμός όριζε στο μέλλοντα αθλητή επί 10 μήνες πριν από τους αγώνες και γαστριμαργίας και λαγνίας και μέθης και πάντων κρατεί των παθών, εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ρωτάει ένας άλλος ερμηνευτής, ο Οικουμένιος, πώς εμείς δηλαδή, οι άφθαρτον προσδοκώντες στέφανον, ούκαν μάλλον εγκρατευσόμεθα εκ πάντων των βλαπτόντων, πώς εμείς οι οποίοι δεν είμαστε σαν εκείνους τους αθλητές οι οποίοι θα παίρνανε ένα στεφάνι ελιάς, αλλά εμείς προσδοκούμε αυτό το αμάραντο στεφάνι, το οποίο θα μας δώσει ο Θεός και είναι η αιώνια ζωή. Πώς εμείς δεν πρέπει να κάνουμε εγκράτεια πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία έκαναν οι αθλητές την εποχή εκείνη που έγραφε ο Απόστολος Παύλος αυτή την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και μάλιστα στην εποχή μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, φαίνεται απλοϊκό το παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι μπορούν οι πάντες να καταλάβουν από αυτό το τι αγώνας χρειάζεται στον άνθρωπο προκειμένου να καταφέρει τόσο μεγάλο βραβείο όπως η Βασιλεία των Ουρανών. Μην ξεχνάμε ότι οι αστροναύτες, οι οποίοι κάθε τόσο πηγαίνουν στο διάστημα, προκειμένου να πετάξουν στο διάστημα, υποβάλλονται σε τρομερές ασκήσεις. Σε ειδική δίαιτα, αποχή από ψυχαγωγίες, από συντροφιές, απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, στερήσεις διάφορες. Αν λοιπόν σε ένα τέτοιο ολιγοήμερο πέταγμα στο υλικό σύμπαν χρειάζεται τόση άσκηση εγκρατείας εκ των προτέρων και αυτοκυριαρχίας και επιβολής πάνω και στις πιο νόμιμες ανάγκες, Δεν χρειάζεται καμιά ασκητική προκειμένου να πετάξει ψυχή στο πνευματικό ουρανό για να συναντήσει τον δημιουργό της.
0: Πολύ καλό.
1: Αυτά πρέπει να μας απασχολούν και να σκεφτόμαστε ότι τα όδη πρόσκαιρα τα δεϊκή αιώνια και να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας.
0: Είναι και συναφές με αυτό, Θεοφιλέστατε, και το, η Ευαγγελική περικοπή στον πλούσιο με τον Λάζαρο. Εκεί βέβαια ο πλούσιος καταδαπανούσε τα πάντα, ζούσε ευτυχισμένος, αλλά για τον κόσμο τούτον. Μετά όμως τα πράγματα άλλαξαν, γιατί ο Λάζαρος μπορεί να εστερεί το τα πάντα, είχε όμως μέσα του αυτή την αρετή ώστε πράγματι να απολαύσει τα αγαθά της δικής του ταπεινώσεως και ασκήσεως. Και το είδαμε εκεί στην παραβολή αυτή, ότι χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ ημών και ημών. Φαίνεται ακριβώς ο λόγος του Θεού γύρω από αυτό. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον καταναλωτισμό, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Μέγας Αντώνιος. Λέει εγκρατής γενού, γλώσσης και κοιλίας. Είναι δύο πράγματα και δύο, θα έλεγα σήμερα, αδυναμίες του ανθρώπου. Γιατί σήμερα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει λόγος και δεν ακούγονται πολλά. Λέγονται, γράφονται πάρα πολλά. Τι όμως βγαίνει από όλα αυτά, τι ωφελεί? Αν ακούσουμε ειδήσεις, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε άλλο που δεν είναι πνευματικό, κανείς βλέπει φλιαρίες, έτσι μια ακατάσκητη, ένας ακατάσκητος βερμπαλισμός, χωρίς ουσία τελικά. Έτσι. Και όταν κανείς πάλι είναι και δούλος της κοιλίας, τότε η κοιλία εμποδίζει το νου να εμβαθύνει και να σκεφτεί περισσότερο. Θα μου πείτε τώρα ότι ο Άγιος Αντώνιος ήταν ασκητής. Ναι, αλλά δεν μιλάει για τους ασκητές μόνο, μιλάει για όλους τους ανθρώπους.
1: Μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Και το θέμα της εγκρατείας στο φαγητό, το οποίο αναφέρατε, είναι πάρα πολύ βασικό, διότι είναι αυτό που, όπως αναφέραμε και όπως αναφέρει η Αγία Γραφή, απετέλεσε το πρώτο στάδιο της πτώσεως του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Φαγητό ήταν εκείνο το οποίο τους είχε πει ο Θεός να εγκρατεύονται, δηλαδή αυτό το απαγορευμένο δέντρο, να μην γευθούν, προκειμένου να μείνουν μέσα στον Παράδεισο. Και ζούσαμε και ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία όπου πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει το μέτρο, ενώ σκοπός της διατροφής είναι να μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώνει, να μπορεί να μένει στη ζωή. Είχαμε φτάσει να γίνεται αυτό το οποίο ο πολλής λαός λέει, ότι κάποιοι δεν έτρωγαν για να ζήσουν, αλλά ζούσαν για να τρώνε. Και μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης για τρεις τάξεις που έχει το φαγητό, τρεις τάξεις ανθρώπων. Είναι, λέει, η εγκράτεια, είναι η αυτάρκεια και είναι και ο κόρος. Εγκράτεια είναι όταν θέλεις ακόμη να φας και εσύ σηκώνεσαι από το τραπέζι λιγάκι πεινασμένος. Αυτάρκεια όταν φας αρκετά και κόρος όταν πάρα χορτάσεις. Αν δεν μπορείς να φυλάξεις, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, αν δεν μπορείς να φυλάξεις πάντα τα δύο πρώτα, πράγμα το οποίο πρέπει να προσπαθείς, τουλάχιστον απόφυγε οπωσδήποτε το τρίτο, τον κόρο, να μην παραχορταίνεις. Γι' αυτό ο Κύριός μας είχε πει τα λόγια τα οποία είναι πάντα επίκαιρα. «Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι, ότι πεινάσετε», λέει στο κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο. Αλίμονος στον άνθρωπο ο οποίος έχει σκοπό της ζωής του απλώς και μόνο την απόλαυση του φαγητού. Βεβαίως, όχι ότι το φαγητό είναι η μόνη, αν θέλετε, ροπή των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εγκράτεια. Πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε στις οποίες ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να είναι εγκρατής. Και όπως εσείς εύστοχα αναφέρατε, μια τέτοια περίπτωση είναι το θέμα της γλώσσας. Ότι ο καθένας αρχίζει να μιλάει και να λέει πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα έχει περάσει από το κόσκινο, αν ωφελούν, αν είναι καλά, αν θα μπορέσουν αυτά τα λόγια τα οποία είπε να τον οδηγήσουν σε κάτι το οποίο είναι ιδεοδέστερο και καλύτερο. Αυτή η απροσεξία ως προς τον λόγο είναι που πρέπει να μας προβληματίζει, ιδίω στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί και τα μέσα επικοινωνίας, τα τεχνολογικά, και θα πρέπει όχι μόνο να προσέχουμε το τι λέμε, θα πρέπει να προσέχουμε και το τι ακούμε. Και να περνάμε όλα αυτά μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου, μέσα από το πρίσμα του θελήματος του Θεού. Επιτρέψτε μου για να κλείσω αυτή την σκέψη. Κάποτε ρώτησε ένας τον Σοκράτη, τον αρχαίο φιλόσοφο, λέγοντας: «Δάσκαλε, έχω να σου διηγηθώ πως ένας φίλος σου...» «Στάσου», τον διακόπτει ο Σοκράτης. «Πέρασες από 3 κόσκινα, εκείνο που έχεις να μου πεις?» «Ποια είναι αυτά τα 3 κόσκινα?» τον ρωτάει το Σοκράτη. «Το πρώτο», απαντά ο Σοκράτης, «είναι το κόσκινο της αλήθειας. Εξακρίβωσες σαν εκείνο που θα μου πεις την αλήθεια?» «Όχι, γιατί άκουσα άλλοι να το λένε», απάντησε ο συνομιλητής. «Τότε», λέει ο Σοκράτης, «μήπως το πέρασες από το δεύτερο κόσκινο, το κόσκινο της καλοσύνης? Ό,τι έχεις να μου πεις, εάν δεν είναι αληθινό, τουλάχιστον είναι καλό?» «Να σου πω», το απαντάει ο συνομιλητής, «την αλήθεια όχι και τόσο». «Τότε», του λέει ο Σοκράτης, «ας δούμε αν το πέρασες από το τρίτο κόσκινο, το κόσκινο της ανάγκης. Ό,τι έχεις να μου πεις είναι αναγκαίο και πρέπει εξάπαντος να το μάθω?» Ο συνομιλητής του λέει: «Για να είμαι ειλικρινής, αναγκαίο δεν είναι». Και τότε ο Σοκράτης του απαντάει: «Τότε, αφού δεν είναι αληθινό, αφού δεν είναι καλό και αφού δεν είναι αναγκαίο, άφησέ το να ξεχαστεί και ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο». Πόσες φορές, κύριε Καζά, θα είχαμε αποφύγει φιλονικίες, δυσαρέσκειες με τους άλλους, με φίλους, με συνεργάτες, εάν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία ονομάζει κόσκινα ο αρχαίος ημών πρόγονος, ο σοφός Σοκράτης.
0: Πολύ ωραία. Και μου θυμίζει αυτό πάλι που είναι από την αρχαία λογοτεχνία μας. «Παν ό,τι αν μέλησε ρίν, πρώτερον επισκόπη τη γνώμη σου». Ό,τι πρόκειται να πεις, πρώτα ελέγξέ το, να δεις. Και στο άλλο που είπατε προηγουμένως μου θυμίζει τον Ισοκράτη προς το Δημόνικο, που του λέει εκεί πέρα στις συμβουλές, του λέει: «Κοίταξε να δεις, να σηκώνεσαι από το τραπέζι ενώ ακόμη πεινάς, να σταματάς τις ασκήσεις, τις γυμναστικές, ενώ ακόμη μπορείς να συνεχίσεις να ασκήσει». Τον εδίδασκε και δηλαδή να μάθει το μέτρο, την εγκράτεια και την όλη, ας πούμε, αγωγή του, ώστε να είναι σύμφωνα με το μέτρο και τα δεδομένα. Όμως στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την πολύ επικοδομητική κατά την απόψη μου συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πιδάβου, τον πατέρα Καλίνικο. Θεοφιλέστατε, αναφέρατε μερικά βέβαια, μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα περιστατικά που αναφέρονται στην Αγία Γραφή ή Παλαιά ή Καινή Διαθήκη που είναι σχετικά με την εγκράτεια. Μερικά αναφέραμε. Και είπατε και μάλιστα και από τον Παράδεισο που ήταν η πρώτη άσκηση, αλλά και άλλα μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Έχουμε 38 παραδείγματα και υποδείγματα εγκρατείας. Θα ήθελα να θυμίσω ένα, ότι στα ανάκτορα της Βαβυλώνος έζησε ο Δανιήλ. Ιουδαίος ήταν και βρέθηκε στα πολυτελέστατα ανάκτορα της Βαβυλώνος, όπου έμενε ο τότε ισχυρότερος βασιλιάς του κόσμου, Ναβουχοδονόσορ. Πώς έγινε αυτό? Ο Ναβουχοδονόσορ είχε διατάξει να προσληφθούν στην αυλή των ανακτόρων 4 Ιουδαίοι νέοι για να ανατραφούν και να σπουδάσουν και να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες θέσεις υπεύθυνες απέρα της αυτοκρατορίας. Αυτοί οι νέοι λοιπόν ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, που μόλις προσλήφθηκαν από τον βασιλιά μετονομάστηκαν Βαλτάσαρ, Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγό. Θα περίμενε κανείς οι 4 αυτοί νέοι να αφομοιωθούν μέσα στο περιβάλλον εκείνο, να αποκτήσουν ήθη και έθιμα ιδωλολατρικά όπως ήταν τότε. Τα ανάκτορα δεν μπόρεσαν όμως να τους διαφθείρουν. Άλλαξαν ονόματα, πίστη όμως δεν άλλαξαν. Απόδειξη της σταθερότητός τους στη θρησκεία των πατέρων τους είναι και το γεγονός ότι ενώ ο βασιλιάς διέταξε οι νέοι αυτοί να τρώνε τα εκλεκτά φαγητά των ανακτόρων που παρασκευάζονταν από τα ειδωλόθητα, δηλαδή από τα ζώα που είχαν προσφερθεί ως θυσία στους βωμούς, οι νέοι αυτοί αρνήθηκαν να φάνε και έπεισαν τον υπεύθυνο της διατροφής ότι αν τρώνε όσπρια, όχι μόνο δεν θα δυνατήσουν όπως φοβόταν εκείνος, αλλά θα διακρίνονται μάλιστα ανάμεσα στους συνομιλίκους νέους. Ορισμένα δε γεγονότα έγιναν αφορμή να διαλάμψουν οι αρετές των 4 αυτών εχμαλώτων νέων και ιδιαιτέρως του Δανιήλ, ο οποίος παρουσιάζεται ως αρχηγός αυτής της ομάδος. Να λοιπόν ένα 38 παράδειγμα το οποίο υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσης να πούμε ένα άλλο το οποίο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Να πούμε για το θέμα των Σοδόμων και των Γομόρων. Γιατί κατεστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα? Υπάρχει μία φράση την οποία περιέχει η Παλαιά Διαθήκη που είναι η αιτιολογία της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων. Δια το είναι, λέει, αυτούς σάρκας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γίνει πλέον σαρκικοί. Είχαν χάσει κάθε αίσθηση του γεγονότος ότι είναι άνθρωποι, ότι πρέπει να τιθασεύουν τις αισθήσεις με τον κυρίαρχο νου. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν πλέον, ας μου επιτραπεί, ως ζώα, με τα ένστικτα, τίποτα άλλο. Και άλλο επίσης σπουδαίο παράδειγμα και υπόδειγμα δυνάμεως πνευματικής και εγκρατείας είναι αυτό το οποίο η Εκκλησία θέτει στην καρδιά της λειτουργικής ζωής τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Πάγκαλος Ιωσήφ, ο οποίος όταν ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση από την γυναίκα του Πετεφρή, προτίμησε να βγει γυμνός έξω από το δωμάτιο για να μην πέσει σε αμαρτία
0: και
1: ούκε σχήνετο από τα μάτια των ανθρώπων, παρά να ντροπιαστεί στα μάτια του Θεού, τον οποίο βεβαίως είχε την αίσθηση ο Πάγκαλος Ιωσήφ ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τον έβλεπε αν διέπρατε την αμαρτία. Αντίστροφα, να δείξουμε τη δύναμη την οποία έχει η αμαρτία, η οποία χτυπάει μέσα από τις αισθήσεις τον άνθρωπο, και να πούμε, κύριε Καζά, αυτό το οποίο πολλοί άνθρωποι ίσως γνωρίζουν αλλά ίσως όχι σε λεπτομέρειες. Λέμε ότι ο προφήτης Δαβίδ είχε πέσει σε ένα διπλό αμάρτημα. Το αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Ο άνθρωπος αυτός, ο Δαβίδ, ο οποίος έμεινε μετά υπόδειγμα βεβαίως μετανοίας με τους περίφημους ψαλμούς που έγραψε με κορονίδα τον Πεντηκοστό, ελέησον ο Θεός, αυτό λοιπόν το υπόδειγμα της μετανοίας που είχε πέσει σε αυτό το διπλό αμάρτημα να σκοτώσει άνθρωπο προκειμένου να αποκτήσει παρανόμως τη γυναίκα αυτού τον οποίον εσκότωσε, έπεσε σε αυτό το αμάρτημα διότι δεν πρόσεξε τα μάτια του. Γιατί αυτή τη Βερσαβεέ την είδε όταν λουζόταν και εκεί πλέον μέσα από την όραση ήρθε η επιθυμία η κακή, η οποία τον οδηγεί στο έγκλημα του φόνου, στην αμαρτία της μοιχείας, και πλέον ο Δαβίδ, έχοντας πέσει σε αυτό το διπλό αμάρτημα. Ευτυχώς έρχεται σε αυτόν μετά από το κήρυγμα το οποίο του έκανε ο προφήτης Νάθαν και μετανοεί και μένει ως υπόδειγμα βεβαίως μετανοίας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το διπλό αμάρτημα του Δαβίδ προήλθε από ένα βλέμμα το οποίο έριξε
0: από σε αυτή τις που είπαμε
1: τη γυναίκα η οποία ανήκε σε άλλον άνδρα. Και τελικά από αυτό το βλέμμα το άτοπο εισήλθε μέσα στην ψυχή του η άτακτη επιθυμία και ο άνθρωπος αυτός έγινε έρμεο ενός πάθους. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως λέει ο πολλής λαός, όταν παίζεις με τη φωτιά είναι δύσκολο να μην κάψεις τα δάχτυλά σου.
0: Και λέει ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, και αν δεν τα κάψεις θα τα μουτζρώσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Με το κάρβουνο, αν είναι κλειστό. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, μου επιτρέπετε Θεοφιλέστατε, και μια θέση από την Σοφία Σιράχ σχετική με αυτά που είπατε. Λέει, μην πορεύεσαι πίσω από τις επιθυμίες σου και εμπόδιζε τον εαυτό σου από τις αρτικές ωρέξεις σου. Εντολή αυτή η οποία είναι διαχρονική και ισχύει και σήμερα. Και επίσης λέει εδώ πάλι ο Ιερός Αυγουστίνος κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης, λέει, η εγκράτεια καθαρίζει το πνεύμα από τις κακές σκέψεις, υποτάσσει τη σάρκα στο πνεύμα και διαλύει την κακή επιθυμία. Και το λέει αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος που είχε μία τραυματική εμπειρία στη ζωή του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έγινε Άγιος με την προσπάθειά του και τον αγώνα του.
1: Πάντα υπάρχει η μετάνοια.
0: Σαν τον Δαβίδ, γι' αυτό ήθελα να πω. Ναι.
1: Θα είναι το διαχρονικό κήρυγμα της Εκκλησίας η μετάνοια. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η μετάνοια δεν είναι απλώς να πω «Θεέ μου συγχώρεσέ με». Μετάνοια δεν είναι απλώς να πάω στον πνευματικό μου και να του ανακοινώσω αυτά τα οποία έχω πράξει. Μετάνοια σημαίνει να καταλάβω ότι έχω λυπήσει το Θεό με κάτι το οποίο έπραξα και να αγωνιστώ να μην τον ξανασταυρώσω διαπράττοντας την ίδια αμαρτία. Γι' αυτόν τον αγώνα λοιπόν του να μην ξανασταυρώνουμε τον Ιησού Χριστό με τις αμαρτίες μιλάμε αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε εγκρατείς, να κυριαρχούμε επάνω στον εαυτό μας, διότι αν δεν κυριαρχούμε επάνω στον εαυτό μας καταφέρουμε και πάλι χτυπήματα και καρφώματα στο άχραντο σώμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος για τις δικές μας αμαρτίες σταυρώθηκε πάνω στο Γολγοθά.
0: Θεοφιλέστε, να σας ρωτήσω κάτι. Ο εγκρατής άνθρωπος είναι ανελεύθερος, στερείται πραγμάτων και τι στερείται?
1: Πολύ εύστοχο αυτό το ερώτημα και ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι περιορίζει η εγκράτεια την ελευθερία. Αλλά όπως σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο περιορισμός είναι τόσος όσο περιορίζει ο νάρθηκας το σπασμένο πόδι ή όσο περιορίζουν οι γραμμές το τρένο. Δηλαδή, ίσα ίσα, χάρη σε αυτές τις γραμμές μπορεί και προχωρεί το τρένο. Ίσα ίσα, χάρη σε αυτό τον άρθικα, μπορεί να θεραπευθεί το σπασμένο χέρι. Ο εγκρατής λοιπόν γίνεται ελεύθερος από την κυριαρχία του κατώτερου εαυτού του. Διευθύνει αυτό στον εαυτό του. Δεν άγεται και φέρεται από τις αδυναμίες. Λέει η Αγία Γραφή, ο ποιόν την αμαρτία δούλωσε στη της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Απόστολο Παύλο λέει, πάντα μη έξεστε αλλού πάντα με συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, αλλά ούτε εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Αυτός ο άνθρωπος δεν σύρεται σαν άλογος από το χαλινό της σάρκας. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε κλειστά τα αυτιά μας. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι σε αυτά τα κηρύγματα της εποχής, ότι ελευθερία είναι το κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία είναι να κάνω το σωστό. Γιατί όταν κάνω ό,τι θέλω, επειδή μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο μεταπτωτικός άνθρωπος, δηλαδή η ροπή προς την αμαρτία. Αυτό το οποίο συνήθως θέλουμε είναι το κακό.
0: Νομίζω ότι είναι ελεύθερος, αυτό είναι.
1: Όταν όμως πράττω το κακό, είμαι δέσμιος. Κύριε Καζά, μην πηγαίνουμε μακριά. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Παλιά ακούγαμε ότι αυτά γίνονται στην Αμερική, άντε να γίνεται και τίποτα στην Αθήνα. Και τώρα στην δικιά μας, εδώ την περιοχή, στον τόπο μας, βλέπεις να έχουμε θύματα από ναρκωτικά. Γιατί. Αν ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πει ότι αυτό με καταστρέφει, το κόβω. Γιατί ο άνθρωπος όταν παίρνει τέτοιους δρόμους, μιλάμε για ταξίδια χωρίς επιστροφή, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει αυτά τα οποία λέμε εθισμούς? Αυτός ο εθισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σκλαβιά σε αυτό το οποίο είναι πάθος μου.
0: Ναι,
1: βλέπεις ο άλλος καπνίζει, δεν μπορεί να το κόψει το κάπνισμα. Βλέπει ο άλλος παίζει χαρτιά, δεν μπορεί να κόψει τη χαρτοπεξία. Ο άλλος πέφτει μέσα στην Εσχρή αμαρτία δεν μπορεί να κόψει αυτό το πάθος. Γιατί, αφού είμαι ελεύθερος, μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να κάνω επιστροφή και να γυρίσω πίσω και να μην ξαναπέσω σε αυτή την αμαρτία. Και όμως, και ξέρουμε πολύ καλά, ιδίως εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησιαστική λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ότι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έρχονται να εξομολογηθούν είναι γιατί δεν θέλουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια αμαρτήματα. Μα λες, γιατί να επαναλάβεις τα ίδια και τα ίδια, αφού θεωρείται ότι μετανόησες και δεν τα ξανάπραξες. Και όμως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κόψει την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία γίνεται πάθος.
0: Θα μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, κάτι που είχα διαβάσει στο Λαπαθιώτη τον ποιητή, ο οποίος και αυτός τελικά δυστυχώς αυτοκτόνησε. Νομίζουν αυτοί οι νέοι, για τους νέους μιλάμε, ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτές τις επιλογές, είτε στα ναρκωτικά, είτε στα πάθη τους κτλ. Και λέει εκεί, από βραδύς ξεκίνησα να πάω να βρούμε. Ξεκινήσαμε, στον πληθυντικό το λέει. Από βραδύς ξεκινήσαμε να πάμε να βρούμε τη χαρά, μα το πρωί ξαναγυρίσαμε με καταματωμένα τα φτερά. Το αποτέλεσμα αυτής της λεγόμενης ελευθερίας, όταν έρχεται το φως της ημέρας, και δεν είναι τυχαίο που είπε ότι από βραδύς κινήσαμε να πάμε να βρούμε τη χαρά σε ύποπτα στέκια και μέρη, το πρωί όμως που έρχεται το φως της ημέρας και της πραγματικότητας, βλέπουν τα φτερά τους τσακισμένα από αυτή την αμαρτία. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, να πω ότι πολλές φορές συγχρονιάτα, νέοι μας σήμερα και νέες που είναι ενταγμένες σε οργανώσεις έτσι, πνευματικές, χριστιανικές, χαίρονται τη ζωή τους. Ας λένε οι άλλοι ότι στερούνται από τα ξενύχτια και τα μπαράκια και οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτός ο νέος πηγαίνει στις κατασκηνώσεις, στα κατηχητικά, σε εκδρομές, σε φιλανθρωπικές καταστάσεις κτλ., χαίρεται τη δική του ζωή και τη δική του προσφορά στον συνάνθρωπο. Και δεν στερείται αυτά που νομίζουν αυτοί ότι δίνουν τη χαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Χρειάζεται και στην εποχή μας και ιδίως οι νέοι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι ένας αγώνας ανοίγεται μπροστά μας. Κάθε φορά που έρχεται ένας άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ουσιαστικά ένας αθλητής εισέρχεται στο στίβο. Αν καταλάβει ο κάθε άνθρωπος ότι είναι αθλητής και βρίσκεται σε ένα στίβο και θελήσει νόμιμα να αθληθεί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε όλα πάνε καλά. Αν ο άνθρωπος αφαιθεί και θεωρήσει ότι σε αυτή εδώ τη ζωή μπορεί να τα έχει όλα και να είναι το κέντρο του σύμπαντος, τότε αυτός ο άνθρωπος οδηγείται προς την καταστροφή. Είτε συντομότερα, είτε αργότερα. Είτε σε αυτόν τον κόσμο, είτε στον άλλο κόσμο, όπου εν τέλει είναι το τέρμα αυτού του δρόμου και η απονομή των επάθλων στους έντιμους αγωνιστές ή δυστυχώς η απονομή των τιμωριών σε εκείνους οι οποίοι δεν αθλήθηκαν νομίμως. Και όταν λέμε τιμωρίες, μην πάει το μυαλό μας ότι ο Θεός μας τιμωρεί, εμείς τιμωρούμε τους εαυτούς μας. Όταν ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος, όταν ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο ξεχάσει ότι υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να περιμένει ότι όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο θα τον υποδεχθεί ο Σωτήρας Κύριος. Αυτόν τον Σωτήρα Κύριο, αφού δεν τον αναγνωρίζω, πώς θα μου εμφανιστεί όταν θα φύγω από αυτόν εδώ τον κόσμο για να με εισοδεύσει στον παράδεισο? Ο ήλιος πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι αν εγώ θελήσω να έχω τα μάτια μου κλειστά, εννοείται ότι δεν μπορώ να ωφεληθώ από τις ακτίνες και το φως του ήλιου. Αν θέλω εγώ να ζω στο σκοτάδι, δεν μου φταίει ο ήλιος, ο οποίος είναι μεσουρανής και λάμπει. Εγώ φταίω γιατί κλείνω τα μάτια μου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε να αγωνιστούμε, να φύγουμε από αυτό το πνεύμα της νοθρότητας, από αυτό το πνεύμα της αφέσεως στις αισθήσεις και στα ένστικτα και να γίνουμε πρόσωπα, γιατί πρόσωπα μας έπλασε ο Δημιουργός μας Θεός. Να γίνουμε πρόσωπα με δυνάμεις εσωτερικές που θα μπορούμε να πούμε όχι στην αμαρτία και να λέμε ναι μόνο σε εκείνο το οποίο είναι αρετή. Βεβαίως, η οδός της αρετής, η οδός της εγκρατείας χρειάζεται να διανύεται με τον εκκλησιαστικό τρόπο. Τι θέλω να πω, να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση κύριε Καζά για να μην παρεξηγηθούμε από κάποιον. Ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να γίνουμε οι Φαρισαίοι οι οποίοι τηρούν κάποιους τύπους, όπως έλεγε ένας Φαρισαίος σε μια παραβολή του Κυρίου, ότι εγώ νηστεύω, εγώ κάνω και εγώ.
0: Φιλανθρωπίες και τέτοια, ναι.
1: Χρειάζεται να είμαστε οι άνθρωποι της ταπεινώσεως. Όπως είπαμε στην αρχή της συζητήσεώς μας και εύστοχα παρατηρήσατε, η ταπείνωση είναι το ξεκίνημα της ζωής της εγκρατείας. Άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός και βάζει κέντρο της ζωής του τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ιδάλλως θα πούμε εκείνο το οποίο λέει η Αγία Γραφή, ότι και ο διάβολος δεν τρώει ποτέ και ο διάβολος δεν κοιμάται ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς μιλάμε για εγκράτεια ως εκκλησιαστική αρετή. Δεν μιλάμε απλώς για μια εκγύμνεση του σώματος ή για μια εκγύμνεση του πνεύματος γενικά και αόριστα. Εμείς μιλάμε για το εισιτήριο στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και σήμερα πάρα πολλές κυρίες, ιδιαίτερα και δεσποινίδες, νηστεύουν πάρα πολύ, όχι όμως για την αρετή της νηστείας, αλλά για να έχουν διατηρήσουν καλό σώμα και τα λοιπά που κάνουν τις λεγόμενες δίαιτες. Με προλάβατε όμως, Θεοφιλέστατε, θα σας έκανα μια ερώτηση. Ποιες άλλες αρετές πρέπει να υπάρξουν ώστε να ενισχυθεί η εγκράτεια? Μας είπατε για την ταπείνωση, μας είπατε για την αυτοσυγκράτηση κτλ. Τι άλλο πρέπει να έχει κανείς?
1: Εκείνο το οποίο κυρίως χρειάζεται είναι η αίσθηση της ανεπάρκειάς μας ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αυτό που ονομάσαμε ταπείνωση. Διότι όταν κάποτε ρώτησαν τον Ιησού Χριστό οι μαθητές του, «Κύριε, τι δύναται σωθήνε?» Ο Κύριος τους απάντησε ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Αλλά διευκρίνησε, «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό». Ξέροντας λοιπόν ότι η σωτηρία είναι κάτι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο χωρίς τη δύναμη του Θεού, ερχόμαστε συνειρμικά σε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν ότι ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ονομάζει την εγκράτεια και την κατατάσσει μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν η εγκράτεια είναι μια χάρη η οποία δίνεται από το Θεό σε ποιους? Σε εκείνους που τη ζητάνε. Σε εκείνους οι οποίοι έχουν αίσθηση της ανεπαρκίας τους. Ο άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνω και τονίζω, και ας γίνομαι κουραστικός, ο άνθρωπος ο οποίος βάζει σαν κέντρο του σύμπαντος κόσμου τον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος όχι εγκρατής δεν μπορεί να είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών με καμία δύναμη. Για να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών και για να αποκτήσω την εγκράτεια, μαζί με την ταπείνωση, χρειάζεται η διαρκής εκζήτηση του ελέους και της χάριτος του Θεού. «Κύριε, είμαι αδύναμος, βοήθησέ με». Και τότε ο Θεός έρχεται και παίρνει από το χέρι τον άνθρωπο και τον οδηγεί, όπως έγινε τότε με τον Πέτρο, ο οποίος περπατούσε πάνω στα κύματα, κάποια στιγμή χάνει τον προσανατολισμό του, αντί να κοιτάει τον Ιησού Χριστό, κοιτάει τα κύματα, κοιτάει τον αέρα και αρχίζει να βουλιάζει. Και τότε φωνάζει «Κύριε, σώσον με». Και έρχεται ο Χριστός, τον πιάνει από το χέρι και τον ξαναανεβάζει επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και περπατώντας και οι δύο μπαίνουν μέσα στο πλοιάριο και στην ασφάλεια.
0: Και του είπε όμως ότι εγώ πιστεύω εις τι εντίστασες, γιατί κάπου εκεί τα έχασε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Ναι. Η χάρη του Θεού λοιπόν είναι το μεγάλο ζητούμενο, διότι η εγκράτεια είναι μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω κύριε Καζά, μην το ξεχάσουμε. Μιλώντας για εγκράτεια, εμείς στη σημερινή μας συζήτηση αναφερόμεθα στην αρετή την ευαγγελική. Δεν μιλάμε ούτε στη δίαιτα, ούτε σε μορφές εγκρατείας που δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Μην μπερδευτούμε και πούμε ότι η εγκράτεια είναι το να μην τρως φαγητό μόνο. Ναι. Γιατί λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεν τρως φαγητό και δαγκώνεις τη σάρκα του αδελφού σου, ναι, με την κατάκριση και την καταλαλιά, τότε ποιο το όφελος?
0: Μάλιστα.
1: Εγκράτεια θα πει να πάρω τον φτωχό και να τον βάλω στο σπίτι μου να του δώσω να φάει. Εγκράτεια θα πει να αγκαλιάσω τον εχθρό μου. Εγκράτεια θα πει με γενικά λόγια και με ορισμό το να μπορώ να κυριαρχώ πάνω στις κατώτερες αισθήσεις μου. Σε όλα εκείνα τα οποία είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος και με σπρώχνουν προς τα κάτω. Εγώ να κόψω αυτήν την άγκυρα που με σπρώχνει προς τα κάτω προς τη γη και να ρίξω άγκυρα στον ουρανό, προκειμένου με ασφάλεια να μπορώ να βαδίζω και στον παρόντα αιώνα, κυρίως όμως να μπορέσω να βαδίσω εκεί στην αιωνιότητα, στη Βασιλεία του Θεού.
0: Άρα λοιπόν, Θεοφιλέστατε, το δίλημα είναι σαφές. Και μάλιστα γίνεται ελευθέρα η επιλογή στο δίλημα. Το τι θα επιλέξει κανείς, ελευθέρως, θα επιλέξει αυτά που οδηγούν στον ουρανό, όπως είπατε, ή αυτά που οδηγούν στην δόξα την ανθρώπινη?
1: Ίσως έχει σημασία, με ρωτήσατε για γεωγραφικά παραδείγματα εγκρατείας και παρέλειψα ένα το οποίο είναι το σημαντικότερο και το οποίο δεν είναι βεβαίως από την Παλαιά Διαθήκη, είναι από την Καινή Διαθήκη και αφορά στο πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου μας. Ο Κυριός μας πριν ξεκινήσει τη δημοσία δράση του, 40 μέρες πήγε στο Σαραντάριο Όρος, όπου εκεί ασκήθηκε εναντίον όλων εκείνων των κακών τα οποία έρχονται να χτυπήσουν τον κάθε άνθρωπο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως θυμόμαστε, έρχεται ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, και του λέει, όπως είσαι πεινασμένος, να πεις να γίνουν αυτά τα λιθάρια ψωμιά για να τα φας και να χορτάσεις. Και αξίζει να κρατήσουμε την απάντηση που έδωσε ο Κύριός μας. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, του λέει, διότι γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλ επαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δηλαδή, η απάντηση του Κυρίου δεν αφορά μόνο στο τι δεν πρέπει να μας διαφεντεύει, αλλά αφορά και στο τι πρέπει να είναι το κυρίαρχο στη ζωή μας. Δεν του λέει απλώς και μόνο ότι παρότι πεινάω δεν θα φάω και δεν θα πω στις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Του λέει ότι δεν ζω μόνο με αυτό το οποίο είναι ψωμί. Ζω με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο δηλαδή, ο οποίος εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Αυτό, ξαναλέω, επειδή ζούμε σε εποχές συγχύσεως, σε εποχές όπου η πλάνη έρχεται κάθε φορά να δηλητηριάσει την ορθόδοξη διδασκαλία, και επειδή έρχονται και ανατολίτικες θρησκείες και ιδεολογίες να μας κάνουν κηρύγματα περί εγκρατείας και περί απαθίας, η εγκράτεια στην εκκλησιαστική γλώσσα και ως εκκλησιαστική αρετή είναι το να μπορέσω να κυριαρχήσω πάνω στο δικό μου το θέλημα με τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός και να είμαι υπάκουος στο θέλημα του Θεού. Αν βγάλω το θέλημα του Θεού από την υπόθεση που λέγεται εγκράτεια, τότε αυτή η εγκράτεια δεν έχει σχέση με Ευαγγέλιο και με Εκκλησία. Καταντάει δίαιτα ή ακόμη και μια αποχή από φαγητά, η οποία όμως ουδόλως ωφελεί στη σωτηρία μου. Η σωτηρία μου είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί ξεκινάω και εκεί τελειώνω. Γι' αυτόν κάνω ό,τι κάνω. Και λέει ο Απόστολος ότι είτε αστείεται είτε πίνεται, πάντα προς δόξαν θεοποιείται. Ό,τι κάνω το κάνω για τη δόξα του Θεού. Δεν το κάνω απλώς και μόνο για να πω ότι είμαι δυνατός, γιατί δάλλως γίνομαι Φαρισαίος. Και ο Φαρισαίος νίστευε.
0: Βέβαια.
1: Ο Φαρισαίος νίστευε, είπε ότι εγώ νηστεύω, λέει, δύο φορές την εβδομάδα.
0: Και από 100,
1: δεν εισήλθε όμως στη βασιλεία των ουρανών, γιατί η νηστεία του δεν ήταν ευαγγελική, δεν ήταν.
0: Ήταν προς το Θεό,
1: θεάρεστη.
0: Ναι. Μου κάνει εντύπωση κάτι που διάβασα από τον Αμερικανό, τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, που λέει σχετικά ήταν άνθρωπος ευσεβής αυτός. Και μάλιστα θυμάμαι όταν του λέγανε ο Θεός μαζί μας, είχε πει ο Θεός είναι πάντα μαζί μας, εμείς πρέπει να είμαστε με τον Θεό μαζί. Είχε πει λοιπόν για την εγκράτεια ότι η εγκράτεια βάζει ξύλα στη φωτιά, τρόφιμα στην αποθήκη, αλεύρι στο αμπάρι, λεφτά στο πορτοφόλι, υπόλοιψη στην κοινωνία, χαρά στο σπίτι, ρούχα στα παιδιά, δύναμη στο κορμί, ορθή κρίση στο νου και σοφροσύνη σε ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα. Ένα γενικότερο έτσι περίγραμμα της εγκρατείας προς όλες τις εκφάσεις της ανθρώπινης ζωής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, Θεοφιλέστατε, σήμερα ως προς την εγκράτεια, το είπα και προηγουμένως αλλά δεν σταθήκαμε πολύ, πρέπει πέραν από την Εκκλησία με όλα αυτά που είπαμε και πολύ περισσότερα που δεν αναφέραμε, πρέπει το χρέος της κοινωνίας μας, της οικογένειας, της παιδείας δεν είναι μεγάλο, ώστε να συνηθίσουμε τα παιδιά από νέους να είναι εγκρατή σε όλα, όχι μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και σε άλλα και πνευματικά, έτσι δεν είναι?
1: Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από το σπίτι.
0: Βέβαια.
1: Η πρώτη διαπαιδαγώγηση του παιδιού ξεκινάει από τη μάνα και τον πατέρα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Κύριε Καζά, όταν αφήνονται τα μικρά παιδιά με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και έχουν επαφή με όλα εκείνα τα οποία δεν ωφελούν αλλά βλάπτουν τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει πλέον η φθορά και η διαφθορά στην ψυχή του ανθρώπου να καλλιεργείται και μετά δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, επειδή η κοινωνία είναι διευρυμένη, το παιδί θα πάει στο σχολείο, θα διδαχθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με τα ίδια ίσως και χειρότερα βιώματα και στο τέλος η ψυχή αυτού του παιδιού, αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις ηθικές και πνευματικές, η ψυχή αυτού του παιδιού θα είναι έρμεο της κάθε αμαρτίας και του κάθε πάθους το οποίο εδιδάχθη είτε διακροάματος είτε διαθεάματος από τα μέσα ενημέρωσης, από τους γονείς και από τους δασκάλους. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή. Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει μέσα από το σπίτι και θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι μόνο μεγάλα καλά έχει φέρει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, αλλά και μεγάλα κακά και μεγάλα δεινά μέσα στη κοινωνία, διότι οι άνθρωποι δυστυχώς δεν διδάσκονται πλέον από παιδαγωγούς. Διδάσκονται από επιχειρηματίες, γιατί τέτοιοι είναι οι ιδιοκτήτες των καναλιών, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να διδάξουν τους ανθρώπους στην αρετή, σκοπό έχουν να γεμίσουν τις τσέπες τους με ευρώ.
0: Δυστυχώς εδώ, Θεοφιλέστατε, έχουμε μεγάλο έλλειμμα και στο σχολείο και στην παιδεία. Επειδή ο χρόνος όμως, Θεοφιλέστατε, τελειώνει, μας λέτε έτσι περιληπτικά η Εκκλησία μας σήμερα πώς μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε κρατείς. Είπατε αρκετά έτσι να τα συνοψίσουμε.
1: Εφόσον είπα προηγουμένως ότι μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτή τη μεγάλη αρετή που λέγεται εγκράτεια, η Εκκλησία όχι απλώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, η Εκκλησία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει εκκλησιαστικά και ευαγγελικά εγκρατής. Άρα λοιπόν αυτή η εξήτηση του Θείου Ελέως και της Χάριτος του Θεού, αυτή η διαρκής ενασχόληση με όλα αυτά τα οποία μας συνεγείρουν προς τα επάνω, προς τα ουράνια και τα πνευματικά, είναι η κατάλληλη μέθοδος για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει την εγκράτεια και όλες τις άλλες ευαγγελικές αρετές. Και κλείνοντας, εφόσον έχει περάσει ο χρόνος, να πω και να θυμίσω εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί? Ηγοράσιτε γάρ τιμής, ουκ εστέ εαυτόν. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού». Αυτή είναι η κοσμοθεωρία των ανθρώπων της Εκκλησίας και των ανθρώπων του Θεού. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Για μας έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Και εφόσον σταυρώθηκε ο Χριστός, έχουμε αγοραστεί με το τίμιο του αίμα. Και εφόσον έχουμε αγοραστεί με το τίμιο του αίμα, εφόσον έχουμε πάνω μας τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που λάβαμε την ημέρα που βαφτιστήκαμε, όταν μας έχρισε ο ιερέας με το Άγιο Μύρο, εφόσον λοιπόν έχουμε αυτή τη σφραγίδα και ανήκουμε στο Θεό και δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, εφόσον είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται να προσέχουμε ώστε και το σώμα μας και το πνεύμα μας και η ψυχή μας δηλαδή να είναι αφιερωμένα στο Θεό. Και ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε να γίνεται προς δόξαν Θεού.
0: Αυτό. Και με πρακτικά μέσα, με την προσευχή, με την ταπείνωση, με την νηστεία και με όλα αυτά που είναι στοιχεία που υποβοηθούν και εξητούν το έλεος του Θεού. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας και κουβεντιάσαμε ένα τόσο ωραίο θέμα και ωφέλιμο για όλους μας. Αγαπητοί ακροατές,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ώρα Ελλάδος 12.

ζώντας με τους πατέρες. Επιμελείται και παρουσιάζει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίνα Κολοβοπούλου.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τις αναφορές μας σχετικά με τη διδασκαλία του Αβάτορου Θεού και συγκεκριμένα την χρήση του παραδείγματος του κύκλου. Στην τελευταία μας εκπομπή είχαμε ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο το οποίο ήταν σχετικό με την διαστροφή της πραγματικότητας την οποία βιώνει ο άνθρωπος όταν χάσει τον προσανατολισμό του. Σε αυτή την βίωση, σε αυτή την εμπειρία της διαστροφής, το καλό φαίνεται ως κακό και το κακό ως αγαθό. Είναι αυτή η εμπειρία των πνευματικών γυρατιών τα οποία ουσιαστικά μας δίνουν την εντύπωση της απόλυτης νεότητας. Και είχαμε σημειώσει αυτήν την τραγικότητα την οποία βιώνει ο άνθρωπος βρισκόμενος σε αυτήν την απόλυτη κατάσταση αντινομίας και σύγχυσης. Ακόμη μία φορά μαζί μας στην προσέγγιση αυτού του θέματος ο κύριος Νικόλαος Ξιώνης, λέκτορας δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ξιώνη, χαίρετε και καλωσορίσατε.
1: Χαίρετε.
0: Την τελευταία φορά, όπως είπαμε πριν, είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο. Ακριβώς την αναφορά του αποπροσανατολισμένου ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Και είχαμε πει ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, ότι το σημείο αναφοράς του ανθρώπου ή μάλλον το υπαρξιακό σημείο αναφοράς του ανθρώπου είναι ο Θεός και βεβαίως όσον αφορά την ίδια του την ύπαρξη είναι η διάνοια, είναι η κρίση, είναι ο λόγος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πάβει να σκέπτεται, από τη στιγμή εκείνη πάβει και να υπάρχει. Πάβει να υπάρχει ως άνθρωπος. Υπάρχει ως ένα απλό άλογο όν, όχι όμως ως έλογον, γιατί ο λόγος είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου.
0: Ας θυμηθούμε κιόλας ότι ακριβώς την έννοια της κατοικώνα του Θεού δημιουργίας του ανθρώπου που ακριβώς ο άνθρωπος θεωρείται ως εικόνα εικόνος, ακριβώς εικόνα του λόγου του Θεού και το λογικό του ανθρώπινο είναι βασικό στοιχείο, αν όχι το κύριο στοιχείο της κατοικώνα δημιουργίας του.
1: Είναι το κύριο και σημαντικό και μάλιστα θα έλεγα το ότι είναι αποφασιστικό στοιχείο, είναι σημαντικότατο στοιχείο για την πορεία του ανθρώπου, γιατί ως εικόν εικόνος, όπως πολύ σωστά είπατε, και ως εικόνα του Λόγου του Θεού, αυτό το στοιχείο του ανθρώπου που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο

0: Το Θεό είναι ο Λόγος. Εάν λοιπόν τον Λόγο τον απομονώνουμε, εάν σταματούμε ή δεν θέλουμε να σκεπτόμαστε, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να κόβουμε την δυνατότητα επικοινωνίας με το Θεό. Είναι σαν να κόβουμε τη γραμμή του τηλεφώνου και να θέλουμε να τηλεφωνήσουμε. Όταν κόψεις τη λογική του ανθρώπου, δηλαδή δεν την κόψεις με την έννοια, ναι, να το εξηγήσω λιγάκι, δεν σημαίνει ότι δεν έχω λογική, απλά η λογική αυτή διασπάται αυτό που είπαμε την τελευταία φορά και αναφέρατε τώρα στην αρχή, διασπάται στα διάφορα πράγματα της ζωής, διασπάται στο νομιζόμενο καλό, στο φαινομενικά καλό, όχι όμως το καλό καθεαυτό. Αυτός λοιπόν ο λόγος που διασπάται είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι σαν να κόβει την δυνατότητα επικοινωνίας και κοινωνίας με το Θεό. Οπότε αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος στο θάνατο. Όχι στο θάνατο το βιολογικό, στο θάνατο πνευματικό. Είναι καταδικασμένος να μείνει μακριά από το Θεό. Τι σημαίνει τώρα αυτό, το να μείνει μακριά από το Θεό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος χάνει το Θεό ως το οντολογικό και υπαρξιακό σημείο αναφοράς του. Δηλαδή χάνει το εφ είναι. Το είναι δεν μπορεί να το χάσει. Δεν είναι δηλαδή στη δική του βούληση και στη δική του επιλογή το να μην υπάρχει. Ο Θεός θέλει τη ζωή και γι' αυτόν ακριβώς υπάρχει, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει ο άνθρωπος. Όπως και η βάπτιση, έτσι και η γέννηση. Δεν ερωτούμε ποτέ τους γονείς μας γιατί μας γέννησες. Με ρώτησες εμένα. Ναι, αυτό είναι μία, λέγεται μεν,
1: το λέμε, ναι,
0: κυρίως από τους έφηβους, και εμείς και όλοι το λένε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι ένα άστοχο ερώτημα. Διότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε ο γεννήτορ να ρωτήσει αυτόν που πρόκειται να γεννήσει πριν γεννηθεί. Άρα στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα ερώτημα καθαρά ρητορικό, δεν έχει απάντηση.
1: Ή ερώτημα μεγάλου πόνου, κάτω από άλλες συνθήκες δοκιμασίας έντονη.
0: Ναι, μεγάλου πόνου, αυτοκριτικής κλπ. Με διάφορες άλλες σημασίες. Αλλά τι σημαίνει όμως? Ότι η επιλογή δεν είναι σε αυτόν που γεννιέται, δεν είναι στο παιδί.
1: Ακριβώς,
0: αλλά η επιλογή,
1: ναι,
0: είναι στο γεννήτορα. Έτσι λοιπόν και η ύπαρξη του ανθρώπου δεν είναι στην περίπτωση του ανθρώπου η επιλογή του ανθρώπου, αλλά είναι επιλογή του Θεού.
1: Ακριβώς, θέλει ο Θεός για να υπάρχει ο άνθρωπος.
0: Έτσι. Και εφόσον ο Θεός θέλει να υπάρχει ο άνθρωπος υπάρχει είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Όμως, ο άνθρωπος εάν ανταποκριθεί θετικά απέναντι στο Θεό, τότε οδηγείται όχι απλά στο είναι, στο ζήν,
1: στην απλή ύπαρξη,
0: αλλά οδηγείται στο εφ είναι, στο εφ ζήν. Δηλαδή στην ωραία, στην αγαθή, στην ευτυχισμένη, με απλά λόγια, ζωή. Και αυτή η ευτυχισμένη ζωή δεν εξαρτάται από τα υλικά πράγματα τα οποία έρχονται και παρέρχονται. Πράγμα το οποίο φάνηκε με την οικονομική κρίση που ζούμε αυτό το διάστημα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Δεν έρχονται και παρέρχονται αυτά τα γεγονότα, αυτή η ευτυχία, αυτά τα αγαθά που ζούμε με το Θεό ή σε αναφορά με το Θεό. Αλλά αυτά τα αγαθά είναι μόνιμα και διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Αυτά τα αγαθά και αυτή η ζωή οδηγεί στη σωτηρία, δηλαδή στα έσχατα, στη βασιλεία του Θεού, η οποία βασιλεία του Θεού κλείνει την δημιουργία του ανθρώπου. Είναι το τέλος της αρχής. Είναι εκεί που κλείνει ο κύκλος, από εκεί που άρχισε και εκεί κλείνει. Κατά τέτοιο τρόπο ώστε πρωτολογία και εσχατολογία να συμπίπτουν.
1: Ξεκινάμε από τον Παράδεισο και καταλήγουμε στη Βασιλεία του Θεού.
0: Ακριβώς. Από τον Παράδεισο ξεκινάμε και στον Παράδεισο οδηγούμαστε. Όταν όμως το σημείο αναφοράς του κύκλου είναι το κέντρο. Μόνον τότε είναι τέλεια η περιγραφή του κύκλου. Η περιφέρεια περιγράφεται γύρω από τον κύκλο όταν η περιφέρεια ή το κάθε στοιχείο αυτής της περιφέρειας αναφέρεται στο κέντρο. Εάν χάσει το κέντρο και δημιουργήσει ένα άλλο κέντρο, τότε δεν είναι τέλειος ο κύκλος. Δηλαδή η περιφέρεια του κύκλου δεν είναι τέλεια.
1: Πάσχει. Όμως, κύριε Ξιόνη, αναφερόμαστε, και όχι μόνο εμείς, η αφετηρία μας είναι ο Βαζαρόθεος και οι πατέρες της Εκκλησίας, για τον Θεό στο κέντρο. Σήμερα ακούμε ιδιαίτερα έντονα την παρακίνηση, την προτροπή, την έκφραση ανάγκης να στραφούμε προς τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Να στραφούμε προς τον άνθρωπο. Να σκύψουμε στον άνθρωπο, να γίνουμε ανθρωποκεντρικοί. Ακόμη και στην παιδεία μας το συναντάμε αυτό. Ο στόχος είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο, να αγαπά ο άνθρωπος, να αγαπηθεί ο άνθρωπος, μια τέτοια ισοδύναμη σχέση, στην οποία βέβαια κανείς μπορεί να διακρίνει μια αγαθή διάθεση. Όμως, τι συμβαίνει ουσιαστικά? Αποκτούμε ένα άλλο κέντρο?
0: Σαφώς.
1: Αποπροσανατολιζόμαστε?
0: Σαφώς.
1: Γιατί είναι πολύ έντονες οι φωνές αυτές του ανθρωποκεντρισμού.
0: Θα σας το πω με μια απλή λέξη, κάπως σκληρή ίσως ακουστεί. Είναι η σύγχρονη απάτη. Είναι μια απάτη αυτό. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Δύο άνθρωποι πνίγονται μέσα στη θάλασσα και ο ένας αναζητά τον άλλον μέσα σε αυτή τη θάλασσα που πνίγονται και οι δύο. Και οι δύο πνίγονται και ο ένας ζητάει βοήθεια από τον άλλον. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν? Θα πρέπει να αναζητήσουν μία βοήθεια έξω από τη θάλασσα, έξω από το νερό. Θα πρέπει να αναζητήσουν μία βοήθεια που βρίσκεται έξω από τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Και αυτές οι συνθήκες πνίγουν, δηλαδή θανατώνουν αυτόν τον άνθρωπο. Η αναζήτηση αυτή είναι έξω από την κτιστή πραγματικότητα. Γιατί έρχεται ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο και δεν στέλνει ένα κτιστόν για να τον σώσει? Μπορούσε ένα κτιστόν να σώσει τον άνθρωπο? Μπορούσε ένας άγγελος να σώσει τον άνθρωπο? Όχι.
1: Όχι.
0: Ακριβώς. Αυτές οι συνθήκες ακριβώς δημιουργούνται και υπάρχουν κάτω από αυτήν την ανθρωπολογική ή ανθρωποκεντρική προσέγγιση του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι μια απάτη και αυτή. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει να σώσει τον άνθρωπο ο οποίος επίσης κινδυνεύει. Επομένως, η αναζήτηση του σύγχρονου ανθρώπου σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να είναι ο Θεός. Εάν δεν είναι ο Θεός, ο οποίος είναι άκτιστος, ο δημιουργός, αυτός που βρίσκεται έξω από αυτές τις συνθήκες μέσα στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος και πνίγεται, οδηγείται στο θάνατο, αν δεν είναι ο Θεός λοιπόν, δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει. Αλλά δυστυχώς εδώ είναι η περηφάνεια, ο εγωισμός του ανθρώπου που δεν αναζητά έξω από τον άνθρωπο τη σωτηρία.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ή μάλλον το θέτω υπομορφή ερωτήματος, κάτι που δεν μπορούμε να συλλάβουμε έτσι όπως μας το περιγράφει ο Βαζρόθεος. Μήπως δηλαδή κάποιοι από μας, όταν θεωρούμε ότι βάζουμε ως κέντρο το Θεό, θεωρούμε ότι αποξενωνόμαστε από τον άνθρωπο?
0: Βεβαίως και γίνεται αυτό το πράγμα και πολλές φορές μπορεί να το βιώσει ο σύγχρονος άνθρωπος, γιατί ο Θεός, όπως είπα και πριν ή σε προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Θεός δεν είναι κάτι, το πνευματικό στοιχείο, ο Θεός δεν είναι κάτι απτό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει, να δει, να επικοινωνήσει όπως επικοινωνεί με τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλει το Θεό. Ένα είναι το ένα, αυτό το στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ότι ο Θεός, επειδή είναι Θεός και επειδή ακριβώς είναι άκτιστος και επειδή από Αυτόν φέρουμε την ύπαρξη και σε Αυτόν οδηγούμαστε, δεν Τον θέλουμε. Διότι Αυτός ο Θεός αφαιρεί από εμάς κάθε δυνατότητα ελευθερίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε όταν έχουμε έναν Θεό να μας ελέγχει.
1: Αυτό βέβαια προϋποθέτει μία αντίληψη περί Θεού δυναστική.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ότι έχω έναν δυνάστη ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο από το να με δεσμεύει, από το να με βασανίζει, να με φυλακίζει στο τέλος, και πλέον αυτού του είδους η φυλακή οδηγεί στο να θεωρήσω ότι ακόμα και η ίδια μου η ζωή είναι μία καταδίκη από αυτό το θέμα. Με καταδίκασε να υπάρχω.
0: Μα έτσι είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος βιώνει το κακό, τις άσχημες συνθήκες της ζωής, ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Ακόμη και ο άνθρωπος ο οποίος έχει όλες τις υλικές απολαύσεις έχει παράπονο σε σχέση με τη ζωή του, παραπονιέται για τη ζωή του. Άρα αυτός ο άνθρωπος βιώνει τη ζωή σαν έναν αγώνα. Ένας αγώνας όμως που χωρίς Θεό δεν έχει περιεχόμενο, δεν έχει νόημα. Ένας δρόμος τον οποίον καλούμενο να περπατήσω χωρίς να έχω έναν στόχο.
1: Εδώ βλέπουμε ότι πολλές φορές ακόμα και η ιδέα, η έννοια του Θεού λειτουργεί βασανιστικά για μας.
0: Έτσι λοιπόν, από
1: τη μία... απόλυτη αντιστροφή αυτή.
0: Αυτή είναι η άλλη
1: διαστροφή
0: πλευρά.
1: Μάλλον, όχι αντιστροφή.
0: Αυτή είναι η άλλη πλευρά. Από τη μία δηλαδή πλευρά είναι ο άθεος, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Από την άλλη πλευρά είναι ο ένθεος. Ο οποίος ένθεος όμως βλέπει το Θεό σαν με ένα δικαστή. Βλέπει την κοινωνία και τη σχέση του με το Θεό μέσα στα δικανικά πλαίσια, δηλαδή μέσα σε μια σχέση δικαστού και υπόδικου, αμοιβής και τιμωρίας.
1: Ότι... ναι, τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής που αναφέρουν οι πατέρες, αλλά που δεν θα πρέπει να μένουμε σε αυτά
0: ακριβώς,
1: τα στάδια.
0: Γιατί στην προκειμένη περίπτωση δημιουργείται μια ηθική σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος φορτώνεται με τις ενοχές. Και βεβαίως όταν φορτώνεσαι με τις ενοχές, με τόσες ενοχές, γιατί κακά τα ψέματα, σε κάθε βήμα της ζωής μας σφάλουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σφάλουμε. Όταν λοιπόν έχεις κάποιον ο οποίος σου λέει λάθος, έσφαλες, δεν ήταν σωστό, δεν έπρεπε, αυτό σημαίνουν ενοχές. Όταν λοιπόν γεμίζω από αυτές τις ενοχές, τότε δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος των ενοχών. Τι είναι λοιπόν, ποια είναι η λύση? Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης? Να απορρίψω τις ενοχές. Πώς? Απορρίπτω αυτόν που μου δίνει τις ενοχές. Δηλαδή, το Θεό.
1: Εδώ όμως είναι ένα οξύμορο σχήμα, κύριε Ξιόνη. Αυτή λοιπόν η οξύμορη εικόνα η οποία δημιουργείται προέρχεται ακριβώς από τη μία βλέποντας αυτό που μόλις περιγράψατε, τον άνθρωπο τον φορτωμένο με τις ενοχές, ο οποίος ακριβώς δημιουργεί την εικόνα ενός Θεού δικαστού, και από την άλλη από την εικόνα των Αγίων που προσλαμβάνουμε. Mm-hmm. Που έχουμε μία εντελώς διαφορετική εικόνα, που σύμφωνα με την οποία η μόνιμη κατάσταση αυτών των ανθρώπων ήταν ακριβώς η κατάσταση της απόλυτης ευτυχίας. Να θυμηθούμε απλά και μόνο τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, ένα πολύ γνωστό παράδειγμα και πολύ αγαπητό Άγιο. Όταν έβλεπε τον άλλον έλεγε «Χαρά μου», αναστάσιμος χαιρετισμός με την ονομασία «Χαρά μου». Στον άλλον έβλεπε τη χαρά. Ένας άνθρωπος ο οποίος βίωνε πραγματικά την απόλυτη ευτυχία, θα έλεγε κανείς σε μια εντελώς εξωκοσμική διάσταση, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες.
0: Γιατί?
1: Και αυτό όχι μόνο στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, αλλά σε όλους, στους μάρτυρες της Εκκλησίας. Όταν τους απειλούσαν, όταν τους έδειχναν τα όργανα βασανιστήριων, τα οποία εμείς ούτε καν να αντιληφθούμε μπορούμε, που εάν τα βλέπαμε θα ήμασταν ικανοί να πεθάνουμε μόνο και μόνο από τον τρόμο μας, και τους έλεγαν «Οδεύεις προς το θάνατο, γιατί οδεύεις προς το θάνατο», οι ίδιοι με απόλυτη ηλαρότητα ομολογούσαν «Δεν πορεύω προς το θάνατο, σπέβδω προς τη ζωή».
0: Μάλιστα. Γιατί?
1: Και ήταν με απόλυτη χαρά. Βλέπουμε λοιπόν ένα οξύμορο σχήμα.
0: Δεν είναι οξύμορο. Φαίνεται βέβαια. Φαίνεται.
1: Φαινομενικά οξύμορο, ναι.
0: Σαφώς φαίνεται. Αλλά στην ουσία δεν είναι. Γιατί? Γιατί ο Άγιος και ο Μάρτυρας είναι χριστιανοί. Πραγματικοί χριστιανοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα κριτήρια της διάνοιας, της σκέψης, της κρίσης τους είναι εντελώς διαφορετικά από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι χριστιανός, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πραγματικά πιστός. Ένας άνθρωπος μπορεί να διακριθεί, εγώ τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει, μπορώ να διακρίνω έναν άνθρωπο στον πιστό και σε έναν άνθρωπο άλλον ο οποίος είναι ή άθεος ή ηθικιστής, ευσεβιστής. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Εγώ θεωρώ το ότι ένας ο οποίος είναι, βασίζεται στην ηθική και βασίζεται σε μια ηθική σχέση με το Θεό, είναι η άλλη όψη του ίδιου και του αυτού νομίσματος, η οποία άλλη όψη είναι ο αθεισμός. Είναι δύο πράγματα που είναι το ίδιο και το αυτονόμισμα. Είναι δύο όψεις του ιδίου και του αυτονομίσματος. Ο άλλος όμως άνθρωπος είναι ο πιστός. Ποια είναι η διαφοροποίηση τώρα σε σχέση με τον συνάνθρωπο? Ο πιστός, τα κριτήρια μάλλον τα οποία έχει ο πιστός, ο Άγιος ή ο Μάρτυρας, είναι τόσο διαφορετικά. Γιατί ο μεν Άγιος το συνάνθρωπο, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που αποκαλούσε τους ανθρώπους χαρά μου, δεν έβλεπε άνθρωπο, αλλά έβλεπε Χριστό. Είναι δυνατόν ο Χριστός, όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει τον Χριστό, βλέπει τον Χριστό να μην χαίρεται? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει μπροστά του τον Θεό ή αποκαλύπτεται ο Θεός στο πρόσωπο του συνανθρώπου του να μην χαίρεται? Δεν βλέπει τον άνθρωπο τον Α, τον Β, και εννοώ τις ιδιαιτερότητες και ακόμη περισσότερο τις μικρότητες του ανθρώπου. Βλέπει τον άνθρωπο, τον πιστό άνθρωπο, το δημιούργημα του Θεού, μέσα από το οποίο δημιούργημα αποκαλύπτεται ο Θεός. Οπότε χαίρεται. Ο μάρτυρας στην άλλη περίπτωση βλέπει τα βασανιστήρια, βλέπει τα άγρια θηρία, τα λιοντάρια. Αλλά δεν βλέπει όμως τα λιοντάρια. Βλέπει το ότι αυτό ακριβώς το στοιχείο θα του δώσει την δυνατότητα να πάει γρηγορότερα σε αυτό που θέλει από την αρχή της ζωής του να είναι, στο Θεό. Δεν βλέπει δηλαδή όχι ως αυτοκτονία προς Θεού, δεν το εννοώ με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια αυτή που λέει ο Μέγας Βασίλειος, που λέει ότι τι θα μου κάνεις,
1: Μόδες όταν τον απείλησαν για τη ζωή του, ναι.
0: Ακριβώς, τι θα μου κάνεις, θα μου αφαιρέσεις και τη ζωή, μεταξύ άλλων, θα μου κάνεις μεγάλο καλό, γιατί θα με στείλεις μία ώρα γρηγορότερα στην ουράνια πατρίδα μου. Αυτό βλέπει ο μάρτυρας. Βλέπετε λοιπόν ότι τα κριτήρια τόσο του Αγίου όσο και του μάρτυρος, δηλαδή του πιστού ανθρώπου, του σημερινού πιστού απλού ανθρώπου, είναι πολύ διαφορετικά από τα κριτήρια ενός άλλου ανθρώπου, ο οποίος είτε είναι άθεος είτε είναι ευσεβιστής.
1: Και μάλιστα είναι τόσο διαφορετικά που ιδιαίτερα στους μάρτυρες βλέπουμε αυτή την αγαλίαση προς τον δρόμο του μαρτυρίου, και ακριβώς είναι αυτό που βλέπουν η κοινωνία με τον Χριστό, όπου και τους δημίους τους τους θεωρούσαν ως ευεργέτες.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και είχαν απόλυτη ηλαρότητα, και έχουμε άπειρες φορές στις ιστορίες των μαρτυρολογίων όπου προσεύχονται οι μάρτυρες για τους δημίους τους.
0: Ακριβώς. Γιατί ακριβώς δεν βλέπουν την κατάσταση αυτή όπως τη βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται απ' έξω, που βρίσκονται σε μια άλλη κατηγορία. Και μάλιστα θα σας έλεγα το ότι στην περίπτωση αυτή τα όπλα που χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι για να πλήξουν, για να χτυπήσουν τους πιστούς ανθρώπους, δεν τους βοηθούν ώστε να οδηγήσουν τον πιστό άνθρωπο στην απελπισία. Γιατί τα όπλα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που θα έπληταν τον άνθρωπο που πιστεύει.
1: Μάλλον τους ενισχύουν.
0: Ακριβώς τους ενισχύουν. Και εδώ είναι η τραγικότητα των δαιμονικών στοιχείων του δαίμονος. Μην ξεχνάμε τι έκανε ο δαίμον όταν εσταύρωσε τον Χριστό. Θεώρησε ότι κατά αυτόν τον τρόπο τον νικούσε. Θεώρησε ότι το κράτος του πλέον θα επικρατούσε, θα κυριαρχούσε από εδώ και στο εξής ή στον αιώνα. Αλλά δεν κατάλαβε όμως ότι αυτό το όπλο που χρησιμοποιούσε εναντίον του Χριστού ήταν το όπλο που θα αυτοκτονούσε ο ίδιος, ο χερέκκος και ανθρωποκτόνος διάβολος. Το ίδιο ακριβώς κάνει και με τους μάρτυρες και τους Αγίους. Και από τη μία δεν μπορεί να μην χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον των πιστών, γιατί αυτός είναι ο στόχος του, εκεί αποβλέπει. Από την άλλη πλευρά όμως, χρησιμοποιώντας αυτά τα όπλα τα οποία διαθέτει, γιατί δεν διαθέτει άλλα όπλα,
1: καταστρέφεται ο ίδιος, γιατί ενισχύει την πίστη των πιστών.
0: Ακριβώς.
1: Ενισχύονται οι πιστοί με αυτόν τον τρόπο.
0: Βλέπετε λοιπόν πως τυφλώνει η κακία.
1: Τυφλώνει η κακία, και εδώ βλέπουμε ακριβώς πόσο δίκαιο έχει ο Αββάς Ρώθεος όταν μας επισημαίνει ότι όντας ο Θεός στο κέντρο του κύκλου, όσο εμείς πορευόμαστε προς το Θεό, τόσο συναντάμε τον συνάνθρωπο. Ακριβώς δηλαδή πάνω στη βάση και στην εμπειρία της πατερικής αναφοράς και βίωσης της κοινωνίας των ανθρώπων, στην προοπτική όμως και στον δρόμο συνάντησης του Θεού.
0: Έτσι.
1: Και εδώ βλέπουμε, και πραγματικά είναι θλιβερό, γιατί όταν μιλάμε σήμερα για ανθρωποκεντρική κοινωνία, για στροφή προς τον άνθρωπο, τελικά το πρόβλημα είναι ότι εάν βγάλουμε τον Θεό από την προοπτική αυτής της συνάντησης, τότε είναι μια χαμένη συνάντηση.
0: Ακριβώς. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι ο θάνατος.
1: Είναι μια απολύτως χαμένη συνάντηση.
0: Είναι απάτη. Είναι απάτη η ανθρωποκεντρική ερμηνεία, η ανθρωποκεντρική η ζωή του ανθρώπου, του σύγχρονου ανθρώπου, που χαρακτηρίζεται από έναν ανθρωποκεντρισμό, είναι μια σύγχρονη απάτη. Προσπαθεί να προσανατολίσει τον άνθρωπο από το Θεό. Που πραγματικά ο προσανατολισμός του ανθρώπου προς το Θεό ή ο προσανατολισμός του ανθρώπου ή μάλλον η αναφορά του ανθρώπου στο Θεό τον απεγκλωβίζει από όλα τα προβλήματα αυτής της σύγχρονης ζωής, αυτής της ζωής. Και όμως η ζωή δεν θέλει αυτήν την σωτηρία του σύγχρονου ανθρώπου. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ζωή με τη γενικότερη έννοια της λέξης, χωρίς να μπω σε περαιτέρω ερμηνείες. Αυτή τη στιγμή δεν θέλει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ακριβώς αυτό. Το ότι αφήνει τον άνθρωπο σιγά σιγά να φθαρεί και να οδηγηθεί στο θάνατο αντί της βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν η εσχατολογία, με επί τη βάση μιας ανθρωποκεντρικής σκέψης, δεν οδηγεί στην πρωτολογία, αλλά οδηγεί στην απώλεια, στο θάνατο, στο μηδέν. Αυτή είναι η έννοια του κύκλου, θεωρώ, από την πλευρά της θεολογίας, και έτσι όπως θα μπορούσε η θεολογία να ερμηνεύσει τον κύκλο. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη σημασία. Μια δεύτερη σημασία είναι ότι ο κύκλος δέχεται την αρχή της γενέσεώς του από το κέντρο, όπως έχουμε πει, ενώ η περιφέρεια του κύκλου δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Εάν επομένως η περιφέρεια είναι η δημιουργία και το κέντρο ο Θεός, τότε αρχή της δημιουργίας, η αρχή της δημιουργίας αναφέρεται στο Θεό, και ενώ η δημιουργία είναι το πέρας, είναι η περιφέρεια, η ίδια όμως περιφέρεια δεν έχει πέρας, παρόλο που βιώνεται καθημερινά η αρχή και το τέλος, η γέννηση και ο θάνατος. Παρόλο που έχουμε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μέσα στη σύγχρονη ζωή, έχουμε αυτή την αρχή και το τέλος, καθημερινά, ανά πάσα στιγμή, ανά δευτερόλεπτο θα μπορούσαμε να πούμε, και μάλιστα οι επιστήμονες, οι γενετιστές ή άλλες ειδικότητες της επιστήμης, βλέπει ότι καθημερινά στον άνθρωπο υπάρχει, βιώνει ο άνθρωπος τα κύτταρά του, την αρχή, τη γένεση και το θάνατο.
1: Και το θάνατο, ακριβώς.
0: Έτσι επομένως λοιπόν, παρόλο που ο άνθρωπος βιώνει την γένεση και τον θάνατο, την αρχή και το τέλος, βλέπει ότι αυτή η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Παρόλο που βιώνει και
1: βιώνουμε
0: την αρχή και
1: καθημερινά τη φθορά, θα λέγαμε.
0: Τη φθορά. Δεν έχει λοιπόν πέρας, όπως ο κύκλος. Παρόλο που αποτελείται από πολλά πολλά πολλά στοιχεία, όμως όλος ο κύκλος δεν έχει ποτέ τέλος. Και η περιφέρεια ποτέ δεν έχει αρχή και τέλος. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό σημαίνει το ατελεύτητο της κτιστής πραγματικότητας.
1: Και αυτό βέβαια το βλέπουμε στην βάση της βουλήσεως του Θεού.
0: Ακριβώς. Δεν οφείλεται στην ίδια του, όπως είπαμε, στην ίδια τη βούληση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφαιρέσει κάτι που δεν δίνει. Δεν μπορεί να αφαιρέσει κάτι το οποίο δίνεται από το Θεό. Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα και μπορεί να αφαιρέσει ό,τι ο ίδιος δημιουργεί. Όχι όμως ό,τι του παρέχεται, ό,τι του δίνεται.
1: Ό,τι του χορηγείται ακριβώς από το Θεό.
0: Έτσι. Λοιπόν, εξαιτίας το ότι η ζωή του στηρίζεται στη βούληση του Θεού, γι' αυτό η ζωή του ανθρώπου και ολόκληρη της δημιουργίας είναι ατελεύτητη. Και ουδέποτε πρόκειται να σταματήσει βεβαίως ο Θεός να θέλει τον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο ουδέποτε πρόκειται ο κόσμος να σταματήσει να υπάρχει. Όπως δηλαδή ο κύκλος δεν πάβει ποτέ να υπάρχει, εφόσον υπάρχει το κέντρο, έτσι και η δημιουργία δεν πρόκειται ποτέ να πάψει να υπάρχει όσο υπάρχει ο Θεός. Και επειδή ο Θεός υπάρχει πάντοτε, έτσι πάντοτε θα υπάρχει και η δημιουργία του Θεού, που είναι ο κόσμος. Η ύπαρξη όμως του κόσμου δεν οφείλεται σε αυτόν τον ίδιο, αλλά στο Θεό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι η ύπαρξη του κόσμου έχει νόημα και περιεχόμενο μόνο κατά το βαθμό της κοινωνίας του με το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελεί το μικρό κόσμο και είναι το μόνον όν μέσα στην υλική και αισθητή πραγματικότητα που μπορεί να κοινωνεί με το Θεό, υπάρχει κατά το είναι γιατί το θέλει ο Θεός, και όπως είπαμε και πριν, το ευ είναι και το ευζήν οφείλεται στον άνθρωπο, δηλαδή στο κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί να ανταποκριθεί στη βούληση ή στη θέληση του Θεού.
1: Και ακριβώς εκεί βλέπουμε και την καταξίωση της ζωής ουσιαστικά, της ανθρώπινης ζωής σε κάθε της διάσταση.
0: Έτσι. Γι' αυτό και είπαμε ακριβώς ότι εάν ο άνθρωπος μετακινήσει το κέντρο, το σημείο αναφοράς του, και δεν είναι ο Θεός, δηλαδή το πραγματικό κέντρο του κύκλου, αλλά ένα άλλο σημείο εσωτερικά του κύκλου, τότε χάνει την ωραιότητα, αυτήν την περιφέρεια.
1: Χάνεται η ισορροπία και σταματάει να είναι κύκλος ουσιαστικά.
0: Έτσι, σταματά. Χάνεται το σχήμα του κύκλου. Γίνεται πολύγωνο, γίνεται κάτι διαφορετικό, πάντως όχι όμως κύκλος. Αυτή η αρμονία, αυτή η ίση απόσταση που έχει και η περιφέρεια από το κέντρο του κύκλου, τα στοιχεία της περιφέρειας από το κέντρο του κύκλου, χάνεται και πλέον χάνεται η αρμονία, χάνεται το σημείο αναφοράς, χάνεται η δημιουργία. Γιατί αν δεχθούμε ότι η περιφέρεια είναι η δημιουργία και η δημιουργία χάνει το σημείο αναφοράς που είναι το κέντρο του κύκλου, δηλαδή ο Θεός, τότε χάνεται αυτή η ίδια η δημιουργία.
1: Διολυσταίνει, θα λέγαμε, η ίδια η δημιουργία. Αλλά πλέον είναι, θα λέγαμε, ό,τι συνέβη και με την πτώση, όπου έσυρε ο άνθρωπος ως βασιλέας βασιλευόμενος, την έσυρε, θα λέγαμε, στη δική του κατάσταση της πτώσεως.
0: Στην απώλεια, ακριβώς.
1: Συστενάζει και συνοδύνει. Έτσι. Με τον άνθρωπο.
0: Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ένα τυχαίο δημιούργημα, όπως όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε, είναι η δημιουργία του ανθρώπου είναι, έχει καθαρά σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να σωθεί ολόκληρη δημιουργία. Δεν δημιουργήθηκε για να υπάρχει μεταξύ των άλλων όντων. Έχει ένα στόχο, ένα σκοπό. Και ο σκοπός αυτός είναι η σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν όταν ο άνθρωπος έχασε το σημείο αναφοράς του που ήταν ο Θεός, και βεβαίως έχασε την αναφορά και την δυνατότητα της σωτηρίας του, μαζί με αυτή την δυνατότητα της σωτηρίας του έχασε αυτήν τη σωτηρία, την έχασε και η υπόλοιπη κτιστή πραγματικότητα. Διότι η άλογη κτιστή πραγματικότητα μόνο μέσω του ελόγου ανθρώπου θα μπορούσε να θεωθεί. Πράγμα το οποίο δεν έκανε ο άνθρωπος και οδηγήθηκε στην απώλεια. Οδηγήθηκε στην πτώση και βεβαίως στη φθορά και στο θάνατο.
1: Σε όσα ακριβώς μας έδωσε τη δυνατότητα να ψηλαφίσουμε κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας ο Αββάς Δωρόθεος, ένα θέμα το οποίο προκύπτει και για το οποίο οι ακροατές μας έχουν κάνει αναφορές είναι το ζήτημα της διάκρισης του καλού και του κακού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και θα απασχολεί τον άνθρωπο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι διακρίνοντας το καλό από το κακό, ονομάζοντας το καλό ή το κακό, πέφτω σε κατάκριση, οδηγούμαστε σε κατάκριση με τον χαρακτηρισμό του τι είναι καλό και το τι κακό.
0: Εάν χαρακτηρίσουμε τι είναι κακό, ίσως πέσουμε στην κατάκριση. Με την έννοια το ότι το τι είναι ανήκει στο Θεό. Είπαμε προηγουμένως το εγώ υπάρχω γιατί το θέλει ο Θεός. Τα όντα υπάρχουν γιατί τα θέλει ο Θεός. Αυτά τα οποία μπορούν να αλλάξουν ή σε αυτά που μπορούν να επέμβουμε είναι στην ύπαρξή τους ή στην ανυπαρξία τους, είναι μόνο αυτά που είναι δημιουργήματα
1: δικά
0: του ανθρώπου,
1: μας, δικά μας.
0: Έτσι λοιπόν, εάν αναφερθούμε στα όντα καθεαυτά, δηλαδή σε έναν κακό άνθρωπο, είναι κατάκριση. Αν αναφερθούμε όμως σε μια κακή πράξη ενός ανθρώπου, δεν είναι κατάκριση.
1: Είναι ακριβώς επισήμανση.
0: Είναι επισήμανση. Διότι η πράξη βασίζεται στην προαίρεση του ανθρώπου και όχι στη φύση του ανθρώπου. Είπαμε ίσως σε περασμένη εκπομπή ότι το θέλημα του ανθρώπου, το φυσικό θέλημα του ανθρώπου, η φυσική ροπή του ανθρώπου είναι το καλό και το αγαθό.
1: Ακριβώς, γιατί Καλά λίαν επίση τα πάντα ο Θεός.
0: Έτσι. Άρα και βεβαίως επειδή τα πάντα φέρουν την ύπαρξή τους από το Θεό, έχουν την φυσική αναζήτηση, δηλαδή τη φυσική ροπή προς τον ίδιο το Θεό, που είναι η υπαρκτική τους πηγή.
1: Ακριβώς αυτό που λέγαμε δηλαδή πριν, η αναφορά, η φυσική αναφορά, η κατεύθυνση της ίδιας δηλαδή της φύσης των πραγμάτων είναι προς το Θεό, γιατί ο Θεός είναι ο δημιουργός τους.
0: Έτσι, επομένως σε αυτή την φυσική ροπή του κτιστού όντως προς το Θεό δεν υπάρχει κακό, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κακό άνθρωπο. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για κακή προαίρεση. Διότι η προαίρεση είναι μια μεγαλύτερη ή μια περαιτέρω επεξεργασία της θελήσεως του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει κάτι, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, θέλει κάτι, επιθυμεί κάτι, το θέλει και μετά σκέπτεται τον τρόπο να το αποκτήσει. Αυτό το πώς θέλει είναι η προαίρεση.
1: Το πώς θα αποκτήσω αυτό που θέλω.
0: Το πώς θα αποκτήσω αυτό που θέλω. Ο τρόπος τώρα που θα χρησιμοποιήσει για να φτάσει σε αυτό που θέλει είναι καλός ή κακός. Επομένως κρίνω τον τρόπο επίτευξης του σκοπού μου και όχι τον σκοπό καθεαυτό. Και βεβαίως ανάλογα με τον τρόπο που θα επιτύχω ή θέλω να επιτύχω κάτι, οδηγούμε και στην πλάνη ή στην αναζήτηση του Θεού, που είναι το σωστό και είναι η φυσική αναζήτηση του ανθρώπου. Εάν χρησιμοποιήσω λανθασμένους τρόπους αναζήτησης του Θεού, ακόμη και στην περίπτωση της αναζήτησης του Θεού και όχι μόνο των υλικών στοιχείων, αυτοί οι λανθασμένοι τρόποι, όπως ο Αδάμ και η Εύα, θα με οδηγήσουν στη φθορά και τον θάνατο. Αντιθέτως, εάν επιθυμήσω ή εάν χρησιμοποιήσω ακριβέστερα τους σωστούς τρόπους αναζήτησης, που είναι το πρόσεχε σε αυτόν και όχι το γνώθεις αυτόν, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, τότε μπορώ να φτάσω στο Θεό, στην αναζήτηση του Θεού και να γνωρίσω το καλό και το αγαθό.
1: Είπαμε λοιπόν για τον τρόπο που χαρακτηρίζει τις όποιες επιλογές.
0: Ακριβώς. Και αυτό μπορούμε να κρίνουμε. Δηλαδή τον τρόπο επιλογής, το πώς χρησιμοποιούμε τα διάφορα πράγματα ή να κρίνουμε στον άλλον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, το πώς χρησιμοποιεί τα διάφορα πράγματα, όχι τον άνθρωπο.
1: Οπότε εκεί ακριβώς παρουσιάζεται η διάκριση αυτή, η οποία μας προφυλάσσει από την κατάκριση.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτό που προτείνω προς αποφυγή είναι ο τρόπος, αλλά όχι ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει νομίζω και σε προηγούμενες εκπομπές και το βλέπουμε σαν βασική θέση των πατέρων. Κατηγορούμε την αίρεση, αλλά όχι τον αιρετικό.
0: Έτσι. Πολύ σωστά λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και βεβαίως γιατί το λέει αυτό, σε αυτό που ακριβώς είπατε. Λέει στη συνέχεια το ότι δεν κατηγορώ την ουσία που εννοεί τον άνθρωπο, γιατί η ουσία είναι δημιούργημα του Θεού. Είμαστε. Αλλά κατηγορώ αυτό που προέρχεται από την ουσία. Και έτσι λοιπόν στην προκειμένη, όχι τον αιρετικό αλλά την αίρεση. Επομένως δεν καταφερόμαστε εναντίον των ανθρώπων. Αυτή είναι κατάκριση και αυτή είναι και κακία, να καταφέρεσαι εναντίον των ανθρώπων.
1: Ναι, γιατί ακριβώς όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις ομιλίες του προς Τιμόθεον, όπου κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση σχετικά με αυτά τα θέματα, εκεί θα δούμε πως προτείνει το ποίμνη, στο ποίμνιό του ακριβώς να προσέχουν και να μην παρασύρονται σε κρίσεις ή μάλλον κατακρίσεις των ανθρώπων.
0: Έτσι.
1: Γιατί ακριβώς αυτό που τους λέγει είναι ότι εσείς γνωρίζετε ότι δεν είστε οι κριτές. Δεν μπορείτε να μπείτε, διότι εάν χαρακτηρίσω τον άνθρωπο,
0: κρίνω το Θεό.
1: Κρίνω το Θεό. Μπαίνω εγώ στη θέση μάλλον του Θεού και αποδίδω εγώ ευθύνες. Και λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι κανένας δεν θα ήθελε να βρεθεί σε αυτή τη θέση, γιατί μετά να μπει ο ίδιος δηλαδή στη θέση του Θεού, διότι μετά θα κριθεί από το Θεό ως ακόμα χειρότερα. Και μάλιστα συμβουλεύει όλο του το ποίμνιο να αποφεύγουν να μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες. Άλλο μία πράξη η οποία χαρακτηρίζεται ως μη ορθή και άλλο το μίσος προς τον άνθρωπο.
0: Έτσι. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισο σε σχέση με τον Θεό. Όταν ο Θεός ρώτησε τον Αδάμ ποιος φταίει, γιατί έφαγε στον απαγορευμένο καρπό, τι είπε ο Αδάμ? Δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει? Η Εύα, η γυναίκα φταίει. Δηλαδή απέδωσε στο δημιούργημα του ανθρώπου, δεν απέδωσε στον τρόπο, δεν έκρινε, δεν είπε ότι συγγνώμη, ότι έκανα κάτι λάθος. Έτσι.
1: Ναι, έκανα λάθος κρίση. Λάθος κρίση.
0: Νόμιζα ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να φτάσω στη θέωση, σε αυτό που ήθελα να φτάσω ευθύς εξ αρχής και που εσύ με καλείς να φτάσω στη θέωση. Απλά χρησιμοποίησα λάθος τρόπο. Συγγνώμη, γιατί ο τρόπος μου ήταν λάθος. Δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό, χρησιμοποιεί χειρότερο τρόπο από τον τρόπο με τον οποίο το απευθύνεται ο ίδιος ο Θεός. Αποδίδει αιτία, το φταίξιμο,
0: στον ίδιο το Θεό.
1: Στον ίδιο, πρώτα στον άνθρωπο και δια του ανθρώπου στο Θεό.
0: Ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο.
1: Γι'
0: αυτό ακριβώς δεν καταφερόμαστε έναντι κατά των ανθρώπων. Γι' αυτό η κατάκριση είναι σημαντικό πρόβλημα στον άνθρωπο. Γιατί αν κατακρίνω τον συνάνθρωπο, είναι σαν να κρίνω τον ίδιο τον Θεό που δημιουργεί τον άνθρωπο. Και επομένως δεν μπορώ να κάνω κρίση έναντι της ουσίας του ανθρώπου, όχι της πράξης, των πράξεων του ανθρώπου, τις κρίνω τις πράξεις, τις σχολιάζω, ασχολούμαι με τις πράξεις.
1: Βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι και για μας δεν είναι εύκολο πολλές φορές να διαχωρίζουμε την πράξη από το πρόσωπο. Εκεί ίσως δεν θα πρέπει να ονομάζουμε πράγματα. Είναι αυτή η διάκριση, δηλαδή το να διακρίνεις την κλοπή από τον κλέφτη.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνούμε όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση η πράξη είναι αποτέλεσμα του ανθρώπου, βεβαίως χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Η πράξη ή ο λανθασμένος τρόπος χρήσης των πραγμάτων χαρακτηρίζει μια λανθασμένη σκέψη. Επομένως, ναι μεν δεν κρίνω τον άνθρωπο, αλλά από την άλλη γι' αυτό και δεν καταφέρομαι εναντίον του, δεν υβρίζω τον άνθρωπο, δεν καταφέρομαι εναντίον του, αλλά χαρακτηρίζω την πράξη του, την επισημαίνω και παίρνω απόσταση από τον άνθρωπο αυτό. Γιατί παίρνω απόσταση? Όχι γιατί είμαι εναντίον του ανθρώπου, αλλά για να μην έχω τα άσχημα αποτελέσματα των πράξεων αυτού του ανθρώπου. Ένα παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, όταν πηγαίνει και όταν λέει κάποιος πηγαίνει σε έναν αιρετικό και του λέει ότι αυτό που πιστεύει δεν είναι σωστό και θα πρέπει να αλλάξει, τι λέει? Όταν τον ρωτούν πόσες φορές θα πρέπει να το κάνει αυτό, με τα πρώτην και δευτέραν μου θυσίαν παρετού. Παρετήσε μετά από μια πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια. Διότι από εκεί και πέρα είναι βλάβη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για τους ανθρώπους, για τους χριστιανούς που αποτελούν την ζύμη της κοινωνίας. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι καλοί άνθρωποι, μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία η οποία θα είναι καλή. Όμως, εάν δουν ότι αυτή η κοινωνία, αντί να γίνει καλύτερη με την επίδραση τη δική τους, τελικά λειτουργεί ανάποδα, δηλαδή αρχίζουν αυτοί να καταστρέφονται από την κοινωνία και να αλλοιώνονται, τότε λέει να φεύγετε μακριά. Άρα εδώ είναι η διάκριση. Τι σημαίνει? Ότι θα μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο, θα του δώσουμε δυνατότητες αυτόν τον άνθρωπο να αλλάξει, θα του πούμε κάποια πράγματα. Εάν αυτός όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να αλλάξει, δεν κάνουμε κρίση απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά παίρνουμε απόσταση από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Οπότε αυτό ουσιαστικά στο οποίο θα πρέπει, το οποίο μάλλον θα πρέπει να είναι καθημερινό μας αγώνισμα και ίσως προκαλούμαστε, η ίδια η ζωή δεν μας αφήνει, μας προκαλεί να το βιώνουμε ως τρόπον τεινά, ως αγώνισμα και ένα είδος, θα έλεγαν οι πατέρες, συνηπτική πνευματικού εργόχειρου, θα ήταν να αποφεύγουμε εμείς να χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους και να παίρνουμε απέναντί τους στάση κριτή. Κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν μας ανήκει.
0: Έτσι. Έτσι, ακριβώς. Αλλά μπορούμε όμως να κρίνουμε τις πράξεις και να παίρνουμε τις αποστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και είμαστε και οφείλουμε να είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε απόσταση. Οφείλουμε να πάρουμε απόσταση από έναν άνθρωπο τον οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς με τις δικές μας προσπάθειες να του δείξουμε ότι αυτός ο δρόμος ή αυτές οι σκέψεις ή αυτές οι κρίσεις που κάνει είναι λανθασμένες. Εφόσον προσπαθήσαμε μία φορά, προσπαθήσαμε δεύτερη φορά, εγώ λέω εκτός από τον Απόστολο Παύλο και τρίτη ακόμη φορά, προσπαθήσαμε να του πούμε ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι ο σωστός, μετά παρετήσε. Δεν λες τίποτα, ούτε τον κατακρίνεις. Τον αφήνεις στην ζωή του, τον αφήνεις στις κρίσεις του, τον αφήνεις στις δικές του επιλογές. Γιατί εάν επιμείνω, είναι σαν να καταργείω την ελευθερία αυτού του ανθρώπου. Διότι πλέον θέλω, εκείνος επιλέγει τον ΑΒ τρόπο ζωής,
1: ναι, και
0: εγώ προσπαθώ
1: εγώ πλέον,
0: να
1: ναι.
0: του επιβάλλω τον δικό μου τρόπο
1: και
0: ζωής.
1: Και εκεί βέβαια παίζουμε και με τον... έχουμε ένα άλλο... τύπου μάλλον πνευματικό παιχνίδι με τον πειρασμό της καινοδοξίας.
0: Ακριβώς.
1: Και της υπερηφάνειας.
0: Ότι εμείς
1: επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Έτσι. Και μάλιστα εκ δεξιών, καθότι θεωρούμε ότι είναι και αγιασμένο καθήκον.
0: Μάλιστα.
1: Δικό μας. Κύριε Ξιόνη, σας ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ζώντας με τους πατέρες. Επιμελείται και παρουσιάζει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίνα Κολοβοπούλου.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πάλι, που συναντιόμαστε για να μιλήσουμε για αυτά που λέμε κάθε εβδομάδα. Και αυτό που λέμε κάθε εβδομάδα είναι, γίνεται αναφορά στο μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι το ανώτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη. Δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί το οποίο εσείς φέρνετε, που το λένε πρόσφορο, και λίγο ίνος, και λίγο σύνος, λίγο κρασί, το οποίο πάλι εσείς φέρνετε. Έρχεται η στιγμή που ο ιερέας το ευλογεί και αυτό μεταβάλλεται, κανονικά μεταβάλλεται και δεν μοιάζει με κάτι άλλο, αλλά μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό δηλαδή που κοινωνάμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δεν μοιάζει με το σώμα του Χριστού, δεν μοιάζει με το αίμα του Χριστού, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά έρχεται στα υλικά αγαθά ως ψωμί και ως κρασί για να είναι πιο κοντά σε μας, για να μπορούμε να το προσλαμβάνουμε με άνεση, με ευκολία. Γιατί το ψωμί και το κρασί είναι τα πιο κοντινά στον άνθρωπο. Είμαστε στο σημείο, έχουμε περάσει αρκετές στις συναντήσεις μας, έχουμε προχωρήσει αρκετά τη Θεία Λειτουργία και είμαστε τώρα στο σημείο που οι ιερείς και ο λαός και οι πιστοί ετοιμάζονται για να κοινωνήσουν. Και αυτή είναι η κορυφαία στιγμή. Ξέρετε, όλα όσα είπαμε από τον όρθρο, από τις 7 η ώρα που ξεκινάμε, μέχρι και αυτήν την ώρα, εκεί γύρω στις 9.30 ώρα συνήθως, που είναι η ώρα της Θείας Κοινωνίας, όλα όσα είπαμε πριν υπόθηκαν για την ώρα εκείνη της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή ήταν όλα μία προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτό ήταν. Αλλά τώρα, και να σας πω κάτι, κατά βάση στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε όχι για να καθίσουμε σε μία μεριά και να προσευχηθούμε. Αν θέλει κάποιος να προσευχηθεί, προσεύχεται και στο σπίτι του. Λένε κάποιοι, γιατί να πάω στην εκκλησία? Κάθομαι στο σπίτι και προσεύχομαι. Ναι, αλλά στο σπίτι σου δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, να πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία και να είμαστε προετοιμασμένοι να κοινωνάμε. Πρέπει να περάσουμε σε μία άλλη

0: τακτική θα την έλεγα, ωραία παράδοση της συχνίστιας κοινωνίας. Γιατί παλαιότερα οι παππούδες μας και ίσως και πιο πίσω μας απέτρεπαν από τη θεία κοινωνία. Δηλαδή έλεγαν πάλι θα κοινωνήσεις. Το θεωρούσανε, ναι με να το θεωρήσει ψηλό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Βέβαια αυτό είναι συγκλονιστικό, βεβαίως. Είναι φοβερό, αλλά από την άλλη μεριά, όχι όπως το λένε εκείνοι, Πάσχα Χριστούγεννα της Παναγίας, να πηγαίνω να κοινωνήσω. Όχι έτσι. Πρέπει να έχω συχνή μετάληψη της Θείας Κοινωνίας. Εγώ το λέω με έναν απλό τρόπο. Ο άνθρωπος σήμερα αιμορραγεί και αιμορραγεί ψυχικά κυρίως ο σύγχρονος άνθρωπος και σε αυτή την αιμορραγία του πρέπει εμείς τι να του δώσουμε, αίμα. Όταν ένας αιμορραγεί, τι του βάζουν, κάνει μετάγγιση αίματος. Εμείς αυτό κάνουμε. Με τη Θεία Κοινωνία μεταγγίζουμε αίμα στον άνθρωπο και τον κάνουμε δυνατό. Δηλαδή για να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα που γίνονται γύρω σου και δεν είναι καθόλου απλά που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αν εσείς ας πούμε καθίσετε και δείτε τηλεόραση, το πολύ πολύ να πάθετε κατάθλιψη. Και αν ακούσεις και ειδήσεις και τα λοιπά. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι όλα χάνονται δίπλα σου και τι κάνω εγώ. Σε αυτά τα δύσκολα που υπάρχουν ομολογουμένως, βέβαια δεν τα διωγγώνει η τηλεόραση και τα μέσα, αλλά υπάρχουν δυσκολίες σήμερα στους ανθρώπους, όλα αυτά για να το αντιμετωπίσεις θα πρέπει να είσαι δυνατός. Και για να είσαι δυνατός πρέπει να έχεις μέσα σου το Θεό. Αυτό. Όταν ο άνθρωπος βάζει μέσα του το Θεό, τότε γίνεται δυνατός. Γιατί ό,τι ενώνεται με κάτι δυνατό παίρνει από τα στοιχεία του άλλου, του ισχυρού. Όταν εγώ ενώνομαι με το Θεό, παίρνω από το Θεό πράγματα και γίνομαι κι εγώ ισχυρός. Όταν βλέπετε εκεί πέρα, βλέπετε πως βάζει το σίδερο στη φωτιά κάποιος. Το βάζει στη φωτιά και γίνεται και το σίδερο φωτιά. Παίρνει στοιχεία δηλαδή. Λοιπόν, η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι το παν. Και πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία, όχι, επαναλαμβάνω, για να καθόμαστε, ούτε για να παίρνουμε το αντίδωρο. Το αντίδωρο τι είναι, αντί του δώρου. Το δώρο ποιο είναι, το δώρο είναι η Θεία Κοινωνία. Γιατί να παίρνεις αντίδωρο και να μην παίρνεις δώρο. Το μεγάλο δώρο που το δίνει ο Θεός έτσι, δωρεάν, σε όλους. Αυτό θέλω να πω έτσι πρώτα αρχικά, αυτή τη σκέψη. Βρίσκεσαι τώρα, έχεις τελικά αποφασίσει να κοινωνήσεις, έχεις προετοιμαστεί, όπως η Εκκλησία λέει, έχεις λάβει και την ευχή του πνευματικού σου και τώρα βρίσκεσαι στη σειρά για να κοινωνήσεις. Υπάρχει μια ωραία σειρά που πρέπει να τηρείς, θα πηγαίνεις, θα πας να προσκυνήσεις τα εικονίσματα, έτσι. Πριν μάλλον και από το προηγούμενο βράδυ, η καλύτερη προετοιμασία είναι να διαβάσεις μερικά, είναι μια ακολουθία που λέγεται ακολουθία θείας μετάληψης. Αυτή τη διαβάζουμε από το βράδυ, την προηγούμενη μέρα που θα κοινωνήσουμε και διαβάζουμε και το πρωί λίγη, ένα μέρος της. Τι λέει αυτή η ακολουθία, υπέροχα, θα σας πω μερικά από αυτά, υπέροχα κείμενα τα οποία έχουν γράψει άγιοι άνθρωποι, γι' αυτό και αντέξανε. Ξέρετε, τα τραγούδια ας πούμε που ακούτε, που μπορεί να μας αρέσουν, τα ακούσαμε 1, 2, 5, 10 φορές, μετά από κάποια στιγμή κουράζουν. Αυτά τα κείμενα τα οποία τα έχουν γράψει οι Άγιοι, τα τροπάρια, θυμηθείτε λίγο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακούμε τον Ιμφό να σου βλέπω και όλα τα άλλα της Μεγάλης Εβδομάδας και τόσα, τι υπερμάχο, στρατηγότητα νικητήρια, όλοι οι ύμνοι για την Παναγία, δεν σε κουράζουν. Δηλαδή, πόσους αιώνες ψάλλονται και λέγονται και όμως είναι απάντοτε επίκαιρα. Γιατί αντέχεις το χρόνο. Αντέχεις το χρόνο γιατί ήταν θεόπνευστος αυτός που τα έγραψε. Δηλαδή φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και έγραψε. Και ήταν θεόπνευστοι και αυτοί που γράψαν τη μουσική. Γιατί και η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, παιδιά, πέρασαν με τη μουσική. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις, λέω. Αν κάτι θες να περάσεις στον κόσμο, το περνάς με τη μουσική πολύ εύκολα. Δείτε τα παιδιά πώς ξεσηκώνονται αμέσως όταν ακούνε μουσική. Ξεσηκώνονται. Με κάποια που τα ακούσαν πολλές φορές στο ράδιο, το άκουσε μία, δύο, πέντε φορές, δέκα φορές στο ράδιο και μετά γίνεται το ίδιο ένα αντίγραφο, ένα γραμμόφωνο. Έτσι. Το ίδιο λοιπόν ισχύει όμως και με τη θετική έννοια της μουσικής. Δείτε αυτά τα τροπάρια, επαναλαμβάνω, πόσο άντεξαν μέσα στον χρόνο. Προσκυνάμε λοιπόν από την προηγούμενη μέρα, διαβάζουμε αυτό το κειμενάκι, έχουμε κάνει την νηστεία μας όσο μπορούμε. Να σας πω ένα άλλο που είναι πιο σοβαρό ακόμα. Έχουμε λάβει και συγγνώμη από όσους έχουμε στεναχωρήσει και από όσους είμαστε σε μία έχθρα. Ο χριστιανός δεν χρειάζεται να είναι σε έχθρα με κανένα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε έχθρα με κανένα. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να έχεις έχθρα, αλλά θα πρέπει να το φροντίζεις έτσι, έτσι ώστε όταν θα πάει να κοινωνήσεις να λες δεν έχω τίποτα, είμαι ήσυχος. Έτσι. Με αυτές τις προϋποθέσεις πάω το πρωί, δεν πάω τελευταία ώρα, γιατί πάλι γίνεται αυτό, πάει ο άλλος στο παραπέντε. Μα για να νιώσεις αυτό που γίνεται στη λειτουργία πρέπει να ζεσταθείς. Πρέπει να υπάρχει ένα ζέσταμα που λέμε και στον αθλητικό χώρο. Ένα ζέσταμα. Λοιπόν, θα μπω εκεί όταν έρθει η ώρα. Τι κάνουμε πρώτα, τι κάνουμε πριν. Έχουμε πει μαζί με τα αδέλφια μας, ποια είναι τα αδέλφια μας, όλοι όσοι παρίστανται μέσα στο ναό. Έχουμε πει μαζί το πιστεύω. Έχουμε ομολογήσει μαζί το πιστεύω. Πιστεύω σε έναν Θεό, το είπαμε όλοι. Καλό είναι αυτό να το λέμε όλοι μαζί. Όχι ο ψάλτης μόνος του, όλοι μαζί. Μετά έχουμε λάβει συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Πώς λέει εκεί, τι λέμε όταν λαμβάνουμε συγγνώμη και βλέπετε τους ιερείς που ασπάζεται ο ένας τον άλλο μέσα στο ιερό. Πώς λέγεται, πώς τι λέμε εκεί, αγαπήσομεν αλλήλους. Αγαπήσομεν αλλήλους. Και παλαιότερα, να σας θυμίσω, το έχουμε πει, υπήρχε ασπασμός και μεταξύ σας. Δηλαδή εκείνη την ώρα όλο το εκκλησίασμα ο ένας ασπάζονταν, ο ένας φιλούσε τον άλλον. Ο ένας φιλούσε τον άλλον. Γιατί αισθανόταν αυτή την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των χριστιανών. Στην αρχή ασπάζονταν ο ένας τον άλλον. Μετά δημιουργήθηκαν προβλήματα. Γιατί δεν έχουν όλη καθαρότητα στην καρδιά τους και οπότε ο ασπασμός με έναν άλλον έφερνε δυσκολίες. Υπάρχει και το ανθρώπινο. Μετά προχωρήσαμε σε κάτι άλλο. Τι κάναμε, ο ιερέας από το ιερό βήμα είχε μία εικόνα την οποία προσκυνούσε και την έδινε στον πρώτο και την προσκυνούσαν όλο το εκκλησίασμα. Όλοι προσκυνούσαν την ίδια εικόνα. Έτσι με έναν τρόπο έμεσο έπαιρναν και μεταξύ τους τη συγγνώμη για να προχωρήσουν. Και μετά από αυτό ομολογήσαμε ότι είμαστε πράγματι αδέλφια που έχουμε τον ίδιο πατέρα. Τι είπαμε δηλαδή, πάτερ ημών, ο εν της ουρανής και τα λοιπά. Πάτερ, πατέρα ημών, πατέρα μας. Και αφού τα κάναμε αυτά όλα, ήρθε η ώρα λοιπόν η υποθητή της θείας κοινωνίας. Εκείνη την ώρα, αφού λοιπόν κάνουμε και το, ας το πω, το πρακτικό, δηλαδή προσκυνήσουμε τα Άγια εικονίσματα, καθόμαστε μπροστά, περιμένουμε στη σειρά μας να βγει ο Χριστός. Να βγει ο Χριστός ουσιαστικά. Γιατί λέγαμε, αν θυμάστε σε προηγούμενη συνάντησή μας, ότι ο Θεός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει αυτό, ο Θεός κοινωνά τους ιερείς και μετά οι ιερείς κοινωνούν το λαό. Αλλά οι ιερείς που κοινωνούν το λαό, τι κάνουν, δανείζουν τα χέρια τους στο Θεό. Επειδή ο Θεός δεν έχει χέρια να δώσει σε όλους μας τη Θεία Κοινωνία, δανείζει τα χέρια του, όχι, δανείζεται τα χέρια μας, σε εμάς τους ιερείς, για να κάνει το έργο του. Και αυτό είχαμε πει την άλλη φορά, δηλώνει πόσο υψηλό λειτουργήμα είναι αυτό που έχει ο ιερέας. Να μεταφέρει δηλαδή τον Θεό, να μεταφέρει το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός έλεγε, τι έλεγε, αν δεις στο δρόμο σου έναν άγγελο και έναν ιερέα, ποιον θα χαιρετήσεις πρώτα? τον ιερέα θα χαιρετήσεις πρώτα, λέει. Γιατί ο ιερέας πιάνει τον ίδιο το Θεό όταν λειτουργεί. Ενώ ο άγγελος στέκεται επάνω, γύρω και επάνω από την Αγία Τράπεζα, χωρίς να έχει την δυνατότητα να πάει και να αγγίξει. Άρα ποιος είναι ανώτερος, ο ιερέας είναι ανώτερος. Αυτό θα πρέπει βέβαια να είναι έλεγχος και για μας τους ιερείς, για να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι όπως πρέπει για να τελούμε τα ιερά μυστήρια και πόσο μάλλον να τελούμε το μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία. Πριν λοιπόν γίνει αυτή η έρθει η ώρα για να κοινωνήσουμε, που θέλω να σας πω πρακτικά πράγματα σήμερα, λίγο γι' αυτό, δηλαδή τι πρέπει να προσέχουμε εκείνη την ώρα σε πρακτικό επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει για τον εαυτό του. Εκείνη την ώρα καταρχήν θα πρέπει να έχει συνέστηση ότι είσαι στο ναό. Βλέπετε ότι μερικές φορές είμαστε στο ναό και αισθανόμαστε ότι το μυαλό μας ταξιδεύει. Δεν είμαστε στο ναό. Θυμάστε για αυτόν τον διάκονο που πήγε και θυμίαζε, πήγαινε και θυμίαζε το στασίδι και ήταν άδειο. Θυμίαζε το στασίδι, ένα άδειο στασίδι που δεν καθόταν κανείς. Και ένα διπλανό είχε κάποια κυρία την οποία πέρασε και δεν τη θυμίασε. Και λέει στο τέλος, συγγνώμη πάτερ, θυμίασες το άδειο στασίδι που δεν ήμουν εγώ και δεν θυμίασες σε μένα που ήμουν εδώ. Λέει ναι, γιατί εκεί λέει ήταν η τάδε, κάθεται η τάδε που είναι στο νοσοκομείο, αλλά η διάθεσή της είναι να είναι εδώ. Ενώ εσύ, ενώ είσαι εδώ, η διάθεσή σου είναι να είσαι εκτός του ναού. Το πρώτο λοιπόν και σημαντικό είναι να είμαστε παρόντες. Δηλαδή να νιώθουμε ότι εκείνη την ώρα δεν πάμε να κάνουμε αυτό που λένε κάποιοι. Τι πας να κάνεις η σειρά, λένε και στα παιδάκια τους. Ψωμάκι, κρασάκι. Η εκκλησία δεν είναι ταβέρνα για να δίνει ψωμί και κρασί. Θα μπορούμε να το πούμε και στο μικρό παιδί και να το μάθει από μικρό παιδί, Χριστούλης, Χριστός. Αυτόν πάμε να κοινωνήσουμε. Το πρώτο είναι αυτό, μία συνέστηση, τι πάω να κάνω. Εγώ ο αμαρτωλός άνθρωπος προσπαθώ, τολμώ να ενωθώ με το Θεό μου. Αυτό θα σε κρατάει σε μία εγρήγορση. Όταν είσαι σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να μαλώνεις τη σειρά σου. Είναι άνθρωποι που περιμένουν να κοινωνήσουν και ο ένας κοιτάει, ας πούμε, να πάρει τη σειρά του άλλου. Δεν έχει καταλάβει τι πάει να κάνει. Ίσως το κάνει επειδή το κάνει τυπικά. Του είπαν ότι πρέπει για το καλό Χριστούγεννα Πάσχα να πηγαίνεις να κοινωνάς. Δεν είναι αυτό που σας λέω τώρα. Ένας άνθρωπος που έχει συνέστηση αυτού που πάει να κάνει, δεν θα πάρει τη σειρά του άλλου, δεν θα πατήσει τον άλλον. Έτσι. Έχουμε πολλές φορές και φωνές ακόμα που ακούμε από μία αναστάτωση που γίνεται αυτή την πιο κορυφαία στιγμή. Την ίδια ώρα, να το πούμε ότι δεν είναι δυνατόν και οι επίτροποι να βγάζουν δίσκο για την Εκκλησία. Υπάρχουν άλλες στιγμές που μπορούμε να ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει κάθε μία ενορία και να ενισχύουμε το δίσκο με το περίσσευμα ή το υστέρημά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Αλλά εκείνη την ώρα που είναι ιερή, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα της υγιεινής μας. Αν είμαστε πολύ προσεκτικοί, θυμάστε οι γονείς μας, οι παππούδες μας έλεγαν «Αυτά είναι τα ρούχα της Εκκλησίας». Θυμάστε που το έλεγαν. Αυτά λέει είναι τα ρούχα της Εκκλησίας. Είναι τα καλά σου, ας πούμε, ρούχα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Χωρίς να μπαίνουμε στο άλλο άκρο να υπάρχουν στις εκκλησίες άτυπες επιτροπές που κοιτούν τι φοράει ο καθένας και αξιολογούν αν ντύθηκε καλά ή δεν ντύθηκε καλά. Που υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα τέτοια φαινόμενα. Γιατί μπορεί κάποιος να πάει και να ντυθεί με μια απλότητα και να έχει πάει με πολύ καλή διάθεση και με πολύ καλή ψυχή και καρδιά. Και ο άλλος να θέλει επί τούτου να έρχεται, ειδικά τις μεγάλες εορτές, για να δείξει τα ρούχα του. Ό,τι παραφροσύνης δηλαδή. Αν ο ναός είναι ένα τέτοιο μέσο. Έτσι, για να κάνεις κάτι τέτοιο. Βάζω λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορώ. Προσέχω πάρα πολύ και την προσωπική μου, ας πούμε, υγιεινή, να είμαι καθαρός ψυχή και σώμα για να προσέλθω. Αυτό που χρειάζεται λίγο από τις κυρίες, από τις γυναίκες, είναι αυτά τα διάφορα που βάζετε όταν έρχεστε στην εκκλησία. Τα ξέρετε όλοι αυτά. Ναι. Όλα αυτά που βάζετε προκειμένου να καλοποιήσετε τον εαυτό σας. Λοιπόν, νομίζω ότι η εκκλησία δεν είναι ο χώρος για να το κάνετε αυτό. Και μετά έχετε τη δυσκολία, κρατώντας το μάκτρο, δηλαδή κρατώντας το Άγιο Μανδύλιο, δεν θέλετε ούτε καν να το ακουμπήσετε πάνω στα χείλη σας. Όμως έχετε κοινωνήσει και θα πρέπει αυτό να ακουμπήσει πάνω στα χείλη. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνεται και σε κάποιες περιοχές, ίσως και σε χωριά. Εκείνη την ώρα υπάρχει μια διάθεση να μιλήσετε στον ιερέα. Να πείτε καλημέρα στον ιερέα, τι κάνεις κτλ. Δεν είναι η ώρα για να πιάσουμε κουβέντα για κανένα λόγο αυτή. Για κανένα λόγο δεν μιλάμε εκείνη την ώρα. Όπως το ίδιο γίνεται όταν πάμε να κοινωνήσει ο ιερέας σε σπίτι, ασθενή. Ξέρετε, πηγαίνει ο ιερέας να κοινωνήσει με το Άγιο Ποτήριο, δεν επιτρέπεται να μιλήσει. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει ιερείς επειδή δεν μίλησαν εκείνη την ώρα. Μίλησα, λέει, και δεν μου έδωσε καμία σημασία. Δεν πρέπει να μιλήσει εκείνη την ώρα. Εντάξει, το ίδιο και την ώρα που θα προσέλθουμε στο Άγιο Ποτήριο, την ώρα που θα κάνει την κατάλυση ο ιερέας, δηλαδή ό,τι κοινωνήσετε, ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία, το καταλύει ο ιερέας αυτό, έτσι. Εμείς το καταλύουμε αυτό. Εκείνη την ώρα που γίνεται η κατάλυση, πάλι δεν μπορείς να μιλήσεις στον ιερέα. Είναι στο ιερό βήμα και ο άλλος λέει θα τον φωνάξετε τώρα να του μιλήσω. Μα δεν μπορεί να έρθει τώρα. Δεν έχει κάτι μαζί σου, κάποιο λόγο για να σου μιλήσει, αλλά είναι μια ώρα πολύ σημαντική και ιερή της κατάλυσης. Δηλαδή ό,τι μείνει θα το καταλύσει ο ίδιος. Πολύ σημαντική, δεν θυμάμαι αν την προηγούμενη φορά είχαμε πει για τη σειρά που πρέπει να κρατάμε στη Θεία Κοινωνία. Ποιος κοινωνάει πρώτος και ποιοι κοινωνούν μετά. Είχαμε πει, αν θυμάστε, το επαναλαμβάνω γιατί βλέπω και κάποιους καινούργιους ανθρώπους, η σειρά είναι η εξής. Πρώτα κοινωνάνε οι ιερείς στο Άγιο Βήμα, το βλέπετε. Μετά, αν υπάρχει ιερέας που δεν λειτουργήσε και βρίσκεται έξω, ή αν υπάρχει κάποιος μοναχός ή κάποια μοναχή έξω από το Ιερό Βήμα, αυτοί θα κοινωνήσουν πρώτα. Και μετά από αυτούς θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Και μετά από τα παιδιά θα κοινωνήσουν οι υπόλοιποι χριστιανοί. Είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα κοινωνήσουν πρώτα τα παιδιά, όπως είπε κάποιος, για να μην κολλήσουν κάτι από τους μεγαλύτερους που θα κοινωνήσουν, αν κοινωνήσουν πρώτοι. Προσέξτε το αυτό. Δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο. Δεν πάμε για αυτό τα παιδιά πρώτα. Τα παιδιά τα πηγαίνουμε πρώτα επειδή έχουν αγνότητα, έχουν καθαρότητα ψυχής και προηγούνται και πάνε πρώτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος δεν αντέχει, ο άνθρωπος είναι όρθιος, είναι έτοιμος να καταρρεύσει, θα περιμένουμε και να κοινωνήσουν τα παιδιά. Μπορεί να προηγηθεί. Να τον βάλουμε τον ασθενή πρώτον και μετά θα κοινωνήσουν τα παιδιά. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι κάτι θα κολλήσει, κάποια ασθένεια από τη Θεία Κοινωνία, νομίζω ότι αυτό είναι βλασφημία και να το σκέφτεσαι. Και θα πρέπει να σκέφτεστε εμάς, ότι κανένας ιερής και ιερέας δεν θα ήταν υγιής αν από ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία το κοινωνάμε εμείς, έτσι, μεταλαμβάνουμε εμείς από αυτό, το καταλύουμε όλο το Άγιο Ποτήριο. Αντίθετα, η Θεία Κοινωνία είναι υγεία. Η Θεία Κοινωνία είναι δύναμη. Η Θεία Κοινωνία πραγματικά σου δίνει υγεία και το λέω αυτό με πραγματικά παραδείγματα ανθρώπων που ήταν τιμωθάνατοι, κοινώνησαν και έζησαν πολύ καιρό μετά, που ήταν διαπιστωμένα από τους γιατρούς ότι είναι σχεδόν στον επιθανάτιο ρόγχο. Και όμως κοινώνησαν και πήρανε δύναμη. Το λέω αυτό γιατί μας βλέπουν καμιά φορά στα νοσοκομεία που πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε με το Άγιο Ποτήριο και φοβούνται. Φεύγουν, μας βλέπουν τους ιερείς και εξαφανίζονται. Νομίζουνε τι νομίζουν, ότι θα γίνει τι. Αντίθετα θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς για τους συγγενείς μας προτού πέσουνε και να, και προτού αρρωστήσουν και προτού φτάσουν σε ένα τελικό στάδιο, να έχουμε φροντίσει να κοινωνούν. Έτσι, και να μην χρειάζεται αυτό. Αν και η Θεία Κοινωνία πριν, όταν ο άνθρωπος είναι στο δρόμο για το μεγάλο ταξίδι, είναι πολύ μεγάλη βοήθεια η Θεία Κοινωνία. Πολύ βοηθάει τον άνθρωπο. Κάποιος μου είπε ότι αυτό μου λέει είναι, ας δώσουμε μια εικόνα, ο Παράδεισος δεν έχει ούτε πόρτες, ούτε είναι κάτι κλειστό. Αλλά αν συμβολικά ο Παράδεισος έχει μια πόρτα, τότε αυτή η Θεία Κοινωνία είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα. Ναι, αρκεί να το πιστεύεις, και το καλό είναι αυτό που σας είπα, να μην περιμένεις εκείνη την ώρα. Προετοιμαζόμαστε από πριν. Τι άλλο πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο προτού κοινωνήσουμε? Να λέμε καταρχήν το όνομά μας. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε το όνομά μας. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, να λέμε το όνομά μας και το πραγματικό μας όνομα. Όχι κάποια υποκοριστικά του ονόματος. Το όνομα που λάβαμε στη βάπτιση. Έτσι, θα λέμε το όνομά μας. Είναι ωραίο αυτό, να υπάρχει μια προσωπική επικοινωνία. Είμαστε οικογένεια. Και στην οικογένεια γνωριζόμαστε με το μικρό μας όνομα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να λέμε το όνομά μας. Θα σας πω και ένα άλλο πρακτικό που έχει γίνει. Εγώ έχει τύχει, ζητάω να μου πει πάντα το όνομά του αυτός που κοινωνάει, και έχουν τύχει πολλές φορές να αναβάπτιστοι αυτοί που κοινωνούν. Συγγνώμη, μπορεί να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι κάποιοι που είναι αναβάπτιστοι, αλλά δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Το βλέπουμε και παιδιά που είναι από άλλες χώρες και είναι μαζί σε σχολεία τώρα, σε σχολικούς εκκλησιασμούς, συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Για να μην προσβάλλουμε, ας πούμε, το παιδί που είναι από μια άλλη χώρα και είναι αβάπτιστο, λέει η δασκάλα, βάλτε και αυτό το παιδί. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι άλλο. Η Θεία Κοινωνία είναι για όσους έχουν βαπτιστεί. Εγώ λοιπόν ζητάω το όνομα και να μου πει το όνομά του άλλος, και έχω καταλάβει από το όνομα ότι είναι αβάπτιστος. Εκείνη την ώρα δεν τον προσβάλλουμε, βέβαια, ενώπιον όλων. Του λέμε ότι μπορείτε να περιμένετε λίγο στο τέλος. Και κάθεται λίγο πιο αριστερά ο άνθρωπος, και στο τέλος του εξηγούμε ότι η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να του δοθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ως προς την ενδυμασία, το είπα, και αυτό αφορά πάλι κυρίως τις κυρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χρειάζεται η Εκκλησία στη φύλακα και αστυνόμο για να υποδεικνύει σε κάθε μία κυρία ή σε κάθε έναν άνθρωπο, σας παρακαλώ να ντυθείτε πιο ευπρεπώς για να μπείτε. Υπάρχουν κάποιοι ναοί, έχουν βγάλει ανακοινώσεις, το έχετε δει, πινακίδες έξω από τις εκκλησίες που λέει προσέξτε την ενδυμασία σας. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο να φτάνει σε αυτό το σημείο να στο πει κάποιος, και μάλιστα να παρεξηγήσει και όταν σου το πούνε. Όταν υπάρχει μία μέρημνα από τον ίδιο τον άνθρωπο, όταν υπάρχει μία αυτογνωσία αυτού που πάει να κάνει, από μόνος του θα πάρει τα μέτρα του και δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα κάνει αυτό που είπαμε, αυτό που μας είπαν οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, θα έχει τα ρούχα της Εκκλησίας. Και αυτά τα ρούχα της Εκκλησίας ξέρει πώς πρέπει να είναι. Υπάρχουν τώρα κάποιες ευχές πριν κοινωνήσεις. Αυτές σας είπα, τις διαβάζουμε από το προηγούμενο βράδυ ή το πρωί πρωτού πάμε στην εκκλησία. Τώρα, θα μου πείτε ότι είναι μεγάλη, είναι πολύ κουραστικό ίσως. Δεν το έχετε μάθει κιόλας να το κάνετε. Είναι πολύ ωραίο πάντως, γιατί σε βάζει σε ένα κλίμα. Τι πάω να κάνω? Θα το δείτε τώρα από τις ευχές. Πάντως, αν δεν μπορέσετε να την κάνετε όλη αυτή την ακολουθία, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά αν δεν μπορέσετε να την κάνετε, μπορείτε να λέτε τα τελευταία, τις τελευταίες, ας πούμε, ευχές από αυτή την ακολουθία, που είναι 4-5. Εγώ τώρα θα σας πω ότι δυστυχώς το λέω, επειδή δεν έχουμε καλή σχέση με τη γλώσσα μας, με τα αρχαία ελληνικά. Χωρίς να πρέπει να είναι σωστό αυτό, δεν έχουμε καλή σχέση με τη γλώσσα, γι' αυτό και δεν κατανοούμε αυτά τα πράγματα που γίνονται πολλές φορές και λέγονται. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, που είναι, τι είναι, είπαμε, προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτές σήμερα ποιοι τις λένε? Τις λένε στο Ιερό Ιερείς. Θα ήταν ευχής έργων να λέγονται και από τους χριστιανούς, μακάρι να λέγονται, αλλά τουλάχιστον λέγονται από τους ιερείς στο Ιερό Βήμα. Υπάρχει μια ποιητική γλώσσα, όπως είναι αυτή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ποιητική γλώσσα, απίστευτη. Θα σας πω μόνο το πρώτο και το άλλο θα σας το πω από τη μετάφραση. Ακούστε ομοιοκαταληξία και ομορφιά. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέησι Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Καταλάβατε κάτι? Δεν το άκουσα?
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι ή πιάσαμε λέξεις. Έτσι. Σας το λέω στη μετάφραση. Από χείλη λερωμένα, από ακάθαρτη καρδιά, από γλώσσα μολυσμένη και ψυχή βρωμερή, δέξε Χριστέ μου την παράκλησή μου. Και δίχως να με αποδιώξεις για τους άσχημους λόγους και τους τρόπους μου και για την αδιαντροπιά μου, βοήθησέ με να πω με θάρρος όσα σκέπτομαι, Χριστέ μου. Καλύτερα όμως δίδαξέ με τι να πράττω και να λέγω. Κατανοητό? Ωραία. Συνεχίζει λίγο παρακάτω, σας λέω μόνο από τη μετάφραση. Αμάρτησα πιο πολύ και από την πόρνη, η οποία, την πόρνη που λέει το Ευαγγέλιο, σαν έμαθε που μένεις, αγοράζοντας το μύρο, ήρθε με τόλμη για να αλείψει τα δικά σου πόδια του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Και όπως δεν συχάθηκε εκείνη που προσήρθε από την καρδιά της, ούτε και εμένα λόγια να με συχαθείς. Δώσ' μου τα δικά σου πόδια να κρατήσω και να τα φιλήσω, και με ποταμούς δακρύων σαν το ακριβότερο μύρο να έρθω τον μοιρά να αλείψω. Πλύνε με με τα δάκρυά μου, λόγε, και με αυτά καθάρισέ με. Άφησε και τις αμαρτίες μου και συγχώρεσέ με. Είναι καλύτερη μετάφραση, αλλά χάνει, είδατε, χάνει στον ποιητικό λόγο. Δεν έχει αυτή τη ροή που έχει το πρωτότυπο κείμενο. Συ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες. Ωραία να το λες το Θεό αυτό, ε. Αυτός τα ξέρει όλα. Πολλές φορές στο πνευματικό πάμε να εξομολογηθούμε, πήραμε την απόφαση και δεν τα λέω όλα. Κάτι με κρατάει. Πώς να του το πω? Πώς να του το πω? Μα αυτό πρέπει να πεις. Αυτό το ένα. Τα άλλα, αυτό το ένα που σε... που μαγκώνεσαι και δεν λες. Αυτό το ένα. Μην τραπείς να το πεις. Πες το. Θα ελευθερωθεί η ψυχή σου. Συ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες. Γνωρίζεις και τα τραύματά μου. Βλέπεις και τις πληγές μου. Αλλά όμως και την πίστη μου γνωρίζεις και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει. Δηλαδή τι λέει? Ξέρεις πως είμαι μέσα μου, ξέρεις τα πάθη μου, τα ξέρεις όλα. Από παιδί γνωρίζεις ότι με ταλαιπωρούν αυτά, αλλά μη μείνεις αυτό. Βλέπεις ότι έχω μία προθυμία, βλέπεις ότι θέλω να έρθω κοντά σου. Και τους στεναγμούς ακούς. Ακούς αυτό που μας πιάνει πολλές φορές και λέμε ήμαρτον, ας πούμε. Είναι ωραίο να το νιώθεις. Τίποτε δε σου μένει κρυφό, Θεέ μου, πλάστη μου και λυτρωτή μου, ούτε σταγόνα από τα δάκρυά μου, ούτε και μέρος από τη σταγόνα. Δηλαδή ξέρει ο Θεός και τα αμαρτήματά μας, αλλά ξέρει και αυτό το δάκρυ που δίνουμε πολλές φορές, το αφήνουμε αυτά τα δάκρυα που βγαίνουν αυθόρμητα. Όταν δείτε τέτοια δάκρυα να είστε χαρούμενοι. Σας έχει επισκεφτεί ο Θεός. Όχι τα συναισθηματικά τα δάκρυα που βγαίνει ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη και λέμε αχ τι κρίμα, τι έκαναν στο Χριστό, όχι αυτά τα δάκρυα, αυτά τα εσωτερικά τα δάκρυα που είναι πολύ δυνατά και, και δεν τα νιώθεις συχνά. Λίγες φορές μπορεί να το νιώσεις αυτό και να πεις, δεν ξέρω, ξεκίνησα σήμερα να τρέχουν τα μάτια μου δάκρυα και δεν σταμάταγαν. Αυτό τι είναι? Επίσκεψη Θεού. Σε έχει επισκεφτεί ο Θεός. Από τότε που ήμουν έμβριο, που με γνωρίζουν οι οφθαλμοί σου, και στο βιβλίο σου αυτά που ακόμα δεν έχω πράξει έχουν γραφεί από σένα. Τι μας λέει εδώ? Ότι υπάρχει ένα βιβλίο, θυμάστε που μας το λέγανε οι μεγαλύτεροι αυτό. Λέει, υπάρχει ένα βιβλίο που εκεί πάει ο άγγελος, ο φύλακας άγγελός μας και γράφει τα καλά και τα άσχημα έργα μας. Το έχετε ακούσει που το λέγανε οι μεγαλύτεροι? Στις σελίδες που είναι τα άσχημα υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι πολυσέλιδο το βιβλίο. Ναι, έχει γεμίσει και παίρνουμε δεύτερο. Λοιπόν, όμως δεν είναι περισσότερα από αυτά από το αίμα του Χριστού. Γιατί ο Χριστός λέει ότι το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Μία σταγόνα του Χριστού μπορεί να αποπλύνει ό,τι έχεις κάνει σε όλη σου τη ζωή. Τελειώνω με αυτό. Δες την ταπείνωσή μου. Δες και τη μεγάλη μου προσπάθεια. Και τις αμαρτίες μου όλες συγχώρεσέ τες, Θεέ των όλων. Για να μπορώ με καθαρή καρδιά, με συνειδητοποιημένη σκέψη και με ψυχή ταπεινωμένη να μεταλάβω των αχράντων και αγίων σου μυστηρίων, με τα οποία ζωοποιείται και θεώνεται καθένας που τρώγει τη σάρκα σου και πίνει το αίμα σου, με συνέστηση και ταπεινή καρδιά. Γιατί εσύ είπες, Δέσποτά μου, όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου αυτός μένει, μέσα του κι εγώ θα μένω. Επαναλαμβάνω. Τι έχει πει ο Θεός? Έχει πει ότι όποιος κοινωνάει από το σώμα του και από το σώμα μου και το αίμα μου, θα μείνω μέσα του και αυτός θα μείνει μέσα μου. Αυτή είναι φοβερή εικόνα. Φοβερή εικόνα αυτή. Δηλαδή, τι έχουμε τότε? Έχουμε μία λέξη που, ναι, λέγεται συνουσία και λέγεται, και πώς αλλιώς λέγεται αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή? Θεοκοινωνία. Θεοκοινωνία λέγεται. Έχω κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου, γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη ζωοποιώ σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει. Ποιοι λένε ότι έχουνε, ποιοι λένε από σας ότι έχουνε μοναξιά? Δεν μιλάει κανείς, Όλοι μόνοι μας είμαστε. Και όταν δεν είσαι μόνος, πάλι μόνος είσαι. Και εσύ που λες ότι έκανες οικογένεια και έκανες παιδιά, πάλι μόνος είσαι. Και το νιώθεις αυτό πολλές φορές. Αλλά και εσύ που έχεις έναν άλλον δρόμο στη ζωή σου, και εσύ πάλι μπορεί να νιώθεις μόνος. Εδώ όμως μας λέει ότι δεν πρέπει να είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι όταν κοινωνάμε. Πώς μας το είπε? Και τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου, γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη θεοποιώ σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει, αλλά μαζί σου, Χριστέ μου, που είσαι φωτεινότατος ήλιος που φωτίζει την οικουμένη. Αγαπητοί μου, κάναμε μία μικρή αναφορά στην προετοιμασία μας πριν από τη Θεία Κοινωνία. Είναι κορυφαία στιγμή αυτή και θα πρέπει, όπως είπα στην αρχή, να έχουμε μία αυτοσυνειδησία του τι πάμε να κάνουμε, και αυτό μόνο θα μας διδάσκει. Κοιτάξτε, γενικά στη ζωή μας θα μας κρατάει από άσχημα πράγματα όταν σκέφτεσαι ότι θα κοινωνήσω. Έτσι, λες, είναι Παρασκευή, λες θα κοινωνήσω την Κυριακή και έρχεται κάποιος έτοιμος για μάλωμα. Προσπαθήστε να το ξεπεράσετε και με αυτή τη σκέψη. Να πεις, εγώ την Κυριακή θα κοινωνήσω. Πρέπει να είμαι ήρεμος. Πρέπει να είμαι γαλήνιος. Πρέπει να είμαι ειρηνικός. Αλλά αυτό κρατάει τον άνθρωπο και μετά τη Θεία Κοινωνία. Λες, τώρα που κοινώνησα δεν μπορώ να μαλώσω. Άρα και πριν και μετά βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Μακάρι ο καθένας από μας να προετοιμάζεται όπως πρέπει για να προσέρχεται στο κοινό ποτήριο.

0: Ήθελα, παιδιά, να σας προσθέσω και κάτι ακόμα σχετικά με αυτές τις ευχές που λέμε πριν από τη Θεία Κοινωνία. Είναι η συνέχεια της ευχής του Σημεών του Νέου Θεολόγου, η οποία είναι δοσμένη με ένα ποιητικό, με μια ποιητική μορφή, και θα συνεχίσω να το λέω από τη μετάφραση για να γίνεται κατανοητό σε όλους σας. Είναι πραγματικά πολύ δυνατά τα νοήματα που δείχνει από τη μια αυτή τη συντριβή του ανθρώπου με τη μετάνοια ενώπιον του Θεού τώρα που πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει, και από την άλλη δεικνύει ένα δισταγμό, γιατί πώς να προσέλθω έτσι όπως είμαι, αλλά από την άλλη μεριά παίρνει θάρρος και λέει ναι, αλλά δεν μπορώ και να μείνω, θα πλησιάσω τον Πατέρα και ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας δεν θα με αφήσει. Του λέει λοιπόν στη συνέχεια της ευχής: «Και τα λόγια σου είναι αλήθεια, Δέσποτα και Θεέ μου. Γιατί όποιος μετέχει στα θεία σου μυστήρια και στη θεοποιό σου χάρη, μόνος πια ποτέ δεν μένει». Είναι αυτό που σας είπα, σωστά είπα και πριν, ότι όποιος αισθάνεται μοναξιά πρέπει να διαβάσει αυτό το κείμενο. Δεν υπάρχει μοναξιά. Αφού υπάρχει ο Χριστός στη ζωή των ανθρώπων, μοναξιά δεν υπάρχει. Κανείς δεν είναι μόνος του. Όλοι έχουν ένα μεγάλο στήριγμα. Λίγο παρακάτω λέει: «Για να μην μένω επομένως μονάχος, χωρίς εσένα το ζωοδότη, που είσαι η αναπνοή και η ζωή μου». Αν υπάρχει, λέει, ώρα που μπορώ να που μου είπε κάποιος θα ζήσω χωρίς το Θεό, δεν θέλω να υπάρχει. Δεν θέλω να υπάρχω. Θα υπάρχω αν υπάρχεις. Θα υπάρχω αν υπάρχει ο Θεός. Λοιπόν, αυτό λέει εδώ. Τον λέει αναπνοή μου. Δεν είναι πολύ, δεν είναι ένας μεγάλος λόγος, ένας λόγος αγάπης, δηλαδή σε αυτό. Αναπνοή μου, ζωή μου, αγαλίασή μου, του κόσμου σωτηρία. Γι' αυτό και σε πλησιάζω, όπως βλέπεις, με δάκρυα, με ψυχή ταπεινωμένη, λύτρα των αμαρτιών μου, οικειατεύοντας να μου δώσεις και τα δικά σου ζωοφόρα και πανάχαρτα μυστήρια, να με αξιώσεις χωρίς κατάκριση να λάβω, για να μένεις όπως είπες μαζί με μένα τον Τρισάθλιο». Είπαμε ότι όταν κοινωνάμε ο Χριστός μένει μέσα μας και εμείς μέσα Του. «Για να μην, αφού με βρει ο πλάνος διάβολος, χωρίς να με σκεπάζει χάρη Σου, μπορέσει να μ' αρπάξει με δόλο και αφού με πλανήσει να με απομακρύνει από τα θεοποιά Σου λόγια». Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος στην πνευματική ζωή. Με κάποια λόγια, με κάποιες πράξεις, να απομακρυνθούμε από τα λόγια του Θεού. Και εδώ ονομάζει ότι αυτός ο αντίπαλός μας, ο διάβολος, χρησιμοποιεί ένα δόλιο τρόπο προκειμένου να μας αρπάξει από την αγκαλιά του Θεού. «Γι' αυτό μπροστά σου πέφτω και θερμά παρακαλώ σε, όπως δέχτηκε στη μετάνοια του ασώτου και την πόρνη που προσήρθε, έτσι δέξε και εμένα τον πόρνο και τον άσωτο φιλέσφλαγνε, που με ψυχή ταπεινωμένη τώρα ενώπιον σου προσέρχομαι. Τούτο γνωρίζω, σωτήρα μου, ότι κανείς άλλος δεν αμάρτησε ενώπιον σου όπως εγώ, ούτε έπραξε τις αμαρτωλές πράξεις που διέπραξα εγώ». Εδώ τι έχει κάνει τώρα ο άνθρωπος που ετοιμάζεται να κοινωνήσει? Δεν συγκρίνεται με άλλους. Δεν λέει «να, οι άλλοι έχουν κάτι κάνει χειρότερο από μένα, καλύτερος είμαι εγώ. Οι άλλοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα». Δεν παίρνει σε αυτή τη λογική της σύγκρισης, αλλά ο ίδιος με το Θεό έχει αυτή την επικοινωνία. Ο ίδιος με το Θεό, ας πούμε, διαλέγεται χωρίς να βάλει κανέναν άλλον ανάμεσα. Δηλαδή τι λέει? Λέει ότι εγώ, μνημονεύει τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, και λέει ότι εγώ και άσωτος είμαι και σαν την πόρνη σκέφτομαι. «Όπως γνωρίζω πάλι και τούτο, πως κανένα μέγεθος ανομίας και πλήθος αμαρτιών δεν μπορεί να ξεπεράσει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και τη μεγάλη φιλανθρωπία». Μη λες αυτό που λες κάποιες φορές, ότι τα δικά μου αμαρτήματα δεν συγχωρούνται. Είναι πολλά, είναι μεγάλα, δεν μπορώ να τα πω πουθενά, δεν μπορώ να τα εξομολογηθώ, ο Θεός δεν μπορεί να με συγχωρήσει. Μα μία σταγόνα από το αίμα του Χριστού μπορεί να σε συγχωρήσει για όλα. «Αντίθετα, η φιλανθρωπία σου είναι λάδι συμπαθίας Το λάδι έχει θεραπευτικές ιδιότητες το λάδι. Μπαίνει πάνω στην πληγή και την μαλακώνει, τη θεραπεύει. Με το οποίο εκείνους που μετανοούν ειλικρινά τους καθαρίζεις από τις αμαρτίες και τους λαμπρύνεις, καθιστώντας τους μετόχους του Θείου Φωτός σου και κοινωνούς της θεότητός σου, δίδοντάς τους άφθονη τη χάρη σου. Και το παράξενο και στον αγγέλων και τον ανθρώπο τη διάνοια ομιλείς με αυτούς πολλές φορές σαν πραγματικοί σου φίλοι. Ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι του Χριστού? Οι πραγματικοί φίλοι του Χριστού είναι οι αμαρτωλοί, αλλά οι μετανοημένοι. Αυτή είναι η πραγματική γνήση και δυνατή φίλη του Χριστού. Αμάρτησες, αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο μονοπάτι που λέγεται μετάνοια. Αυτό το μονοπάτι, το οποίο μονοπάτι πρέπει να το βαδίσουμε. Όλα αυτά, συνεχίζει μετά ο ποιητής, όλα αυτά σκεπτόμενος με κάνουν τολμηρό. Όλα αυτά μου δίνουν φτερά, Χριστέ μου. Και προσβλέποντας με θάρρος εις άφθονες προς εμάς ευεργεσίες σου, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, για κοιτάξτε την αντίθεση, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, μεταλαμβάνω της φωτιάς. Τη λέει φωτιά τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι φωτιά που αυτόν που προετοιμάζεται από τη φωτιά αυτή τι παίρνει, παίρνει τη φωτιστική δύναμη. Από τον άλλον που πάει απροετοίμαστος έτσι με μια προχειρότητα, λαμβάνεται η καυστική δύναμη, ενέργεια. Μεταλαμβάνω της φωτιάς των μυστηρίων και ενώ είμαι χορτάρι, ό,τι παράδοξο θαύμα, δεν καίγομαι, αλλά δροσίζομαι, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Όπως τότε που έγινε στο Μωυσή, στη Βάτο, που ενώ φλεγόταν, δεν καίγονταν. Γι' αυτά λοιπόν, με διάθεση ευχαριστίας, ευχαριστίας που βγαίνει από την καρδιά μου, που βγαίνει από τα μέλη μου, από την ψυχή και από το σώμα μου, σε προσκυνώ και σε εγκομιάζω και σε δοξάζω, Θεέ μου, γιατί είσαι ευλογημένος και τώρα και στους αιώνες. Είπαμε ότι πραγματικά η μετάφραση, όσο καλή και να είναι, και αυτή είναι μια πολύ καλή μετάφραση, των ευχών, δεν μπορεί να αποδώσει τη γλαφυρότητα που έχει το πρωτότυπο κείμενο, αλλά την λέμε από τη μετάφραση για να είναι περισσότερο κατανοητή από όλους. Και θα τελειώσουμε, μάλλον θα τελειώσω σχετικά με την ευχή, με τις ευχές της προετοιμασίας αυτές για τη Θεία Κοινωνία, με αυτό που λέμε στο τέλος της Θείας, στην ακολουθία της Θείας Μετάληψης, που είπαμε ότι τα αναφέρει και ο ιερέας, τα αναφέρουν και οι ιερείς στο Ιερό Βήμα πρωτού κοινωνήσου. Θα πούμε μόνο αυτά τα τελευταία, βάλτε λίγη προσοχή ακόμα. Να βαδίζω προς τη Θεία Κοινωνία, πλαστουργέ μου, μη με κατακάψεις την ώρα που θα μεταλαμβάνω. Γνωρίζω πως είσαι φωτιά που κατακαίει όσους ανάξια κοινωνούν. Αλλά εσύ, Χριστέ μου, καθάρισέ μου από τα στίγματα των αμαρτιών μου. Στο μυστικό σου δείπνο, θυμάστε εκεί που λέει τώρα το κείμενο του δείπνου σου, του μυστικού σημερονία Θεού, αυτό μεταφράζει. Στο μυστικό σου δείπνο δέξουμε σήμερα να συμμετάσχω, Υιέ του Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το μυστήριο αυτό. Ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, σε παρακαλώ, θυμίσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Ω άνθρωπε, φρίξε βλέποντας το αίμα που σε θεοποιεί, γιατί είναι φωτιά που κατακαίει τους ανάξιους. Του Θεού είναι το σώμα αυτό και με τρέφει πνευματικά και με θεώνει. Θεώνει την ψυχή και το πνεύμα μου και τρέφει το νου μου με τρόπο παράδοξο. Με μεγάλη επιθυμία με έκανες να έρθω κοντά σου, Χριστέ μου, και μου άλλαξες τη ζωή με τη Θεία σου αγάπη. Κατάκαψε λοιπόν με πνευματική φωτιά τις αμαρτίες μου και αξίωσαν με να γεμίσει η ψυχή μου από τη δική σου απόλαυση και ευτυχία, ώστε με αγαλίαση να δοξολογώ, αγαθέ, και την πρώτη και τη Δευτέρα παρουσία σου. μες στη λαμπρή την πνευματική πανήγυρη των Αγίων σου, πώς θα εισέλθω εγώ ανάξιος? Γιατί αν τολμήσω να εισέλθω μαζί τους στο γάμο, το ένδυμα της ψυχής μου με ελέγχει, όντας ακατάλληλο εξαιτίας της αμαρτίας για το γάμο, και δέσμιος θα διωχθώ από τους αγγέλους. Γι' αυτό, Κύριε, καθάρισε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ας μη μου προξενήσει η Θεία Μετάληψη κατά δίκη, επειδή είμαι ανάξιος. Αντίθετα, ας καθαρίσει και αγιάσει την ψυχή και το σώμα, και ας μου δοθεί σαν αραβώνας, δηλαδή σαν πρόγευση της μελλοντικής σου ζωής και βασιλείας. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι η Θεία Μετάληψη είναι μια πρόγευση της μελλοντικής ζωής, της αιώνιας ζωής. Δηλαδή, τι θα κάνω στον Παράδεισο? Θα τρώμε και θα πίνουμε το Θεό μας. Αυτό είναι η μεγάλη απόλαυση. Και λέει ότι αυτή την απόλαυση μην την περιμένεις τότε. Τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει αυτή η απόλαυση. Τώρα, από αυτή τη ζωή, μπορείς με τη μετοχή σου στα μυστήρια, με τη Θεία Κοινωνία, να ζεις αυτήν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα απαντάμε και σε αυτούς που λένε τι λέει η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία λέει, μας μιλάει για τα έσχατα, μας μιλάει για το μετοθάνατο. Τώρα τι κάνουμε? Όχι, και για το τώρα μας μιλάει. Γιατί αν δεν γευθείς το τώρα με το Θεό, δεν πρέπει να περιμένεις κάτι μετά το θάνατο. Γιατί για μένα αυτό είναι το ύψιστο αγαθό, να βρίσκομαι κοντά στο Θεό. Τι είναι το ανώτερο στον άνθρωπο σε αυτή τη ζωή? Να βρίσκομαι κοντά στο Θεό και στον Κύριο να αναθέτω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Τελειώνει πάλι με την ευχή του δείπνου σου, του μυστικού. Στο μυστικό σου δείπνο δέξε με σήμερα να συμμετάσχω για του Θεού. Σε κανέναν από τους εχθρούς σου δεν θα μιλήσω για το μυστήριο τούτο, ούτε θα σου δώσω φίλημα προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας, αλλά όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, σε παρακαλώ θυμήσου με, Κύριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία σου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Σήμερα είμαστε στο... Ακούτε? Ναι. Είμαστε στο προτελευταίο μας μάθημα και έτσι θα συμμαζέψουμε το άνοιγμα που είχαμε για να κλείσουμε την επόμενη φορά με τη βοήθεια του Θεού και να πούμε μερικά βασικά πράγματα τα οποία μας είναι απαραίτητα εις το έργο μας. Το έργο μας σαν κατηχητών, το έργο μας σαν ανθρώπων που θέλουμε να μάθουμε, ας πούμε, και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους, πώς μπορούμε να τους μιλήσουμε για τον Λόγο του Θεού και πώς μπορούμε να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει από μας, προκειμένου να διακονήσουμε το έργο της κατήχησης του λαού του Θεού. Και κάθε ανθρώπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή και θέλουμε να του πούμε δύο λόγια για τον Θεό. Είναι απαραίτητο στην όλη μας διακονία να έχουμε κατά νου δύο βασικές παραβολές του Χριστού. Η μία παραβολή είναι η παραβολή του σπορέως και άλλη η παραβολή του ασώτου. Βέβαια, όλο το Ευαγγέλιο και όλη η Γραφή και όλα τα Λόγια του Θεού είναι βασικά και απαραίτητα για μας. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις εντολές μπορούμε και πρέπει να ευβαθύνουμε περισσότερο για να δούμε το όλο πνεύμα της διακονίας μας, το όλο πνεύμα της του έργου το οποίο επιτελούμε. Και να πιάσουμε έτσι, με απλά λόγια να πούμε, να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία ο Χριστός αναφέρει για αυτόν τον σπορέα, για αυτόν ο οποίος σπέρνει τον Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τα λόγια μας, αυτά που θα πούμε του άλλου σαν έναν καλό λόγο, αλλά είναι και το παράδειγμα μας, είναι και η ζωή μας, είναι και όλη η αναστροφή μας. Αυτά όλα δηλαδή που έχουμε να κάνουμε με τους άλλους ανθρώπους. Διότι το να λέμε λόγια για όλους μας είναι εύκολο. Αλλά το να βοηθήσουμε τον άλλο με τη ζωή μας, αυτό είναι το δύσκολο. Εύκολα τα λόγια, τα έργα είναι δύσκολα. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται δεν είναι τα λόγια, αλλά είναι τα έργα. Ούτε μόνο λόγια χωρίς έργα, αλλά ούτε και έργα χωρίς λόγια. Χρειάζονται να υπάρχουν και τα δύο. Και λόγος έμπρακτος και πράξης έλογος, λένε οι πατέρες. Καταρχάς, αφού λέει ο Χριστός, αρχίζει την παραβολή αυτήν των λόγων του, εξήρθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή, βγαίνει ο άνθρωπος για να σπείρει.

0: βλέπετε παρουσιάζει κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι κάνει, εξέρχεται εις το έργο του, όχι τυχαία. Δεν λέει να πάω στο χωράφι και να δω τι μπορώ να κάνω. Όχι. Εξέρχεται με συγκεκριμένο σκοπό. Πάει για να σπείρει. Έχει συνείδηση του τι πάει να κάνει. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εις το έργο μας ή στη διακονία μας χρειάζεται να έχουμε επίγνωση του έργου που επιτελούμε. Αυτό είναι κεφάλαιο εις τη ζωή μας, το έργο μας, ώστε ούτε να ξεχαστούμε εις την πορεία της ζωής μας, αλλά ούτε και να μας φοβήσουν όλα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Διότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες, πολλές αντιστάσεις, πολλές θλίψεις και πολλές αποτυχίες ίσως. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εξερχόμεθα από την ησυχία μας, από την απραξία μας, εξερχόμεθα για να επιτελέσουμε ένα έργο. Ακόμα εξερχόμεθα και από τον εαυτό μας, τον ίδιο. Δηλαδή, όταν πάεις να κάνεις το έργο του Θεού, πρέπει να εξέρθεις του εαυτού σου. Δεν μπορείς να επιτελέσεις το έργο του Θεού με τα ακαμώματα του εαυτού σου και με τους εγωισμούς σου και με το «ου, έθιξέ με και πρόσβαλέ με και περιφρόνησέ με». Πρέπει να είσαι έτοιμος για αυτό το έργο που κάνεις, να δεχθείς οποιονδήποτε τίμημα. Μπορεί να υποστείς και ειρωνία και αμφισβήτηση και σκληρών πόλεμων και απόρριψη και οτιδήποτε. Πρέπει να εξέρθεις του εαυτού σου. Έλεγε ένας αβάς της ερήμου, επήγαινε κάπου και ήταν γνωστοί οι άνθρωποι και αυτός έκανε ένα ταπεινωτικό έργο και ντρέπετου και έλεγε στον εαυτόν του «Ποιμήν ακμήν ζεις», ακόμα ζεις δηλαδή ακόμα κουβαλάς μέσα σου τα πράγματα όλα αυτά τα οποία σε κάνουν να έχεις, ξέρω εγώ, να σκέφτεσαι «Μα τι θα πει ο άλλος, πώς θα σκεφτεί ο άλλος, τι γνώμη να σχηματίσει για μένα, ξέρω εγώ τώρα, να του πω εγώ για τον Θεό», να μου πει ότι «Μα έγινες πολλά θρησκόληπτος, ας πούμε, παλάβωσες, σε χάζεψες», να σε βγάλει, ας πούμε, καθυστερημένο ή να σου μιλήσει, ξέρω εγώ, με τρόπον που να σε πληγώσει. Πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτά τα δεσμά του εαυτού μας. Πρέπει να εξέλθουμε του εαυτού μας και να παραδώσουμε τον εαυτό μας εις το έργο του Κυρίου. Πρέπει δηλαδή προπάν των άλλων πραγμάτων να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα έργο, το οποίο έργο είναι έργο του Θεού. Που ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Είναι εν γνώση μας που κάνουμε. Είναι εν γνώση μας που λαλούμε. Εν γνώση αγωνιζόμαστε. Εν γνώση σιωπούμε. Εν γνώση ταπεινωνόμαστε. Εν γνώση, ας πούμε, υφιστάμεθα την ταλαιπωρία και ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να έρθει μπροστά μας. Όλα αυτά είναι εν επιγνώση. Τίποτα δεν είναι έτσι, ας πούμε, απρόβλεπτο. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ξέρουμε ότι πάμε να κάνουμε ένα έργο του Θεού. Εξερχόμεθα του εαυτού μας. Ναι, θα κουραστούμε, θα δυσκολευτούμε, να κοπιάσουμε, θα βρούμε αντίσταση στο έργο αυτό. Αντίσταση από τον διάβολο, ο οποίος θα σταθεί μπροστά και δεν θα σε αφήσει να πάει εσύ να το κάνεις. Διότι έτσι είναι. Από τη στιγμή που εσύ παίρνεις πάνω σου μία αποστολή προερχομένη από τον Θεό, να είσαι 1000% βέβαιος ότι θα βρεις μπροστά σου τείχος, το οποίο πρέπει να υπερβείς αυτό το τείχος. Όπως λέει ο Δαβίδ, εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος, και θα δουλέψεις με ελπίδα και πίστη στον Θεό για να φανεί και τελικά ότι το έργο αυτό δεν είναι εξ ημών αλλά εκ του Θεού. Και τελικά έτσι γίνεται. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Εξέρχεται λοιπόν ο άνθρωπος με αυτήν τη συνείδηση. Λοιπόν, εξέρχεται να σπείρει τον λόγο του Θεού. Πάει να κάνει το κατηχητικό. Πάει να πει, ξέρω εγώ, δύο λόγια σε έναν άνθρωπο. Απλώς σηκώνεται και πάει στη δουλειά του. Πρέπει να γνωρίζει ότι όπου και να είναι, σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται, εκεί είναι υποχρεωμένος να λαλήσει το Λόγο του Θεού. Είτε εν έργο, είτε εν λόγο. Είτε με την Αγία ζωή του και με το Άγιο παράδειγμά του, είτε με τα ενάρτητα και Άγια Λόγια του. Και τα δυο είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην κατάλληλη ώρα. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο θα μας κρίνουν, ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα, θα μας κρίνουν και θα μας κατακρίνουν οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί θα μας κατακρίνουν, οι οποίοι είναι τόσο σπουδαίοι, δηλαδή τόσο δίνουν σημασία στο έργο αυτό, ώστε πραγματικά ημέρας και νυχτός ο νους τους είναι κολλημένος στο πώς θα μιλήσουν για αυτά τα οποία εκείνοι θεωρούν ορθά. Μην νομίσετε ότι είναι κακοήθεις άνθρωποι. Υπάρχουν και από αυτού του είδους. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι αυτά που λένε είναι του Θεού. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Αυτό σημαίνει πλάνη. Πιστεύει ότι αυτό το οποίο λέει είναι το Λόγος του Θεού. Και κάθεται μέρας και νυχτός εκεί, μέρα νύχτα, και μιλούν και διαβάζουν και μελετούν και προσπαθούν και τα μαθαίνουν και τα κάνουν. Τρεις φορές τη εβδομάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν συνάξει στις αίθουσες της Βασιλείας. Τρεις φορές τη εβδομάδα. Εμείς πότε να σταματήσουμε? Φοβερό πράγμα. Εγώ επήγα στις αίθουσες της Βασιλείας, γιατί μέσα στην πρόνοια του Θεού έτσι ο Θεός οικονόμησε. Όταν ήμουν στο τεχνική σχολείο, ο διπλανός μου, ο Λίνος, ήταν χιλιαστής. Μάστερες του Ιεχωβά. Και έτσι ξέρετε πολλά πράγματα. Επήγα πολλές φορές μαζί του στην αίθουσα της Βασιλείας. Ξέρω τι έγινε εκεί. Και ξέρω και τι έγινε και σπίτι του Λίνου. Οι γονείς του είναι εδώ ακόμα. Στον Άγιο Νικόλαο κάθονται οι άνθρωποι. Κάθε βράδυ, όταν ήταν να φάνε τα παιδιά σπίτι, έτυχα πολλές φορές εκεί ο πατέρας, κάθεται ο Λίνος, ο Χαράλαμπος ο μικρός, η μητέρα, οι αδερφοί, όλοι ετρώγαν και μετά φέρτε παιδιά εδώ τη γραφή. Τη γραφή, όλοι. Μισή ώρα, τρία τέταρτα να διαβάσουμε τη γραφή, ερωτήσεις, πατέρας, η μητέρα, να πούν τα μωρά, τα πάντα, να απαντήσουν, να κάνουν, να διαβάσουν. Τρεις φορές τη εβδομάδα ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στις συναθρήσεις της αίθουσας της Βασιλείας και εκεί να μαθαίνουν τη γραφή απ' έξω. Και με σύστημα και με μέθοδο, ώστε να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν όταν θα πάνε να συναντήσουν έναν άνθρωπο. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα επληγώθηκα, επήγα σε ένα σχολείο και ήρθε ένα κοριτσάκι που ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν 600 μωρά. Και ήρθε ένα μωρό και λέει: εγώ δεν θα πάρω το τετράδιο, είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Σεβαστή επιθυμία του μωρού. Αλλά λέω, κοίταξε, αυτό το παιδάκι είχε το θάρρος να σταθεί, ας πούμε, μπροστά σε όλο το κύμα αυτών των μαθητών και μπροστά σε μένα που μέσα στην φαντασία της εγώ είμαι ο Σατανάς. Έτσι λέει η Σκοπιά. Η κληρική, λέει, είναι τα όργανα του Σατανά, είναι τα όργανα της Βαβυλώνος, της μεγάλης εκείνης της ακάθαρτης γυναίκας πολύ αποκάλυψης, είναι η ενσάρκωση του Ιωσφόρου. Δηλαδή αυτή έτσι με βλέπει. Είναι φυσικό, αυτό διαβάζει στη Σκοπιά και με βλέπει για εκείνη. Εγώ ήμουν ο Σατανάς, ήμουν, ξέρω εγώ ποιος ήμουν, τι φοβερό θηριον ήμουν μπροστά της. Και στάθηκε το μικρό παιδάκι να πει ότι εγώ δεν παίρνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, πήγε, ας πούμε, πού να προλάβει να της πω δυο λόγια, ας πούμε, έτσι καλά. Αλλά λέω, κοίταξε, αυτοί θα μας κρίνουν. Και έφερα στο νου μου όλη αυτή τη γνώση που είχα σαν μικρό παιδί. Τι μικρό, δηλαδή ήμουν στο γυμνάσιο. Πρώτη, Δευτέρα και τρίτη τάξη γυμνασίου που ήμουν με αυτά τα παιδιά που ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και ήταν και μια αιτία βέβαια αυτή, σοβαρή αιτία να ασχοληθώ σοβαρότερα με τη γραφή και να κάνω μερικές μελέτες. Ο Χαράλαμπος, ο μικρός αδελφός του Λίνου, μάρτυρες του Εχωβά, αυτός, πέρασαν τόσα χρόνια, είμαστε φίλοι με τα παιδιά, τώρα μετά που να τελειώσουμε έχουμε συνάντηση, να έρθει να μιλήσουμε. Γεννημένοι, χιλιαστές από πάπων προς πάπων, πριν από τους πρώτους που ήρθαν στην Κύπρο οι παππούδες τους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα σοβαρό έργο και δεν πρέπει ποτέ αυτό το έργο να το πάρουμε με επιπολαιότητα. Εάν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά του χρόνου και συνεχίσουμε, μπορώ να σας φέρω να δείτε βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Έχει ένα βιβλίο που λέγεται, ένα μικρό βιβλίο καφέ, τόσο μικρό, αλλά με πολλές σελίδες λεπτές και με ωραίο χαρτί και με πολύ μέθοδο γραμμένο, που λέει αυτό το βιβλίο «Πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές». Αυτό το βιβλίο το έχει εκδώσει η εταιρεία Σκοπιά στο Μπρούκλι, μεταφρασμένο σε 78 γλώσσες, σε εκατομμύρια αντίτυπα, και αρχίζει από το πιο απλό πράγμα. Λέει, πώς ντυνόμαστε όταν θα πάμε στο έργο. Πώς ντυνόμαστε. Σου λέει, λες στις κυρίες, θα πάτε στο κομμωτήριο. Θα πάτε αχτένιστες. Θα πάτε, ξέρω εγώ, αντιμέλητες. Θα πάτε αναμαλιαρισμένες. Θα πάτε τακτοποιημένες, ώστε η πρώτη εικόνα που θα δώσει στον άλλον άνθρωπο να είναι εικόνα καλή, να σας δεχθεί ο άλλος. Μετά, πώς πάμε. Ποτέ δεν θα πηγαίνετε ένας, θα πηγαίνετε δύο. Και αν είναι δυνατόν μαζί σας, θα έχετε ένα παιδάκι. Διότι τα παιδάκια δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα. Όταν σε δει με ένα μωρό, με ένα κοριτσάκι, με ένα αγοράκι, ξέρω εγώ, μαζί, θα χαρεί κάπως παραπάνω. Να μάθει και το μωρό την τέχνη, αλλά ταυτόχρονα δύσκολα σε διώχνει, σου κλεί την πόρτα. Μετά χτυπάς το κουδούνι. Θα χτυπάς το κουδούνι επίμονα, όσαν την πυροσβεστική να του πιάνε τα νεύρα και να φωνάζει ποιος είναι υπάλληλος, ξέρω εγώ, σε πετάξει έξω. Θα χτυπήσεις το κουδούνι διακριτικά. Λίγο. Μετά περίμενε ακόμα λίγο. Να είσαι, πώς να πούμε, με τρόπο. Αφού ανοίξει την πόρτα, σου περιγράφει 20 τρόπους με τους οποίους του λέεις τι θέλεις. 20 τρόπους. Καλησπέρα σας. Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο. Μπορώ να σας πω κάτι από την γραφή. Σας ενδιαφέρει. Απαντά εκείνος. Έχει και την απάντηση μέσα στο βιβλίο. Όχι, ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Έχω τη θρησκεία μου. Απάντηση δική σου. Μα δεν θα σας πω κάτι που θα σας βλάψει. Είναι κάτι που είναι ωφέλιμο. Δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τον λόγο του Θεού. Απαντά εκείνος. Απαντάς εσύ. 20 διαλόγους. Πώς χτυπούμε την πόρτα και πώς μιλούμε η πρώτη επαφή. Μετά, αφού τελειώσει αυτή και τα γράφει όλα αυτά τα πράγματα, που δεν μιλάει θεολογικά αυτό το βιβλίο, αλλά μιλά για αυτόν τον τρόπο. Εμπήκες μέσα στο σπίτι. Σε κέρασε. Θα πάρεις το πιο απλό κέρασμα και λίγο. Θα φάεις το πιάτο νουλό, έτσι. Ούτε να πίνεις κοκακόλα και στάξεις πάνω σου. Θα φάεις κάτι μικρό, το απλό, και τι θέλετε, ένα ποτήρι νερό. Θα δεις το πιο εύκολο. Δεν μπορεί να πάει στο άλλο, ξέρω εγώ, να σου πει, είναι να μου θέλετε, θέλω τσάι, ξέρω, ζαμπούκο, να σου πει. Να κάνεις το άλλο να τρέχει, να σου βρει τσάι και να πει, πού τον ύβρα τον τώρα, πού να πάω να βρω εγώ ζαμπούκο να του κάνω τσάι, να σου πει. Καταλάβετε. Όπως κάποιος πήγε στο αεροπλάνο και ήρθε η αεροσυνοδός, η καημένη από ευγένεια, και του λέει, πάτερ μου, ξέρω εγώ, να σας ετοιμάσω με κάτι, ας πούμε. Λέει, κολοκά συνέχεται. Είσαι πάρα ψωνής με το αεροπλάνο. Πάρε, παιδί μου, και που σου έφερε ο άλλος άνθρωπος. Έχεις προτιμήσεις, ας πούμε. Επίεσαι ένα σπίτι, μη ζητάς πράγματα πολύπλοκα. Ξέρεις εσύ ο άλλος, ή πάει ζητάς ένα χειμώνα ανανά. Πες, φέρτε μου ό,τι να είναι. Μη ζητάς πράγματα που μπορεί άλλο να μην τα έχει. Τα τρέχει να πάει να σου κάνει την ώρα τότε τα πράγματα πολύπλοκα τα οποία συζητάς, τα οποία πιθανόν να μην έχει. όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας φαίνονται αστεία και τα γελούμε και, και είναι για να γελούμε βέβαια, εν τούτης όμως εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της επιγνώσεως του έργου το οποίο πάμε να κάνουμε. Πάει σε αυτό το σπίτι να κάνεις έναν έργο. Δεν πάει να νεις κουβέντες της Άνω Τζερκατζής που λέμε έτσι. Δεν πάει να κάνεις κουβέντες του αέρα. Έχεις ένα σκοπό για τον οποίο πήγες. Δεν μπορεί να αρχίσεις φλιαρία και να μην τελειώνεις. Θα πεις βέβαια και δύο λόγια άλλα και κάτι άλλο. Αλλά με μία λεπτότητα, με μία ευγένεια θα φέρεις τον λόγο εκεί στο σκοπό για τον οποίο εσύ πήγες. Να μην φύγεις από τον σκοπό σου. Να μην χάσεις το νόημα. Και να προσέξεις από τα απλά πράγματα. Πρέπει να μάθεις να προσέξεις την λεπτομέρεια. Την λεπτομέρεια του έργου σου. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι έχουν κάνει ολόκληρη επιστήμη το πώς διαφημίζουν ένα προϊόν. Ολόκληρη επιστήμη. Ολόκληρη επιστήμη το πώς διακοσμούμε ένα χώρο. Σου λέει κοίταξε, θέλω να κάνω αυτό το μαγαζί. Έχει ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα έρθουν να σου πούν πώς θα διακοσμήσεις τον χώρο αυτό για να είναι κατάλληλο. Έβαλες πέντε ράφια και κάνω πόσα ρούχα πάνω και όποιος έλεγε να ψουμνήσει. Όχι. Έχει τρόπο και ξοδεύουν χρήματα πολλά να διακοσμήσουν τον χώρο εκείνο. Όλα αυτά πρέπει να μας διδάσκουν εμάς ώστε στο έργο μας, το έργο του Θεού, να το κάνουμε με τα σπουδής και με τα προσοχής, με τα επιστήμης, έτσι. Να είμαστε επιστήμονες αυτού του έργου. Δεν μπορείς σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, να είσαι ας πούμε κληρικός, να είσαι άνθρωπος ο οποίος να πεις τον λόγο του Θεού κάπου και να είσαι ας πούμε χοντροκομμένος, αγρίκος, να είσαι άνθρωπος αποθητικός και να νομίζεις ότι τα έκαμε όλα καλά κιόλας επειδή είσαι φλίαρος. Πρέπει να κάτσεις να δουλέψεις εις τον εαυτό σου. Να δουλέψεις εις τον εαυτό σου, να δεις τα πάντα και αν είναι δυνατόν να βάλεις και ανθρώπους να σε κρίνουν πώς μιλάς, πώς ενεργείς, πώς λειτουργείς, πώς βλέπεις, πώς γελάς, πώς κάθεσαι, πώς σηκώνεσαι, πώς τρως. Όλα τα πάντα πρέπει να γίνονται με τα επιστήμης. Όχι να γίνουμε αγχωτικοί και μπορεί να πούμε τον νευρικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, να διακατεχόμεθα από έμμονες ιδέες. Όχι, έτσι. Με τα φυσικότητος και ανέσεως και απλότητος πνευματικής, αλλά εν επιγνώση. Τα πάντα να γίνονται εγνώση. Αυτό μας δίδει ο Χριστός νομίζω στο Ευαγγέλιο με το να μας αρχίσει να μας πει ότι εξήρθε αυτός ο άνθρωπος για να κάνει αυτό το έργο. Βλέπουμε μπροστά μας τον εργάτη αυτόν τον σπορέα ο οποίος εξέρχεται για συγκεκριμένων έργων, ξέρει τι θα κάνει, ξέρει που πάει, ξέρει πώς πάει. Πάει να κάνει το έργο αυτό του Θεού. Έχει επίγνωση. Αφού λοιπόν έχει αυτό το έργο να κάνει, σημαίνει ότι κάθεται να σκεφτεί με ποιον τρόπο και ποιος θα είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους. Άλλος πως θα πάεις σε σπίτι πένθους, άλλος πως θα πάεις σε μια κηδεία, άλλος πως θα πάει σε ένα γάμο, άλλος πως θα πάει σε γερέθλια, άλλος πως θα πάει, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι το οποίο έχει προβλήματα. Δεν μπορείς να πας σε ένα σπίτι το οποίο πενθούν και να λες ανέκδοτα. Δεν μπορείς να πας και να χαμογελάς. Δεν μπορείς να πάει, ας πούμε, σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, που έχει ένα πρόβλημα συγκεκριμένο και εσύ να διηγείσαι πόσο ωραία περάσαμε χτες που πήγαμε όλοι έξω μαζί. Έτσι, όπως πρέπει να ξέρεις ότι σε αυτό το σπίτι υπάρχουν ευαισθησίες. Υπάρχουν ευαισθησίες. Υπάρχει αυτή η δυσκολία. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ακόμα και τη λέξη που θα πεις. Φαντάσου, ας πούμε, να πας σε ένα σπίτι το οποίο έχει μέσα οικογενειακά προβλήματα που ο πατέρας ή η μητέρα, ας πούμε, δεν είναι στο σπίτι, έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά τους και να λες εσύ, ξέρω εγώ, του παιδιού, τι ώρα πράγμα να είσαι, ας πούμε, να πει τον παπά σου περίπατο. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό το ξέρω και όσοι από εσάς είναι δάσκαλοι, που καμιά φορά πάμε να πούμε ένα παράδειγμα και πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά ότι κάτω μπορεί να υπάρχουν παιδάκια τα οποία σπίτι τους είναι χάος ή δεν έχουν σπίτι καν να μείνουν. Ή ξέρω εγώ χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές όλοι μας από μία ανθρώπινη ατέλεια, από απερισκεψία, μπορεί να πούμε πράγματα τα οποία να ξέρουμε πληγές μάλλον, παρά να διορθώνουμε και να επουλώνουμε τα τραύματα. Βασικά, θα πηγαίνουμε στον χώρο που πηγαίνουμε με τα πολλής προσοχής και με τα πολλής προσευχής να μας σκεπάσει ο Θεός. Μετά πάμε, έτσι, λέμε το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Θα μου πεις τώρα, καλά πάτερ, να γίνουμε θεολόγοι? Όχι βέβαια, σαν πως εμείς θεολόγοι ξέρουμε, νομίζετε να μου λέμε. Καλά είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους. Δεν σημαίνει ότι έχεις ένα πτυχίο, άρα είσαι πλέον, ας πούμε, διδάσκαλος της Εκκλησίας. Έχει θεολόγους αγραμμάτους που είναι θεολόγοι με χρυσά γράμματα και έχει θεολόγους με 10 πτυχία, τα οποία, καμιά φορά λένε και αιρέσεις, λένε και πράγματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να μελετούμε, να είμαστε άνθρωποι που να διαβάζουμε πρωτίστως το Ευαγγέλιο και ταυτοχρόνως και συνεχεία τα έργα των Πατέρων. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εάν νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι ανόθευτος. Πρέπει να είναι ανόθευτος. Δεν μπορεί να τον νοθεύσεις με ξένα στοιχεία, με ξένα πράγματα, με βλαπτικά στοιχεία, διότι θα δημιουργήσεις προβλήματα. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Όσες φορές για τον Α ή τον Β λόγο έγιναν προσπάθειες να, ξέρω εγώ, να μπουν κι άλλα στοιχεία μέσα στο Λόγο του Θεού, είχαμε πάντοτε προβλήματα. Εν καιρό παρουσίασαν προβλήματα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι ο άλλος άνθρωπος που είναι απέναντί μας, τι μπορεί να δεχθεί. Έτσι, έχεις να ταΐσεις ένα παιδάκι. Δεν θα πιάσεις τα φασόλια τα του μωρού 6 μηνών. Θα του δώσεις παιδική τροφή. Αλλά και η παιδική τροφή δεν είναι τυχαία. Είναι μετεπιστήμης. Ξέρει αυτός που την έκαμε τι χρειάζεται ένα μωρό. Τι βιταμίνες, τι πρωτεΐνες, ξέρω εγώ τι πράγματα καταβάλει εκεί μέσα. Πρέπει να ξέρεις αυτό το παιδάκι τι χρειάζεται για να μεγαλώσει. Τι χρειάζεται να ακούσει και πώς χρειάζεται να τα ακούσει. Πρέπει να ξέρεις πώς να δώσεις την εικόνα του μωρού, του παιδιού ή του αρχαρίου στην πίστη, ώστε να μην φτύσει αυτό που του έδωσες, αλλά το δεχτεί ευχαρίστως. Όπως λένε οι πατέρες, το φάρμακο, το χάπι, το βάλουμε, ας πούμε, απ' έξω ζάχαρη και γίνεται γλυκό και το τρώμε ευχαρίστως και μπορεί να είναι κατάπικρο εάν δεν είχε αυτό, αλλά έτσι είναι που μπορεί να δώσεις στον άλλον άνθρωπο ακόμα και σκληρών λόγων και επιτίμιων ακόμα, αλλά με καλόν τρόπο. Αυτός ο τρόπος που θα το πει στο άλλο θα τον κάνει να το δεχθεί ευχαρίστως, θα τον κάνει να το δεχθεί όπως είναι. Θα πάρει αυτό το οποίο πρέπει. Έχει μεγάλη σημασία να κάτσουμε, να μελετήσουμε και το ακροατήριό μας και το πώς μιλούμε στους άλλους ανθρώπους. Και το τι λέμε. Πρέπει να μάθουμε να μελετούμε. Εάν δεν διαβάζουμε και αν δεν κάτσουμε να διαβάσουμε βασικά πράγματα της διδασκαλίας της Εκκλησίας, τότε καλύτερα είναι να μην αναλαμβάνουμε πολλά πράγματα ή τουλάχιστον να λέμε, ξέρετε παιδιά, συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν το ξέρω. Ή πιθανόν να έχω λάθος. Είναι μια προσωπική μου γνώμη που μπορεί να είναι και λάθος. Καλύτερα να είμαστε, να έχουμε αυτή την ταπείνωση, παρά να κάνουμε, ας πούμε, αυτοσχεδιασμούς και ακροβατισμούς ή στην διδασκαλία του Λόγου του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Να ετοιμαζόμαστε, να διαβάζουμε ημέρας και νυχτός, να είναι στα χέρια μας ο Λόγος του Θεού, τα έργα των Πατέρων. Εκεί θα δούμε από όσοι πατέρες της Εκκλησίας με τόση σοφία και τόση διάκριση προσλάμβαναν τον Λόγο του Θεού και τον μετέδιδαν. Αλλά και ταυτόχρονα να μην παραλείπουμε να ωφελούμαστε από εμπειρούς άλλους κατηχητές, από εμπειρούς δασκάλους, να ακούμε άλλες ομιλίες, άλλους ανθρώπους πώς μιλούν και πώς έδιδαν τον Λόγο του Θεού, ώστε να μάθουμε κι εμείς από τη ζώσαν πράξη που υπάρχει γύρω μας. Λέει λοιπόν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν εξήλθε αυτός ο σπορέας, έσπηρε τον Λόγο του Θεού παντού ανεξαιρέτως το ίδιο. Αυτό ήταν που λέγαμε. Θα δώσεις τον Λόγο του Θεού. Πρόσεξε να μην δώσεις άλλα πράγματα. Να μην νοθεύσεις τον Λόγο. Να μην κάνεις τίποτα άλλο. Ακόμα και στο μικρό παιδάκι θα του μιλήσεις μεν με παιδικών τρόπων, αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο. Θα του μιλήσεις τον Λόγο του Θεού παιδικά να τον καταλάβει, αλλά όχι παιδαριώδη. Έχει διαφορά το παιδικό από το παιδαριώδες. Παιδικό είναι να του πεις με παιδικών τρόπων τον Λόγο του Θεού και παιδαριώδες είναι να του τον πεις με έναν τρόπο ανόητον, γελίον, που δεν σου εμπνέει τη σοβαρότητα. Το μωρό μπορεί να είναι παιδάκι, μπορεί να είναι μωρό, αλλά όταν του μιλούμε για τον Θεό θα του μιλούμε με σοβαρότητα. Παιδικά μεν, αλλά σοβαρά. Και το παιδί έχει τρόπον που λειτουργεί και η παιδική ψυχή θα προσλάβει αυτό το οποίο προσλαμβάνει, που πρέπει να πάρει, και θα φωτογραφίσει και θα πάρει μέσα στο νου του και μέσα στην καρδιά του και την εικόνα σου και τα παραδείγματα σου και τον τρόπο σου που του μιλάς και όλα αυτά που του είπες, και ξέρει το παιδί να τα δέχεται σοβαρά. Ο σπόρος λοιπόν ήταν παντού ο ίδιος. Ο σπορέας πάλι είναι ο ίδιος. Αυτός που σπέρνει τον λόγο και ο Θεός βέβαια πάνω απ' όλα. Εκείνο που διαφέρει ποιον είναι? Η γη. Αυτός που δέχεται ο σπόρο. Αυτό διαφέρει στο Ευαγγέλιο. Και το λέει ο Χριστός. Άλλος σπόρος έπεσε πάνω στον δρόμο. Άλλος έπεσε εκεί που είχε λίγο χώμα, ήταν πετρώδες στο έδαφος. Άλλος έπεσε σε καλό έδαφος, αλλά έγιναν και τα αγκάθια και το έπληξαν. Και άλλος έπεσε στο καλό έδαφος και απέφερε καρπούς πολλούς και πλουσίους. Το έδαφος, όπως λέει εξηγά ο ίδιος ο Κύριος, είναι οι ψυχές των ανθρώπων, ο κάθε άνθρωπος. Εσύ είσαι υποχρεωμένος να πεις το Λόγο του Θεού το ίδιο, ανεξαιρέτως, στον κάθε ένα, με τον δικό του τρόπο βέβαια, αλλά με καθαρότητα και με σοβαρότητα. Τι θα γίνει τώρα με τους ανθρώπους? Μπορούμε εκ των προτέρων εμείς να πούμε, α, αυτός είναι πετρώδες έδαφος, άστον, έστω του πω τον Λόγο του Θεού. Όχι. Ποιος από εμάς έχει αυτή την ικανότητα να διακρίνει την ψυχή του ανθρώπου? Και μετά, σήμερα φαίνεται έτσι. Θα είναι και αύριο έτσι? Ξέρεις εσύ αυτόν τον λόγο που είπε σήμερα πώς θα λειτουργεί μέσα στην καρδιά του σε 20, σε 30, σε 50 χρόνια, σε 70 χρόνια? Ξέρουμε, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, έχουμε πολλά χρόνια ήδη πάνω μας και άλλοι έχουν και ακόμα πιο πολλά από εμάς, και ξέρετε ότι θυμούμαστε λόγια, συμβουλές των γονέων μας, των παππούδων μας, των δασκάλων μας που ακούσαμε μας τη μικρά παιδάκια. Και μάλιστα τόσο πολύ τα θυμούμαστε που τώρα που μεγαλώνουμε τα αξιοποιούμε ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ είναι μέσω νου μας το παράδειγμα τους ή ο λόγος τους ή η εικόνα που πήραμε και την κρατήσαμε μέσα μας. Άρα δεν μπορείς εσύ εκ των προτέρων να αποκλείσεις κανέναν, απολύτως κανέναν. Είσαι υποχρεωμένος να πεις το Λόγο του Θεού σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτες μεν, λέει ο Παύλος. Είμαστε οφειλέτες σε όλους, και στους σοφούς και στους άσοφους, και στους έξυπνους και στους ανόητους, και στους μεγάλους και στους μικρούς, στους πάντες. Είμαστε, ενώ είμαστε ελεύθεροι, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλώσουμε τον εαυτό μας εις πάντας. Τι γίνεται με τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο κινείται μέσα στην δική του ελευθερία, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ακόμα καλά-καλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε καν τον εαυτό μας τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούμε εμείς ήδη. Έτσι, εμείς ήδη αλλοιωνόμαστε και αλλάσσουμε από ώρα της ώρας και δεν μπορούμε καν να ερμηνεύσουμε τις δικές μας αλλοιώσεις. Πώς θα ερμηνεύσουμε τον άλλον άνθρωπο? Έρχεται, λέει ο Χριστός, αυτός ο οποίος δέχεται τον σπόρο, αλλά είναι πέτρα η καρδιά του. Είναι δρόμος πατημένος, είναι πέτρα, είναι σκληρό χώμα, δεν βλαστά τίποτα. Έπεσε ο σπόρος, έμεινε εκεί, ήρθαν τα πιτινά του ουρανού, τον έφαγα. Δεν έγινε τίποτα. Είναι άχρηστος ο κόπος? Όχι. Μπορεί εκείνος να μην καρποφόρησε. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά όμως εσύ, ο σπορέας, είσαι υποχρεωμένος να σπείρεις. Έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου. Του είπαν ότι «Μα τι κάθεσαι εκεί, μιλάς, δεν βλέπεις? Αυτοί τους μιλάς και κοιμούνται, χασμουριούνται. Τι κάθεσαι τους μιλάς, αφού έτουτά τους κοιμούνται. Ή φεύγουν από εδώ και πάνε στα ποδρόμια. Και πριν που να έρθουν εδώ ήταν στα καπηλεία. Και μετά που θα φύγουν πάλι να πάνε εκεί. Τι κάθεσαι και κουράζεσαι και λέεις και λέεις και λέεις και λέεις?» Λέει, αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό το πράγμα. Από όλους αυτούς, δυνατόν ούτε ένας να μην άκουσε τον λόγο? Έστω ένας. Μα και ένας αν ακούσει τον λόγο του Θεού, αυτό για μένα είναι, πώς να πούμε, είναι νόημα ζωής, ολοκλήρου μου της ζωής. Εάν ο Κύριος είπε ότι και για μια ψυχή μόνο δεν είναι άξιος όλος ο κόσμος, και αλλήν οι πατέρες μας ότι προκειμένου και περισσοτηρίας μιας ψυχής μόνο είχε νόημα η σάρκωση του Θεολόγου. Έτσι. Και μόνο ένας άνθρωπος να σωθεί από τη σάρκωση του Θεολόγου είχε νόημα η σάρκωση του. Και ο Θεός μπορεί να κάνει, έχει πρόθεση και την θέληση να κάνει καινούς ουρανούς και καινή γη, έστω και για μόνο έναν άνθρωπο. Και να μας δείξει πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, έστω και αν ένας ακούσει, τότε εγώ έχω όφελος. Αλλά έστω και αν κανένας δεν ακούσει και κανείς δεν ωφελήθηκε και κανείς δεν έλαβε τον λόγο, όμως εγώ κατέθεσα το αργύριό μου τις τραπεζίτες. Αυτό που είμαι υποχρεωμένος το έβαλα, όπως λέει εκεί ο Χριστός στο παραβολή των ταλάντων, εντάξει, δεν το πολλαπλασίασες, δεν το εργάστηκες, δεν το επένδυσες, δεν το αξιοποίησες, έπρεπε να το βάλεις καν στην τράπεζα να πάρεις τόκο. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις το πιο απλό πράγμα. Κάμε το έργο σου και άφησε τον Θεό να φέρει το υπόλοιπο. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Εσύ κάμε αυτό το οποίο κάνεις, ο Θεός θα ρωτήσει εμάς εάν κάναμε το έργο μας. Δεν είναι δικαιολογία ο άλλος άνθρωπος. Εκείνος ας κάνει όπως νομίζει. Το πρώτον έδαφος είναι το πετρόδι, είναι η οδός, η πατημένη οδός, δεν πιάνει τίποτα. Το δεύτερο, λέει ο Χριστός, είναι η πετρώδης γη, που έχει λίγο χώμα, αλλά πιο κάτω έχει πέτρα, πέφτει ο σπόρος, βγάζει λίγο χορταράκι πάνω, ξέρω εγώ, με λίγη υγρασία, έρχεται ο ήλιος, καίει το σπόρο, δεν έχει ρίζα, πάει, ξηραίνεται. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ακούει τον λόγο με τα χαράς. Θα το δούμε στη ζωή μας πολλές φορές. Έτσι, καθόμαστε κάπου, λέμε τον λόγο του Θεού, πολλοί άνθρωποι με τα χαράς δέχονται, πολύ ωραία πράγματα μας είπες, όμορφα, καλά, χαιρόμαστε κι εμείς. Αλλά έρχεται η ώρα του πειρασμού, δεν έχει ρίζα, έρχεται η δυσκολία, ξηραίνεται, δεν μπορεί να αυξηθεί. διότι πιο κάτω συναντά πέτρα, συναντά σκληρό έδαφος, δεν μπορεί να μεγαλώσει. Πάβει μέχρι εκεί. Ο τρίτος είναι αυτός, αυτή η γη που δέχεται το σπόρο, το λόγο του Θεού, αλλά αναμειγνύονται εκεί και οι άκανθες και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου, λέει το Ευαγγέλιο, πνίγεται ο λόγος και δεν αποδίδει. Αυτό είναι, πώς να πούμε, εμείς όλοι, η κατάσταση η δική μας. Δεχόμαστε τον λόγο του Θεού, αυξάνει μέσα μας, πιστεύουμε στον Θεό, αγαπούμε τον Θεό όσο μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ταυτόχρονα μέσα μας υπάρχουν και παράσιτα. Αυξάνουν και αυτά και πνίγουν τον λόγο του Θεού. Και είναι έτσι άξιο σημασίας εδώ το ότι ο Κύριος προσδιορίζει τρία βασικά αίτια. Αυτά τα αγκάθια τα οποία πνίγουν τον λόγο του Θεού, ο Κύριος τα λέει ως εξής: και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου. Μας βάζει τρία πράγματα: οι μέριμνες, οι ειδονές και ο πλούτος. Δεν είπε λόγια τυχαία ο Χριστός, είπε πολύ σοβαρά λόγια και κατά κυριολεξία και κατά απόλυτον τρόπο ελάλησε το στόμα του Κυρίου. Τι θέλει να πει? Ας πιάσουμε τις μέριμνες. Έτσι, έχεις την έφεση να ασχοληθείς, αλλά οι δουλειές μας, οι υποχρεώσεις μας, οι ευθύνες μας, τα καθημερινά μας τρεχάματα, πάνω κάτω παντού, οι δουλειές, όλα αυτά τα πράγματα, καλές, δεν είναι αμαρτωλές, δεν είναι, ξέρω εγώ, πονηρές, είναι τα καθημερινά μας, η καθημερινότητά μας. Αυτή η καθημερινότητά μας όμως μπορεί να μας πνίξει. Μπορεί να μας πνίξει, ή αν δεν προσέξουμε, σε σημείο που να μην καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού. Διότι δεν μπορείς. Έχεις εξαντληθεί, έχεις διαλυθεί. Όλη μέρα ο νους σου και η καρδιά σου ήταν κολλημένη εκεί. Δεν σου έμεινε χώρος. Επνίγηκες. Θυμάμαι πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν και στο μοναστήρι παλαιότερα. Έλεγαν, α, θέλω έτσι, όταν θα πάρω τη σύνταξή μου, να ασχοληθώ με τα πνευματικά. Αν ζήσεις γέ μου και πάρεις τη σύνταξή σου, αθυμήθου να ασχοληθείς με τα πνευματικά. Ποιος σου εγγυάται ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου και ποιος σου εγγυάται ότι θα ζήσεις μέχρι την αύριο? Σήμερα, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα καρδία ημών. Σήμερα, αυτήν την ώρα, ο κάθενας. Δεν μας είπε κανείς να πάμε να γίνουμε ερημίτες. Όχι. Μπορείς εκεί που είσαι, μέσα στην καθημερινότητά σου, μέσα στις μέριμνες σου, μέσα στις δουλειές σου, μέσα στις ευθύνες σου, μέσα στον κόπο της ημέρας, μπορείς να βάλεις τον Χριστό μέσα. Όπως εκεί ο προφήτης Μωυσής, που το πικρόν είδωρο εκεί σήμερα έβαλε το ξύλο εκείνο που προτύπωσε το σταυρό και γλυκάνθη το είδωρο. Το πικρόν είδωρ έγινε γλυκό και ιαματικό νερό. Μπορείς, εάν βάλεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου και αν βάλεις αυτή την αγάπη του Θεού στα έργα σου και αν βάλεις τον Χριστό κέντρο της ύπαρξής σου, τότε και η δουλειά σου και οι ευθύνες σου και ο κόπος σου και οι δυσκολίες σου και η καθημερινότητά σου, έστω ακόμα και χρόνο να μην έχεις να κάνεις τίποτα το πνευματικό, γιατί είσαι πτώμα κάθε μέρα και έχεις τις δουλειές σου και πας σπίτι, έχεις τα μωρά σου και φτάνεις και είσαι που προλαβαίνει να πάει να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ας πούμε, πνευματικό. Εγώ σας λέγω ότι και τίποτα να μην μπορείς να κάνει ο άνθρωπος από τον κόπο της ημέρας, εάν μέσα στην καρδιά του είναι ο Χριστός συνεχώς, τότε επιτελεί ο άνθρωπος αυτός πνευματική εργασία και προοδεύει χωρίς να βλάπτεται. Εάν μάθει αυτό το πράγμα, να φυλάξει την καρδιά του προσεγμένη, να μην τον κλέψει μέριμνα. Κάμε τα όλα τα έργα σου με τα πάση συνειδήσεως. Πρόσεξε να μην σου κλέψει την καρδιά σου όμως. Πάση φυλακή τήρησήν καρδία. Με κάθε προσοχή φτιάξει την καρδιά σου. Και αν το κάνεις, ο κόπος που κάνεις κάθε μέρα θα γίνει άγιος κόπος και θα σου λογιστεί από τον Θεό η δικαιοσύνη. Το πρώτο πράγμα είναι οι μέρημνες που μας πολεμά όλους ανεξαιρέτως. Και εμάς, μας ανοίγει δουλειές. Πειρασμός όλους μας, και τους παπάδες και τους δεσποτάδες και τους μοναχούς, παντού δουλειές. Να μας κλέψει το χρόνο, να μας κλέψει τη δύναμη, να μας κλέψει το νου μας, να κολλήσουμε εκεί. Όλα αυτά μπορούμε να τα αγιάσουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Δεν μας φταίνει οι δουλειές. Είμαστε άνθρωποι μες στον κόσμο, έχουμε ευθύνες, δεν μας φταίνει οι δουλειές μας. Εμείς η ανοησία μας φταίει. Εδώ είχαμε αγίους που ήταν βασιλείς και είχαν ευθύνες τεράστιες και ήταν άγιοι και έκαναν θαύματα. Γιατί είχα χρόνο, οι Απόστολοι τι ήταν στην έρημο και ησύχασαν. Έτρεχαν συνεχώς μέρα νύχτα. Πού ήβραν τον χρόνο αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν να ησυχάσουν? Ούτε χρόνο είχαν, ούτε σπίτι είχαν, ούτε τόπον είχαν να κάτσουν, ούτε φαΐ να χορτάσουν, ούτε ρούχα να φορέσουν. Κι όμως είχαν μαζί τους συνεχώς αδιάλειπτον τη χάρη. Γιατί επρόσεχαν τον εαυτόν τους. Μήπως άλλης κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένομαι. Το πρώτο πράγμα είναι οι μέρημνες. Τ' άλλο, οι ειδονές. Περιττό να πούμε για αυτά τα πράγματα. Και οι ειδονές, μην πάει ο νους σας μόνο σε σαρκικές ειδονές. Η ειδονή είναι και ο εγωισμός, η φιλοδοξία, το όνομά μου, οι γνώσεις μου. Εάν λέμε ωραία πράγματα, ξέρω εγώ, τα λόγια μου, τα γραπτά μου, έτσι σαν κάποιους που γράφουν ένα πράγμα και νομίζουν ότι μα τι ωραίο πράγμα έγραψες. Κάποιοι ποιητές, ερασιτέχνες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, γράφουν ποίηματα και τα θαυμάζουν. Και σου τα φέρουν να θαυμάζεις κι εσύ και θυκευάζεις και δεν βρίσκεις άκρα. Και δεν ξέρεις. Λες, βέβαια, για λόγους ευγενίας, αναγκάζεις να θαυμάσεις, ας πούμε, το ποίημα. Και επομένως σου λες, ρε παιδί, μα τι λέει τους άνθρωπος. Τι λέει, ας πούμε. Τι θέλει να πει. Βέβαια, μπορεί να είναι τόσο βαθύ που εμείς να μην μπορούμε να πούμε μέσα. Μπορεί. Αλλά, τέλος πάντων, λέει κάπου ένας Άγιος, ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ότι ο λόγος του ανθρώπου, ο λόγος του ή τα γραπτά του, είναι σαν τα παιδιά του. Και όπως λέει, ας πούμε, μια καρακάξα, ας πούμε, ένας κόρακας, αν το ρωτήσεις ποιο είναι τα ωραιότερα πουλιά του κόσμου, θα σου πει τα κοράκια του, έτσι. Έστω και αν τα ασχημότερα, διότι τα μωρά του. Έτσι λέει, μοιάζει και ο αδόκιμος νους όταν θαυμάζει τους εαυτού λόγους. Θαυμάζει τα λόγια του, ας πούμε, και τα γραπτά του. Και ότι, ναι, είναι και αυτό μια ειδονή, έτσι, να θαυμάζει τα έργα σου. Όλα αυτά, η ειδονή είναι να σ' αρέσει ο έπαινος, η κολακία, η φιλοδοξία σου, η φιλαυτία σου. Η ειδονή είναι, ας πούμε, να τρέφεσαι και να κολυμπάς μέσα στις κολακίες των άλλων ανθρώπων. Ομοιάζει, λέει ο Αββά Ισαάκ, ο άνθρωπος ο οποίος έχει βιλίδωνον αυτή, το αρέσει να ακούει, ας πούμε, ωραία, ότι μα πάτερ μου, μα τι καλός που είστε και τι ωραία που μιλάτε και τι ωραία πράγματα που κάνετε και τι σπουδαίος που είσαστε, ξέρω εγώ, και όλα αυτά πράγματα τα οποία ακούμε, μοιάζει με άνθρωπον, μοιάζει, λέει, με αυτό το ζώο, τη γάτα. Δεν ξέρω αν το κάνει η γάτα ή όχι, αλλά λέει ο Βάης Άκοντι, πίστευαν οι άνθρωποι το κάνουν τότε, η οποία παθαίνει μια αρρώστια και την πιάνει μια μανία και πάει και γλύφει το ρινί, τη λίμα που ρινίζομαι, έτσι. Και γλύφοντας τη λίμα τρέχει αίμα η γλώσσα της και πίνει το αίμα της και αισθάνεται μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά κάποια στιγμή πεθαίνει από την εξάντληση της αιμορραγίας χωρίς να το καταλάβει ότι είναι το αίμα της που έπινε και πέθανε. Έτσι μοιάζει, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος τρέφεται από τα λόγια και από αυτά που θαυμάζει του εαυτού του, πεθαίνει ξαφνικά πίνοντας το δικό του αίμα, το δικό του αίμα της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας του, των πραγμάτων. Αυτό είναι η ειδονή. Ο πλούτος, και ο πλούτος, γιατί το λένε οι πατέρες? Εγώ σας λέω, μακάρι να ήμουν πολύ πλούσιος άνθρωπος. Να είχα εκατομμύρια, αμέτρητα εκατομμύρια. Να είχα πολλά εκατομμύρια χρήματα. Θα αισθανόμουν πολύ έτσι ευλογημένος προς τον Θεό να είχα πολλά εκατομμύρια, γιατί θα έκανα πολλά έργα. Ο πλούτος δεν είναι κακό πράγμα. Ο πλούτος είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα κλειδί. Αν αυτό το κλειδί το βάλεις στην πόρτα του παραδείσου, την άνοιξες. Αν το βάλεις στην πόρτα της κολάσεως, και εκείνη την ανοίξεις. Έτσι είναι. Διάλεξε σε ποια πόρτα το βάζεις εσύ. Έχεις πλούτον. Δεν είναι το πλούτος αυτός καθεαυτόν. Είναι εάν ο πλούτος σου κλέψει την καρδιά σου και ελπίσεις πάνω στον πλούτο σου και πεις όπως τον άφρονα πλούσιο ότι ψυχή μου έχεις πολλά άγαθα, φάε πίε και φρένο κτλ. Τότε έχασες. Έχασες το νόημα. Πλούσιος μπορεί και ένας άνθρωπος που έχει μόνο 5 λίρες μέσα στο πορτοφόλι του και ο νους του και η καρδιά του είναι εχμάλωτη συγγένει το πεντόλυρο. Και όλος μπορεί να έχει 5 εκατομμύρια και όμως να μην ελπίζει στον πλούτο του, αλλά η καρδιά του να είναι στον Κύριο και η ελπίδα του να είναι επί των Θεών. Άρα δεν είναι το αντικείμενο η ύλη κακή αυτή καθεαυτή. Είναι εάν σου κλέψει την καρδιά σου, τότε χάθηκες. Όπως και η Δονή προηγουμένως κυμέρινε στο ίδιο. Αυτά τα τρία πράγματα είναι τα οποία ο Κύριος επισημαίνει στην παραβολή αυτή ως τρία φοβερά παράσιτα άκανθες που συμπνίγουν τον Λόγο του Θεού. Το τέλος, η τελευταία γη, η τετάρτη γη, είναι η καλή γη η οποία δέχεται τον Λόγο και καρποφορεί. Εν υπομονή, λέει ο Χριστός. Έτσι. Έσπηρες τον Λόγο εσύ. Άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζον. Εσύ έκαμε στη δουλειά σου. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τα υπόλοιπα. Μην νομίσεις ότι εσύ έκαμες κάτι και μην περιμένεις τίποτα. Έκαμες το έργο σου, προχώρα. Άφησε το σπόρο εκείνον να τον μεγαλώσει ο Θεός. Μην αγχώνεσαι, μην τρώγεσαι. Ο Θεός θα κάνει το έργο στην ώρα την κατάλληλη που ξέρει εκείνος. Εσύ τελείωσες το έργο σου. Ο άλλος εδέχθηκε. Τώρα, εάν είμαστε και καλοί ψαράδες, όπως τον έμπειρον το ψαρά, που βλέπει και ξέρει που, έχει, που είναι τα ψάρια τα καλά και πότε έχει ψάρια καλά, έτσι, ο έμπειρος ο ψαράς ξέρει ότι άμα έχει φουρτούνα έχει ψάρια, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή, ότι σε τόσο βάθος έχει τούτα ψάρια. Αν θέλει, ας πούμε, τα πόδια καλαμάρια, θα πάει στα βράχια. Αν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγάλα ψάρια, θα πάει στο βάθος. Αν θέλει του αφρού, θα πάει, ξέρω, στο τάδε τόπο. Ξέρει ο ψαράς, διακρίνεται ο ψάρι, ξέρει πώς λειτουργεί. Έτσι, εάν είμαστε αλλοιείς ανθρώπων, καλοί και σωστοί, τότε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, μπορούμε να τους βοηθήσουμε πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο τρόπο να γίνουν πραγματικά άρτη και τέλεια άνθρωποι του Θεού. Λέει κάποτε στο βίο του Αγίου Άνου του Σιναήτου, της Κλίμακος, όταν επίε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο γέροντά του, το δάσκαλον του στο Σινά, όπως ήταν και εκείνοι οι ασκητές αυστηροί και απρόσιτοι, εκείνος μόλις τον είδε, του λέει, τι ήρθες εδώ, λέει, να γίνω μοναχός αβά. Του λέει, καλά, πάρε και εσύ ένα κομμάτι ψωμί. Και έπιασε ένα κομμάτι ψωμί και το πέταξε κάτω στο έδαφος. Και έσκυψε ο αβά, λέει, με τα τέσσερα του και το πήρε με το στόμα του. Για να δείξει το αβά ότι, κοίταξε, εγώ εδώ ήρθα, ας πούμε, είμαι έτοιμος να γίνω ό,τι, ας πούμε, μέχρι την έσχατη περιφρόνηση, προκειμένου να παραμείνω αγωνιστός σε αυτόν τον τόπο. Βλέποντάς τον ένας άλλος γέροντας διακριτικός, του είπε, ξέρεις ότι έχεις κοντά σου τον ηγούμενο του Σινά, τον φωστήραν τον Ιωάννη, διείδεν αυτός ότι αυτό το παιδάκι, το οποίο είναι πει εκεί δόκιμος αυτό, θα γινόταν εκτός από ηγούμενος της Μονής Σινά, αλλά και φωστήρας της Εκκλησίας, που με το περίφημο αυτό και αναντικατάστατο σύγγραμμά του έθρεψε χιλιάδες εκατομμύρια χριστιανούς και ασκητάς και μοναχούς στο πέρασμα των αιώνων. Δεν ξέρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, το δρόμο του που θα ακολουθήσει. Κανένας δεν το ξέρει. Γι' αυτόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε με ψυχές υπερών Χριστός απέθανε. Έχουμε να κάνουμε με κεκελευσμένους θεούς. Με όντα τα οποία έχουν λάβει εντολή και δύναμη και εξουσία να γίνουν θεοί επί γης. Γι' αυτό το έργο μας χρειάζεται πολύ σπουδή και πολύ σύνεση και πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα οποία ο Κύριος περιγράφει στο λόγο αυτού για το σπορέα και για το σπορέα και για το σπόρον και για τη γη και για τα αγκάθια τα οποία πολεμούν και πώς εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τον άνθρωπο από την ακαρπία και από την στηρότητα στο να δώσει καρπούς πολλούς και εκατονταπλασίωνα όπως λέει το Ευαγγέλιο και να ωφεληθεί και ο ίδιος αλλά να ωφελήσει και την Εκκλησία. Έχουμε μερικά λεπτά αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε διαφορετικά. Καλά. Την επόμενη φορά θα είμαστε στην ίδια ώρα εδώ. Οι πατέρες που έχουν εσπερινό, τι ώρα είναι εσπερινός μας? 3.30, 5.30, 6. Στις 6. Εσείς που είστε από μακριά, δεν πειράζει. Η μακρινή ας είναι. Έχουμε τίποτα άλλο, κύριε Ολυμπία? Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή και να αποχωρήσουμε. Οι υπόλοιποι θα είμαστε κανονικά η ώρα 8. Η ώρα 8 εδώ για το τελευταίο μας μάθημα και να δώσουμε και τα διπλώματά σας και τα ενθύμιά σας. Χριστέ το φως του αληθινών το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.